θέλω παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

δε χορταίνει, βάζει άρωμα και περιμένει. Στους δρόμους γυρνάει και ψάχνει να πάρει τα θύματα στο λαιμό της. Οργασμός μας τρανταζεί τα μέλη και σφαζόμαστε μέσα στο μέλι. Έτσι απροστάτευτη από το όνειρο ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

λίγο έχει νυχτώσει, για τραχινά γλιτώσει. Κρύβεται στον κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσε ο χρόνος. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

στη σκεπαστή την αγορά με στα Χανιά. Της ακριβής ήμουν ο πιο καλός πελάτης,

τρυφερά από εδώ και πέρα. Τρυφερά τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς

Από εδώ και πέρα τρυφερά. Κι αν τα μάτια σου

για τα όνειρα που κάνω με ρωτούνε, αχ τα μάτια σου, μάτια παραπονεμένα, μάτια που είσαστε για μένα, θάλασσες υπό

0: τραγούδι της ζωής. Κι αν τα μάτια σου
1: ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

και πονούν για ελευθερία. Και που με δάκρυα θα γράψουν ιστορία.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

τίποτα να σου γράψω. Στο σκοτισμένο μου μυαλό δεν ξέρω πού να ψάξω.

ρωτούσες. Προχθές βρεθήκαμε ξανά κι όλο μακριά κοιτούσες. Ίσως να σου έλεγα πολλά.

0: Τότε έχω πρόβα.
1: Ναι, ανοίγουν πάλι το θέατρο. Θες να πάμε?
0: Πρέπει να φύγω. Θα είσαι καλά?
1: Ναι. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Αλήθεια, σε ευχαριστώ.
0: Χαίρομαι που μιλήσαμε. Έστω και αν αυτά που είπαμε δεν ήταν και τόσο χαρούμενα.

Λείπει η μουσική. Πολύ. Αλλά έχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα-καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί. Δεν είναι τρομερό πως μερικές φορές οι άνθρωποι, άμα βρούμε μια αφορμή και ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να το διαλύσουμε. Εγώ το καλό θέλω να κρατάω.

Φεγγάρι είναι έξω μες στο κρύο, που αγαπάει τη μοναξιά μου δεν την κρίνει, σε δερματώδε το ανάγνωσα βιβλίο.

Όσες φορές βάρει καφέ και αρνάει νύχτα, κάποιος παράξενος μαζεύει λυπημένους. Όσους πληρώσανε για μία καλή νύχτα κι όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους. Όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

sleep, where do we go? 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Όχι πως τη λαχτάραγε με όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ, βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε.

Μάκι αγορίστικο, βλέμμα χαμηλωμένο, κινήσεις λίγο σίγουρες και λίγο νευρικές. Ένα βιβλίο σύνθημα στην αγκαλιά σφιγμένο, πάνω από το γιακαδάκι της ένας μικρός λεκές. Τον έπιασε μια έξαψη που δεν την είχε νιώσει. Εδώ και μήνες κάμποσους ψάχνοντας το σωστό. Οράματα, προγράμματα, ελπίδες με τη δόση, διαρημεροκάματα και πλήξεις τα ρεπό. Γλαστρούλα στον ακάλυπτο να δώσει λίγο χρώμα. Τη διάλεξε μα άλλαξε η γνώμη του για αυτή. Σαν έμαθε πως ήτανε μια παντρεμένη ακόμα, τη βρήκε πιο ξεδιάντροπη

μετά τον έρωτα, του άρεσε να την ψάχνει. Τη ρώταγε τι έβρισκε κοντά του και γιατί. Παιχνίδι δίχως έξοδο που άρχισε να τον φτιάχνει. Το ρόλο καβατζάροντας του δύσκολου εραστή. Ήταν ακόμα ευαίσθητη και ακόμα τόσο νέα. Πριν από το γάμο τίποτα δεν πρόλαβε να δει. Μαζί του μια εξαίρεση πρώτη και τελευταία. Ακόμα ένα κούρδισμα πριν σπάσει η χορδή. Στο τελευταίο ραντεβού ώρες μέσα στα μάξι.

και μέχρι τον ΟΤΕ δεν είπανε αντίο. Σαν μια κρυφή υπόσχεση είπαν για χωρισμό. Εκείνος πήγε και άραξε 2 ώρες στο μουσείο. Δεν ήξερε πως ένιωθε και έκλαψε γι' αυτό.

όπως τη λαχτάραγε με όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ, βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριόζα απ' τον οτέ.

κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδόρων Ρεστιάδας για να παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

Κύριος εις των μνημείων και βλέπει λιθονιρμένων εκ των μνημείων τρέχειον και έρχεται προς Σίμωνα Πέτρων και προς τον άλλον μαθητήνων ευθύ

Ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις τον μνημείον, έτρεχοντα ιδιώνου και ο άλλος μαθητής προέδρα μετάχειον του Πέτρου και ήρθε πρώτος εις τον μνημείον και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια ομέντι εις ήλθεν. Έρχεται ο Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτό και εισήλθεν εις τον μνημείον και θεωρεί τα οθόνια κείμενα και το σουδάριον ο είμαι επί της κεφαλής αυτού ή μετά των οθονίων κείμενων, αλλά χωρίς εντε τυλιγμένων εις έναν τόπον. Τότε ον εισήλθε και ο άλλος μαθητής ο ελθόν πρώτος.

Αναστήσει. Ανάστηση Χριστού θεασάμεν, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν του μόνον αναμάρτητον, το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάστηση μνούμε και το ψάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλου ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες επιστή προσκυνήσομεν και του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρ ήρθε δι' του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Διαπαντό ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρ υπομείνας διημάς, θανάτο θάνατον όλεσεν.

ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψη των κόσμων σου ελέη και εκτερμίσει ύψουσον κέρας χριστιανών Ορθοδόξων και κατάπνευσον εθυμάστα ελέη σου τα πλούσια δεσβείες Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού προσθεσίες των Τιμίων Ουρανίων Θείων δυνάμενα σωμάτων οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων των Εναγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Σωστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Τερμύρης της Λυκίας, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Εντόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου και Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμους Ελευθερίου Βλασίου και Κυρίλου του Έκτου Πατριάρχου Κωνσταντίνου Πόλεως, των Αγίων Εντόξων Μεγαλομαρτύρων Θέκλας Βαρβάρας Αναστασίας, Κυριακής Φωτεινής Παρασκευής και Ειρήνης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ουσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Ουσίων Μαρτύρων Ιακώβου, του Νέου Ιακώβου και Διονυσίου, του Αγίου Ενδόξου Βασιλέως Ιωάννου, του Καβατάτζη, του Ελεήμονος, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Θεοδόρου, του Τύρος και Θεοδόρου, του Στρατιλάτου, των και Πολιούχων ημών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Ευσταθίου και Μαρίνης, των Αγίων Ενδόξων Προπατώρων από Αδάμ, Άχρη και Ιωσήφ του Μνήστορος, πάντων των Ενανδριανού πόλη ασκήσει και αδρύσει δε λαμψάντων Αγίων, του Αγίου Ενδόξου Μάρτους Ορέστου και του Συναυτών, του Αγίου Ενδόξου Μάρτους Ορέστου του Ιατρού του Τιανέως των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού, του Σύου Πατρός ημών Λαβρεντίου του Μεγαρέως, του Εναγής Πατρός ημών Βυσαρίων Επισκόπου Λαρίσης και του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτους Γεωργίου

Αμήν. Της εωτής της νομικής μεσαζούσης ο των απάντων ποιητής και δεσπότης προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός. Δεύτε και αρίσαστε είδωρα Αθανασίας, όθεν σοι προσπίτωμεν και πιστός εκφωόμεν, τους εκτιμούς σου δώρησε ημίν, σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.

0: Αμήν. Πίστη ετούσα εν το φρέα τη Σαμαρίτη εθεάσωτο, το τη Σοφία είδωρσε όπου τη στήσα να ψηλό βασιλεία την άνωθεν εκπληρώσατο, αιωνίω ή ασίδημο.
1: Αιωνίω ή αίδημο.
0: Των μυστηρίων ακούσουμε Ιωάννου, ημάς εκδιδάσκοντος, τη Σαμαρία γινόμενα, πως γυναικεί ομίλη ο Κύριος, είδωρε τίσας ο τα είδατα εις τα συναγωγάς αυτών συνάξας, ο πατρί και το πνεύμα της σύτρονος, ήλθε γάρ εξητών την εικόνα αυτού, αιωνίως ως αείδημος.
1: Αιωνίως ως αείδημος.
0: Κάτι το αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλφίου, Φιλαδέλφου και Κυπρίνου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών, ησυχίου του Μολογητού. Όσιος Πατήρη μόν λαβρέντεος εν ειρήνη τελειούτε. Τι αυτή η μέρα Κυριακή Πέμπτη από το Πάσχα την Σαμαρίτιδος Καραθήν εορτάζομαι. Θεστησής μάρτυρος φωτεινής πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

φύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη. Της Παναγίας εκράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώνεθα. Και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρε στη βαθύ. Πόθενουν έχεις το είδωρ το ζών. Μη σημίζων ή του πατρός ημών Ιακώβ, πως έδωκεν ημίν το φρέαρ, και αυτός εξ αυτού έδωκεν.

Γι' αυτό Ιησούς είπαγε φώνησαν τον άνδρα σου και ελθέν θα δε. Απεκρίθη γίνει και είπε ουκ έχω άνδρα. Λέγει αυτή

Κύριε, θεωρώ την προφήτηση εσύ. Οι πατέρες ημών εν το όρι τούτο προσεκίνησαν και εμείς λέγεται ότι εν Ιεροσολύμης εστίν ο τόπος όπου δι προσκυνεί. Λέγει αυτή ο Ιησούς,

Ότε η αληθινή προσκυνητέ προσκυνήσουσι το Πατρί εν πνεύματι και αληθεία και γάρο Πατήρ Θεού του ζητεί τους προσκυνούντας Αυτόν. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνή. Λέγει αυτό η γηνή, είδα ότι Μεσσίας έρχεται ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος, αναγγελεί μην άπαντα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, εγώ είμαι ο λαλόνσι. Και επί τούτο ήλθαν οι μαθητέ αυτού και θαύμασαν ότι μεταγίνεκον σε λάλη. Ουδείς μεν τι είπεν, τι ζητείς ή τι λαλείς μεταυτής. Αφήκενουν την ιδρύαν αυτής η γηνή και απήλθεν εις την πόλη και λέγει της ανθρώπης, δεύτε είδετε άνθρωπον, ως είπε μη πάντα όσα επίησα, μη τι ούτως σε στήν ο Χριστός. Εξήλθονουν εκ της πόλεως και ήρχοντο προς αυτό. Εν τέτο μεταξύ, ηρώτων αυτό οι μαθητέ αυτού λέγοντες, ραβί, φάγε. Οδε είπεν αυτής, εγώ βρόσιν έχω φαγήν, ίνι μη σου κίδατε. Έλεγαν οι μαθητέ προς αλλήλους, μη τη σύνεγγεν αυτό φαγήν. Λέγει αυτής ο Ιησούς, εμών βρώμα εστίν, ή να πει το θέλημα του πέμψαντός με, και τελειώσω αυτού το έργο. Ουχ εμείς λέγεται ότι έτη τετράμινον εστί, και ο θερισμός έρχεται. Ιδού λέγω ημίν, επάρατε τους οφθαλμούς ημών και θεάσαστε τα σχόρας, ότι λευκέει συμπροσθερισμόν ήδη. Και ο θερίζων μισθόν λαμβάνει και συνάγει καρπονή ζωήν αιώνιον, είναι και ο Σπύρον ομού χέρι και ο θερίζων. Εν γάρ τούτο λόγος εστίν ο αληθινός, ότι άλλος εστίν ο Σπύρον και

Εκδέ της πόλεως εκείνης πολλοί των Σαμαριτών επίστευσαν εις Αυτόν, δια των λόγων της γυναικός μαρτυρούσης, ότι υπέμει πάντα όσα επίσαν. Όσον ήλθον προς Αυτόν οι Σαμαρίτες,

Φόγκες λειτουργών ημών πρεσβυτέρων Αθανασίου Κωνσταντίνου Παναγιώτου Ρωμανού Ιεροδιακών των αδελφών της καθημάς Ιεράς Μονής και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος το ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίες εν το κράτη ημών του καταγήν αέρα και θάλασσαν φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, των κατοικούντων ή παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νορία ταύτη των ενωρητών,

Νικηφόρο Αρχιερέως του και Πατρός ημών γενωμένου και των δούλων του Θεού, Βασιλείου Χρυσοστόμου Θεόπης και Κωνσταντινιάς,

τα πάντα εγένετο. Τον ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και να ανθρωπίσαντα.

Θεός υπατρίζεται Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον παραλήξαν διαδροφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εμπάπτισμα εις άφεσιν αμαρτία.

ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, πλάρτον ημών των επιούσεων, δώσ' ημίς σήμερον, κάθε σημείν το αφηλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν ζωφελίων.

Ιερά Μητρόπολη στη Δημοτική Ορεστία του Σκεζουπλίου. Κυριακή της Αμαρίτιδος, 10 Μαΐου 2026. Με το φως της Ανάστασης στην καρδιά συμπορευόμεθα με τον Χριστό σήμερα, αγαπητοί, σε μία διαδρομή προς τη Σαμάρια, εκεί όπου πρόκειται να μιλήσει σε μία γυναίκα διψασμένη για την αλήθεια. Οι Σαμαρίτες έχασαν την πίστη στον αληθινό Θεό, αφού προχώρησαν σε μία μίξη αλήθειας και ψεύδους, που στέρισε τις ψυχές τους από τη θεϊκή χάρη. Η Σαμαρίτη στην περίπτωσή μας εκπροσωπεί τον άνθρωπο τον διψασμένο για αληθινή θεογνωσία, για αληθινή ευλάβεια, για αληθινή πορεία σωτηρίας. Στο φρέαρ του Ιακώβου γίνεται η μεγάλη συνάντηση του Θεού με την διψασμένη αυτή γυναίκα. Ο Χριστός, με πρόφαση τη σωματική της δίψα, ανοίγει την προοπτική για ικανοποίηση και της πνευματικής της δίψας. Ο Κύριος της λέγει, «Ως δαν πει εκ του ύδατος, ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψήσει στον αιώνα». Ποιο είναι λοιπόν αυτό το πολύτιμο είδωρ ζών που ξεδιψά κάθε μορφή δίψας στον ταλαιπωρημένο άνθρωπο όλων των εποχών? Πρώτον, είναι το είδωρ της θεογνωσίας, το νερό που γεμίζει υπαρξιακά τον άνθρωπο. Δεν είναι ένα υλικό στοιχείο, αλλά ένα πρόσωπο. Είναι το πρόσωπο του θεάνθρωπου λυτρωτή. Καθένας που αναπτύσσει μία γνωριμία με τον Ιησού, ξεδιψά εσωτερικά από κάθε τι που τον βασανίζει. Όπως το νερό διαχέεται σε ολόκληρο το σώμα, έτσι και η κοινωνία με τον Χριστό, ειδικά η μετάληψη του σώματος και του αίματος του Κυρίου, διαχέεται σε ολόκληρη την ύπαρξη του ανθρώπου. Ο άνθρωπος μεταμορφώνεται. Γίνεται Χριστοειδής και Θεοειδής. Γίνεται δοχείο του Θεού και απάβγασμα της Θείας Παρουσίας. Η γνωριμία του πιστού με τον Χριστό είναι η θεογνωσία που έχει αρχή, αλλά δεν έχει τέλος. Δεύτερον, όταν ο Χριστός λέει σήμερα

όψη της Ιδονής φέρνει και την πικρή γεύση της Οδύνης. Η ψυχή πειρακτώνεται από την φιλαυτία, τη φιλιδονία και τη φιλοχρηματία ανελαίητα, όταν μάλιστα ζει μακριά από τον Χριστό. Περιφέρεται στην έρημο των παθών, των λαθών, των πτώσεων, των πειρασμών χωρίς μία δροσερή οάση αναψυχής. Μοναξιά, αγωνία, ανασφάλεια, θλίψη, πίκρα και άγχος είναι αυτά που γεύεται στην καθημερινότητά της. Διψά ο άνθρωπος για αυθεντικότητα, για ειλικρίνεια, για αγάπη, για φιλία, για καθαρότητα, για μια αγνή αγκαλιά, για ένα αληθινό χαμόγελο. Διψά για ένα βλέμμα χωρίς υπονοούμενα, χωρίς επικριτικότητα, χωρίς κακόβουλη περιέργεια. Αυτή η δίψα όμως δεν μπορεί να ικανοποιηθεί όσο είναι ισχυρά τα δεσμά της αμαρτίας, όσο η αμαρτία κυβερνά το νου και την καρδιά. Μόνον όταν αντλήσει από το πηγάδι της θεϊκής αγάπης το γάργαρο νερό της συμπόρεσης, τότε λυτρώνεται από τη βασανιστική αυτή δίψα. Όπως η Σαμαρίτης προσέρχεται στο φρέα της θείας φιλανθρωπίας και αφήνει τα λάθη της να αποκαλυφθούν, δεν τα δικαιολογεί, με μετάνοια τα παραδέχεται, με ειλικρίνεια τα απαρνείται, με δυναμισμό αντιστέκεται στην επανάληψή τους. Τότε η μετάνοια γίνεται γάργαρο νερό που ξεδιψά τον άνθρωπο. Τρίτον, ο Κύριος λέγει σήμερα στη Σαμαρίτιδα, «Ως δάν ποι εκπρίδατος που εγώ δώσω αυτό, ου μη διψήσεις τον αιώνα», εννοώντας τη λογική λατρεία προς τον αληθινό Θεό. Η λατρεία του Θεού ξεδιψά τον άνθρωπο αληθινά, διότι του διοχετεύει το γάργαρο νερό της Θείας Χάριτος και της Θείας Παρουσίας. Ο πιστός που λατρεύει τον Θεό συνομιλεί μαζί του αδιάκοπα και ακούραστα. Οι ακολουθίες και τα μυστήρια της Εκκλησίας γίνονται η δρόση και η πόση του ανθρώπου. Σαν το ελάφι που τρέχει στις πηγές των υδάτων για να σβήσει τη δίψα του στα κρυστάλλινα νερά τους, έτσι και ο πιστός τρέχει στην πηγή της Θείας Λατρείας για να χορτάσει από την αδολεσκία με τον Κύριο. Όλος ο άνθρωπος μέσα στη Θεία Λατρεία λούζεται με τις αμέτρητες ευλογίες που στη συνέχεια τις μοιράζεται με τους άλλους ανθρώπους, όπως έκανε σήμερα η Αγία Φωτεινή με τους συμπατριώτες της. Ο Κύριος μας καλεί, αγαπητοί, λέγοντας, «Ως δάν ποι εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψήσεις τον αιώνα». Το είδωρ που μας προσφέρει ο Χριστός είναι το είδωρ της θεογνωσίας, το είδωρ της μετανοίας και είδωρ της Θείας Λατρείας. Ας απλώσουμε τους αμφορείς της ύπαρξής μας για να αντλήσουμε από το είδωρ που μας χαρίζει ο Ιησούς. Τα ύδατα του Θείου Ελέους είναι ανεξάντλητα για να ξεδιψάσουμε από την άρδευσή τους, δοξάζονται στον Υκροτή που είναι η πηγή της ζωής. Αμήν. Χριστιανική Ένωση Ορεστιάδος, Θεία Υποδομή. Πρόσκληση. Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας ομιλία, την οποία οργανώνει ο Σύλλογός μας Χριστιανική Ένωση Ορεστιάδος, Θεία Υποδομή, την Κυριακή 10η Μαΐου 2026 και ώρα 7:30 μετά μεσημβρινή, στην αίθουσα του Συλλόγου μας Αγίων Θεοδόρων 91. Ομιλητής, ο πατήρ Γρηγόριος Λιόλιος Ιερομόναχος και εφημέριος του Ιερού Ναού Προφήτου Ηλίας Αγίνης, Νέας Ορεστιάδος. Θέμα της ομιλίας, το είδωρ το ζώο, μετά τιμή το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

να κάνουμε τις ανακοινώσεις για την εβδομάδα αυτή. Αύριο Δευτέρα, των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, των Φωτιστών των Σλάβων, θα τελεστεί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Την Πέμπτη το απόγευμα, ώρα 7, παράκληση και εν συνεχεία ο κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής. Θα ήθελα να πω, αν και η μάνα έχει γιορτή, και η γιορτή της Ορθόδοξης Μάνας είναι 2 Φεβρουαρίου, της Υπαπαντής. Σήμερα γιορτάζουν σε όλο τον κόσμο, θα λέγαμε, έτσι έχει καθιερωθεί. Αλλά όπως και να έχει, η μάνα είναι πάντα μάνα και γιορτάζει κάθε μέρα για πολλούς και διαφόρους λόγους που ο καθένας ξέρει από μας. Χρόνια πολλά λοιπόν και ευλογημένα σε όλες τις μάνες του κόσμου. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλες τις γυναίκες οι οποίες έχουν αυτό μέσα τους το μητρικό, άσχετα αν έχουν παιδιά ναι, ή όχι. Να τις έχει καλά ο Θεός και να τις ευλογεί. Επίσης, θα ήθελα να ανακοινώσω ότι 10 και 11 του μηνός Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί προσκυνηματική εκδρομή στη Μίσο Ύμβρο, όπου ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης, όπου είναι βέβαια και η γενέτειρά του, θα εορτάσει τα ονομαστήριά του. Στη Μίσο Ύμβρο, 10 και 11 του μηνός Ιουνίου, όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε να δηλώσετε συμμετοχή στον Πατέρα Παναγιώτη και στην Επιτροπή του Ναού. Επίσης, θα ήθελα να παρακαλέσω τις κυρίες. Τώρα που καλοκαίριασε λίγο, άρχισαν και βαριούνται και δεν ζυμώνουν πρόσφορα. Δεν μας έρχονται ζυμωτά πρόσφορα. Καλά και το φούρνο που είναι για αντίδωρο. Για τη Θεία Λειτουργία όμως χρειαζόμαστε χειροποίητα ζυμωτά πρόσφορα. Και αν κάποιες κυρίες θέλουν να μάθουν, ευχαρίστως να κάνουμε και πάλι ένα σεμινάριο, ένα απόγευμα, ένα πρωί, ανάλογα πότε, μάλλον απόγευμα, θα σας ανακοινώσουμε, έτσι ώστε οι παλιές που ξέρουν και ζυμώνουν να δείξουν στις νεότερες, έτσι ώστε να μην μείνουν ποτέ, όχι μόνο η δική μας ενορία, αλλά καμία ενορία δεν θα πρέπει να μένει χωρίς ζυμωτό πρόσφορο. Δεν γίνεται να πάρουμε πρόσφορο από το φούρνο. Δεν επιτρέπεται. Θα πρέπει να είναι ζυμωτό, θα πρέπει να είναι από χέρια καθαρά, τα γνωρίζετε εσείς, και να γίνεται με προσευχή και με αγάπη πολύ.

0: Θείων Αγίων Ακράντων Αθανάτων Επουρανίων Ζωοποιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε Λέησον,
0: αντιλάβω όσο με λέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: εαυτούς και ανήλους και πάσαν τη ζωή μου Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι την παρούση ημέρα κατεξίωσης εμάς των επορενίων και θανάτων μυστηρίων ορθοτόμησον ημών την οδόν στήριξον ημάσον το φόβο σου και πάντα σφρούρισον ημών τη ζωή ασφαλίσαι ημών και τα διαβήματα ευχές και εκκλησίες της ενδόξου Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν.

ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπους πεθώτας. Σώσον το λόγο σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, εσύ αυτούς εν τη δόξα σου, τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλείψεις ημάς τους ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρκωσιν ημών, το στρατό και παντήτολό σου τη πάσα δώσε αγαθή και πάντων ηματέλειων, άνωθεν εις τη καταβεναξού του Πατρός των Φώτων και στην δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνησεν ανά πέμπτο.

Ευλογητώσεις, Κύριε, διδαξόρ με τα δικαιώματά Σου, τον Αγίον ο χώρος επιφυγής της ζωής και πήρα παραδείσου. Έδρο καγός, την οδόντια της πιθανίας μου απόν.

0: Θεού, Βασιλείου Χρυσοστόμου Θεόπης και Κωνσταντινιάς, και υπεσχοληθήνε αυτής πάμπλη μέλημα εκούσιόντε και ακούσιόν. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτόν έλεγχο δίκαιο να πάβονται, τελέει του Θεού την Βασιλείαν των Ουρανών και άφεσιν των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα, του Κυρίου δεηθώμε.
1: Πάνω των καταπατήσεις, των δε διάβολων καταργήσεις και ζωήν του κόσμου στον δρυσάνομος αυτός Κύριε ανάπαυσον και τας ψυχάς των και κινημένων ο δούλων Κωνσταντινιάς, Θεόπης, Χρυσοστόμου και Βασιλείου, εντόπο χλωερό, εντόπο αναψύξεως, ένθα, Πέδρο, Δημήτρη και Στενέγμος, Παναμάρτημα, των παραυτών πρακτένων λόγου, η έργο, η διενείους, εγκαθώς και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι και έστεν άνθρωπος σου ζήστη και οχ αμαρτήσει καμός εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου των αιώνων και νόμος αλήθεια του Κυρίου,

Δόξαση, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο Λιθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμού Μαγείας απ' του Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλών.

Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος, φωτεινής της Σαμαρίτιδος εις και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και λίμνην Θεός. Χρόνια πολλά στις φωτεινές, ευχόμεθα ο Θεός να τις κάνει να είναι ακόμα πιο φωτεινές στη ζωή και σε έργα και πράξεις, και χρόνια πολλά, όπως είπαμε και νωρίτερα, σε όλες τις μάνες. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλή σας ημέρα, Χριστός ανέστη.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά στις μαμάδες όλου του κόσμου. Με προσωπική αναφορά, συγγνώμη. Με προσωπική αναφορά στη μητέρα του και μήνυμα αφιερωμένο σε όλες τις μητέρες, ξεκίνησε την Κυριακάτικη ανασκόπησή του Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αναβαθμισμένη θέση της χώρας, στον ενεργειακό χάρτη, αλλά και στις υποδομές στην περιφέρεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα αδιέξοδα του παρελθόντος. Η καλύτερη ευχή για την ημέρα της μητέρας είναι να την κάνουμε ξανά να νιώσει αυτό που είναι πραγματικά πολύτιμη. Σπάζοντας τον κύκλο της ανισότητας αμοιβών ανδρών γυναικών, είναι το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Αιματήρη συμπλοκή σημειώθηκε χτες το βράδυ στην περιοχή των Μαλγάρων Θεσσαλονίκης, με έναν άντρα να χάνει τη ζωή του από πυροβολισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις άνδρες πήγαν σε σπίτι στα Μάλγαρα και συναντήθηκαν με δύο Ρωμά. Εκεί, από η άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, διαπληκτίστηκαν και μεταξύ τους, και με τον έναν να παίρνει το όπλο που είχε μαζί του και να σκοτώνει τον τρίτο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας ενημέρωσε τους αστυνομικούς πως δύο γη του είδαν δύο άτομα να φορτώνουν ένα πτώμα σε όχημα. Παράλληλα, υπέδειξε το σημείο όπου φέρεται να έγινε το περιστατικό και έδωσε στους αστυνομικούς τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Στο πλαίσιο των ερευνών προσήχθησαν τέσσερα άτομα, ενώ δύο εξ αυτών συνελήφθησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ληφθέντες φέρεται να παραδέχτηκαν την εγκληματική πράξη και υποστήριξαν ότι πέταξαν το πτώμα στην περιοχή του Λουδία. Έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, τόσο για τον εντοπισμό της ορού, όσο και για την ταυτοποίηση του θύματος. Έφτασε στις ακτές της Τενερίφης το κρουαζιερόπλοιο, όπου εντοπίστηκε εστία Χανταϊού, που έχει στοιχεί στη ζωή ήδη σε τρεις ανθρώπους. Όσοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο θα τεθούν υπό παρακολούθηση για 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα 149 άτομα από 23 χώρες παραμένουν για περισσότερο από ένα μήνα εμπλό μετά το ξέσπασμα του Χανταϊού. Θα μεταφέρονται σε σφραγισμένα φυλασσόμενα οχήματα μέσω πλήρως αποκλεισμένου διαδρόμου και θα επαναπατρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους. Δεν θα τους συναντήσουν ούτε οι οικογένειές τους, δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που έχει σπεύσει στο Ισπανικό νησί. Ισορρός επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο, το οποίο θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία για απολύμανση. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σήμερα σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας ότι θα γίνει αυτό αν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν στην πρόταση που έχει κατατεθεί για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχηρία κρατά παρά τις νέες ανταλλαγές πυρών γύρω από τα στενά του Ορμούζ, ενώ άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο επαναφοράς της Αμερικανικής Επιχείρησης Συνοδείας Εμπορικών Πλοίων. Σε εξέλιξη έρευνες των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Εκδήλωση με τίτλο «Μαμάς αγαπώ να προσέχεις» είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Είναι αφιερωμένη στις μητέρες, στην οικογένεια και κυρίως στην αξία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στη Μακεδονία και τη Θράκη, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με λίγη συννεφιά και τοπικές νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μπουφόρ και θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡ 3.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα, με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Κυριακή 10 Μαΐου του 2026 και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Σιμώνος του Αποστόλου. Σήμερα όμως είναι και η γιορτή της μητέρας, μία από τις πιο συγκινητικές και αγαπημένες γιορτές παγκοσμίως. Μία γιορτή για την ανιδιοτελή αγάπη, την μοναδική ανιδιοτελή αγάπη της μητέρας προς τα παιδιά και την οικογένειά της. Η γιορτή της μητέρας δεν είναι όμως γιορτή του 20ου αιώνα, καθώς και στην αρχαία Ελλάδα πραγματοποιούνταν εορτασμοί προς τιμή της μητέρας των θεών της Ρέας, αλλά και της Γαίας, συμβολίζοντας έτσι την γονιμότητα, τη ζωή και την αναγέννηση της φύσης. Αργότερα η γιορτή συνδέθηκε με θρησκευτικές παραδόσεις και ιδιαίτερα με την τιμή προς την Παναγία. Στην Ελλάδα η γιορτή συνδεόταν με την Υπαπαντή του Κυρίου στις 2 Φεβρουαρίου, ημέρα αφιερωμένη στην Παναγία και τη Μητρότητα.
1: Καλή σας ημέρα. Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, συμφωνώ με τα όσα προείπες για την μητέρα.
0: Να πούμε ότι στα μικρόφωνα είναι ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης και ο Θωμάς Τσίμπας και στη ρύθμιση του ήχου και στα κουμπάκια που λέμε είναι η Ζωή Μούσχιου, η οποία πήρε τη σκυτάλη από τον Φάνη Λιάκο. Να συνεχίσουμε όμως λίγο για τη γιορτή της μητέρας, η οποία να υπενθυμίσουμε ότι ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 20ου αιώνα έπειτα από πρωτοβουλία της Άννα Τζάρβις, η οποία θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας της και τη σημασία της μητρότητας στην κοινωνία. Το 1914 η ημέρα αναγνωρίστηκε επίσημα ως εθνική γιορτή στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνέχεια καθιερώθηκε σε πολλές χώρες του κόσμου. Από τη δεκαετία του 60 όμως επικράτησε ο εορτασμός της δεύτερης Κυριακής του Μαΐου, ακολουθώντας το δυτικό πρότυπο.
1: Συμφωνώ.
0: Υπάρχει πλήρη συμφωνία με τον Αλέξανδρο σήμερα και κάτι ακόμη για την ημέρα. Δείξτε την αγάπη σας στη μητέρα καθημερινά και με κάθε τρόπο. Μην περιμένετε τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου να εκφράσετε τη δική σας αγάπη στο πρόσωπο που ήταν πάντα δίπλα σας όταν ήσασταν μικρά παιδιά, αλλά και που αγωνιά ανά πάσα στιγμή για σας όταν απλώσατε τα φτερά σας και απομακρυνθήκατε.

0: quoi. When you said you felt so happy you could die, I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache. Θα μείνουμε όμως στη γιορτή της ημέρας και θα πάμε στον καλό του συνάδελφο, τον Τίμο το Φακαλή, ο οποίος θα μας πει τι γίνεται στην πόλη και πώς γιορτάζει η πόλη αυτή τη σημαντική γιορτή της ημέρας. Και Τίμο Φακαλή, σίγουρα θα έχουν πάρει φωτιά, εισαγωγικά η λέξη φωτιά, όχι μόνο τα ανθοπολία αλλά και τα ζαχαροπλαστεία. Και πρέπει να πούμε ότι να δείχνουμε την γλυκύτητά μας προς τη μητέρα, όχι με γλυκά, υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να δείξουμε την γλυκύτητα που τρέφουμε για τη μητέρα μας. Ας ακούσουμε τον Τίμο το Φακαλή. Τίμο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κυριολεκτικά τα τηλέφωνα σπάνε από νωρίς το πρωί στα λουλουδάδικα που ήμουν. Οι ταχυμεταφορείς συνεχώς έρχονταν και έπαιρναν λουλούδια. Τα πήγαιναν στις μητέρες και συνέχεια επέστρεφαν πάλι. Είναι πάρα πολλές οι διαδικτυακές...
0: Δηλαδή, συγγνώμη, Τίμο, δηλαδή... Με διανομέα τα στέλναν οι άλλοι τα λουλούδια.
1: Πολύ, ήταν πολλά. Αυτό ήταν που δεν μ' άρεσε και εμένα.
0: Είχε βέβαια, είναι δυνατόν, έτσι δείχνεις την αγάπη σου. Έτσι κάνεις μια τυπική διεκπεραίωση.
1: Ακριβώς, πάρα πολλές οι διαδικτυακές παραγγελίες. Αυτό που έλεγαν οι άνθρωποι από τα λουλουδάδικα. Πέρα από τις τηλεφωνικές, ήταν πάρα πολλές και οι διαδικτυακές παραγγελίες μέσω πλατφορμών, όπως παραγγέλνουμε φαγητό. Κάποιοι έτσι παρήγγειλαν λουλούδια φέτος.
0: Είναι, τέλος πάντων, να μην εκφραστούμε για το τι σημαίνει.
1: Και εμένα δεν μου άρεσε αυτό, ειδήσω όταν τα βάζανε μέσα στα αυτά τα κουτιά, τα λουλούδια και τα στραπατσάρανε κατά κάποιο τρόπο. Δεν μου άρεσε και εμένα βέβαια.
0: Πάτε είδα δείτε εικόνες... τη μητέρα σας και κάντε της μία μεγάλη αγκαλιά. Δεν είναι τίποτα
1: ακριβώς.
0: Το δύσκολο.
1: Και είδα όμως και μικρά παιδιά, τα οποία συνοδεύονταν από πατεράδες, από τους μπαμπάδες τους, οι οποίοι πήγαιναν να διαλέξουν λουλούδια για τις μητέρες τους. Αυτό πραγματικά με συγκίνησε από τα μικρά παιδιά. Πολλά ήταν αυτά που δεν πέραν μόνο για τις μαμάδες τους, αλλά και για τις γιαγιάδες τους. Τώρα, αυτά που παίρνουν κυρίως είναι τουλίπες, τριαντάφυλλα, βιγόνιες, χρυσάνθεμα και βουκαμβίλιες. Από 1 ευρώ οι βιγόνιες, στα 4 ευρώ τα τριαντάφυλλα, 2 ευρώ οι τουλίπες και πιο ψηλά τα χρυσάνθεμα αλλά και οι βουκαμβίλιες. Πιο πολλοί παίρνουν λουλούδια και όχι γλαστράκια, προτιμούν τα λουλούδια. Πάντως αρκετός νέος κόσμος... είδα αρκετό νέο κόσμο στα λουλουδάδικα, πολλοί και οι ξένοι. Είδα Τούρκους, βέβαια είναι και, εκεί είναι και το τουρκικό χαμάμ. Είχε πάρα πολλούς Τούρκους οι οποίοι σταμάτησαν και έπαιρναν λουλούδια για τις μητέρες τους. Εκτός από τα λουλούδια, αρκετοί είναι αυτοί που το έριξαν στο γλυκό. Σου λέει όλο τον χρόνο τις ανάμεσες μανάδες μας, ας τις γλυκύνουμε μια μέρα. Και προτίμησαν... τούρτες σε σχήμα καρδιάς με μηνύματα πάνω, πολλά και συγκινητικές οι αφιερώσεις των
0: αυτό συνήθως το κάνουν την ημέρα των ερωτευμένων 14 Φεβρουαρίου.
1: Παίρνουν και τη γιορτή της μητέρας κάποιοι. Κάποιοι που έχουν πολύ ερωμένη τη φωλιά τους παίρνουν και λουλούδια.
0: Αλλιώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα γλυκά. Ναι.
1: Ακριβώς. Τώρα πολλοί τις παίρνουν για τις μητέρες τους και στο τέλος τις τρώνε οι ίδιοι, αλλά τέλος πάντων.
0: Όχι, εκεί είναι το επικίνδυνο.
1: Αυτό είναι το επικίνδυνο, ναι. Στα 15 ευρώ οι τούρτες είναι του κιλού, κυρίως σε σχήμα καρδιάς.
0: Μάλιστα. Εντάξει, φυσιολογική η τιμή για τέτοιες μέρες με ένα πληθωρισμό που τρέχει κοντά στο 5,4%. Οι τιμές που μας είπες για τα λουλούδια και για τα... γλυκά είναι σε λογικά πλαίσια. Σύμφωνα πάντα με τον τρέχοντα πληθωρισμό, έτσι.
1: Ακριβώς. Και σήμερα τελειώνει και η ανθοέκθεση. Όσοι θέλουν μπορούν να πάρουν και από εκεί λουλούδια. Συνήθως την τελευταία μέρα είναι καλύτερες και οι τιμές.
0: Ναι, και να πούμε ακριβώς ότι η ανθοέκθεση γίνεται στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου εκεί γίνονται και μία έκθεση κριτικών προϊόντων μαζί.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Για να τα θυμίσουμε όλα το τι μπορεί να κάνει σήμερα το πρωινό του και το μεσημεριανό του ο Θεσσαλονικέας.
2: Τίποτα άλλο έχουμε, τίμο. Κάτι είχαμε και με κάποιους νεαρούς πάλι παραβατικότητα.
1: Έχουμε δύο αστυνομικές ειδήσεις σημαντικές. Η μία είναι με δύο ανήλικους 16χρονους οι οποίοι επιτέθηκαν και λύσεψαν με τη χρήση μαχαιριού έναν 15χρονο. Τους ζήτησαν ό,τι λεφτά είχε στην τσέπη του. Ο 15χρονος είχε 21 ευρώ και μισό. Του τα πήραν. Μετά από μισή ώρα και αφού έγινε καταγγελία στους γονείς του από τον 15χρονο, ειδοποιήθηκε η αστυνομία και συνελήφθησαν οι δύο 16χρονοι μισή ώρα αργότερα εκεί στην περιοχή της Πηλαίας και αυτή την ώρα οδηγούνται στον εισαγγελέα. Να πούμε ότι έχουν συλληφθεί τόσο οι γονείς ενός 16χρονου όσο και η θεία που έχει την επιμέλεια του άλλου 16χρονου και κατηγορούνται για παραμέληση ανηλίκου. Είχαμε και πιστολίδια νωρίς το πρωί στην περιοχή των Κιμήνων. Μάλλον πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών σε ό,τι αφορά ναρκωτικά. Έχουμε έναν νεκρό από τους πυροβολισμούς. 4 προσαγωγές μέχρι στιγμής, 2 συλλήψεις. Το πτώμα το έριξαν στον ποταμό Λουδία. Γίνονται αναζητήσεις από την ΜΑΚ για τον εντοπισμό της σωρού. Είναι σε πλήρη εξέλιξη όλες οι έρευνες από την αστυνομία.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Τίμο Φακαλή. Αλέξανδρε, έχεις να ρωτήσεις κάτι?
3: Εγώ να προσθέσω ότι ο Τίμος μια χαρά μας τα είπε και συμφωνώ μαζί του. Οι προτάσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Νίκου Ανδρουλάκη για την ενίσχυση των γυναικών στην εργασία με αφορμή τη γιορτή της μητέρας, λέει ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, η καλύτερη ευχή για την ημέρα της μητέρας είναι να την κάνουμε ξανά να νιώσει αυτό που πραγματικά είναι, πολύτιμη, σπάζοντας τον κύκλο της ανισότητας αμοιβών ανδρών και γυναικών. Και αναφέρεται σε 6 σημεία, νόμος πλαίσιο για τη μισθολογική διαφάνεια, ρήτρα ίσης αμοιβής, υποχρεωτικές μισθολογικές κλίμακες, διαφάνεια στις αγγελίες εργασίας, ετήσια έκθεση μισθολογικού χάσματος και ένας αυτόματος μηχανισμός διόρθωσης όταν το χάσμα αυτό μεταξύ των μισθών ανδρών και γυναικών ξεπερνά το 5%. Αυτά σημειώνει ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο σημείωμά του που το θεωρώ πετυχημένο σε σχέση με την μητέρα, με την ημέρα της μητέρας, σε σχέση με το να υπάρχει περιεχόμενο και να μην είναι κενό περιεχομένου το όποιο μήνυμα.
1: Το χαιρετίζουμε.
2: Να είσαι καλά, Τίμο. Ευχαριστούμε.

0: Να πούμε, Αλέξανδρε, κυρίες και κύριοι, ότι και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την κυριακάτικη ανασκόπησή του που κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την ξεκίνησε με αναφορά στην ημέρα της μητέρας και έκανε μάλιστα και μια προσωπική μνήμα στη μητέρα του Μαρίκα. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, χθες βρέθηκε για πολλές ώρες στη Θεσσαλονίκη, είχε διάφορες επισκέψεις στο Θεσσαλονικείο Μετρόπολης και στα συμμαχικά νεκροταφεία, αλλά κυρίως είχε και μίλησε στο τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη και ολοκληρώνοντας έτσι το κύκλο των προσυνεδρίων, και την άλλη εβδομάδα είναι το 16ο νομίζω συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για όλα αυτά όμως, για την παρουσία του Πρωθυπουργού και το τι μας είπε, θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος ο Χρήστος Τσαλικίδης, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Θωμά, καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα Θωμά. Λοιπόν, με το προσυνέδριο στην Θεσσαλονίκη ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία προσυνεδριακή που έτρεχε για τη Νέα Δημοκρατία το τελευταίο χρονικό διάστημα, και πλέον μπροστά της έχει το συνέδριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί, θα διεξαχθεί 15, 16, 17 Μαΐου στην Αθήνα με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Αν θέλετε, είναι το ορόσημο και η εκκίνηση της προεκλογικής περίοδου. Μάλιστα,
0: επειδή, Χρήστο, μισό λεπτό, επειδή είπες ότι είναι το ορόσημο του συνέδριου, μήπως ήταν το προσυνέδριο Θεσσαλονίκης? Γιατί πολλοί πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο κύριος Μητσοτάκης κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου με τη φράση που είπε «ανάβουμε τις μηχανές, δεν περιμένουμε την προεκλογική περίοδο».
1: Εντάξει, τώρα με μία εβδομάδα διαφορά δεν θα τα χαλάσουμε, αλλά η αιτία είναι ότι έχει πέσει η σημαία της αφετηρίας. Γι' αυτό μάλιστα αύριο θα πραγματοποιηθεί στην Πειραιώς μια ευρεία σύσκεψη όπου θα συζητηθούν οι τελευταίες σημαντικές λεπτομέρειες, η σύνθεση του προγράμματος του συνεδρίου και οι παράλληλες δράσεις οι οποίες θα τρέξουν. Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν που πρέπει να εστιάσουν για το επόμενο χρονικό διάστημα. Από τη μία πλευρά είναι η μεγάλη θεσμική πρωτοβουλία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτό που καίει και απασχολεί τους πολίτες είναι η οικονομία. Μοιραία λοιπόν η προσοχή της κυβέρνησης στρέφεται στη μάχη κατά της ακρίβειας και παράλληλα συνεχίζεται με σταθερή προσήλωση στις μεταρρυθμίσεις. Επίσης, αν θέλετε, σε κομματικό και οργανωτικό επίπεδο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα σημάνει και έναν αέρα ανανέωση του κομματικού μηχανισμού, εν όψει μάλιστα και της εκλογής της νέας πολιτικής γραμματείας, της πολιτικής επιτροπής του κόμματος. Διότι θα αναδειχθούν και τα στελέχη εκείνα τα οποία, για να είμαστε και επίκαιροι, θα κληθούν να ιδρώσουν τη φανέλα το επόμενο χρονικό διάστημα, τους επόμενους μήνες. Τώρα, τους πόσους μήνες θα χρειαστεί να κρατάσουμε μέχρι την κάλπη, είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με την κυβέρνηση, μπροστά της έχει τρεις άξονες. Ο ένας άξονας είναι η επιτάξη του κυβερνητικού έργου. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με την στάση που θα κρατήσει απέναντι στις διαρκείς επιθέσεις της αντιπολίτευσης. Και ο τρίτος άξονας είναι το κυβερνητικό σχέδιο με ορίζοντα το 2030. Όσον αφορά την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου, αυτό το οποίο ξεκαθάρισε και χθες ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, στην προτροπή του προς τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας που βρέθηκαν στο περίπτερο 10ης έκθεσης, ήταν ότι πρέπει να βγουν να επικοινωνήσουν το κυβερνητικό έργο, να γίνουν πολλαπλασιαστές του κυβερνητικού μηνύματος και αυτό να φτάσει σε κάθε γειτονιά και σε κάθε περιοχή της χώρας. Σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιπολίτευση, στην κυβέρνηση θεωρούν ότι από τη στιγμή την οποία ξεπεράστηκε και ως κόπελος της κοινοβουλευτικής ομάδας της συνεδρίασης της Πέμπτης, εκεί όπου δεν καταγράφηκαν ούτε εντάσεις, ούτε διχασμοί, ούτε υψηλοί τόνοι, όπως περίμεναν ή προειδέαζαν ορισμένοι, πλέον θα προχωρήσουν συντεταγμένα στην επόμενη μέρα. Και αυτό το οποίο περιμένει ο Πρωθυπουργός από όλα τα στέλεχη από τους βουλευτές είναι να ξεκινήσουν να μιλήσουν με ειλικρίνεια στην κοινωνία. Και σε ό,τι έχει να κάνει, ένα άλλο σκέλος το οποίο απασχολεί πάρα πολύ το Μέγαρο Μαξίμου έχει να κάνει με την εξωστρέφεια. Αυτό που δεν επιτρέπεται, όπως λένε κυβερνητικά στέλεχη, είναι ο εφησυχασμός. Αντίθετα, πρέπει όλοι να τρέξουν όσο πιο δύνατα γίνεται, όσο πιο γρήγορα γίνεται σε κάθε γειτονιά, σε κάθε περιοχή της χώρας και με μεγαλύτερη συχνότητα να βρίσκονται κοντά στους πολίτες. για να αναδείξουν το κυβερνητικό έργο, αλλά και να δώσουν συνέχεια και προοπτική κυρίως στη μεσαία τάξη. Και φυσικά να υπενθυμίζουν στους πολίτες ότι το διακύβευμα στις εκλογές είναι το ποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά. Βάζοντας δηλαδή και το μέτρο σύγκρισης ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Πάντως, Χρήστο, να ρωτήσω κάτι άλλο. Σε πολλούς έκανε εντύπωση η απουσία του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, με αφορμή μάλιστα το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη κατασκευάζονται δύο νέα νοσοκομεία, το ογκολογικό και το παιδιατρικό. Και έλειπα από το προσυνέδριο ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Μα το προσυνέδριο είχε συγκεκριμένη θεματική. Ήταν υπουργοί που έπρεπε να ήταν στο βήμα για να πάρουν το λόγο. Εξωτερική πολιτική, εθνική άμυνα και ενέργεια. Το προσυνέδριο δεν ήταν μια διαδικασία εφόλησης της ύλης. Άλλωστε, ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει επισκεφθεί μαζί με τον Πρωθυπουργό τους χώρους όταν θα γίνουν τα νοσοκομεία και το οικολογικό και το παιδιατρικό. Και έχει τακτική ενημέρωση και παρουσία το θέμα. Οπότε θεωρώ ότι δεν υπάρχει ζήτημα για το αν παρευρέθηκε ή όχι, γιατί η θεματική του συνεδρίου θα ήταν τελείως διαφορετική. Ήταν έξω από το αντικείμενο του.
2: Χρήστο, αν μου επιτρέπεις, είπες τον όρο θα ξεχυθούν. Προφανώς ένας από αυτούς που δεν θα ξεχυθεί είναι ο διεγραμμένος πρώην πρόεδρος και πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Αντώνης Σαμαράς, όπως και ο πρώην πρόεδρος, ο Κώστας Καραμαλής. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, την περασμένη Πέμπτη, ο πρόεδρος συνεδρίου, ο Θόδωρος Ντροσόπουλος, επισκέφθηκε στο γραφείο του στην Κυριακού Παναγή στους Αμπελόκηπους τον πρώην πρωθυπουργό, προκειμένου με εντολή του Μαξίμου να του παραδώσει την πρόσκληση για τη συμμετοχή του στο συνέδριο. Και βέβαια η απάντηση ήταν αρνητική. Δεν συμμετέχω στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Την απάντηση του Κώστα Καραμαλή, εξηγώντας μάλιστα και εν μέρει και τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Λένε πάλι οι πληροφορίες, είναι χαρακτηριστική η φράση του Κώστα Καραμαλή στην Τώρα Μπακογιάννη, όταν τον επισκέφθηκε επίσης στο γραφείο του, ζητώντας του να παραστεί στο συνέδριο. «Ντόρα μου, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να μην πας ούτε εσύ. Δεν έχεις να κερδίσεις τίποτα». Και θέλω να ρωτήσω, εσύ που τα ξέρεις καλύτερα, Χρήστο Τσαλικίδη, εάν η απουσία, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, του Κώστα Καραμαλή έχει επηρεάσει ένα κομμάτι του κόσμου της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αλέξανδρε, δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τους συγκεκριμένους διαλόγους, διότι για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν το ξέρω, το έχω διαβάσει, αλλά δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, άρα δεν έχω να πω κάτι παραπάνω σε ό,τι αφορά αυτό το σκέλος. Ό,τι αφορά τον Κώστα τον Καραμαλή, δηλαδή. Σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, έχει διαγραφεί, οπότε δεν υπήρχε κανένας λόγος να παραστεί στις εργασίες του συνεδρίου. Από εκεί και μετά, νομίζω ότι μιλούμε για δύο πρώην πρωθυπουργούς οι οποίοι έχουν δώσει το δικό τους δείγμα γραφής, έχουν υπηρετήσει τη Νέα Δημοκρατία. Διετέλεσαν πρωθυπουργοί και οι δύο με τη Νέα Δημοκρατία. Σε ό,τι έχει να κάνει το σκέλος της Θεσσαλονίκης, στο οποίο αναφέρθηκες. Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη πλέον μιλά με τα έργα τα οποία γίνονται στην πόλη. Αυτό είναι άθεστο αποτύπωμα της κυβέρνησης. Και οι Θεσσαλονικοί θα κρίνουν με το τι βλέπουν και το τι αλλάζει στην πόλη. Και όχι με το αν συμμετέχει ο Χ, ο Ψ, ο Μέγα, ο Χρήστος, ο Αλέξανδρος, ο Θωμάς, σε ένα ψηφοδέλτιο ή όχι. Άρα μιλούμε λοιπόν για την επόμενη μέρα της Θεσσαλονίκης. Και δεν νομίζω ότι είναι, ξέρεις, η πολιτική πρόσωπο παγής. Έχει να κάνει κυρίως με το τι, ποιο είναι το αποτύπωμα μιας κυβέρνησης σε μια πόλη, σε μια περιοχή. Εάν λοιπόν η Θεσσαλονίκη την επόμενη άνοιξη έχει το flyover, έχει το παιδιατρικό νοσοκομείο, έχει την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, ανοίξει ο δρόμος για να προχωρήσει η επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στο βορειοδυτικό τμήμα της Θεσσαλονίκης, προχωρήσουν και τα υπόλοιπα έργα τα οποία τρέχουν. Μιλούμε για μια τελείως διαφορετική πόλη.
2: Σε ευχαριστώ, Χρήστο. Σε ευχαριστώ πριν κλείσουμε, τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά, που επιβεβαίωσες αυτό που είπαμε, χωρίς να ξέρω εγώ την ομιλία του Πρωθυπουργού, ότι υπάρχει μια ανηλυμένη υποχρέωση από το παρελθόν για το Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Και μετά από 20 λεπτά ακούσαμε, γιατί είχαμε απόσπασμα της ομιλίας την ώρα που έβγαινε live στο Earth News, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός λέγοντας ότι αυτά τα δύο μουσεία, που είναι ανηλυμένη δέσμευση και υποχρέωση, θα κατασκευαστούν.
1: Μα δεν νομίζω ότι υπήρχε ζήτημα για το να κατασκευαστούν.
2: Ναι, είναι σημαντικό όμως ότι επιβεβαιώθηκε διαστόματος του ιδίου Πρωθυπουργού, γιατί έχουμε δει πράγματα, όπως έλεγε ο Αΐμνος Καραμαλής, που λέγονται και δεν γίνονται, και άλλα που γίνονται και δεν λέγονται. Αυτό ανοίξει την πρόταση.
1: και το δόγμα της συγκεκριμένης κυβέρνησης ότι το είπαμε, το κάναμε. Και δεδομένου ότι υπήρχε μια ανηλυμένη υποχρέωση, αν θέλεις, μια ανηλυμένη δέσμευση απέναντι και στην πόλη, το έργο προχωρά κανονικά. Και τις επόμενες εβδομάδες ο Πρωθυπουργός θα είναι και πάλι στη Θεσσαλονίκη, κατά πάσα πιθανότητα στις 12 Ιουνίου, για να εγκαινιάσει το σύνολο του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Με την κυβέρνηση να επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά ότι το βλέμμα της είναι στραμμένο στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι κυρίως στραμμένο και στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Διότι και το σύνολο των, ένα μεγάλο μέρος μάλλον των έργων των οποίων υλοποιούνται αφορά τους κατοίκους της δυτικής Θεσσαλονίκης. Ο προαστιακός, για παράδειγμα, ήταν έτοιμα των κατοίκων της δυτικής πλευράς για να μπορούν να μετακινούνται στη Σύνδρο. Οι εργαζόμενοι ήταν έτοιμα και των φοιτητών. Υλοποιήθηκε. Η επέκταση του μετρό προς την δυτική, βορειοδυτική Θεσσαλονίκη μπαίνει πλέον στο στάδιο των μελετών. Ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός ότι είναι προσωπική μου δέσμευση. Το ογκολογικό νοσοκομείο, το παιδιατρικό νοσοκομείο, σε συνδυασμό με το πάρκο που γίνεται πλέον στο στρατόπεδο Καρατάς, ότι δημιουργείται και ένα μεγάλο πάρκο υγείας. Που αυτό δεν εξυπηρετεί μόνο τους κατοίκους δυτικής Θεσσαλονίκης, αλλά και ευρύτερα της Μακεδονίας και της Θράκης, και να το πάμε πιο έξω από τα όρια του χάρτη και των Βαλκανίων. Όλα αυτά λοιπόν είναι έργα τα οποία αλλάζουν την πόλη της Θεσσαλονίκης και από αυτού θα κρίνουν και θα αξιολογήσουν οι Θεσσαλονίκοι όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Τώρα σε πόσους μήνες μη με ρωτάτε, όταν έρθει εκείνη η στιγμή.
0: Εξάλλου η προεκλογική περίοδος θα είναι μεγάλη ή μικρή, τι λες Χριστό?
1: Θωμά, κανονικά οι εκλογές όπως ξέρουμε όλοι είναι να γίνουν την άνοιξη του 2020. Ενδεχομένως τέτοια εποχή σε ένα χρόνο από σήμερα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα κάνει καλό στη χώρα μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Ας δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί αυτό το οποίο έχει επισημάνει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός και προέχει είναι σταθερότητα. Οικονομική σταθερότητα, δημοσιονομική σταθερότητα, η σταθερότητα σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής και σε όλα τα σταδία.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο Τσαλικίδη. Καλή συνέχεια.
2: Καλή σου ημέρα, να είσαι καλά.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Και περνάμε στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας της σημερινής εκπομπής Πανόραμα Επικαιρότητας και ο πρώτος καλεσμένος μας είναι ένας συνάδελφος δημοσιογράφος, ο Βαγγέλης Μωυσής, ο οποίος, με τον οποίο μάλλον θα μιλήσουμε εγώ και ο Αλέξανδρος για το συνέδριο και γενικά για την ιστορία των συνεδρίων της Νέας Δημοκρατίας. Βαγγέλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Θωμά, καλημέρα και στον Αλέξανδρο.
0: Καλημέρα. Βαγγέλη, θέλω να ξεκινήσω την ερώτησή μου με κάτι που είπαμε νωρίτερα και ανέφερε και ο Αλέξανδρος. Συνέδριο χωρίς δύο πρώην πρωθυπουργούς και πρώην πρόεδρους της Νέας Δημοκρατίας. Πώς είναι αυτό?
1: Εγώ περιμένω να δω το βίντεο, γιατί ήθιστε στην έναρξη κάθε συνεδρίου να υπάρχει ένα βίντεο με την αναφορά, με αναφορές στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να δω τι θα παίξει φέτος αυτό το βίντεο. Πώς θα διαχειριστούν τον Καραμανλή και τον Σαμαρά και τις διακυβερνήσεις τους και τις προεδρίες τους. Είμαι πολύ περίεργος και νομίζω το συζητάνε και πολύ και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Συμφωνώ, εγώ δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο. Συμφωνώ με τον Βαγγέλη Μωυσή.
1: Έτσι.
0: Είναι
1: μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι μια ιστορική, είναι ένα ιστορικό συνέδριο με την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας κουτσουρεμένη.
0: Εντάξει, στο βίντεο μπορεί να υπάρχει και να μην υπάρχουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί που δεν θα υπάρχουν. Έτσι κι αλλιώς.
1: Καλά, είναι πολλά, που έχουν συμβολισμούς. Είναι του πώς θα εμφανιστούν στο βίντεο, πώς θα αντιδράσει η αίθουσα. Είναι πολλά.
0: Και γενικά.
1: Είναι πολλά που
0: και
1: θα μετρήσουν.
0: Και για πόσα δευτερόλεπτα θα είναι έτσι στο βίντεο.
1: Βέβαια.
0: Κάποιοι θα μετρήσουν και αυτό, μάλιστα. Βάζεις λοιπόν μια άλλη λογική που ίσως φέρει και μάλλον έχει φέρει σε δύσκολη θέση το Μαξίμου, όπως σύμφωνα με το ρεπορτάζ το οποίο έχεις.
1: Μα από χθες ήταν προβληματικό. Φάνηκε και στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που εδεξήθη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε στον κόσμο γενικά, υπήρχε ένα μάγκωμα για το γεγονός ότι ο Καραμαλής φαίνεται να απέχει από αυτή την ιστορία. Ο τρόπος του λέγει προσυνέδριο, γιατί προσυνέδριο δεν ήταν αυτό, αλλά λέμε τώρα.
0: Ναι, γιατί.
1: Έχουμε δει προσυνέδρια της Νέας Δημοκρατίας, θα ξεκινάνε από το πρωί και να τελειώνουν το βράδυ.
0: Με συγχωρείς, αν θυμάμαι κι εγώ καλά, διάφορα άλλα προσυνέδρια ήταν της λογικής ότι μιλάνε οι φορείς της πόλης, διαμορφώνουν κάποιες προτάσεις και τις καταθέτουν μετά στην κυβέρνηση, στο κόμμα και κατ' επέκταση.
1: Όλα τα προσυνέδρια, σε όλα τα συνέδρια σχεδόν της Νέας Δημοκρατίας και άλλων κομμάτων, ο προσυνεδριακός διάλογος περιελάμβανε προσυνέδρια τα οποία θύμιζαν περισσότερο ημερίδες μακράς διαρκείας. Με πολλές συζητήσεις, πολλές παρεμβάσεις από στελέχη τοπικά των τοπικών κοινωνιών, κομματικά, από φορείς των διαφόρων τοπικών κοινωνιών, εκπροσώπους, από αυτοδιοικητικούς και έβγαινε ένα ρεζουμέ, ενδεχομένως καμιά φορά ήταν λίγο προκαθορισμένο το ρεζουμέ που θα έβγαινε, αλλά εν πάση περιπτώσει ένας διάλογος γινόταν, ακουγόντουσαν πράγματα. Έτσι, πριν σε ένα προσυνεδριακό διάλογο που διαρκούσε 8 και 10 και 12 και 16 ώρες έχουμε δει τέτοιους προσυνεδριακούς διαλόγους. Αυτό το τελευταίο τώρα με αυτά τα δύο ώρες προσυνέδριο δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται κάπως.
0: Υπόθηκε η κυβερνητική πολιτική.
1: Ναι, εντάξει, ήταν μια κομματική εκδήλωση, δεν ήταν προσυνέδριο αυτό τώρα.
0: Εκτιμάς, Βαγγέλη μου, εσύ ότι ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε να κάνει ένα προσκλητήριο όλων εν ώψη συνεδρίου?
1: Δεν νομίζω, για να είμαστε σοβαροί και αντικειμενικά και αντικειμενικοί πολιτικά, με βάση και την εμπειρία που και εγώ και εσύ έχουμε και ο Αλέξανδρος, έτσι, ο Αλέξανδρος και από μέσα και απ' έξω με άλλους τρόπους, πολιτικά αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης δεν μπορούσε να κάνει τέτοιο προσκλητήριο, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι θα έτρωγε πόρτα. Άρα δεν έχει νόημα να γίνει ένα προσκλητήριο όταν ξέρεις ότι δεν θα έχεις ανταπόκριση. Συνεπώς αυτό το προσκλητήριο θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ καιρό πριν και να έχει συνοδευτεί από πολλές άλλες κινήσεις που θα έπρεπε να αγγίζουν και το περιεχόμενο της κριτικής που υφίσταται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και προέδρους και όχι μόνο τους συγκεκριμένους, από μεγάλο πλήθος στελεχειακού και κοινοβουλευτικού δυναμικού της Νέας Δημοκρατίας, είτε αυτό εμφανίζεται δημοσίως και έντονα, είτε παραμένει σε επίπεδο τέτοιων διαδρόμων και χωρίς μεγάλη δημοσιότητα.
0: Σε ό,τι αφορά την ιστορία των συνεδριών, ο Αλέξανδρος είχε θέσει τις προάλλες, έτσι όπως συζητούσαμε, για το πρώτο συνέδριο του κόμματος και για την κίνηση Βόλβης.
1: Ναι. Αλλά η κίνηση της Βόλβης...
2: Είπα, λέει, επειδή ήταν το προσυνέδριο και είναι λογικό να έχει προβάδισμα στην ατζέντα μας, είναι το κυβερνών κόμμα, είναι ένα ιστορικό κόμμα, η Νέα Δημοκρατία. Λέω, για παράδειγμα, θα ακούνε νεότερη κίνηση της Βόλβης. Δεν πρέπει να πούμε, να καλέσουμε έναν συνάδελφο, έναν στέλεχος, να μας εξηγήσει τι ήταν αυτή η κίνηση της Βόλβης. Είπα για παράδειγμα. Θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα πράγματα.
1: Θα θυμίσω, θυμίσω μία φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι όταν έγινε το πρώτο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το 1979, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε, εγώ ήμουνα 8 χρονών. Έτσι. Εσείς πιτσιρικάδες ήσασταν.
2: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: ναι. Το 79,
1: αλλά έχοντας ασχοληθεί πάρα πολύ.
2: Και εγώ είμαι 14, ναι.
1: Μπράβο.
0: Εγώ λίγο μεγαλύτερο, σαν δεν το λέω.
1: Έχοντας λοιπόν ασχοληθεί πάρα πολύ με την πολιτική ιστορία, θα πρέπει να θυμίσω και μία φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του ιδρυτή, έτσι, του Εθνάρχη, που είχε πει τότε που ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία, μετά εκεί στο πρώτο συνέδριο κοντά το είχε πει αυτό, δεν θυμάμαι αν ήταν λίγο πριν, λίγο μετά, που μιλούσε με συνεργάτες και είπε, παιδιά, μόλις ξεκινήσαμε, από τη στιγμή που οργανώσαμε το κόμμα και φτιάξαμε δομές, μόλις ξεκινήσαμε τη διάλυση του. Έτσι. Διότι όταν γίνεται, όταν οργανώνεται κάτι, η οργάνωση αυτομάτως δημιουργεί και τις αντίρροπες δυνάμεις που θέλουν μια άλλη οργάνωση. Λοιπόν, αυτό υπήρξε σύμπτωμα και του πρώτου και των αρχών της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, μιλάμε για μια κίνηση της Βόλβης τότε, που ουσιαστικά όταν δημιουργήθηκε το πρώτο καταστατικό και ουσιαστικά τέθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή το ιδεολογικό πλαίσιο της Νέας Δημοκρατίας με το ριζοσπαστικό κοινωνικό φιλελευθερισμό και την οργάνωση του κόμματος με τις δομές του, η κίνηση της Βόλβης αφορούσε τον τρόπο λειτουργίας του κομματικού μηχανισμού, ήταν μια σειρά στελεχών, ιστορικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης ήταν παρόν, να πούμε.
1: Ο Γιώργος Σούρλας, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο νεολαίος τότε, ενεργό μέλος της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιώργος ο Βλάχος, έτσι, από τους, ο φίλος και πολύπειρος Ξωτήρης Καπετανόπουλος. Λοιπόν, ο Φίλιππος ο Ταυρής, που χρόνια ακόμα και τώρα ασχολείται με τα νεοδημοκρατικά και ήταν μέχρι και πολύ κοντά στο Μεϊμαράκη πάρα πολλά χρόνια.
2: Βγάλανε μανιφέστο, έτσι. Να το σημειώσουμε, γιατί έχει κάποιους συνειρμούς με το σήμερα. Βγάλανε μανιφέστο. Ζητούσαν σειρά αλλαγών στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, μπράβο. Ζητούσαν αλλαγές στον τρόπο λήψης αποφάσεων. Θέλανε ένα κόμμα περισσότερο οργάνων. Δηλαδή, θυμάμαι ότι το Μεϊμαράκη είχε βγει και είχε πει κάτι περίπου ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι ένα κόμμα αρχών και όχι ένα κόμμα αρχηγών. Κάπως έτσι. Λοιπόν, ουσιαστικά θέλαμε μια οργάνωση του κόμματος όπου τα όργανα του κόμματος και οι συνεδριακές και οι ενδοκομματικές συνεννοήσεις θα έχουν έναν πιο αποφασιστικό ρόλο σε σχέση πάντα με τον τελικό λόγο του αρχηγού. Βέβαια, αυτό δεν πέρασε. Δεν ήταν αμφισβήτηση του Καραμαλή τότε αυτό. Ήταν απλά μια τάση που είχε δημιουργηθεί και προσπαθούσε να δημιουργήσει, να θέσει ζητήματα της οργανωτικής έκφρασης της Νέας Δημοκρατίας όπως τα αντιλαμβάνονταν οι τότε συμμετέχοντες, χωρίς να αμφισβητούν προφανώς την αδιαμφισβήτητη τότε ηγεσία του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
2: Να πούμε,
1: θέλοντας ένα διαφορετικό χρώμα.
2: Ναι, να πούμε, Βαγγέλη, διαβάζω από το My Portal ότι έγινε στο αναψυκτήριο στα δημοτικά λειτουργά της Λίμνης Βόλβης, στο αναψυκτήριο του Κώστα Βουδούρη.
1: Ναι, μπράβο, ότι ήταν και ο κόσμος ο Μπουδούρης μέσα.
2: Άλλα στελέχη ήταν, να πούμε για την ιστορία, Γιώργος Κυπρίνης, Άγγελος Μοσχονάς, Φώτης Φωτίου, Γιώργος Σούρλας,
1: Άκης Κοντός,
2: Ντίνος Φουτζίλας, Κώστας Μπαλάς, Σωτήρης Καπετανόπουλος που τον είπες, ναι. Δημήτρης Κοτούλας, Λουκάς Κατσαρός και άλλοι.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, ήταν η πρώτη, ήταν με το καλημέρα λοιπόν, γιατί ό,τι και το ζήσατε όλοι φαντάζομαι, όποτε δημιουργείται μία, όποτε έχουμε μία ηγεσία, έχουμε πάντα και μία διηγεσία, είτε σε μεγάλο είτε σε μικρότερο βαθμό. Τότε ήταν σε μικρό βαθμό, απλά επειδή ήταν πολύ φρέσκια η ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας και πολύ εντελώς αδιαφυσβήτητη και εντελώς και πανίσχυρος τότε ο Κωνσταντίνος Καραμάνης, είχε πάρει μία διάσταση και λίγο, ξέρεις, εντός του κόμματος, λίγο τι θέλουν τώρα αυτοί εκεί πέρα από την Βόλβη.
0: Έτσι. Βαγγέλη, να σε ρωτήσω, είπες τι θέλουν αυτοί από τη Βόλβη και τι πρέπει να περιμένει ο Νεοδημοκράτης από το συνέδριο που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.
2: Και κάτι άλλο να ρωτήσω, να προσθέσω στην ερώτηση του Θωμά του Τσίμπα, αν αυτή το δίπολο Μητσοτακική-Καραμαλική-Καραμαλική-Μητσοτακική συνεχίζει να ισχύει ή με τον καιρό και τα χρόνια έχει αφυδατωθεί πολιτικά.
1: Κοιτάξτε, για να ξεκινήσω από το θέμα που θέτει ο Αλέξανδρος. Κάτε με, σε τέτοια κόμματα πάντα θα υπάρχουν πτέρυγες. Σε μεγάλα κόμματα εξουσίας πάντα θα υπάρχουν πτέρυγες. Ή σε μεγάλα κόμματα που μπορεί να μην είναι τώρα εξουσίας, να μην θεωρούνται το Πασόκ, ας πούμε, έχει πτέρυγες. Παρόλο που είναι τόσο πίσω στις δημοσκοπήσεις, έτσι, και πέρασε τόσα χρόνια εκτός εξουσίας, παραμένει ιστορικά ένα κόμμα εξουσία εντός εισαγωγικών και έχει πτέρυγες. Πτέρυγες υπάρχουν και στο ΣΥΡΙΖΑ, πτέρυγες υπάρχουν παντού.
2: Έτσι.
1: Στη Νέα Δημοκρατία είναι λίγο πιο προσωποκεντρικές οι πτέρυγες.
2: Ναι.
1: Και ίσως και στο ΠΑΣΟΚ. Πάντα ήτανε, πάντα έχουμε, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που έχει χαρακτηριστικά με τα πολιτικά τζάκια, που δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Καραμαλής, Μητσοτάκης, ιδίως αυτές οι δύο, κυρίως αυτές οι δύο οικογένειες.
0: Και ο Σαμαράς έχει κάποια πτέρυγα.
1: Και ο Σαμαράς εμβόλυμα, ναι. Έτσι. Αλλά εδώ πέρα τώρα νομίζω ότι δεν τίθεται ζήτημα τόσο του προσωποκεντρισμού. Από πλευράς Μητσοτάκη, ναι, το περιβάλλον Μητσοτάκη θεωρείται πολύ προσωποκεντρικό. Αλλά από την άλλη πλευρά νομίζω ότι έχουμε έναν έτερο πόλο που μπορεί να συμμετέχουν μέσα και οι Καραμανλικοί και οι Σαμαρικοί και πολλοί άλλοι που έχουν να κάνουν περισσότερο με το ιδεολογικό προφίλ και την λεγόμενη ιδεολογική μετατόπιση της Νέας Δημοκρατίας. Ασχέτως προσώπων, κανείς δεν προσδοκάει τώρα, ας πούμε, δεν περιμένει κανείς ότι ο Καραμανλής θα επιστρέψει να αναλάβει και να σώσει τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, για να είμαστε σοβαροί, δεν υπάρχει τέτοια προοπτική να ξαναέρθει ο Καραμανλής να αναλάβει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Ή, εν πάση περιπτώσει, με βάση το σημερινό πλαίσιο, δεν ενδιαφέρεται μια τέτοια προοπτική, ούτε τη συζητάει κανένας. Ομοίως, ο Σαμαράς, παρόλο που κάνει τις κινήσεις που κάνει και ενδεχομένως να δημιουργήσει ένα κόμμα, η άποψή μου εμένα είναι ότι αυτό είναι ένα κόμμα που, αν γίνει, θα γίνει στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας και εκτός και εντός Νέας Δημοκρατίας, σε μία, να την πω πολύ λεπτά και εντός πολλών εισαγωγικών, εξυγίανσης του κόμματος και μίας προσπάθειας και μίας επιχείρησης από μητσοτακισμού, με μία προοπτική τα όποια αυτά κομμάτια φύγουν και πάνε με όποιον Σαμαρά ή με οποιοδήποτε άλλο, κάποια στιγμή να επιστρέψουν, αλλά σε μια Νέα Δημοκρατία που δεν θα είναι πλέον επικεφαλής ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι το κόνσεπτ που εγώ αντιλαμβάνομαι.
0: Αυτές είναι οι πτέρυγες. Ο Νεοδημοκράτης, ο απλός, τι να περιμένει από το συνέδριο?
2: Να περιμένει περαιτέρω pasokification. Δηλαδή,
1: το
2: pasokification που έχει να κάνει με το ότι η μισή κυβέρνηση είναι πασόκα.
1: Είναι προβοκάτορα, έχω καταλάβει.
2: Εγώ είμαι προβοκάτορα, αλλά εσύ δίνει εξαιρετικέ απαντήσει και στοιχεία, Βαγγέλη. Και σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό.
1: Ναι, εγώ αυτό

0: παροπίδες. Μπορώ να αντιληφθώ ότι ο παραδοσιακός νοδημοκράτης για τον οποίο ρωτάς, Θωμά, δεν θα ασχοληθεί πολύ με το συνέδριο της Δημοκρατίας ή θα ασχοληθεί ως θεατής.
1: Το είπες. Βαγγέλη, τάνη. Ο χρόνος πέρασε. Χτύπησε κόκκινο. Τα είπες όλα. Σε ευχαριστούμε.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Εξαιρετικό. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: cry.
1: Χήμαρος Αλέξανδρε, ο συνάδελφος ο Βαγγέλης ο Μωυσής.
2: Εξαιρετικός, εξαιρετικός.
1: Σταματμό δεν είχε. Αλλά να περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο εν ώψη του Δελτίου Ειδήσεων.
2: Πάμε στη Νίκη.
1: Ναι, είναι το κόμμα Νίκη και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Δήμος Θανάσουλας, τον οποίο και καλημερίζουμε. Κύριε Θανάσουλα.
3: Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, τι κάνετε?
1: Αληθώς ο κύριος. Μια χαρά είμαστε. Εσείς πώς πάτε εκεί πέρα στη Νίκη, γιατί σας δείχνουν πολύ πεσμένους οι δημοσκοπήσεις?
2: Όχι, άλλες, να συμπληρώσω αυτό που λέει ο Θωμάς, άλλες σας δείχνουν πάνω από το 3, άλλες σας δείχνουν κάτω από το 3. Τι γίνεται τελικά, πώς το αντιμετωπίζετε αυτό έτσι στρατηγικά?
3: Εμείς έχουμε την εικόνα μας. Κοιτάξτε, έχει να κάνει με τα δείγματα που έχει κάθε περιοχή. Υπάρχουν δείγματα τα οποία είναι πιο αστικοποιημένα, έχουν διαφορετικό εύρος ηλικιών, με διαφορετικά ερωτηματολόγια και δεν ανοιχνεύουν όλους τους ψηφοφόρους μας. Ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι οι ψηφοφόροι μας είναι έτσι λίγο διστακτικοί στις δημοσκοπήσεις. Ή είναι πρόσωπα, καταρχήν ο όγκος ο μεγάλος είναι οικογενειάρχες και εργαζόμενοι. Mm-hmm. Άρα τις ώρες που γίνονται οι προσεγγίσεις, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να συμμετέχουν ή είναι απρόθυμοι να συμμετέχουν. Επομένως λοιπόν μας λένε οι στατιστικολόγοι που εμπιστευόμαστε ότι πάντα λέει σε αυτό που βλέπετε θα προσθέτετε τουλάχιστον μία μονάδα.
1: Μάλιστα.
3: Είμαστε μέσα στη Βουλή, δεν το συζητάμε. Αλλά το στίχημα είναι ο κόσμος να γνωρίσει τη Νίκη και να καταλάβει ότι και πάγκο έχει σε σχέση με άλλα κόμματα που είναι μονοπρόσωπα, και βάθος και προτάσεις. Είναι ένα κίνημα ευθύνης. Είναι κάτι διαφορετικό από τα άλλα.
1: Βγάζετε πάρα πολλά δελτία τύπου καθημερινά, κύριε Θανάσουλα, ναι. Πραγματικά. Αλλά εγώ θα ήθελα να μείνω σε ένα πρόσφατο γεγονός που αφορά το ντρόουν στη Λευκάδα. Η εκτίμησή σας είναι ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα εθνικής ασφαλείας?
3: Τεράστια. Όταν ένα ντρόουν, το οποίο φαίνεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, βρίσκεται στο Ιόνιο, όχι στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, σε μια σπηλιά, αυτό σημαίνει ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή αυτό μπορεί να έχει κάποιον τρομοκρατικό στόχο. Μπορεί να ήταν κάποιο χτύπημα, ένα παράπλευρο χτύπημα της σύραξης Ουκρανίας-Ρωσίας. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί κάποιος να μας εγγυηθεί αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχουν άλλα ντρόν σε κάποιες άλλες σπηλιές προκειμένου να συμβεί κάτι. Γύρονται τεράστια ζητήματα ασφαλείας, τεράστια ζητήματα τα οποία όφιλε το λιμενικό και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να έχουν δώσει ήδη απαντήσεις.
1: Έδωσε απάντηση ο κύριος Δένδιας, ο οποίος είπε ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει.
3: Ναι, και είπε και ότι βρισκόταν εκτός των χωρικών υδάτων της χώρας μας. Ελπίζω να ήταν σαρδάμα αυτό, διότι σε διαφορετική περίπτωση, άμα η Λευκάδα είναι εκτός των χωρικών μας υδάτων, τη βάψαμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, όχι, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Σκεφτείτε λίγο ένα τέτοιο χτύπημα να ήταν σε μια μαρίνα. Να ήταν, είμαστε μια τουριστική χώρα, η οποία είναι καλό να τα έχει, να εξασφαλίζει και ένα καλό περιβάλλον, ήσυχο, ειρηνικό, όπως και πάντα ήμασταν ως χώρα. Αυτό που μας διακρίνει είναι η φιλοξενία, όχι η αντιπαλότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχήσει πάρα πολύ. Και είναι κάτι το οποίο δεν ξεπερνιέται με ευχολόγια και πάμε και όπου βγει. Έπρεπε τα σύνορά μας να φυλάσσονται καλύτερα, τα θαλάσσια σύνορά μας. Υπάρχουν δυνατότητες και τεχνικές, χρειάζονται επενδύσεις, μπορούμε να δώσουμε.

0: επενδύσεις, μια πλατφόρμα λιγότερη γραφειοκρατική στο δημόσιο τομέα και θα μπορούσαμε να έχουμε εξοικονομήσει χρήματα για να φυλάμε και να φυλαγόμαστε από αυτό. Δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα όσο θέλει να το δείχνει η ελληνική κυβέρνηση.
1: Είναι στο βαθμό, drone, κύριε Θανάσουλα.
0: Να σας πω κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Για ένα ντρόουν μικρότερης καταστρεπτικότητας,
1: ναι, ναι,
0: το οποίο πήγε στην Κύπρο,
1: στείλαμε μπελαρά.
0: Ναι.
1: Έτσι, στείλαμε την μπελαρά. Και εμένα μου φαίνεται λίγο παράξενο, βέβαια, από έτερο κόμμα της αντιπολίτευσης χρησιμοποιήθηκε ο όρος ξέφραγο αμπέλι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, από το Πασόκ πιο συγκεκριμένα, ότι είναι ξέφραγο αμπέλι η χώρα. Θα περίμενε κανείς με όλα αυτά τα συστήματα που έχουμε προμηθευτεί και με το γεγονός ότι υπάρχει και ο ΕΛΑΣΑΤ, έχουμε δορυφόρο, το τι μπαίνει και το τι βγαίνει από τη χώρα, ένα τέτοιο μάλιστα στίγμα, σημείο, με 300 κιλά δυναμίτη κλπ.
2: Και να προσθέσω, Αλέξανδρε, ναι, σε αυτό που λες, είναι και η λεγόμενη ασπίδα που λέει το Υπουργείο, η ασπίδα του Αχιλλέως.
1: Τόσα δισεκατομμύρια δηλαδή, πληρώνει ο ελληνικός λαός.
2: Θόλος.
1: Έτσι. Λοιπόν, θα έπρεπε από όπου και αν μπήκε, από το Ιόνιο, από τη Μεσόγειο, από το Εσκίσεχήρ κλπ, θα έπρεπε να το έχει εντοπίσει πριν μπει και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, οι αρχές ασφαλείας κλπ.
0: Λοιπόν, πολύ φοβάμαι ότι ο κύριος Δένδιας θα έχει μπερδέψει λίγο. Αντί για την ασπίδα του Αχιλλέα, είναι η δαντέλα της Βρυσίδος. Λοιπόν.
1: Κύριε Θανάσουλα, έλεος, όχι άλλο. Λοιπόν, για συνεχίστε. Πώς το είπατε, λοιπόν, είναι η δαντέλα της...
0: Της Βρυσίδος.
1: Α, της Βρυσίδος. Χρυσίδα και Βρυσίδα, ναι, του Αχιλλέα.
0: Για ασπίδα δεν το κόβω, εντάξει.
1: Χριστέ μου.
0: Λοιπόν, να το συνεχίσουμε λίγο.
1: Ναι, ναι. Και να σοβαρευτούμε, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
0: Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έτσι. Και εγώ προβληματίζω πάρα πολύ για τον τουρισμό. Γιατί οι επικοινωνίες που έχουμε με κόσμο που είναι σε Κρήτη, σε νησιά που είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος, που μας φέρνουν δισεκατομμύρια, από εκεί περιμένουμε να βγάλουμε χειμώνα ως χώρα. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι καλά. Και φανταστείτε λίγο αυτό το πράγμα που έχει διαρρεύσει, έχει πάει παντού. Για κάποιους πλούσιους και επώνυμους, οι οποίοι σκοπεύουν να έρθουν με τα υπερκότερά τους και τα υπεργιό τους, σκόπευαν να έρθουν στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι πάρα πολύ άσχημο, και νομίζω ότι δεν είναι κάτι καθόλου απλό. Κανονικά, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να είχε συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ. Θα έπρεπε να είχαν βγει ανακοινώσεις και θα έπρεπε να είχαν ληφθεί μέτρα.
1: Και αν είναι, είναι της Ουκρανίας ή προέρχεται από την Ουκρανία, αν, λέω, βάζω τεράστιο αν και επιβεβαιωθεί, να τεθεί το ζήτημα στον Ουκρανό πρέσβη, στην Ουκρανική κυβέρνηση, την οποία εμείς δείχνουμε την αλληλεγγύη μας, έχουμε στείλει οπλισμό κλπ.
2: Ίσως έπρεπε ήδη ο Ουκρανός πρέσβης να έχει κληθεί για να δώσει απαντήσεις.
1: Αν, λέω πάλι, επιβεβαιωθεί ότι είναι ουκρανικής κατασκευής, είναι 1000%. Έτσι, αυτό επιβεβαιώνεται από όλους τους. Αλλά λέμε τώρα, αν είναι όντως από το σεριακό αριθμό, μπορούν να το...
0: Ξέρετε κάτι, ναι, ναι, από τα τσιπάκια τα οποία περιέχει τον drone, από τα ειδικά κατασκευαστικά, από τη συνδεσμολογία, μπορεί να βρεθεί και να πιστοποιηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο σημείο η χώρα προέλευση.
1: Λοιπόν,
2: κύριε Θανάσουλα,
1: πριν να πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε.
2: Να είστε
1: αυτό
2: καλά.
1: Έγραψε η δαντέλα της Βρυσίδας. Θα το θυμόμαστε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυτή την ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω πορείας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Βενιζέλου με Εγνατία. Τιμούμε τη μητέρα όχι μόνο σύμβολο αλλά και ως πρόσωπο ζωντανό με αγωνίες, χαρές, κόπους και θυσίες που συχνά δεν καταγράφονται πουθενά αλλά καθορίζουν τη ζωή όλων μας, τονίζει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του για την ημέρα της μητέρας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Με προσωπική αναφορά στη μητέρα του και μήνυμα αφιερωμένο σε όλες τις μητέρες, ξεκίνησε και την κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αναβαθμισμένη θέση της χώρας στον ενεργειακό χάρτη, αλλά και στις υποδομές, στην περιφέρεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δις ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις. Η καλύτερη ευχή για την ημέρα της μητέρας είναι να την κάνουμε ξανά να νιώσει αυτό που είναι πραγματικά πολύτιμη. Σπάζοντας τον κύκλο της ανισότητας αμοιβών ανδρών γυναικών, είναι το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Νίκου Ανδρουλάκη. Αιματήρη συμπλοκή σημειώθηκε χτες το βράδυ στην περιοχή των Μαλγάρων Θεσσαλονίκης, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του από πυροβολισμό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας ενημέρωσε τους αστυνομικούς πως οι δύο γιοι του είδαν δύο άτομα να φορτώνουν ένα πτώμα σε όχημα. Παράλληλα, επέδειξε και το σημείο που φέρεται να έγινε το περιστατικό και έδωσε στους αστυνομικούς τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Άμεσα ξεκίνησε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν στο σημείο κάλικες. Ωστόσο, ήταν ένα στοιχείο που ενίσχυσε και από την πρώτη στιγμή το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το όχημα ανήκει τελικά σε έναν από τους φερόμενους δράστες και τη σύζυγό του. Στο πλαίσιο των ερευνών, προσήχθησαν 4 άτομα, ενώ οι 2 εξ αυτών συνελήφθησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες φέρονται να παραδέχτηκαν την εγκληματική πράξη και υποστήριξαν ότι πέταξαν το πτώμα στην περιοχή του Λουδία. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Έφτασε στις ακτές της Τενερίφης στο κρυοαζιερόπλοιο, όπου εντοπίστηκε εστία Χανταϊού, που έχει στοιχεί στη ζωή σε 3 ανθρώπους. Όσοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο θα τεθούν υπό παρακολούθηση 42 ημερών ως επαφές υψηλού κινδύνου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας ότι θα γίνει μόνο αν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν στην πρόταση που έχει κατατεθεί για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κεχηρία κρατά παρά τις νέες ανταλλαγές πυρών γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Εκδήλωση με τίτλο «Μαμάς αγαπώ να προσέχεις» είναι σε εξέλιξη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Είναι αφιερωμένη στις μητέρες, στην οικογένεια και κυρίως στην αξία της πρόληψης και της έγκυρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Στο επίκεντρο της δράσης βρίσκεται το μήνυμα ότι η φροντίδα της υγείας ξεκινά από την ενημέρωση, την πρόληψη και την έγκαιρη εξέταση, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών, που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Αντιδημαρχία Παιδικής Μέρημνας, και μαζί με συνδιοργανώνουν με το Σύλλογο Γυναικών με καρκίνο του μαστού Άλμα Ζωής. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, πρόσχερα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο σκηνικό, η άνεμη βόρειο βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία. Τεκμήρια από το παρελθόν. Διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
5: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
6: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Να έρθουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και πριν συνεχίσουμε με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, να διαβάσω κάτι που έχει σχέση με το πρώτο κομμάτι, με το πρώτο μέρος της εκπομπής μας και αναφέρεται στη μάνα. Καταλάβετε αμέσως σε ποιους αναφέρομαι. Μέσα αυτούς είμαι και εγώ. Λέει ο Γιώργος Οικονόμου στην ποιοτική βιβλιοθήκη. Ήρθε στον ύπνο μου η μάνα μου.
8: Διψάς? Με ρώτησε. Όχι μαμά. Κρυώνεις? Όχι μαμά. Τότε δεν με χρειάζεσαι, φεύγω. Σε χρειάζομαι γιατί αλλιώς θα πάψω να είμαι παιδί, μάνα, της είπα και έμεινε.
7: Μάλιστα.
8: Το αφιερώνω σε όλους αυτούς που δεν έχουν εν ζωή τη μητέρα τους και καλό αυτούς που την έχουν προλαβαίνουν να τις κάνουν, όπως είπε ο Θωμάς, μια τεράστια αγκαλιά και να τις λένε κάθε μέρα πόσο πολύ την αγαπάνε, πόσο πολύ την αγαπάνε, όσο την έχουν, πόσο πολύ την αγαπάνε.
9: Πραγματικά, Αλέξανδρε, αλλά να επιστρέψουμε στην ομή πραγματικότητα, όπως πραγματικότητα πρέπει να είναι και η αγάπη προς τη μάνα μας και να τη δείχνουμε ανά πάσα στιγμή.
8: Έτσι.
9: Πάμε στην καθημερινότητά μας και η καθημερινότητά μας είναι και η πόλη μας, είναι η Θεσσαλονίκη. Γιατί εδώ ζούμε, εδώ αναπνέουμε, εδώ ερωτευτήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε, εδώ παντρευτήκαμε. Και πονάμε αυτήν την πόλη, γιατί είναι Έτσι. Η πόλη μάνα. Και για αυτή την πόλη Έτσι. Μάνα θέλουμε να μιλήσουμε λίγο με τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών, τον κύριο Πάρη Μπίλια, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και καλησπερίζουμε. Γεια σας, κύριε Μπιλιά.
7: Καλή σας ημέρα, κύριε Μπιλιά.
10: Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες του κόσμου.
7: Έτσι.
10: Και στη δικιά μου τη μητέρα.
9: Έτσι. Χρόνια πολλά, χρόνια,
7: χρόνια
9: πολλά.
7: Πολλά. Να τη χαίρεστε.
9: Και να πούμε για κάποια παιδιά που έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη, πρόκειται να φύγουν από τη μάνα Θεσσαλονίκη, που έχει να κάνει με την Ryanair, την αεροπορική εταιρεία που ξαφνικά σηκώνει μπαϊράκι και λέει γεια σας, αφήνοντας τους Θεσσαλονικείς και τους θεσμικούς άρχοντες άγαλμα. Mm-hmm. Κύριε Μπίλια, γιατί αυτή η κίνηση?
10: Εντάξει, είναι κάτι το οποίο, όπως γνωρίζετε, το συνηθίζει η συγκεκριμένη εταιρεία. Κατά καιρούς έχει αποχωρήσει από αρκετά αεροδρόμια, μετά έχει επανέλθει. Είναι ένα παιχνίδι που κάνει, θα έλεγα, προκειμένου να πιέσει για όσο το δυνατόν μικρότερα κόστη στην διαχείριση των, στα τέλη των αεροδρομίων. Η συγκεκριμένη ενέργεια είναι γεγονός ότι αποτελεί ένα πλήγμα για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Να πω εδώ ότι ουσιαστικά μιλάμε για τους χειμερινούς μήνες.
9: Ναι, από Οκτώβριο
10: και μετά. Αφορά τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο. Αλλά παρόλα αυτά σίγουρα είναι ένα δυσάρεστο γεγονός. Και γι' αυτό το λόγο κάναμε και κάποιες συναντήσεις οι θεσμικοί φορείς που υπάρχουν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για να πιέσουμε αν είναι δυνατόν να αποτραπεί, που δεν φαίνεται εύκολο, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να κάνουμε κάποιες κινήσεις και κυρίως να δούμε και πώς μπορούμε να αυξήσουμε την ελκυστικότητα του αεροδρομίου Μακεδονία, ώστε να προσελκύσουμε και άλλες εταιρείες και να μην εξαρτώμαστε τόσο πολύ από τη συγκεκριμένη εταιρεία χαμηλού κόστους.
9: Την ελκυστικότητα μήπως πρέπει να τη βρει η Fraport, η εταιρεία που διαχειρίζεται τα αεροδρόμια, και όχι εσείς οι θεσμικοί άρχοντες, οι οποίοι πρέπει να έχετε μια υψηλή επίβλεψη, προσωπική εκτίμηση είναι αυτή, γιατί τελικά αποδείχθηκε πως όταν μαλώνουν τα βουβάλια τι πληρώνουν τα βατράχια, και στη δεδομένη περίπτωση τα βατράχια είναι Θεσσαλονικής, που δεν θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε κάποιες πρωτεύουσες, και οι γύρω νομοί, γιατί 7 νομούς έχει η Θεσσαλονίκη, και τα βουβάλια είναι οι δύο γίγαντες, η Fraport και η Ryanair από την άλλη πλευρά.
10: Και έτσι αφορά, θα έλεγα, όλη τη Βόρεια Ελλάδα, όχι μόνο την Κεντρική Μακεδονία, γιατί πάρα πολλοί επιβάτες είναι και από την Βόρεια Ελλάδα. Μιλάμε για δύο ιδιωτικές εταιρείες. Είναι σίγουρο ότι και η Fraport θέλει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες πτήσεις μέσω του αεροδρομίου Μακεδονία για να αυξάνει και αυτή τα έσοδά της. Θεωρώ ότι και ήδη πρέπει να προβληματιστούν και να κάνουν και τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να προσελκύσουν και άλλες εταιρείες για να έχει το αεροδρόμιο Μακεδονία μεγαλύτερη επιβατική κίνηση και ίδια η Fraport περισσότερα έσοδα. Δεν νομίζω ότι από αυτή την ενέργεια είναι χαρούμενη, γιατί και αυτή χάνει ένα μεγάλο αριθμό, δεν ξέρω ποιος είναι, από τα έσοδα που έχει από το αεροδρόμιο Μακεδονία.
8: Κύριε Μπίλια, εσείς καταλάβατε για ποιο λόγο το έκανε, γιατί η εταιρεία, έχω μπροστά μου την ανακοίνωσή της, λέει «Η ελληνική κυβέρνηση έλαβε τη σωστή απόφαση να μειώσει κατά 75% το τέλος ανάπτυξης αεροδρομίων από 12 ευρώ σε 3 ευρώ ανά επιβάτη από τον Νοέμβριο του 2024, κάτι που θα έπρεπε να ενισχύσει άμεσα τη συνδεσιμότητα και τον τουρισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στην Ελλάδα». Εγώ τουλάχιστον συμφωνώ σε αυτό και νομίζω συμφωνείτε και εσείς. Ωστόσο, λέει παρακάτω η εταιρεία, τα περισσότερα ελληνικά αεροδρόμια, ιδιαίτερα εκείνα που διαχειρίζεται η Fraport Greece, αρνήθηκαν να μετακυλήσουν αυτή τη μείωση στους επιβάτες και αντίθετα κράτησαν το όφελος για τον εαυτό τους. Δηλαδή, από τότε η Fraport Greece συνέχισε, λέει η άλλη πλευρά, η Ryanair, λέει από τότε η Fraport Greece συνέχισε να αυξάνει τις χρεώσεις της, οι οποίες πλέον είναι πάνω από 66% υψηλότερες σε σχέση με τα προ-COVID επίπεδα. Αντίστοιχα, το αεροδρόμιο Αθηνών θα αυξήσει επίσης τις χρεώσεις του αυτό το χειμώνα. Και αναρωτιέμαι, δεν θα μπορούσε πριν φτάσουμε εκεί να έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες είτε από την ελληνική κυβέρνηση, είτε και από τον κοινοτικό επίτροπο. Έχουμε δικό μας Σαλονικιό, τον αγαπητό μας και προσφυλή μας και σε μένα προσωπικά, τον Απόστολο Τζικώστα. Είναι επίτροπος μεταφορών. Να πει, πάρε στο ένα τηλέφωνο τη Ryanair, πάρε στο άλλο τηλέφωνο τη Fraport και βρείτε τα, γιατί θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα, ας πούμε. Λύστε το θέμα εντός 24 ώρου. Αντί να καθόμαστε τώρα και να τρέχουμε πίσω από το χυμένο γάλα. Παρακαλώ.
10: Ναι, κύριε Τεδεφλίδη, όπως είπα, είναι δύο ιδιωτικές εταιρείες.
8: Είναι ιδιωτικές, είναι, αλλά δεν είναι ασίδωτες οι ιδιωτικές εταιρείες.
10: Τα περιθώρια παρεμβάσεων που έχουμε είναι συγκεκριμένα, τόσο εμείς όσο και η κυβέρνηση. Για μένα το κομβικό είναι αυτό που σας είπα και στην αρχή της συζήτησης, ότι πρέπει να αυξήσουμε την ελκυστικότητα του αεροδρομίου μας απευθυνόμενος και σε άλλες εταιρείες, είτε χαμηλού κόστους είτε υψηλού κόστους.
8: Σωστό, να υποκαταστήσουμε τη Ryanair.
10: Να υποκαταστήσουμε τη Ryanair και να μην μπορεί να παίζει ένα παιχνίδι μονοπωλιακά στην Ελλάδα.
8: Και άλλες low cost εταιρείες.
10: Η εταιρεία κινείται με αυτούς τους κανόνες και δεν είναι μόνο η Ελλάδα στην οποία έχει μειώσει τον αριθμό των πτήσεών της, mm-hmm. προτίθεται να μειώσει τον αριθμό των πτήσεών της, αλλά και σε άλλα αεροδρόμια στην Ευρώπη. Η σύμβαση που έχει το ελληνικό δημόσιο με τη Fraport θα πρέπει να τη δούμε ξανά από την αρχή, να δούμε κατά πόσο μπορούμε να παρέμβουμε και κατά πόσο τηρεί και τους κανόνες της σύμβασης.
8: Ακριβώς.
10: Σε αυτό το
8: ναι, από κάπου μπορεί να την πιέσει η ελληνική κυβέρνηση, μπορεί να είναι ιδιωτική εταιρεία, ας πει ότι άμα συνεχίσει αυτό το βιολί, έχω κι εγώ άλλο τρόπο να σε πιέσω, ας πούμε. Δεν είναι οι Γερμανοί και η Fraport κράτος εν κράτη. Στην Ελλάδα είμαστε.
10: Συμφωνώ απόλυτα μαζί
8: σας.
10: Και αυτό που πρέπει να δούμε, αν κάποια από τους όρους της σύμβασης που διέπει την ελληνική κυβέρνηση με τη Fraport τηρούνται ή δεν τηρούνται.
8: Ακριβώς.
10: Περί αυτού πρόκειται. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα, προφανώς, σας είπα και αυτή είναι ιδιωτική εταιρεία, άρα θέλει να έχει μεγαλύτερο αριθμό πτήσεων στα αεροδρόμια της για να έχει αυτή περισσότερα έσοδα.
9: Πάντως, κύριε Μπίλια, θέλω να σας διαβάσω κάτι. Πώς είχε σχολιάσει ο τότε εμπορικός διευθυντής της Ryanair την πώληση των αεροδρομίων στη Fraport. Περισσότερο επικίνδυνο από ένα κρατικό μονοπόλιο, είχε πει, είναι ένα ιδιωτικό μονοπόλιο. Και η γερμανική Fraport θα πάρει τα αεροδρόμια δίνοντας πολύ λιγότερα χρήματα από την πραγματική τους αξία και ως μονοπόλιο δεν θα κάνει τίποτα για να φέρει επιβάτες, αλλά θα βγάζει κέρδη από τα ακριβά τέλη. Αυτό είναι λάθος. Θα κερδίζουν περισσότερα χρήματα εχμαλωτίζοντας τα ελληνικά νησιά. Από τότε λοιπόν το είχε δει ο άνθρωπος ότι τη Fraport την ενδιαφέρουν μόνο τα ακριβά τέλη και τίποτα παραπάνω για να έχει περισσότερα χρήματα.
10: Τα ακριβά τέλη σημαίνει όμως ότι θα υπάρχει και θεωρητικά μικρότερος αριθμός εταιριών που θα επιλέγουν την Ελλάδα. Άρα,
9: είναι ζημιά αυτό για τον τουρισμό μας.
10: Επειδή η Ελλάδα αναπτύσσεται και ειδικά στον τουριστικό τομέα, οποιαδήποτε κίνηση θα είναι πρόσκαιρη και θα με θυμηθείτε μετά από ένα χρόνο, νομίζω ότι
8: δεν θα το συζητάμε.
10: Θα επανέλθει και η Ryanair και πιθανότατα θα έρθουν και άλλες αεροπορικές εταιρείες, ούτως ή άλλως στην Θεσσαλονίκη μπορεί να φεύγει η Ryanair που μετακινούσε ένα πολύ μεγάλο αριθμό επιβατών, αλλά από την άλλη έρχονται άλλες τρεις εταιρείες στην πόλη μας και θα προσπαθήσουμε να πληρώσουμε το κενό και να αποδείξουμε και στη Ryanair ότι μπορεί και να έρχεται εδώ πέρα και να μπορεί να έχει και αυτή τα κέρδη που επιθυμεί.
8: Πάντως μεταφέρει το έργο αυτό, λέει, τη Θεσσαλονίκη στα Τίρανα και στη Σόφια.
10: Εντάξει, είναι δικαίωμά της, αλλά άλλη δυναμική.
8: Εγώ πάντως αναρωτιέμαι, κύριε Μπίλια, με αυτά τα 7 χρόνια...
10: Με χαμηλότερο κόστος, ιδιωτικό επίπεδο, άρα το είναι κάτι το οποίο δεν θεωρώ ότι θα έχει βάθος χρόνου.
8: Ναι, εγώ αναρωτιέμαι αυτά τα 7 χρόνια που είναι με την παρούσα κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 19 και μετά και βαδίζουν παράλληλα η Fraport με την Ryanair. Γιατί δεν είχαν πρόβλημα και προέκυψε τώρα το πρόβλημα?
10: Όχι, υπήρχαν προβλήματα.
8: Υπήρχαν προβλήματα.
10: Θα ότι έχει φύγει.
8: Με απειλές και εκβιασμούς ότι θα κόψουμε δρομολόγια.
10: Ναι, βεβαίως. Έχει φύγει από τα Χανιά, έχει φύγει και από άλλους προορισμούς της Ελλάδας και μετά επανήλθε. Είναι ένα παιχνίδι που παίζει για να μπορέσει να πετύχει του πτώχου της και να εκβιάσει καταστάσεις. Αλλά σε μεγάλο βαθμό νομίζω ότι τελικά αυτό το αναθεωρεί και... έτσι πιστεύω θα γίνει και εδώ.
9: Πάντως αυτό το θέμα με το αεροδρόμιο θα πρέπει να το δει όσο είναι δυνατόν πολύ δυναμικά η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, γιατί το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης είναι το μοναδικό αεροδρόμιο της περιφέρειας που έχει περιφέρεια, έτσι, και πρέπει να το προσέξει
10: είναι
9: πάρα πολύ.
10: Είναι κάτι που το βλέπουμε διαρκώς, γι' αυτό και...
9: Ναι, δεν αμφιβάλλω, λέω, περισσότερο δυναμικά πρέπει να το δει. Δεν αμφιβάλλω ότι το βλέπει η περιφέρεια.
10: Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς ως περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και νομίζω ότι το κάνουμε καλά είναι να αυξάνουμε την επισκεψιμότητα της πόλης μέσα από παρουσία που έχουμε σε φόρουμ που γίνονται σε όλο τον κόσμο, σε εκθέσεις, για να δείξουμε τα πλεονεκτήματα της περιοχής μας, να τα αναδείξουμε και να μπορέσουμε να πείσουμε ότι είναι ένας προορισμός ο οποίος μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες από όλο τον κόσμο.
8: Ναι, άμα δεν μπορούν να έρθουν αεροπορικά όμως, κύριε Μπίλια, πώς αυξάνουμε την επισκεψιμότητα?
10: Όταν βελτιώνεις το επίπεδο των παροχών σου, όταν βελτιώνεις τις υποδομές σου, θα έρθουν και οι αεροπορικές.
8: Δεν είναι πρόβλημα τώρα, δεν είναι προβληματικό? Μόνο που σκέφτομαι ότι θα υπάρχουν συμπολίτες μας από τη Μακεδονία, από τη Θεσσαλία, από την Ήπειρο, που θα σκεφτούν να πάνε στα Τύρανα ή να πάνε στη Σόφια για να πετάξουν στη γειτονική Ιταλία. Είναι πρόβλημα αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω, έτσι, εσείς πώς το εκλαμβάνετε αυτό?
10: Για να πάει κάποιος από την Ελλάδα, ναι, ακόμα και από τη Βόρεια Ελλάδα, είτε στα, ναι, Σκόπια, είτε
8: στη Σόφια,
10: Σόφια, ναι, είτε στα Τύρανα,
8: ναι, ναι,
10: έχει και ένα κόστος μετάβασης, το οποίο τελικά, άμα το δούμε, τα κέμπη που έχεις είναι μικρά ή καθόλου, γιατί πρέπει να δεις το σύνολο των εξόδων σου για ένα ταξίδι. Υπάρχει λοιπόν και το κόστος της μετακίνησης από την Ελλάδα σε αυτές τις πόλεις της Βαλκανικής, το οποίο και αυτό είναι σημαντικό.
8: Ωραία, να σας ρωτήσω ευθέως λοιπόν, γιατί δεν μου απαντήσατε. Με τον πρώην Περιφερειάρχη και νυν Κοινοτικό Επίτροπο στον τομέα των μεταφορών, τον Απόστολο Τζικώστα, μιλήσατε?
10: Προσωπικά όχι, αλλά είναι κάτι το οποίο...
8: Μα δεν μιλήσατε με τον Απόστολο, με ποιον? Δηλαδή αυτός είναι ο καθηγητής αρμόδιος.
10: Ο Απόστολος γνωρίζει και δεν χρειάζεται να μιλήσει.
8: Μα δεν είπε ότι δεν γνωρίζει, αυτό έλειπε, να μην γνωρίζει, ας πούμε.
10: Κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την πατρίδα μας και την
8: Εθνική
10: Μακεδονία.
8: Και τη Θεσσαλονίκη.
10: Και τη Θεσσαλονίκη, έτσι, γιατί εδώ ζει, εδώ
8: έτσι ακριβώς
10: δραστηριοποιείται και φυσικά...
8: Μα αυτό μου κάνει εντύπωση. Εγώ θα περίμενα ήδη με την καταλυτική του παρέμβαση να το έχει λύσει μέσα σε μία μέρα.
9: Εντάξει, είναι κάποια περίεργα πράγματα.
8: Συγγνώμη.
10: Ο στόχος τους είναι η αύξηση των κερδών τους. Καταλαβαίνετε ότι τα περιθώρια παρέμβασης είναι περιορισμένα. Ναι. Εμείς, όπως σας είπα, αυτό πρέπει να κάνουμε και αυτό κάνουμε, να βελτιώσουμε τις υποδομές μας για να μπορέσουμε να είμαστε ελκυστικός προορισμός. Και αν είμαστε ελκυστικός προορισμός, θα έρθουν εταιρείες, θα ξαναέλθει η Ryanair, θα έρθουν και άλλες εταιρείες χαμηλού ή υψηλού κόστους στην Θεσσαλονίκη. Και φυσικά να πούμε και το εξής, ότι στόχος δεν είναι μόνο η αύξηση των επισκεπτών, αλλά η αύξηση του εισοδήματος από τον τουριστικό τομέα. Δηλαδή, θα πρέπει να προσελκύσουμε και επιβάτες που έχουν μεγαλύτερο εισόδημα και θα έρθουν στην πόλη μας και στην κεντρική Μακεδονία για να αφήσουν περισσότερα χρήματα.
9: Μάλιστα. Μένουμε με τη... και συμμεριζόμαστε...
8: Ιστερόγραφο, να μας πει και ένα δύο λογάκια για το flyover.
9: Α, ναι, πότε
8: τελειώνει. Ναι, πότε τελειώνει, γιατί και επίσης... εκεί έχουμε θετικά νέα, νομίζω.
9: Και επίσης πότε θα τελειώσει... κύριε, μαζί για να τα πάρουμε, κύριε Μπίλια. Και πότε θα τελειώσει το βάσανο των οδηγών προς Κατερίνη?
8: Ναι.
10: Ναι. Το flyover το βλέπουν όλοι οι συμπολίτες μας, ότι προχωράμε γρήγορους ρυθμούς.
8: Μπράβο.
10: Και από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε και οι θύνοντες, το χρονοδιάγραμμα τηρείται κατά κεραία, άρα το Μάιο του 2027 θα παραδοθεί σε κυκλοφορία.
8: Μάιος του 2027.
9: Ένα χρόνο από τώρα.
8: Τον πρώτο άνθρωπο που άκουσα να μιλάει για το flyover είναι τον κύριο Μπίλια. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι είναι ιδέα πάρει Μπίλια το flyover. Μπορεί να κάνω λάθος, διορθώστε με, αλλά εγώ από εσάς το είχα πρωτακούσει. Μιλάμε πριν από 10-15 χρόνια, έτσι.
10: Είναι γεγονός ότι...
8: Είναι γεγονός.
10: Το flyover είναι μια ιδέα πολλών ανθρώπων, πολλών μηχανικών.
8: Καλά.
10: Που το σκέφτηκαν. Ίσως εγώ συνέβαλα περισσότερο στη δημοσιοποίηση και στην ενημέρωση των ηθινόντων για το πόσο χρήσιμο και σημαντικό έργο είναι για την Θεσσαλονίκη η νέα υπερυψωμένη ταχεία λεωφόρος. Για να το πούμε και ελληνικά. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το δρόμο της Κατερίνης, νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό τα έργα εξυγχρονισμού και αναβάθμισης των τεχνικών που διατρέχουν το συγκεκριμένο δρόμο, έχουν ολοκληρωθεί, άρα και η ταλαιπωρία των συμπολιτών μας θα είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Να πω ότι, και το ξέρουν όλοι, ότι η σύραγγα στην περιοχή της Κατερίνης, οι δύο σύραγγες παραδόθηκαν στην κυκλοφορία αναβαθμισμένες για να παρέχουν την απαραίτητη ασφάλεια που απαιτείται. Και από εκεί και πέρα πολύ
8: και μια που πήγαμε, πήγαμε προς τα δυτικά, μια που πήγαμε προς τα δυτικά, κύριε Μπίλια, με την οδική σύνδεση, δεν σας ρωτάω συνδρομική, οδική σύνδεση της Εγνατίας με, το, με τον έκτο προβλήτα που είναι υπό εκκίνηση να κατασκευαστεί.
10: Ναι, υπάρχει μια συγκεκριμένη σύμβαση που διέπει το ελληνικό δημόσιο με τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, που προβλέπει ουσιαστικά όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του έκτου προβλήτα να έχουν ολοκληρωθεί και απαραίτητες συνδέσεις. Έτσι. Και τόσο η σιδηροδρομική όσο και η οδική. Και αυτό από ό,τι φαίνεται θα πραγματοποιηθεί την επόμενη τριετία.
8: Μάλιστα. Ωραία. Θα έχουμε οδική σύνδεση δηλαδή. Και μπορεί να γίνει και νωρίτερα γιατί είναι ήδη έτοιμος ο δρόμος, ας πούμε. Ένα κομμάτι λείπει.
10: Και οδική και σιδηροδρομική θα πει.
8: Α, ωραία, εντάξει.
9: Γερή να είμαστε.
10: Για μας είναι σημαντικό ίσως ως πολίτες η οδική σύνδεση. Αλλά για τους μεταφορείς πιο σημαντική είναι η σιδηροδρομική, γιατί μέσω του σιδηροδρόμου μπορούν να διακινηθούν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες.
8: Εκεί θα καλέσουμε τον κύριο Παλιό για να μας μιλήσει γι' αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και...
10: Βεβαίως, και νομίζω ότι θα σας πει και ευχάριστα νέα.
8: Α, ωραία.
10: Σε σύντομο χρονικό διάστημα, από ό,τι ξέρω, θα έχει γίνει και η επιλογή του αναδόχου της σιδηροδρομικής σύνδεσης, προκειμένου να ξεκινήσουν και εκεί οι απαραίτητες εργασίες.
8: Ωραία.
9: Αυτά είναι και τα ευχάριστα.
8: Σας ευχαριστούμε πολύ.
9: Είναι και τα... ναι. Καλή συνέχεια, κύριε Μπίλια.
10: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
9: Να είστε καλά. Καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
8: Να είστε καλά.
11: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
9: Αυτά ακούσαμε από τον κύριο Μπίλια, τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών. Να πούμε ότι...
8: Ξεκινήσαμε με τα αρνητικά για να πάμε στα θετικά. Ναι.
9: Ακούσαμε και κάτι θετικό. Να πούμε όμως, Αλέξανδρε, ότι ο Περιφερειάρχης, ο πρώην Περιφερειάρχης και νυν Επίτροπος, ήταν χθες στην πόλη και δεν άκουσα πουθενά καμία δήλωση να έχει κάνει για το θέμα του αεροδρομίου και της Ryanair.
8: Μπορεί να γίνεται στο παρασκήνιο.
9: Μακάρι να γίνονται όλα και να ακούσουμε μια ολοκληρωτική...
8: Εγώ πιστεύω ότι ο Απόστολος Τζικώστας σίγουρα στο... ναι, γιατί άμα δεν υπάρχει κάτι να ανακοινωθεί, γιατί να το ανακοινωθεί. Λοιπόν, κάτι πρέπει να οριμάσει στη σχέση αυτών των δύο. Το άφησε ανοιχτό και ο κύριος Μπίλιας, είπε ότι γίνονται ενέργειες. Είπε ότι γίνονται ενέργειες να ευδοκιμήσουν είτε στην κατεύθυνση να αρθεί η προαναγγελθήσα από τη Ryanair συγκεκριμένη κίνηση ή να υποκατασταθούν τα δρομολόγια, αυτά τα 55 δρομολόγια από άλλες low cost εταιρείες. Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Δεν μείναμε τώρα στα Ryanair και η Ryanair.
9: Σίγουρα.
8: Άμα δεν θέλει Ryanair, έχει και άλλους ιδιώτες που πετάνε. Δεν είναι η μόνη που έχει αεροπλάνα.
9: Λοιπόν, πάμε μουσική πριν περάσουμε στα αθλητικά μας.

0: Και πριν πορευθούμε προς τα αθλητικά και πολιτιστικά μας νέα, να ρίξουμε μια πολύ πολύ σύντομη ματιά στα σημερινά πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων και να ξεκινήσουμε με την Καθημερινή. Στο ρινγκ για τη δεύτερη θέση, αναμέτρηση σε δύο φάσεις, τα γκάλοπ και τα χαρτιά Πασόκ και Τσίπρα στην κούρσα για τα ηνία της αντιπολίτευσης, γράφει η Καθημερινή. Ο ελεύθερος τύπος, ψήφος εμπιστοσύνης σε γιατρούς και νοσηλευτές. Αποκλειστικό θέμα, 56.487 αξιολογήσεις ασθενών από 126 νοσοκομεία. Το 76,3% είναι θετικές οι αξιολογήσεις, γράφει ο ελεύθερος τύπος. Πάμε στο πρώτο θέμα, το οποίο αναφέρει ημερομηνία εκλογών, λέει το σενάριο της 27ης Σεπτεμβρίου. Στο μυαλό του Μητσοτάκη η εκλογική ετοιμότητα, κάτι που υπόθηκε και χθες εδώ στο προσυνέδριο και στην ομιλία του στο στρατόπεδο, πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, το Μητροπολιτικό Πάρκο πλέον, να το συνηθίσουμε. Το σπριντ του καλοκαιριού με ανακοινώσεις στη ΔΕΘ και ο μαραθώνιος μέχρι τέλους θητείας συμπληρώνει το πρωτοσέλιδο του πρώτου θέματος. Η Real News έχει κεντρικό θέμα η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και δεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Η Κυριακάτικη Δημοκρατία στείνει νέα παράγκα ο Μητσοτάκης. Ποιους προορίζει μετά τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα για τον Άριο Πάγο. Εκδηλώνει προσωπικό ενδιαφέρον υπό το φόβο για την πολιτική και ποινική τύχη του μετά τις εκλογές. Επιδιώκει τον έλεγχο της νέας ηγεσίας της δικαιοσύνης με ορίζοντα τριετίας. Ξεκινούν σε λίγες μέρες οι διαδικασίες, επαφές και παρισκηνιακό ψιστήρι κορυφής, γράφει η εφημερίδα Κυριακάτικη Δημοκρατία. Πάμε στην Αυγή, ίστατη απόπειρα διάσωσης με φωτογραφία του κ. Μητσοτάκη. Μεθοδεύει 20ήμερο συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών στη Βουλή. Κούγκι με δέδια από Μητσοτάκη Γεωργιάδη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για πρώτη φορά μιλά για εκλογές μετά τη ΔΕΘ 11 και 18 Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου, γράφει στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Η Αυγή. Πάμε στην Κυριακάτικη Κόντρα. Δυναμική άνοδος στο 23,2% της εκλογικής επιρροής Τσίπρα. Κερδίζει 2,3 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της MRB. Διεργασίες για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα σε όλη τη χώρα. Πάμε στην Εστία, η οποία έχει τη φωτογραφία του Κώστα Καραμαλή, το σήμα της Νέας Δημοκρατίας, και λέει «Εκμυστηρεύσεις Καραμαλή, να χαίρονται που δεν πάω». Υπάρχει και σχετικό ρεπορτάζ του Μανώλη Κοτάκη. Η εφημερίδα «Ο Λόγος», «Σάρκα και οστά παίρνει η κοινωνική αντιπαροχή», λέει «Ο Λόγος». Πάμε στην εφημερίδα «Ντοκουμέντο», «Έθαψαν τις υποκλοπές, διώκουν τον ντοκουμέντο που τις αποκάλυψε». Έβαλαν μπρος το τρίκυκλο της δεκαετίας του 60. Ξεπάγωσαν ξεχασμένη δικογραφία Ντογιάκου από το 2022, την ώρα που ο Τζαβέλας μπάζωνε το σκάνδαλο. Περίεργος συγχρονισμός της δικαιοσύνης για να θάψει την υπόθεση και να τιμωρήσει την εφημερίδα. Τέσσερις διακεκριμένοι νομικοί μιλούν για εκδικητική και έκνομη ενέργεια, συμπληρώνει η εφημερίδα Ντοκουμέντο στην πρώτη σελίδα. Πάμε στο παρόν. Ποιοι καθορίζουν τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία? Με φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κάποιοι λένε ας φτάσει η Νέα Δημοκρατία στο 20% αρκεί να την ελέγχουμε, λέει το παρόν. Ο ρόλος της κλειστής ομάδας στο WhatsApp και η σχέση της με τα ιστορικά στελέχη του κόμματος. Πάμε στο BAM, στο ρεπορτάζ «Σύνθεση φάντασμα σε δίκη Μαμούθ, Μαντονανάκης Gate». Ναι, το έχουμε δει αυτό το θέμα. Πάμε στο Βήμα. «Ζούμε σε πόλεμο χωρίς σύνορα. Το ντρόουν της Λευκάδας, οι ανησυχίες της Αθήνας, οι επαφές με το Κίεβο». Ένα θέμα που το συζητήσαμε και με τον εκπρόσωπο της Νίκης, τον κύριο Θανάσουλα. Και με το πρωτοσέλιδο του Βήματος ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα. Για να πάμε
1: στα αθλητικά, να πάμε και στον καλό τον συνάδελφο του Θόδωρο του Χατζηπαντελή.
0: Να είναι καλά ο Θόδωρος.
1: Θόδωρε, τι έχουμε, είχαμε χθες τα play out.
0: Θόδωρε, δεν βρω έξω.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Θόδωρε. Αγαπημένε Θόδωρε Χατζηπαντελή, για πες μας.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
0: Καλά είμαστε, εσύ τι κάνετε?
2: Εμείς ασχολούμαστε με τα αθλητικά, όπως είπες.
0: Έτσι νομίζω και κάποια 40, 50, 60 χρόνια ασχολείσαι με τα αθλητικά.
2: Ναι, βάλε και 70, να... καλό είναι αυτό.
0: Κάτσε, ανανεώνω ότι δεν είναι τα χρόνια της εμπειρίας, έτσι δεν είναι.
2: Πώς λένε, είμαι 20 χρονών με 40 χρόνια εμπειρίας.
0: Φοβερός. Και οι αναρτήσεις λοιπόν, στα κοινωνικά δίκτυα είναι φοβερές. Θόδωρε, σήμερα έχουμε ωραίους αγώνες.
2: Σήμερα έχουμε ωραία παιχνίδια, αλλά
0: έτσι.
2: Βέβαια μην τα παίξετε στο στοίχημα, γιατί με βάση αυτά που βλέπω από χθες, φαντάζομαι ότι ό,τι να είναι, έτσι.
0: Ό,τι
2: δεν υπάρχει λογική.
0: Έτσι
2: κανένα
0: είναι.
2: Από τα αποτελέσματα δεν βγήκε σύμφωνα με τη λογική,
0: έτσι
2: τουλάχιστον
0: είναι
2: τα χθεσινά που αφορούν τα play-out και
0: ναι,
2: που υπήρχε και ενδιαφέρον, έτσι. Δηλαδή κάποιες ομάδες καίγονταν. Και εντάξει, περίεργα, αποτελέσματα.
1: Και υπήρχαν ανατροπές, να πούμε.
0: Έτσι.
2: Βέβαια.
1: Ο Πανσεραϊκός είχε προηγηθεί, έχασε 2-1 από την Κηφισιά.
2: Ναι,
1: ο Ατρόμητος είχε προηγηθεί, έχασε 2-1.
2: Έχασε 2-1 από τον Πανετολικό.
1: Και εντάξει, και
0: παίζανε, παίζανε στο στοίχημα το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Τι παίζανε.
2: Αν το ημίχρονο 2 τελικό, ναι, δηλαδή.
0: Αυτό μου θυμίζει, ας πούμε.
2: Θοδωρέ,
0: τι θα σου έλεγα όμως, συγγνώμη που σε διακόπτω. Λοιπόν, τον αγώνα βόλεϊ, 5,5 ώρα, δυνατός αγώνας βόλεϊ, έτσι.
2: Χτες πάω Παναθηναϊκός,
0: ναι.
2: Ο
0: ναι.
2: Παναθηναϊκός πήρε, ναι, ας πάμε και σε αυτό και ξαναγυρίζουμε στο ποδόσφαιρο. Πήρε
0: για
2: πρωτάθλημα με τη νίκη αυτή, δεύτερο συνεχόμενο και 22ο στην ιστορία του. Τρία πρωταθλήματα έχει ο ΠΑΟΚ, το 15, το 16 και το 17. Mm. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία, είναι η 7η φορά που ο ΠΑΟΚ έφτασε σε τελικό play-off, πρώτη φορά με τον Παναθηναϊκό. Έπαιξαν καλά σε όλα τα παιχνίδια. 3-2 το προηγούμενο στην Αθήνα, εκεί χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία 16-14 στο tie break να κάνει ο ΠΑΟΚ την ανατροπή και να έρθει εδώ χτες στο Παλατάκι, στο ΠΑΟΚ Sports Arena, να μπορέσει να πάρει το κύπελο, το πρωτάθλημα δηλαδή, μετά από 9 χρόνια. Αλλά ο Παναθηναϊκός νίκησε σε εκείνο το παιχνίδι στις λεπτομέρειες και βέβαια χτες απέδειξε πραγματικά ότι είναι καλύτερη ομάδα. Εγώ δεν στέκομαι τόσο σε αυτό όσο στο γεγονός ότι οι παίκτες, οι προπονητές έφυγαν αγκαλιασμένοι, δεν το έχω ξαναδεί μετά από τελικό, πιστέψτε με, και ο κόσμος που ήταν περίπου 4.000 φίλοι του ΠΑΟΚ, μεταξύ αυτών και οπαδοί οργανωμένοι, δεν έγινε το παραμικρό, κάποιοι μάλιστα χειροκρότησαν, οι περισσότεροι βέβαια τους παίκτες του ΠΑΟΚ για την προσπάθειά τους που έφτασαν μέχρι εδώ, γιατί από την αρχή της χρονιάς ο ΠΑΟΚ είχε μια πολύ μέτρια ομάδα και έκανε ένα τεράστιο ντεμαράζ στο δεύτερο γύρο για να μπορέσει να φτάσει μέχρι τον τελικό, με ανατροπή μάλιστα έδρας στον ημιτελικό με αντίπαλο το Μήλωνα. Αλλά και το αναγνώρισαν αυτό οι φίλοι του ΠΑΟΚ, όπως και το γεγονός ότι στις λεπτομέρειες έστω ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος και πήρε δίκαια το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ, που μία ακόμα είχε μία αποτυχία όσον αφορά τα 100 του χρόνια. Βέβαια αυτό το λέω για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ, για το βόλεϊ, εκεί που ψάχνει ένα τίτλο και μάλλον τελικά αυτός θα είναι στο ποδόσφαιρο στις γυναίκες. Και
0: αυτό
2: βεβαίως,
0: καλό είναι, μια χαρά.
2: Βεβαίως. Τώρα, αυτά όσον αφορά το βόλι. Χτες νίκησε 3-1 ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ στο τέταρτο μεταξύ τους παιχνίδι. Συμπλήρωσε 3 νίκες, μία είχε ο ΠΑΟΚ και πήρε το πρωτάθλημα. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο τώρα, για να συνεχίσουμε, στη πιο δύσκολη θέση είναι η ΑΛ που έφερε 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης. Βέβαια, δύο ομάδες πέφτουνε. Εδώ γίνεται η μεγάλη μάχη. Φάνηκε προς τη μήνυ ότι ο Πανσεραϊκός πραγματικά κάνει ένα τεράστιο ντεμαράζ και αυτός από την πλευρά του στα play out και θα σωθεί. Αλλά αυτή ήταν με τον Ατρόμητο πριν από δύο αγωνιστικές με 4-0 μέσα στις Σέρες και τώρα με 2-1 από την Κηφισιά, που δεν είναι θεωρητικά αδιάφορη, γιατί και εγώ ήταν και αυτή για βαθμούς. Σημαίνει ότι πραγματικά οι ομάδες είναι λίγο πολύ ισοδύναμες. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι ο Πανσεραϊκός ξαφνικά έγινε υπερομάδα και μπορεί και παίρνει τα αποτελέσματα. Άρα πιστεύω ότι μέχρι την τελευταία αγωνιστική θα γίνει μεγάλη μάχη, αλλά επαναλαμβάνω, η ΑΕΛ δεν δείχνει ικανή να ανατρέψει τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι η πρώτη υποψήφια για να πέσει και ψάχνουμε για τον δεύτερο μεταξύ του Πανσεραϊκού και του Αστέρα Τρίπολης μετά την εντυπωσιακή νίκη χτες της Κηφισιάς μέσα στις Σέρες. Τώρα το Ατρόμητος Πανετολικός 1-2, εντάξει, ο Ατρόμητος έχει ήδη σωθεί. Ο Πανετολικός έκανε δύο ήττες μέσα στην έδρα του από ομάδες που κεγότανε Και τώρα ήρθε και έκανε μία εκτός έδρας νίκη επί μιας αδιάφορης βαθμολογικά ομάδας. Εντάξει, είναι επόμενο και φυσικό ότι θα βλέπουμε τέτοια αποτελέσματα και σήμερα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Ειδικά στις θέσεις 5-8.
1: 5-8 δεν ενδιαφέρει κανέναν, Θόδωρε. Είναι δύο αγώνες ανεφουσίας, είναι Άρης και Όφη και Βόλος με Λιβαδιακό. Στις 5 η ώρα κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτούς εδώ τους αγώνες και ποια θα είναι η θέση. Δεν οδηγούν πουθενά ούτε σε πτώση ούτε σε έξοδο στην Ευρώπη. Οπότε ας το παραβλέψουμε τελείως αυτό το κομμάτι και να έρθουμε στο play-off τα πραγματικά που έχουν
2: εκεί
1: να κάνουν.
2: Μεγάλη μάχη.
1: Εκεί έχουμε τη μάχη του πρωταθλήματος πλέον και σήμερα μπορεί να κριθεί και ποια ομάδα θα πάρει, αν θα πάρει μάλλον η ΑΕΚ το πρωτάθλημα ή όχι.
2: Ναι, ναι, είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια και υπάρχει και ένα σενάριο που παίρνει ο ΠΑΟΚ με τριπλή ισοβαθμία το πρωτάθλημα, δύο χ σήμερα, δύο διάρκεια την Τετάρτη και δύο άση την ερχόμενη Κυριακή. Με αυτά τα αποτελέσματα υπάρχει τριπλή ισοβαθμία και παίρνει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Γιατί στην τριπλή και στην διπλή ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος. Αυτό το σενάριο για το φίλο μου τον Αλέξανδρο.
0: Δεν μιλάω γιατί κάθε φορά που μίλησα, άλλες δύο φορές έγινε το αντίθετο. Επομένως το επισημαίνω ότι δεν μιλάω. Γιατί προχθές που πάλι δεν μίλησα, νομίζω ότι πήγαμε μια χαρά. Επομένως δεν μιλάω. Δεν τσιμπάω στις προκλήσεις. Δεν τσιμπάω στις προκλήσεις.
2: Όχι, εντάξει, εγώ δεν είπα προκλητικά προς Θεού.
0: Το ξέρα, παιδί μου. Σου λέω ότι υπάρχει εδώ μια προκατάληψη. Έχεις προκαταλήψει και τις ειδαιμονίες που λέμε.
2: Ωραία είναι αυτή η
0: γούρια.
2: Την ακούω.
0: Γούρια είναι, γούρια. Δεν θυμάσαι τον Ιωαννίδη, έβγαζε την μπλούζα, έβαζε την μπλούζα. Πετούσε την μπλούζα, έβαζε.
1: Μπλούζα ποτέ δεν φούρνε.
0: Δεν μπορούσε. Το σακάκι, έβγαζε το σακάκι, έβαζε το σακάκι. Λοιπόν, άστε, έχουμε τα γούρια μας. Τι να κάνουμε.
2: Όλοι έχουν τα γούρια τους. Έτσι, οι περισσότεροι έτσι. Τουλάχιστον όσοι πιστεύουν σε αυτά. Έτσι.
0: Έτσι.
2: Αλλά από εκεί και πέρα. Για να πάμε τώρα και στην ουσία, να πούμε ότι ανοιχτά είναι βέβαια και τα δύο παιχνίδια για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πάει σήμερα με 10 απουσίες, λένε εντάξει, όταν έχει 35 παίκτες, αν οι 10 από τους 35 είναι τραυματίες, δεν σημαίνει ότι οι 25 που απομένουν δεν μπορούν όχι να συμπληρώσουν δύο εντεκάδες. Αυτό το λέω γιατί γράφεται και ακούγεται ότι ο Παναθηναϊκός πάει λαβωμένος, πληγωμένος και αδιάφορος κλπ. Δεν νομίζω, το έδειξε και στα προηγούμενα παιχνίδια και στην Τούμπα με την ισοπαλία και με την ΑΕΚ την ισοπαλία και έχασε την τεράστια ευκαιρία να πάρει την νίκη στο τέλος με ένα γκολ από αυτά που δεν χάνονται, αλλά τέλος πάντων αυτά γίνονται. Αλλά αδιαφορία δεν θα υπάρχει, σίγουρα η ΑΕΚ βέβαια που καίγεται και θέλει τους τρεις βαθμούς για να εξασφαλίσει κατά μεγάλο ποσοστό το πρωτάθλημα, είναι το φαβορί, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Τώρα, στο άλλο παιχνίδι, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, εκεί είναι ακόμη πιο ανοιχτά τα πράγματα για μένα. Κάθε αποτέλεσμα είναι πιθανό. Ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι τον Ολυμπιακό φέτος τον έχει, απίστευτο πραγματικά. Ο Ολυμπιακός φέτος έχει 4 εκτός έδρας ήττες σε όλη τη χρονιά. Όλη Ευρώπη, κύπελο, πρωτάθλημα, τα πάντα. Οι δύο ήττες είναι στην Ευρώπη από τη Ρεάλ Μαδρίτης και από την Άρσεναλ, νομίζω, από αυτές τις δύο. Και οι δύο οι επόμενες ήττες είναι από τον ΠΑΟΚ. Στην Τούμπα. Δεν έχει άλλη ήττα πουθενά. Ούτε στο κύπελο, ούτε στο πρωτάθλημα. Μόνο ισοπαλίες και νίκες.
0: Και νομίζω ότι δεν τον νίκησε και μέσα στο Καραϊσκάκι.
2: Ακριβώς. Τον έχει φέτος τον Ολυμπιακό, αλλά μέχρι εδώ, έτσι. Από εδώ και πέρα αυτό λέει
0: αυτό
2: η προϊστορία.
0: Πρόβλημα, ναι.
2: Ναι, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι αποτέλεσμα μπορεί να έρθει σήμερα. Γι' αυτό επισημαίνω απλώς τι υπάρχει μέχρι σήμερα, τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, αλλά είπαμε το παιχνίδι είναι ανοιχτό για κάθε αποτέλεσμα. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε και την ΑΕΚ, η οποία χτες αυτοκτόνησε στην κυριολεξία, στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ, έτσι.
2: Ναι. Έχασε μια τεράστια ευκαιρία να κατακτήσει τον τίτλο στο Basketball Champions League, αφού πέρασε τη Μάλαγα, που ήταν το μεγάλο φαβορί μέσα στην Ισπανία. Είχε περάσει νωρίτερα και την Μπανταλώνα που έπαιζε στην έδρα της, δηλαδή στην Μπανταλώνα έγινε το Final Four. Έχασε από την Ρίτας, Vilnius Ρίτας. Εντάξει, καλή ομάδα, δεν λέω, αλλά όταν στο τρίτο δεκάλεπτο προηγείσαι με 20 πόντους διαφορά, 65-45.
0: Είναι απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο.
2: Έτσι, δεν ξέρω αν το είδατε, εγώ που το είδα πραγματικά, έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Δηλαδή τέτοια αυτοκτονία, γιατί είναι και το πώς κάνεις. Άμα χάσεις με 10 πόντους, με 20 κλπ. Λες εντάξει, δεν μπορούσες να κερδίσεις, ήταν καλύτερη
0: η άλλη. Λυπάμαι τον Dragan Sakota, ο οποίος ήταν έτοιμος να μπει μέσα να παίξει ο ίδιος. Δηλαδή, τόσο πολύ τον αγανάκτησαν, τον βγάλανε από τα ρούχα του.
2: Ναι. Και 22 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, κερδίζεις με 3 πόντους και βάζουν ένα απίστευτο τρίποντο, χωρίς να βλέπει, χωρίς αυτό κλπ. Πετάει την μπάλα και μπαίνει μέσα. Δηλαδή,
0: είναι,
2: ναι, να μην σε θέλει, εκείνη σε θέλει. Τι να πω. Και έτσι βγήκε δεύτερη. Η ΑΕΚ σε αυτό το Final Four δεν κατάφερε να κατακτήσει ούτε φέτος, ούτε και πέρσι βέβαια που αποκλείστηκε στον ημιτελικό, το Basketball Champions League. Πραγματικά, τι να πω, ήταν μια, όχι απλώς
0: και σήμερα
2: κακιά μέρα.
0: Το βράδυ
2: ήταν έχουμε, ένα τραγικό δεκάλεπτο.
0: Έχουμε το El Clásico Barcelona Real Madridis στις 10 η ώρα. Barcelona Real Madridis.
2: Τέλειο παιχνίδι.
0: Ματσάρα. Δεν... Αυτά περιμένεις να δεις να χορτάσει το μάτι σου, γιατί σε άλλα μάτς πονάνε τα μάτια σου, ας πούμε. Καλύτερα να μην τα βλέπεις. Ναι.
2: Ναι. Εδώ παίξτε άσο την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι.
2: Ναι,
0: λες.
2: Ναι. Λέω,
0: ξέρω, τώρα, είτε άσος είναι, είτε χ, είτε δύο, είτε οτιδήποτε. Δεν...
2: Εμάς το θέμα μας ενδιαφέρει.
0: Βέβαια. Όπως η ματσάρα με την Paris Saint-Germain, με την Bayern, που βάλανε 9 γκολ. Δηλαδή... Ήταν ένα μάτς, ο γύρος του θανάτου, δηλαδή ήταν κάθε επίθεση και γκολ. Κάθε επίθεση
2: και
0: γκολ.
2: Και λέγανε θα μπουν άλλα τόσα και στο δεύτερο.
0: Δεν μπήκανε. Δηλαδή,
2: ένα-ένα, όχι εντάξει, μετά πρόσεχαν τις άμυνές τους. Δηλαδή,
0: βέβαια, η Παρή έκανε...
2: Ναι. Αυτά τα αθλία τελειώνουν, γίνονται μια φορά, αλλά δεν ξέρω να γίνονται
0: σε
2: αυτό το επίπεδο.
0: Βέβαια, η Παρή ήθελε την πρόκριση και τώρα θα πάει με την Άρσεναλ να παίξει και... Θα δούμε επίσης
2: ανοιχτό παιχνίδι
0: ανοιχτό,
2: για κάθε αποτέλεσμα.
0: Ανοιχτό, γιατί δεν έχει αύριο. Αυτό είναι take it or leave it. Τα παίρνεις ή τα χαρίζεις, που λένε. Αυτό.
2: Ναι, δεύτερη φορά που η Arsenal πάει. Βέβαια, πέρσι το πήρε η Paris.

0: στην Ελλάδα παικτών. Oh. Αλλά ρολίστες όμως, δεν είναι τα μεγάλα ονόματα.
1: Ο Εμπαπέ πήγε στη Ρεάλ και η Ρεάλ δεν μπορεί να σταυρώσει νίκη.
0: Ναι, θέλουν να τον διώξουν. Μαζέψανε
1: υπογραφές για να φύγει, ναι.
0: Μπράβο, ναι. Ναι. Δηλαδή είναι ορισμένα πράγματα. Εντάξει, βέβαια δεν λέω γιατί ο Μέση που ήταν μεγάλο όνομα δεν πήρε τίτλους ή ο Ρονάλντο. Αλλά δεν είναι όλα τα ονόματα. Και ο Μέση νομίζω πήγε στην Παρί και δεν έκανε τίποτα, έτσι δεν είναι? Νομίζω πήγε ναι, εκεί.
1: Ήταν τότε και ο Εμπαπέ.
0: Μπράβο, ναι. Δηλαδή ναι, μάζεψε κανένα δύο τέτοιες τρεις φίρμες, αλλά δεν τα κατάφερε.
1: Μάλιστα. Ωραία, έτσι. Θόδωρε. Έτσι. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
2: Σε ευχαριστούμε. Καλή πάρα
0: συνέχεια.
2: Πολύ.
0: Καλά, καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά και χαρά.

0: Να πούμε και μια δυσάρεστη είδηση. Την έβγαλε πριν από λίγο το Art News. Πυροβόλησαν γυναίκα έξω από μπαρ στην Καλλιθέα. Συνελήφθη ο δράστης. Ο πελάτης είχε διαπληκτισμό με τον ιδιοκτήτη και τη σύζυγό του και πυροβόλησε την γυναίκα με ούζι. Έλα Χριστέ και μανάγι. Το θύμα πήγε μόνη της στο νοσοκομείο. Μέρα μεσημέρι, το διαβάζουμε από το πρώτο θέμα, αλλά και το, η εφημερίδα που λέμε, πυροβολισμοί σημειώθηκαν το πρωί της Κυριακής. Ναι, 12 η ώρα το έβγαλε το δημοσίευμα. Σε μπαρ στην Καλλιθέα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια γυναίκα. Με ούζι. Δηλαδή,
1: αν είναι δυνατόν.
0: Τι είναι αυτά, παιδιά, τι. Δηλαδή αυτό το αίσθημα ασφάλειας.
1: Το ελληνικό FBI είναι, έτσι. Που τα έχει...
0: Ναι, ναι. Οι αστυνομικές αρχές έσπευσαν στο σημείο, συνέλαβαν τον δράστη, ναι, ο οποίος δεν έσπευσε να φύγει, δηλαδή, παρέμεινε εκεί. Κατά τις πληροφορίες στο σημείο έχουν εντοπιστεί πολλοί κάλικες. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά, όπου ο κάθε ένας. Δηλαδή μία με τα πατίνια, μία με τα όπλα, μία με την μούρλα που κουβαλάει ο καθένας. Δηλαδή τι να πούμε, ζούμε από τύχη, τι να πούμε άλλο. Τι είναι αυτό, τι... Δεν, είναι απίστευτα πράγματα που δεν... Συνελήφθησαν επίσης 16χρονοι που λίστεψαν με την απειλή μαχαιριού 15χρονο στην Πηλαία. Οι 16χρονοι λίστεψαν με την απειλή μαχαιριού το 15χρονο. 12 και 20 είναι αυτή η.
1: Είναι φοβερό.
0: Τι, πού πάμε, δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα πλέον. Έχει λαλήσει όλη η κοινωνία, τι γίνεται. Λοιπόν, κάπου εδώ δεν νομίζω να. Ναι, θα λέγαμε και το πολιτισμό, θα τον πούμε. Να τον πούμε.
1: Έχω μια πολιτιστική να πρόταση, πεις, η οποία πεις, είναι για την Παρασκευή όμως 15
0: μια χαρά. Μαΐου. Η Παρασκευή μια χαρά.
1: Λοιπόν. Μετά τη sold out παραστάσει στο θέατρο Πτή Παλέ στην Αθήνα, επιτυχημένη συνάντηση του Πέτρου Ζούλα και της Νένας Μεντή στο θεατρικό μονόλογο Μια Ζωή, έρχεται ξανά στη Θεσσαλονίκη. Από την Παρασκευή λοιπόν 15 Μαΐου, η μεγάλη επιτυχία θα φιλοξενείται στο Βασιλικό Θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις και με τη συγγραφική και σκηνοθετική υπογραφή του Πέτρου Ζούλια, η Νένα Μεντή ερμηνεύει ένα μοναδικό ρόλο ταξιδεύοντάς μας από το χθες έως το σήμερα με μια ιστορία φόρο τιμής στις απλές προσωπικές ιστορίες του καθενός από εμάς αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις ζωή. Στο Βασιλικό Θέατρο λοιπόν, πρεμιέρα την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 9 και η διάρκεια της παράστασης είναι 75 λεπτά και οι ώρες και οι μέρες παραστάσεων είναι κάθε Τετάρτη στις 7.30, Παρασκευή Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 6.30.
0: Και να πούμε που δεν το είπαμε χθες και είναι σημαντικό, σήμερα είναι η τρίτη και τελευταία ημέρα της 22ης Διεθνούς Εκθέσεως Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Είναι εδώ δίπλα μας, κάνετε ένα βήμα και μπαίνετε μέσα, έτσι δεν υπάρχει είσοδος. Λοιπόν, είναι απίστευτα εκπληκτική αυτή η έκθεση, είτε με τις παράλληλες συζητήσεις ανθρώπων του πνεύματος, της πολιτικής, εκπροσώπων της κοινωνικής ζωής κλπ. Συμμετέχουν 318 εκθέτες, εκδοτικοί οίκοι, 330 εκδηλώσεις, λοιπόν εδώ στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο της Χελέξπο ΔΕΘ. Σήμερα Κυριακή είναι η τελευταία ημέρα, σπεύσατε, έχει πολύ καλό καιρό, μπείτε μέσα στο περίπτερο,

0: της ΔΕΘ για να δείτε πραγματικά τις νέες εκδόσεις, τα νέα βιβλία, παράθυρο στον κόσμο, παράθυρο στη γνώση. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει και ένας ιστορικός περίπατος του ΠΑΜΕ στην Θεσσαλονίκη. Διαβάζω πάντα από την ατζέντα της παράλλαξης που μας ενημερώνει.
1: Να πούμε ότι μετά την έκθεση βιβλίου που προτείνεις και πολύ σωστά προτείνεις, ότι είναι τελευταία μέρα και της ανθοέκθεσης, όπως είπαμε και στην αρχή.
0: Έτσι, μέσα στην έκθεση.
1: Οπότε μπορείτε μετά την αγορά των βιβλίων να πάτε να αγοράσετε και λουλούδια για να ομορφύνετε περισσότερο.
0: Πολύ σωστά.
1: Είναι το χώρο σας και μετά φυσικά μπορείτε να πάτε κάποια βήματα παρακάτω, όπου είναι η τελευταία μέρα της κριτικής αγοράς με προϊόντα της αγαπημένης Κρήτης, όπου εκεί πρέπει να έχετε αρκετά χρήματα, γιατί ξοδεύεις χωρίς να το καταλάβεις.
0: Καλά, να αρχίσει τα κρασιά και τα τυριά και τα λάδια και τα αυτά, είναι άστα να πάνε. Λοιπόν, και προγραμματίστε να πάτε να δείτε το Μουσείο Ευρημάτων του Μετρό, που εγκαινίασε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το Θεσσαλονικίων Μητρόπολης, στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μελά. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλάνε για ένα πολύ όμορφο χώρο και πολύ σημαντικό από άποψη γνώσεων και εμπειριών για το τι έκρυβαν τα σωθικά της πόλης σε σχέση στα αλλεπάλληλα επίπεδα στην πορεία των 4.000 ετών ζωής και ιστορίας της Θεσσαλονίκης μας.
1: Ένα μετροπολιτικό πάρκο το οποίο θα δοθεί εντός ενός μηνών στο λαό για να μπορεί να κάνει τις βόλτες του και να παίζει, να επισκεφτεί και το μουσείο άνετα. Ένα μετροπολιτικό πάρκο το οποίο ξεκίνησε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ολοκληρώνεται επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.
0: Και να πούμε επίσης ένα πικνίκ για τη γιορτή της μητέρας που οργανώνει ο Δήμος Σικαιών. Πικνίκ για τη γιορτή της μητέρας. Κουβερτάκια, ταπεράκια με λιχουδιές και την καλή τους διάθεση καλούνται να φέρουν μαζί τους νέες μανούλες στο ερωταστικό πικνίκ που πραγματοποιεί σήμερα Κυριακή στις 11 το πρωί, είναι σε εξέλιξη στο Δημοτικό Άλσο Σικαιών, ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών και η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής. Η ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια Ευαγγελία Μπάτ θα παρουσιάσει το βιβλίο της «Ουράνιο τόξο των συναισθημάτων», η δημιουργός του project «Πάμε παραμύθι Βίβη Ανδελή», η υπεύθυνη μέα του Δήμου Νατάσα Σταμκοπούλου θα συζητήσει με τις νέες μαμάδες για το ότι ερωτηματικά έχουν. Είναι μια πολύ πολύ όμορφη και χρήσιμη εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Σικαιών Νεάπολης.
1: Και να πούμε από τον Βαγγέλη Καπετάνου, τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
0: και τον Θωμά Τσίμπα,
1: ένα χρόνια πολλά μανούλα.
0: Χρόνια πολλά σε όλες τις μανάδες, και αυτές που είναι εν ζωή και αυτές που είναι στον ουρανό.
1: Και εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενο Σαββατοκυριακό.
0: Βλέπω και την Αργυρό. Γεια σου Αργυρούκα.
1: Λοιπόν, έχουμε δει τέσσερις συναδέλφους στα πλήκτρα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με
0: Παβαρότη, είναι
1: Φάνη Ηλιάκο, πήγαμε Ζωή Μούσιου, ήρθαμε Βαγγέλη Καπετάνου και θα συνεχίσει η Αργυρό.
0: Αργυρό, μας χαρίζει το τραγούδι και ευχαριστούμε πολύ. Και το αφιερώνει σε εσάς, βέβαια, τους ακροατές μας και τις ακροάτριες. Ακολουθεί η Νίκη Χατζηδημητρίου με το δελτίο ειδήσεων και τράβα τις κουρτίνες με τη Μαραϊάννα Καλαϊτζή και την Άννα Γιανακίδου. Να είστε καλά, την αγάπη μας.
1: Γεια σας.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες του κόσμου. Τιμούμε τη μητέρα όχι μόνο σύμβολο, αλλά και ως πρόσωπο ζωντανό, με αγωνίες, χαρές, κόπους, θυσίες που συχνά δεν καταγράφονται πουθενά, αλλά καθορίζουν τη ζωή όλων μας, τονίζει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του για την ημέρα της μητέρας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Με προσωπική αναφορά στη μητέρα του και το μήνυμα και μήνυμα αφιερωμένο σε όλες τις μητέρες, ξεκίνησε την κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αναβαθμισμένη θέση της χώρας στον ενεργειακό χάρτη, αλλά και στις υποδομές στην περιφέρεια. Η καλύτερη ευχή για την ημέρα της μητέρας είναι να την κάνουμε ξανά να νιώσει αυτό που είναι πραγματικά πολύτιμη. Σπάζοντας τον κύκλο της ανισότητας αμοιβών ανδρών και γυναικών, είναι το μήνυμα του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκου Ανδρουλάκη. 85 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τα ξημερώματα 26 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Οι διασώστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη. Άλλοι 40 μετανάστες εντοπίστηκαν χτες στην παραλία Τρυπίτης. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι ισπανικές αρχές ξεκίνησαν τη διαδικασία εκένωσης των επιβατών από το υπολανδική σημαία Κρούας Γερόπλιο, το οποίο έχει εγκυροβολήσει ανοιχτά της Τενερίφης. Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι επιβιβάζονται στο Κρούας Γερόπλιο για να ξεκινήσει η απομάκρυνση των επιβατών ώστε να μεταφερθούν στις χώρες τους. Το πρώτο γκρουπ επιβατών που είναι Ισπανοί θα μεταφερθεί στην ακτή με μικρά σκάφη και στη συνέχεια με λεωφορεία στο τοπικό αεροδρόμιο προκειμένου να πετάξουν στη Μαδρίτη με ισπανικό κυβερνητικό αεροσκάφος, όπως δήλωσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, τονίζοντας ότι δεν θα έχουν καμία επαφή με άλλα πρόσωπα. Η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας δηλώνει ότι η απομάκρυνση των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο θα διαρκέσει έως αύριο το απόγευμα. Στη διαδικασία συμμετέχουν 23 χώρες. Η αστυνομία έχει ασφαλίσει τμήματα του λιμανιού και επιτόπου βρίσκεται η Υπουργός Υγείας και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, δύο άτομα συνελήφθησαν για δολοφονία στη Θεσσαλονίκη μετά από σχετική καταγγελία και έρευνες των αρχών. Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να ομολόγησαν εγκληματική ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι πέταξαν το πτώμα στην περιοχή του Λουδία κοντά στα Μάλγαρα, όπου συνεχίζονται οι έρευνες. Συναγερμός επίσης σήμανε νωρίτερα στις Τζιτζιβιές στην Καλυθέα Αττικής. Μετά από πυροβολισμούς έξω από κατάστημα της περιοχής, μια γυναίκα τραυματίστηκε στο λαιμό από πυρά αυτόματου όπλου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές. Οι πρώτες πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι ο φερόμενος δράστης βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ ο εμπλεκόμενος ακινητοποιήθηκε και προσήχθη από την αστυνομία. Επίσης, ένοπλο επεισόδιο μεταξύ μοτοσυκλετιστών σημειώθηκε στο Γκίζη στην Αθήνα μετά από φραστική αντιπαράθεση δύο οδηγών δικύκλων. Ο οδηγός σκούτερ έβγαλε όπλο και πυροβόλησε και τραυμάτισε το δεύτερο στο πόδι. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα ένταση καταγράφεται στον Περσικό κόλπο παρά την έθραστη εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε επίθεση με ντρόν στα ξημερώματα όταν μη επανδρομένα αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας χωρίς να αναφερθούν θύματα. Η ένταση στην περιοχή παραμένει ψηλή, με την Τεχεράνη να δηλώνει ότι οι δυνάμεις της βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την προστασία των πυρηνικών εγκαταστάσεων και των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε επίθεση σε ιρανικά τάγκερ ή εμπορικά πλοία θα προκαλέσει σφοδρή απάντηση εναντίον αμερικανικών βάσεων και πλοίων στην περιοχή. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας ότι θα γίνει αν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Περίπου 30 σκάφη του Στολίσκου με προορισμό τη Γάζα βρίσκονται στην Μαρμαρίδα, στις ακτές της νότιο-δυτικής Τουρκίας, μία εβδομάδα αφότου το Ισραηλινό ναυτικό αναχέτησε περισσότερα από 20 σκάφη και συνέλαβε ακτιβιστές που συμμετείχαν στην αποστολή Global Summit Φωτίγια. Εκεί τα μέλη της αποστολής θα πραγματοποιήσουν έκτακτη συνεδρίαση μαζί με τους εκπροσώπους από περισσότερες από 50 χώρες που έχουν φτάσει στη Μαρμαρίδα με σκοπό την ανάπτυξη μιας ενημερωμένης νομικής στρατηγικής και την αναθεώρηση των επιχειρησιακών σχεδίων του Στολίσκου. Και μια ματιά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη. Επίσης η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επομένω δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
5: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Dvorak και Brahms. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Γιατί?
7: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
8: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
7: Θα πούμε τα δικά μας.
8: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
7: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Μεσημέριασε.
8: Με την Άννα Γιαννακίδου.
7: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
8: Γεια σας και χρόνια σας πολλά.
7: Χρόνια πολλά στις μανούλες.
8: Χρόνια πολλά στις μανούλες μας, χρόνια πολλά στις μανούλες όλου του κόσμου.
7: Όλου του κόσμου, και αν κάποιες από εσάς δεν τις έχετε πια στη ζωή, έτσι σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα να τις θυμηθείτε, να θυμηθείτε στιγμές που ζήσατε μαζί. Λοιπόν,
8: και όσοι τις έχετε σήμερα, μην τις ξεχάσετε. Προσέχετε. Καλά, κάθε μέρα, αλλά...
7: Ιδιαίτερα σήμερα να τις προσέχετε πολύ. Η γνωστή εικόνα από το πρωί, να περνάει κόσμος με λουλουδάκια στο χέρι, που λες δεν είναι μόνο γιατί πήρε για το μπαλκονάκι, σήμερα είναι ιδιαίτερη μέρα, πήρε για τη Μανούλα. Εδώ είμαστε και αυτή την Κυριακή και θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 3. Τράβα τις κουρτίνες.
8: Μεσημέριασε, η Ρούλα Αρβανιτίδου είναι στη ρύθμιση του ήχου.
7: Και θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι αφιερωμένο στις Μανούλες.
8: Βέβαια. Εννοείται. Τι άλλο.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δεν με νοιάζει.
1: Εννοείται πως σήμερα δεν έχει κακό.
0: Όχι, όχου και δεν με νοιάζει. Και κακό νέο της ημέρας τα κάνουμε στην άκρη σήμερα, γιατί υπάρχει μόνο το καλό.
1: Τα επισκιάζει το καλό, και το καλό είναι ένα, ότι γιορτάζουν οι μανούλες, οι οποίες μέσα στην καρδιά μας και μέσα στην πραγματικότητα και στη ζωή μας πρέπει να τις γιορτάζουμε κάθε μέρα όσο τις έχουμε δίπλα μας, έτσι.
0: Έτσι, γιατί εκτός από ελάχιστες ευτυχώς περιπτώσεις, αγάπη σαν της μάνας δεν υπάρχει πουθενά.
1: Πουθενά στον κόσμο. Και για να δούμε πώς καθιερώθηκε αυτή η γιορτή.
0: Η Παγκόσμια ημέρα της μητέρας που λέτε είναι η μέρα εορτασμού της μητρότητας και των ευχαριστειών προς την μητέρα μας. Είναι μια γιορτή που έχει αρχαιοελληνικές αναφορές στη λατρεία της θεάς Κυβέλης της μητέρας των θεών, όπως την προσφωνεί ο Πίνδαρος. Κυβέλα, μάτερ θεών. Στη σύγχρονη εποχή, για να έρθουμε και στα δικά μας, ήταν η Αμερικανίδα κοινωνική ακτιβίστρια Άννα Μαρία Τσάρβις, αυτή που είχε πρώτη την ιδέα να καθιερωθεί μια ιδιαίτερη μέρα προς τιμή της μητέρας.
1: Και οι προσπάθειες που έκανε τελικά είχαν αποτέλεσμα. 9 Μαΐου του 1914, όταν ο τότε Αμερικανός πρόεδρος Γούντρο Βίλσον υπέγραψε προκήρυξη σύμφωνα με την οποία η μέρα της μητέρας καθιερωνόταν ως εθνική γιορτή τη δεύτερη Κυριακή του Μάη. Από τότε πάρα πολλές χώρες, εννοείται και η δικιά μας, γιορτάζουν αυτή τη δεύτερη Κυριακή της Μανούλης.
0: Η Τσάρβις επέλεξε το λευκό γαρίφαλο ως λουλούδι σύμβολο της ημέρας της μητέρας, επειδή το λευκό χρώμα συμβολίζει την αλήθεια, την αγνότητα και την φιλεσπλαχνία της μητρικής αγάπης, το άρωμά του τη μνήμη.
1: Εννοείται ότι υπήρξαν αντιδράσεις, όχι που δεν θα υπήρχαν, αλλά τελικά κάποια στιγμή οι αντιδράσεις καμφθήκαν, διότι όλη η ιστορία εμπορικοποιήθηκε, και αυτό ίσως είναι που πολλοί, όπως λένε για την ημέρα των ερωτευμένων,
0: ναι,
1: την
0: και
1: ημέρα,
0: αυτό είναι
1: δεν
0: κάτι
1: το
0: που
1: θέλουμε.
0: Και εμάς δεν μας αρέσει.
1: Δεν μας αρέσει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι κακό μια μέρα το χρόνο να υπάρχει αυτό, να δίνουμε αυτή τη χαρά την ιδιαίτερη στις μανούλες.
0: Έτσι,
1: είπαμε όσοι τις
0: πέρα
1: έχουμε.
0: Πέρα από αυτό μας αρέσει να γιορτάζουμε, πάντα να έχουμε μια αφορμή.
1: Ακριβώς, και αυτό είναι μια αφορμή.
0: Και τη μαμά μας, όπως είπες, μας αρέσει να την τιμούμε κάθε μέρα, να τη γιορτάζουμε.
1: Μ' αρέσει που τα πιτσιρίκια συνήθως στο σχολείο τους βάζουν και κάνουν ωραίες ζωγραφιές που τις πηγαίνουν στη μανούλα.
0: Βέβαια.
1: Οι μπαμπάδες πολλές φορές αναλαμβάνουν το ρόλο να πάρουν μαζί με το πιτσιρίκι ένα δωράκι ή το λουλούδι.
0: Τα γλυκά, τα λουλούδια πάντα καθιερωμένα.
1: Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή, Μαριάννα, ρημάζαμε τις αυλές και κάναμε μπουκέτα.
0: Αχ, ναι.
1: Εκείνα τότε τα χρόνια δεν ήταν τόσο η γιορτή να πηγαίνει στο Ανθοπολείο και τα λοιπά, γιατί είμαστε, είπαμε, και κάποιας ηλικίας. Μην πεις τίποτα, γιατί.
0: Όχι, εντάξει, δεν με βλέπεις, σοβαρή είμαι.
1: Και πηγαίναμε στη γειτονιά, μαζεύαμε. Και θυμάμαι πόση λαχτάρα και τα αλμάτια που λάμπαν της μάνας που έπαιρνε αυτό το απλό δωράκι.
0: Ναι, γιατί ξέρεις κάτι, τα χρόνια, ακόμα και τα δικά μου φαντάσου, είχαμε λουλούδια έξω που μπορούσαμε να κόψουμε ένα λουλουδάκι να το πάμε στη μανούλα. Τώρα τα παιδιά πού να βρούνε.
1: Έτσι.
0: Μόνο σε Ανθοπολείο, άντε και στο μπαλκόνι, αν έχουν βάλει.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα
0: τραγούδι. Θυμίσουμε ότι έχουμε την ανθοέκθεση που συνεχίζεται.
1: Ναι.
0: Και σήμερα έμαθα έχουν πέσει αρκετά και οι τιμές.
1: Είναι η τελευταία μέρα.
0: Ναι.
1: Οπότε, λόγω και το ότι είναι γιορτή, πιστεύω ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει έρθει.
0: Έτσι,
1: το βλέπουμε από την κίνηση.
0: Ένα λουλουδάκι να το πάτε στη μαμά σας, μαζί με το μυστικό που θα της πείτε. Στη μαμά μου θα το πω. Το μυστικό.
1: Τι τραγούδι και αυτό. Το έχουμε, λες.
0: Το έχουμε, νομίζω.
1: Α, θα τα ακούσουμε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σήμερα γιορτάζει ο Σίμωνας και η Σιμωνία. Χρόνια τους πολλά.
2: Χρόνια πολλά. Σήμερα 10 Μαΐου είναι Παγκόσμια ημέρα αλίκου. Καθιερώθηκε η μέρα για να μας ευαισθητοποιήσει για τη χρόνια αυτοάνωση ασθένεια του λύκου.
1: Παγκόσμια ημέρα που λερικών.
2: Το είπαμε, θα το ξαναπούμε όμως.
1: Θα το πούμε.
2: Παγκόσμια ημέρα της μητέρας.
1: Και πάμε στα γεγονότα. Πάμε 1503, ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει τα νησιά Κέιμαν στην Καραϊβική. Παράδεισος των υπεράκτιων εταιριών, όλες οι παρανομίες μέσω αυτών των νησιών γίνονται. Τα ονομάζει Λας Τορτούγας εξαιτίας των πολλών θαλάσσιων χελωνών που βλέπει εκεί.
2: 1859 συγκρούσεις σημειώνονται στην Αθήνα μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας, έμειναν στην ιστορία ως σκιαδικά.
1: 1933 φοιτητές μέλη του Ναζιστικού Κόμματος καίνε βιβλία των Μάρξ, Φρόιντ, Μπρέχτ και Αϊνστάιν στην κεντρική πλατεία του Βερολίνου. Τα χαρακτηρίζουν αντιγερμανικά.
2: Το 1956, σαν σήμερα, εκτελούνται από τις Βρετανικές Αρχές οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ, Μιχαήλ Καρόλης και Ανδρέας Δημητρίου.
1: Θα πούμε περισσότερα για αυτούς τους δύο αγωνιστές σε λίγο. 1878 γεννιέται ο διακεκριμένος ζωγράφος Κωνσταντίνος Παρθένης.
2: 1905, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Μάρκος Βαμβακάρης.
1: 1960, γεννιέται ο Μπόνο Βόξ ή Μπόνο, ο Ιρλανδός τραγουδιστής των YouTube.
2: Σαν σήμερα το 1556 έφυγε από τη ζωή ο Γερμανός βοτανολόγος Λέοναρντ Φούξ, που έδωσε το όνομά του στο φυτό φούξια.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα
1: 1956 σαν σήμερα απαγχωνίστηκαν ο Μιχαλάκης Καραουλής και Ανδρέας Δημητρίου, οι πρώτοι αγωνιστές του Κυπριακού αγώνα, εκτελέστηκαν από τους Άγγλους δυνάστες.
0: Στις 28 Αυγούστου του 1955, μαζί με τον συναγωνιστή του Ανδρέα Παναγιώτου, ο Μιχαλάκης Καραολής σκότωσε τον αστυνομικό Ηρόδοτο Πουλή την ώρα που παρακολουθούσε μια συγκέντρωση του ΑΚΕΛ. Ο Παναγιώτου διέφυγε, ενώ ο Καραολής συνελήφθησε σε ενέδρα από τις αγγλικές δυνάμεις και φυλακίστηκε στις κεντρικές φυλακές Λευκωσίας. Στις 28 Οκτωβρίου καταδικάστηκε σε θάνατο, παρότι η σφαίρα που σκότωσε τον Ελληνοκύπριο αστυνομικό προερχόταν από το όπλο του Παναγιώτου. Οι Άγγλοι, αυτό που δεν τους συγχώρησαν, ήταν ότι κατά τη διάρκεια της ανάκρισης δεν είχε αποκαλύψει τους συναγωνιστές του.
1: Τώρα πάμε στον Ανδρέα Δημητρίου, που από μικρός αναμίχθηκε στο συνδικαλισμό, διετέλεσε γραμματέας της Συντεχνίας Αχθοφόρων, νεαρός αγωνιστής της ΕΟΚΑ, πρωτοστάτησε σε πολλά. Κυρίως την αρπαγή οπλισμού από τις κατοχικές αρχές της αμοχώς του. Τα όπλα προωθήθηκαν σε αντάρτικες ομάδες, οι οποίες μέχρι τότε είχαν μόνο κυνηγετικά όπλα. Το Νοέμβριο του 1955 κατηγορήθηκε ότι πυροβόλησε και τραυμάτισε τον πράκτορα της Intelligence Service, Sidney Taylor, συνελήφθηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο.
0: Και στις 10 Μαΐου του 1956, Μιχαλάκης Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου απαγχωνίστηκαν στις κεντρικές φυλακές της Λευκωσίας. Η γενναία στάση τους μπροστά στους δήμιους τους και το γεγονός της θανάτωσής τους προκάλεσαν παγκόσμια αντίδραση και κατακραυγή. Την προηγούμενη μέρα στην Αθήνα 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις συγκρούσεις αστυνομικών και διαδηλωτών που ζητούσαν την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Μάλιστα προς τιμήν των δύο ηρών, πολλοί δρόμοι στην Ελλάδα και την Κύπρο φέρουν το όνομά τους.

0: Πάνω από 80.000, Μαριάννα.
1: Πάνω από 80.000 και άλλοι τόσοι και άλλοι τόσοι που είδαμε τα βιντεάκια από χθες. Κυκλοφορούν άπειρα βιντεάκια από τη συναυλία στο διαδίκτυο.
0: Να σου πω κάτι πριν μας πεις περισσότερα για αυτή τη συναυλία.
1: Για πες.
0: Να σου πω ότι όλοι τώρα γράφουν και αναρωτιούνται. Άραγε η Βύση θα τους ξεπεράσει. Σε ρυθμό.
1: Θα δούμε, θα
0: γιατί
1: δούμε.
0: Γιατί πέρσι έκανε δύο συναυλίες και ήταν κατάμεστο. Για πάμε.
1: Χαμός λοιπόν έγινε, πάρα πολλοί κόσμος, πόσο είπες, πάνω από 80.000,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Λίγο πριν τις 9 ανέβηκαν στη σκηνή οι Μετάλλικα, ήταν πολύ ωραία που η σκηνή ήταν έτσι 360 μοιρών και είδαμε
0: μπορούσαν
1: και
0: όλοι να
1: βλέπουν. Ναι, είχαν όλοι πολύ καλή οπτική, ξεκίνησαν με το Ecstasy of Gold του Ένιο Μωρικόνε και φυσικά έγινε ο καλός χαμός, ήταν πολύ ωραία η ατμόσφαιρα και ξεσηκώθηκαν όλοι από πριν ξεκινήσει η συναυλία, μην πούμε.
0: Ακριβώς. Και μια πολύ δυνατή στιγμή ήταν όταν έπαιξαν και το σιρτάκι του Ζουρμπά. Με τον κόσμο βέβαια να τους αποθεώνει. Μια πολύ ωραία εικόνα μέσα στο στάδιο.
1: Ο ενθουσιασμός κορυφώθηκε ακόμη περισσότερο όταν έπαιξαν και το «Δε χωράς πουθενά» από τις τρύπες. Αυτά τα ζούσαμε και εμείς σχεδόν ταυτόχρονα. Γιατί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέβαιναν τα βιντεάκια πάρα πολύ γρήγορα.
0: Πολύ γρήγορα, η αλήθεια
1: και
0: είναι αυτή.
1: Και αυτό ήταν κάτι ωραίο, έτσι δεν νιώσαμε κι εμείς παραμελημένοι που δεν καταφέραμε να είμαστε εκεί.
0: Αυτό το ιδιαίτερο που έγινε είναι ότι το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο κατέγραψε τη συναυλία με σεισμογράφο. Γιατί ήξερε ότι θα υπάρχει μια συγχρονισμένη μαζική κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών και ήθελε να δει τι μικροδονήσεις υπάρχουν στο έδαφος.
1: Τέτοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες διεθνώς τα τελευταία χρόνια. Η ενέργεια του κοινού έχει καταφέρει να δημιουργήσει ασθενείς σεισμικές δονήσεις που είναι γνωστές ως concert quakes από το earthquake.
0: Και αν αναρωτιέστε τι έγινε, χόρεψε λέει λίγο και το έδαφος στους ρυθμούς.
1: Πάντως εμείς στη Θεσσαλονίκη τις νιώσαμε λιγάκι νομίζω εκείνη την ώρα τις δονήσεις.
0: Εμείς τίποτα δεν νιώσαμε, ελπίζω. Και αυτοί που ήταν εκεί μέσα να μην νιώσαν τίποτα. Υπήρξαν δονήσεις κατά τη διάρκεια της συναυλίας, αλλά όχι τέτοιες και τόσες ώστε να δημιουργήσουν κανένα σοβαρό πρόβλημα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα... Έχει γενέθλια σήμερα ο Μπόνο των U2, ο Ιρλανδός ρόκερ που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1960 στο Δουβλίνο, ο Πολ Ντέιβιντ Χιούζον, όπως είναι το πραγματικό του όνομα.
1: Ήταν 14 ετών όταν έχασε ξαφνικά τη μητέρα του και αυτό ήταν κάτι που τον επηρέασε και στο καλλιτεχνικό του έργο, στη στιχουργική αλλά και στη ζωή του γενικότερα.
0: Το 1976 στο σχολείο γνώρισε τα υπόλοιπα μέλη των U2 και σχημάτισαν το συγκρότημα, το οποίο έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα παγκοσμίως.
1: Το ψευδώνυμο του Bono προέρχεται από το Bono Vox που σημαίνει καλή φωνή στα λατινικά. Αργότερα εγκατέλειψε το Vox και κράτησε απλά ως το Bono.
0: Αρχικά που λέτε ο Μπόνο έπαιζε κιθάρα και έγραφε τα τραγούδια των U2, αλλά έπαιζε τόσο χάλια κιθάρα που οι άλλοι του πρότειναν να γίνει ο τραγουδιστής.
1: Και βέβαια στη ζωή του έκανε και κάνει πάρα πολλά δράσεις πολλές κατά της φτώχειας, ειδικά στην Αφρική. Υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, συνεργάζεται με μεγάλους οργανισμούς διεθνείς.
0: Με τους U2 ο Μπόνο έχει κερδίσει 22 βραβεία Grammy και έχουν μπει και στο Rock and Roll Hall of Fame.

0: Λίγο πριν σας χαιρετήσουμε για το κλείσιμο της πρώτης ώρας, mm-hmm. γιατί θα έχουμε άλλη μια ώρα στη διάθεσή μας, να σας ενημερώσουμε πως ο αγαπημένος Κώστας Χατζής μαζί με την κόρη του, τη Δανιέλα, 13 και 14 του Μάη, Τετάρτη και Πέμπτη, θα είναι στη μικρή σκηνή για δύο μουσικές βραδιές, μουσικές παραστάσεις, με τον τίτλο «Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει».
1: Όπως είπες, δύο μουσικές βραδιές, τις οποίες θα χωρέσουν 7 δεκαετίες μουσικής δημιουργίας. Στην μικρή σκηνή θα εμφανιστούν, που κάποτε λειτουργούσε ως στούντιο αγροτικών του Νίκου Παπάζογλου.
0: Αξίζει να πούμε πως μαζί τους στην κιθάρα θα είναι ο Κώστας Ματσίγκος και νομίζω ότι δεν θα τους χωρέσουν οι δύο βραδιές, δεν θα φτάσουν.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
0: Ο Κώστας Χατζής πάντα όπου και αν εμφανίζεται γεμίζει τους χώρους. Εμείς τώρα λέμε να κλείσουμε με Κώστα Χατζή.
1: Βεβαίως.
0: Τα κλασικά του Κώστα Χατζή και μετά το δελτίο ειδήσεων θα είμαστε και πάλι μαζί. Τράβα τις κουρτίνες.
1: Μεσημέριασε.

εδώ στο καπηλιό με το Γιώργη τον Παραγιό. Λένε για χώρες μακρινές που δεν τις είδαμε ποτέ. Ζηλεύουνε τους ναυτικούς, τους τυχερούς, τους τυχερούς.

είχε τα ξιάνα, πώς θα έρθεις πάλι στο Αιγαίο να με βρεις. Μα εσύ δεν ήρθες και κρατώ το μικρό χτενί.

πως εγώ δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ. Μου είχες τάξει τότε πως θα'ρθεις.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες του κόσμου. Στη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας και στη δυνατότητα της χώρας να εξάγει καθαρή ενέργεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Θέτει ως στόχο η Ελλάδα το 2027 να πάψει να έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ξεκίνησε την ανάρτησή του με προσωπική αναφορά στη μητέρα του και μήνυμα αφιερωμένο σε όλες τις γυναίκες, σε όλες τις μητέρες. Ο κύριος Μητσοτάκης αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των Εξέλ του επιτελικού κράτους του, σχολίασε εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Τσουκαλάς. 85 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τα ξημερώματα 26 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη. Άλλοι 40 μετανάστες εντοπίστηκαν χτες στην παραλία της Τρυπητής. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι ισπανικές αρχές ξεκίνησαν τη διαδικασία εκένωσης των επιβατών από το υπολανδική σημαία Κρούας Γερόπλιο, το οποίο έχει αγκυροβολήσει ανοιχτά της Τενερίφης. Υγειονομικοί αξιωματούχοι επιβιβάζονται στο Κρούας Γερόπλιο για να ξεκινήσει η απομάκρυνση των επιβατών ώστε να μεταφερθούν στις χώρες τους. Το πρώτο γκρουπ επιβατών που είναι Ισπανοί θα μεταφερθεί στην ακτή με μικρά σκάφη και στη συνέχεια με λεωφορεία στο τοπικό αεροδρόμιο προκειμένου να πετάξουν στη Μαδρίτη με ισπανικό κυβερνητικό αεροσκάφος, όπως δήλωσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, τονίζοντας ότι δεν θα έχουν καμία επαφή με άλλα πρόσωπα των οικογενειών τους. Η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας δηλώνει ότι η απομάκρυνση των επιβατών από το Κρούας Γερόπλιο στο σύνολό τους θα διαρκέσει έως και αύριο το απόγευμα. Στη διαδικασία συμμετέχουν 23 χώρες. Η αστυνομία έχει ασφαλίσει τμήμα του λιμανιού και επί τόπου βρίσκεται η Υπουργός Υγείας και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Όλες οι υπηρεσίες, ο ΕΟΔΗ και το ΕΚΑΒ βρίσκονται σε συνεργασία με τις Ολλανδικές Αρχές για τον επαναπατρισμό του Έλληνα, δήλωσε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέος. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, δύο άτομα συνελήφθησαν για δολοφονία ατόμου στη Θεσσαλονίκη μετά από σχετική καταγγελία και έρευνες των αρχών. Τη σωρό του 54χρονου άνδρα που δολοφονήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες στα Κείμηνα της Θεσσαλονίκης ψάχνουν οι αρχές στον ποταμό Λουδία όπου την απέρριψαν οι δράστες αφού πρώτα την έδεσαν με τούβλα. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, το άγριο έγκλημα φαίνεται να έγινε για ναρκωτικές ουσίες που το θύμα φέρεται να είχε κρύψει και οι δράστες αναζητούσαν. Συναγερμός σήμερα στην αστυνομία περίπου στις 12 το μεσημέρι σήμερα στις Τζιφιές στην Καλλιθέα Αττικής. Μετά από πυροβολισμούς έξω από κατάστημα της περιοχής, μια γυναίκα τραυματίστηκε στο λαιμό από πυρά αυτόματου όπλου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο φερόμενος δράστης βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο, ενώ ο εμπλεκόμενος ακινητοποιήθηκε και προσήχθη στην αστυνομία. Ένοπλο επεισόδιο επίσης μεταξύ μοτοσυκλετιστών σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή Γκίζη στην Αθήνα. Μετά από φραστική αντιπαράθεση δύο οδηγών δικύκλων, ο οδηγός σκούτερ έβγαλε όπλο και πυροβόλησε και τραυμάτισε τον δεύτερο στο πόδι. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι νέα ένταση καταγράφεται στον Περσικό κόλπο παρά την έθραυστη εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε επίθεση με ντρόν τα ξημερώματα όταν μη επανδρομένα αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας χωρίς να αναφερθούν θύματα. Η ένταση στην περιοχή παραμένει ψηλή με την Τεχεράνη να δηλώνει ότι οι δυνάμεις της βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την προστασία των πυρηνικών εγκαταστάσεων και των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε επίθεση σε ιρανικά τάγκερ ή εμπορικά πλοία θα προκαλέσει φοδρή απάντηση εναντίον των αμερικανικών βάσεων και πλοίων στην περιοχή. Περίπου 30 σκάφη του Στολίσκου με προορισμό τη Γάζα βρίσκονται στη Μαρμαρίδα, στις ακτές της νότιο-δυτικής Τουρκίας, μια εβδομάδα αφότου το Ισραηλινό ναυτικό αναχέτησε περισσότερα από 20 σκάφη και συνέλαβε ακτιβιστές που συμμετείχαν στην αποστολή Global Summit Φωτίγια. Εκεί τα μέλη της αποστολής θα πραγματοποιήσουν έκτακτη συνεδρίαση μαζί με εκπροσώπους από περισσότερες από 50 χώρες που έχουν φτάσει στη Μαρμαρίδα με σκοπό την ανάπτυξη μιας ενημερωμένης νομικής στρατηγικής και την αναθεώρηση των επιχειρησιακών σχεδίων του Στολίσκου. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, πρόσχερα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά, η θερμοκρασία από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, η άνεμη βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
4: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
5: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
6: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
5: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
6: Σας περιμένουμε.
7: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
8: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
10: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
9: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
10: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Επιστρέψαμε για να περάσουμε άλλη μια ώρα συντροφιά. Πραγματικά σήμερα έξω γίνεται το έλα να δεις εδώ στη γειτονιά μας.
9: Πάρα πολλοί κόσμος. Πολλοί κόσμος με λουλούδια, με γλάστρες
10: με
9: στα
10: πολλές
9: χέρια.
10: Γλάστρες.
9: Πόσο όμορφη εικόνα.
10: Δεν μπορείς να περπατήσεις στην Αγγελάκη πραγματικά τόσος κόσμος. Και φαντάζομαι μέσα στην έκθεση να συνάδελφοι που ρίξαν μια ματιά είπαν ότι γίνεται πανικός.
9: Έτσι. Γιορτάζει το κέντρο της Θεσσαλονίκης σήμερα με τόσο κόσμο.
10: Μανούλες.
9: Χρόνια πολλά σας μανούλες. Ωραία έχουμε να το πούμε.
10: Έχουμε πολύ ώρα να το πούμε. Μην ξεχαστείτε και εσείς και λέτε θα πάρω τηλέφωνο αν είστε μακριά τη μάνα μου για να της ευχηθώ.
9: Τώρα που θα πέσει το πρώτο τραγούδι.
10: Να πάρετε το τηλέφωνο και αν είναι να την επισκεφτείτε, τα χεράκια δεν πρέπει να είναι άδεια.
9: Όχι, βέβαια.
10: Η Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου και πάμε με το πρώτο τραγούδι.
9: Έρικ Κλάπτον και I Shot the Sheriff, γιατί σαν σήμερα το 1974 ο Έρικ Κλάπτον ηχογράφησε τη διασκευή του στο τραγούδι του Bob Marley. Κράτησε το βασικό ρυθμό της ρέγγι από το πρωτότυπο, αλλά αυτός το έκανε περισσότερο ροκ και σάρωσε. Και στα charts είχε πολύ καλύτερη απόδοση, οπότε και εμείς έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα.

0: σε ποια οδό μένετε?
1: Πάμε στο κέντρο.
2: Πάμε στο κέντρο, πάμε στην οδό Φράγκων, που δεν πήρε το όνομά της από τα Φράγκα. Όχι, πήρε μα το όνομά της η οδός Φράγκων από τον ιστορικό Φραγκομαχαλά, την περιοχή που κατοικούσαν κατά το 19ο αιώνα Ευρωπαίοι, Καθολικοί, Χριστιανοί, Φραγκολεβαντίνοι και έμποροι.
1: Ήταν η περιοχή γνωστή ως η συνοικία των Φράγκων, ένας όρος που τον χρησιμοποιούσαν τότε για τους δυτικοευρωπαίους καθολικούς. Ήταν πόλος έλξης για τους Ευρωπαίους κατοίκους αυτής της πόλης, της όμορφης Θεσσαλονίκης. Ήταν το κέντρο εμπορικής και οικονομικής δραστηριότητας. Βρίσκεται στο πρώτο δημοτικό διαμέρισμα. Και ήταν ένα ζωντανό κομμάτι, αυτό που λέμε πάντα, πολυπολιτισμική Θεσσαλονίκη. Φιλοξενούσε την Καθολική Εκκλησία αλλά και ευρωπαϊκά προξενία. Να τη μάθαμε σήμερα για την οδό Φράγκων.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
1: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

What's that? What's that? What time? All right.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Θα πάμε στο 1996, στο περιοδικό Δίφωνο. Είχε δώσει τότε μια συνέντευξη ο Γιώργος Μητσάκης και μας είπε για την ιστορία του πώς γράφτηκε το πολύ κλασικό τραγούδι του «Φτωχό κομπολογάκι μου».
2: Ήταν το 1941 όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα. Ένα μεσημέρι, είχε πει ο Γιώργος Μητσάκης, εγώ φτωχούλης με μια τρύπια καμπαρντίνα σκισμένη, ήμουν στα Χαφτία και μπροστά σε ένα περίπτερο. Αυτό το περίπτερο ο ιδιοκτήτης του το ονόμασε Μινιόν. Από εκεί λοιπόν, από αυτό το περίπτερο ήταν κρεμασμένα τσαρουχάκια και είχε και μια σειρά από 5-6 κομπολογάκια μαύρα. Μου λέει ο περιπτεράς, τι κοιτάς ρε πιτσιρίκο, κομπολογάκια είναι, τίποτα δεν είναι. Ένα δεκάρικο τα έχω βάλει, λίγα έμειναν. Είχα 20 δραχμές, δίνω 10, παίρνω το κομπολό και κατεβαίνω στην Αγίου Κωνσταντίνου και φτάνω στο μεταξουργείο. Είχε 2-3 παγκάκια εκεί ξύλινα, παλιά, σάπια. Κάτσα κι εγώ καταχαρούμενος που είχα πάρει κάτι. Βάζω το χέρι στην τσέπη. Πού είναι το κομπολόι? Ήταν τρύπια η τσέπη μου και μου είχε πέσει. Μου ήρθε ταμπλάς, ταμπλάς. Βγάζω το μολύβι που είχα στην τσέπη μου, πάντα είχα ένα μολύβι, και γράφω στο πίσω μέρος ενός πακέτο από τσιγάρα. Φτωχό κομπολογάκι μου, σύσε το μεράκι μου, σύ μου πέρναγε την ώρα, πες μου τι να κάνω τώρα.
1: Προχωράω, διηγήθηκε τότε ο Γιώργος Μητσάκης στην Ψαρών και εκεί ήταν μια ταβέρνα που έπαιζε ο Μάρκος Βαβακάρης. Ήταν μεσημέρι, πήγαινα εκεί, μαζεύονταν διάφοροι ηθοποιοί, καλλιτέχνες. Είχε πείνα τότε, τρώγαμε καμιά φασολάδα. Μου λέει ο καταστηματάρχης που με ήξερε ότι έπαιζα μπουζουκάκι, ρε Γιώργο, δεν έρχεσαι το βράδυ γιατί ο Μάρκος είναι άρρωστος. Έχει και μια φασολάδα πρώτης τάξης και θα σου κάνω και το τραπέζι, μου λέει, για να με πείσει. Λέω καλά, θα τα πούμε έτσι αόριστα. Εμένα το μυαλό μου έμεινε στο κομπολόι. Το βράδυ που πήγα εκεί, ο Μπαρμπακώστας ο Χαρίτης, ένας βλαχόγευτος, ήταν, και επειδή είχα πάει νωρίτερα, του λέω: Μπαρμπακώστα, έχω γράψει ένα τραγούδι και αρχίζω να το παίζω. Εκείνο το βράδυ δεν θυμάμαι πόσες φορές το έπαιξα. Όλο μου το ζητούσαν και το ξαναέπαιζα, ίσα που το βαρέθηκα στο τέλος. Σε τρεις μήνες το κομπολογάκι το τραγουδούσε όλη η Ελλάδα. Και θα το ακούσουμε εμείς αυτό το τραγούδι που τη μουσική και τους στίχους έχει γράψει ο Γιώργος Μητσάκης, όχι από την πρώτη εκτέλεση που ήταν από τον Γιώργο Μανισαλή και τον Γιώργο Μητσάκη.
2: Θα το ακούσουμε όμως από τον Στράτο Παγιουμτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Μουσικά θα μείνουμε στο ίδιο κλίμα. Σαν σήμερα γεννιέται το 1905 ο Πατριάρχης του Ρεμπέτικου, ο Μάρκος Βαμβακάρης, στο συνοικισμό Σκαλή της Άνω χώρας της Ήρου, από οικογένεια καθολικών, οικογένεια φτωχή, που όμως όλοι αγαπούσαν πάρα πολύ τη μουσική. Ο πατέρας το έπαιζε γκάιντα, ο παππούς το έγραφε τραγούδια. Και πριν καλά-καλά ξεκινήσει το σχολείο, ο Μάρκος αναγκάστηκε να διακόψει, γιατί πήραν τον πατέρα του στο στρατό και αυτός έπιασε δουλειά με τη μητέρα του σε ένα κλωστήριο για να φάνε αυτός και τα 5 ακόμα αδέρφια του. Τα επόμενα χρόνια έκανε όλες τις δουλειές, όπως οι περισσότεροι εκείνη την εποχή, και σε ηλικία 12 χρόνων έφυγε για τον Πειραιά. Εγκαταστάθηκε στα ταμπούρια και έπιασε δουλειά ως γιανθρακεργάτης.
2: Και όχι μόνο, έκανε πάρα πολλές δουλειές, ενώ τα βράδια σύχναζε στους Τεκέδες, όπου το 1924 άκουσε για πρώτη φορά στη ζωή του μπουζούκι. Mm-hmm. Εντυπωσιάστηκε βεβαίως και μέσα σε λίγους μήνες έγινε ένας από τους καλύτερους αυτοδίδακτους μπουζουξίδες. Εκείνη την περίοδο έκανε και τον πρώτο του γάμο με την Ζιγκοάλα, την οποία, όπως είχε πει αργότερα, μίσησε στο τέλος όσο καμιά άλλη γυναίκα στον κόσμο.
1: Ξέρει τι το είχε κάνει. 1925 πηγαίνει στρατό, όταν απολύθηκε αρχίζει να γράφει τα πρώτα του τραγούδια. Έως το 1933 είχε γράψει πάνω από 50 τραγούδια και με την παρότρινση του Σπύρου Περιστέρη, ο Μάρκος Βαμβακάρης γραμμοφώνησε στην Οντεόν τον πρώτο δίσκο με μπουζούκι στην Ελλάδα, που από τη μια μεριά είχε το καραντουζένι, έπρεπε να αρχώσουν αμάγκα με στο τεκέ μας, και από την άλλη μεριά το αράπ, ένα σόλο ζεϊμπέκικο.
2: Και την επόμενη χρονιά, μαζί με τρεις φίλους του, τον Γιώργο Μπάτη, τον Στράτο Παγιουντζή και τον Ανέστη Δελιά, δημιούργησαν την τετράστιξ ακουστή του Πειραιός, ένα πρωτοποριακό μουσικό σχήμα της εποχής. Ο Μάρκος Βαμβακάρης άνοιξε το δικό του μαγαζί στα άσπρα χώματα, όμως η αστυνομία δεν του έδωσε άδεια και έτσι αναγκάστηκε να το κλείσει, και για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια ταξίδεψε με τον Μπάτη στη Σύρο. Έπαιξαν μαζί για περίπου 2 μήνες ένα μαγαζί της παραλίας και όταν γύρισε στον Πειραιά έγραψε το πιο γνωστό τραγούδι του, την Φραγκοσυριανή.
1: Το οποίο εμπνεύστηκε από μια κοπέλα που είδε, που ποτέ δεν έμαθε λεπτομέρειες για αυτήν. Βέβαια η αστυνομία, όπως είπες, δεν του έδωσε άδεια, γιατί τα κυνηγούσαν πάρα πολύ αυτά τα μαγαζιά με αυτή τη μουσική. Πιο παραγωγική ήταν η περίοδος λίγο πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα τραγούδια βγαίναν σε δίσκους και ο ίδιος έγινε περιζήτητος. Έκανε περιοδίες Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, Βόλο, και άρχισε εμφανίσεις μαζί με Γιάννη Παπαϊωάννου.
2: Με την έναρξη του πολέμου ο Βοτανικός έκλεισε, ακολούθησαν δύσκολα χρόνια. Το 1941 έχασε τον αδερφό του, το 1942 τη μητέρα του. Και εκείνη την εποχή, μετά από παρότρινση της μεγάλης του αδερφής, ο Μάρκος Βαμβακάρης παντρεύτηκε τη δεύτερη σύζυγό του, τη Βαγγελιό, με ορθόδοξο γάμο, κάτι που τον έκανε να αφοριστεί από την Καθολική Εκκλησία. Και το 1966 πια του δόθηκε και πάλι η κοινωνία των καθολικών.
1: Και μετά τον πόλεμο άρχισε ξανά να βγάζει δίσκους, αλλά το 1954 αρρώστησε και σταμάτησε να παίζει. Όταν θέλησε να επιστρέψει, όλοι δυστυχώς τον είχαν ξεχάσει και πια τον θεωρούσαν ξεπερασμένο, δεν τον έπαιρνε κανένα σε κανένα μαγαζί.
2: Η κατάσταση άλλαξε το 1960 μετά με πρωτοβουλία του Βασίλη Τσιτσάνη, που βοήθησε να κυκλοφορήσουν κάποια παλιά και, νέα τραγούδια του Βαμβακάρη από την Κολούμπια, τα οποία είχε τραγουδήσει ο ίδιος αλλά και άλλοι καλλιτέχνες, Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Κέτι Γκρέι, Άντζελα Γκρέκα, Στράτος Διονυσίου. Όλο αυτό είχε μεγάλη επιτυχία. Ο Μάρκος Βαμβακάρης είχε και πάλι την ευκαιρία να δουλέψει στα λαϊκά πάλκα, αλλά και να δώσει συναυλίες σε χώρους που ήταν πρωτόγνωροι στους ρεμπέτες. Το 1966 έκανε την εμφάνισή του σε μπουάτ στην Πλάκα. Ακολούθησε η συναυλία στο Θέατρο Κεντρικών το χειμώνα της ίδιας χρονιάς και στη συνέχεια πολλές εμφανίσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Εγώ και εσύ μαζί ζούμε σε αυτή την γη.
1: Το 2016 είχε κυκλοφορήσει ένα βιντεάκι το οποίο από το 16 μέχρι το 26, 10 χρόνια τώρα, το βλέπουμε ανατακτά διαστήματα.
2: Έτσι, και τότε ξέραμε ότι ήταν αληθινό, δεν ήταν AI.
1: Ακριβώς.
2: Τώρα πια δεν ξέρεις τι είναι αληθινό.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το βιντεάκι ήταν συγκλονιστικό.
2: Πραγματικά.
1: Αυτό που παρουσίαζε συνέβη στο Αλμάτι του Καζακστάν.
2: Περαστικοί σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα για να σώσουν ένα σκυλάκι που είχε πέσει σε ένα φράγμα και ήθελαν να το σώσουν από τα ορμητικά νερά.
1: Και έτσι πως ήταν ο τείχος πολύ επικίνδυνος,
2: έπιασαν ένα στον άλλο.
1: Ακριβώς.
2: Και κατάφεραν και το βγάλαν το σκυλάκι έξω.
1: Αυτό λοιπόν έγινε γλυπτό και πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό και ωραίο το γλυπτό.
2: Ένα γλυπτό που συμβολίζει την αλληλεγγύη, τη συνεργασία και την ενσυναίσθηση. Κάτι που θα έπρεπε να το βλέπουμε συνέχεια, αυτή το νιάξιμο του ενός για τον άλλον.
1: Ακριβώς.
2: Και όχι αυτά που ακούμε
1: τα
2: γένια, καθημερινά.
1: Γίναν τώρα, πριν από λίγες μέρες, και ξανά κυκλοφορεί και το πρώτο βιντεάκι του 16. Βλέπουμε και αυτά το γλυπτό που είναι εξαιρετικό, με τους ανθρώπους, τα χέρια που πιάνονται και στο τέλος που πιάνουν από το σβέρκο το σκυλούλι για να τον σώσουν. Και πραγματικά μας συγκίνησε και θέλαμε έτσι να σας παρακινήσουμε να ψάξετε να τα βρείτε αυτά τα βιντεάκια.

0: Λοιπόν, εδώ και χρόνια, έτσι, κάποιες μέρες έρχεται που βλέπουμε εδώ στην Αγγελάκη να περνάνε νέα κορίτσια και νέα αγόρια και είναι μακιγιαρισμένα και ντυμένα σαν κόμικ, ήρωες κόμικ.
1: Έτσι, κάθε φορά αναρωτιόμαστε, μα γιατί, τι συμβαίνει, και ναι, να, αυτό συμβαίνει, Comic-Con.
0: Μια διοργάνωση υπερηρώων, γίνεται για 10η χρονιά. Κορυφαία διοργάνωση pop κουλτούρας, ένα επαιτειακό τριήμερο γεμάτο δράση, παιχνίδι, συμμετοχή δημιουργών παγκόσμιας εμβέλειας.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει μεταμορφωθεί αυτές τις μέρες στο απόλυτο σημείο συνάντησης για τους λάτρεις των comics, του animation, των video games, της pop κουλτούρας. Είναι πάρα πολύ ωραία να βλέπεις αυτή την εικόνα, τα παιδιά αυτά που έχουν το καθένα τη δική του στολή, το δικό του μακιγιάζ. Είναι πραγματικά πολύ όμορφα.
0: Δεν θυμίζει από κρυά.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Εκείνο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο, έτσι, και μπορείς να αντιθείς τα πάντα όλα.
1: Πραγματικά βλέπεις τους

0: Να πούμε πως έχουμε τρεις χώρους όπου γίνονται αυτές οι ομορφιές: το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, το περίπτερο 6, το περίπτερο 5.
1: Το περίπτερο 5, που είναι ένας ολόκληρος χώρος αφιερωμένος στο gaming. Όλοι οι επισκέπτες μπορούν να παίζουν χωρίς επιπλέον χρέωση, με το εισιτήριο μόνο εισόδου. Και σήμερα πραγματοποιείται ο Παντελίνιος διαγωνισμός παζλ του Comic Con. Αν πάτε εκεί να περάσετε.
0: Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα.
1: Να έχετε και μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα.
0: Εμείς φτάσαμε στο τέλος.
1: Το επόμενο Σάββατο πάλι, 1 το μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.

0: Είναι χειροπιαστό και δεν μπορεί να σταματήσει η ζωή στον Άρη, ας πούμε, επειδή πιθανόν κάποιοι θέλουν αλλαγή ιδιοκτησίας. Γιατί αυτό φαντάζομαι ότι συμβαίνει. Περισσότερο το περιβάλλον παρά ο ίδιος, ή ο ίδιος περιμένει να, να βρεθεί κάποια πρόταση που να τον ικανοποιεί.
1: Ωραία ερώτηση. Πραγματικά το θέμα είναι να μιλήσει και ο ίδιος ο Καρυπίδης. Πουλάει, όσο πουλάει. Ο ίδιος βέβαια φρόντισε να διαρρεύσει σε ένα στενό δικό του περιβάλλον ότι δεν έχει χτυπήσει το τηλεφωνό του από επίδοξους πολιτές. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κάποια στιγμή να μιλήσει δημόσια στον κόσμο και να εξηγήσει τι συμβαίνει. Ο ίδιος αν είναι διατεθειμένος και με πόσο οικονομικό βάθος μπορεί να προχωρήσει την νέα χρονιά. Αν έγιναν προτάσεις και αν του γίνουν σε ποιο ύψος πουλάει την Παϊάρης. Γιατί για κατά ψέματα δεν μπορεί μια ανώνυμη εταιρεία να σταματήσει τη λειτουργία της όσο και αν το κλίμα είναι αρνητικό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πουθενά στον κόσμο δεν θα κατέβει η ομάδα σε λίγη ώρα να παίξει με τον Όφη ή δεν θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική περίοδος των ποδοσφαιριστών ή θα υπάρξει στάση πληρωμών, δεν θα πληρώνει, κλείνουμε και φεύγουμε, δεν γίνεται. Και να πετάξει το κλειδί κάτω από το χαλί, κάτω από το χαλάκι, δεν γίνονται αυτά. Αυτές είναι δύο παράλληλες κινήσεις, γι' αυτό λέμε ότι με το τέλος του πρωταθλήματος λογικά θα γίνουμε σοφότεροι. Εγώ το θεωρώ, είναι το αυτονόητο αυτό που λέω, ότι θα πρέπει να ανοίξει τα χαρτιά τους πρώτα από όλους ο Καρυπίδης και στη συνέχεια ο ερασιτέχνης που είχε ένα θεσμικό ρόλο και έχει εκφραστεί επίσημα η θέλησή του να δρομολογήσει μια καλύτερη επόμενη μέρα για τον Άρη και από εκεί πέρα βέβαια θα τα βάλουμε σε μια σειρά. Είναι σημαντικό και γίνονται ήδη συζητήσεις. Υπάρχει μια προπονητολογία. Ο Νίκος Παπαδόπουλος φέρεται να είναι φαβορί, εφόσον βέβαια ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Ο ίδιος βέβαια έχει σε λίγη ώρα αγώνα.
0: Λοιπόν, περίμενε. Μισό λεπτό. Επειδή η ώρα είναι 3, να ακούσουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα, πολύ σύντομα, και να συνεχίσουμε αμέσως μετά για την προπονητολογία.
2: Ναι. Η ώρα είναι 3.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Το βάλε!
5: Αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο!
5: Μεχάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Ακούτε Era Sport.
0: Λοιπόν, είμαστε 2 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ 101,8. Ακούτε την ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί ως τις 4. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και συνεχίζουμε με τα θέματα του Άρη και τον Γιώργο Τότσικα και την προπονητολογία, η οποία αναφύεται. Είναι λογικό. Ουδής γνωρίζει τι θα γίνει στο ιδιοκτησιακό. Ουδής γνωρίζει και τι θα γίνει με τον προπονητή του Γρηγορίου, αν θα παραμείνει ή όχι στην ομάδα. Γιώργο, το συμβόλαιο ήταν εξάμηνο, λίγη τον Ιούνιο δηλαδή.
1: Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου ήρθε μέχρι το τέλος της αγωνιστικής σεζόν. Και θα ήθελα να κάνω έτσι μια ερώτηση και στον ίδιο κάποια στιγμή, και να μας δοθεί ευκαιρία σε αναδειχθεί πόσο ο κύριος νιώθει άβολα ή βολικά όταν υπάρχει αυτή η προπονητολογία. Η αλήθεια είναι, για να μην αδικήσουμε τον Μιχάλη Γρηγορίου, ότι έχει δείξει δείγματα γραφής. Πρέπει να το πούμε αυτό. Η ομάδα, τουλάχιστον επί των ημερών του Γρηγορίου, μπορεί στην αρχή να μην είχε νίκες, αλλά είχε ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Σήμερα, σε λίγη ώρα στις 5 κόντρα στον Όφη, πάει για την τρίτη συνεχόμενη νίκη στα play-off 5-8, που δεν έχουν καμία επί της ουσίας σημασία, αφού δεν οδηγεί σε κάποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αλλά η δική μου αίσθηση είναι ότι πολύ δύσκολα ο Καρυπίδης, εφόσον συνεχίσει με το καλό να είναι αυτό το τιμόνι του Άρη, θα έπαιρνε ένα τέτοιο βάρος να συνεχίσει με τον Μιχάλη Γρηγορίου, στη λογική ότι θα πρέπει να βγάλει, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, κάποιους άσους από το μανίκι. Δηλαδή θα πρέπει να κάνει κάποιες κινήσεις που να δείξει ότι θέλει να πάει σε ένα διαφορετικό τέμπο, να φτιάξει ένας προπονητής που αυτή τη στιγμή ο Παπαδόπουλος είναι, νομίζω, ότι καλύτερο υπάρχει στον ελληνικό χώρο, μαζί με τον Χρήστο Κόντι, έτσι. Οι δύο προπονητές που τουλάχιστον έχουν να επιδείξουν έργο με την εξαιρετική πορεία του Λεβαδιακού φέτος, που νομίζω από συγκυρίες και πέμπτος να βγει δεν θα έχει την έξοδο στην Ευρώπη και με τον Κόντι, ο οποίος πανηγύρισε μέσα σε τρία χρόνια το δεύτερο του κύπελο, πρόκριση με τον Παναθηναϊκό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κάνει κάποια κίνηση. Βέβαια υπάρχει η σύγκριση του Ρέγγες για Ισπανό προπονητή, αλλά εγώ δεν δίνω πολλές πιθανότητες σε ό,τι αφορά δηλαδή τον πάγκο του προπονητή. Υπογραφές και συμβόλαια δεν έχουν μπει, έτσι, δεν έχουν ανάμεσα στις δύο πλευρές φτάσει στο τελικό στάδιο, αλλά νομίζω ότι το απόλυτο φοβόρο αυτή τη στιγμή είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος με την ολοκλήρωση αγωνιστικής περιόδου για τον Άρη της νέας αγωνιστικής σεζόν, και μετά θα ανοίξει και μια συζήτηση για τις μεταγραφές, για το ποιοι θα φύγουν και πάει λέγοντας. Γιατί μπορεί ο Άρης να έχει κάνει 23 μεταγραφές μέσα σε σεζόν που ολοκληρώνεται σε λίγο, αλλά είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα της παθογένειας και των όσων δεν γίνονται σωστά τελευταία χρόνια στον Άρη, αυτό το φύγε σε έλαση. Ναι. Και φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ο κόσμος του Άρη, οι οργανωμένοι κυρίως, γιατί αυτοί δίνουν πάντα τον τόνο, καλός ή κακός, σε μια ομάδα, ειδικά στις μεγάλες δηλαδή. Τι θέση παίρνει στο ιδιοκτησιακό? Έχει πάρει κάποια θέση? Είναι δηλαδή υπέρ της παραμονής του Καρυπίδη? Είναι υπέρ του να υπάρξει μια διάδοχη κατάσταση με πιθανόν μεγαλύτερη οικονομική ευρωστία? Είναι ουδέτερη?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχει εκφραστεί επίσημα. Οι οργανωμένοι, πέρα από πριν τρεις μήνες, νομίζω, 2,5 με 3 μήνες, που υπήρχε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή στο YouTube, στο διαδίκτυο, και είχαν πει ότι περιμένουν να χτυπήσει το τηλέφωνο του Καρυπίδη για την αγορά της ΠΑΕΑΡΙΣ, δεν υπάρχει επίσημα κάποια ανακοίνωση, ανάρτηση και πάει λέγοντας. Υπάρχει το γνωστό, το κλασικό, για τα εισιτήρια, το αγώνα, στο πλευρό της ομάδας και πάει λέγοντας, και ίσως έχει ενδιαφέρον να δούμε και την επίσημη τοποθέτηση των οργανωμένων για την ιστορία της συζήτησης αυτής. Αυτό που αντιλαμβάνεται όμως όλος ο κόσμος είναι η ατμόσφαιρα που υπάρχει στο κλάδι της Κυλής, και είναι ιδιαίτερα βαριά. Έχουμε το ιστορικό χαμηλό προσέλευση εισιτηρίων τα τελευταία 10 χρόνια, κάτω από 5.500 εισιτήρια, και ίσως σήμερα δούμε και μια εικόνα που μιλάει από μόνη της. Δεν θα το ξέρουμε σε 2 ώρες παρακάτω. Έτσι, αν πραγματικά ο κόσμος κρατάει αυτή την απόσταση από την ομάδα, είναι γιατί είναι δυσαρεστημένος, είναι γιατί περιμένει καλύτερες μέρες, είναι γιατί θέλει να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα ότι άλλαξε το, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Τώρα, κατά πόσο, γι' αυτό είπα στην αρχή, ότι κατά πόσο μπορεί να το καταφέρει να αντιστρέψει αυτό το κλίμα ο Καρυπίδης, είναι από το, εξαρτάται από τον ίδιο, και βέβαια και τι θα πει και η δημοσία και στον κόσμο, έτσι, κατά ψέμα. Υπάρχει και αμήχανη βεβαιοστημία, όπως λέγαμε, και τον Γρηγορίου, ο οποίος υποδοτήθηκε χθες εν ώψη του σημερινού αγώνα, πώς κρατάει τους παίκτες. Βέβαια, οι παίκτες είναι επαγγελματίες, οφείλουν να σεβαστούν τους εαυτούς τους και την ομάδα. Με αυτά και με αυτά, δηλαδή, να ολοκληρώσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ποιον, δηλαδή, να τερματίσουν Πέμπτη, ναι, αλλάζει κάτι επί της ουσίας? Όχι, αλλά τουλάχιστον θα έχει κλείσει μια χρονιά αποτυχημένη 100%. Τόσο με τον αποκλεισμό, τον πρόωρο αποκλεισμό στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο, στο Conference League, όσο με την με κατεβασμένα χέρια, εγώ θα πω, ήττα από τον Παναθηναϊκό και τον αποκλεισμό του Άρη, και βέβαια με την πορεία αυτή που ο Άρης αυτή τη στιγμή αγκομαχάει για να φτάσει στο 5ο, άσχετα αν η 5η θέση δεν έχει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Περιμένουμε σήμερα, δεν θα είναι ο Καντεβέρ γιατί είναι τιμωρημένο στην δίκη τη οδοματία. Αν και λογικά θα είναι ο Μωρό, γιατί δεν ανακοινώνει, το έχει ξεκινήσει ο Χιμένες αυτό το τρίκ, δεν ανακοινώνεται από σε όλο τον Άρη. Λογικά θα είναι και ο Μωρό, αλλά δεν τον βλέπουμε στην δεκάδα. Νομίζουμε ότι ο Αμέ θα είναι αυτός που θα ξεκινήσει. Αν θέλουμε να επιχειρήσουμε έτσι μια πιθανή δεκάδα, βέβαια σε μια ώρα θα ξέρουμε ακριβώς, με Αθανασιάδη, Φατιγκά, ο Μεντίλ είναι και αυτός τραυματίας, Φρίντεκ, Φαμπιάνο και Ρόγους, Ράσιτς, Γένσεν. Και από εκεί και πέρα στην επίθεση ο Ντούντο, ο οποίος πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ προχθές και είναι σε καλή κατάσταση. Γκαρέ, Πέρες και Κουαμέ αναμένεται να είναι μια πολύ πιθανή εντεκάδα για το σημερινό παιχνίδι. Το πρώτο στο δεύτερο γύρο του γκρουπ 5-8 και βέβαια το πρώτο από τα 3 τελευταία παιχνίδια για τον Άρη.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Τότσικα. Αφήνουμε προς το παρόν το ποδόσφαιρο. Καλό απόγευμα και σε σένα, Γιώργο. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ. Υπάρχει η εκκρεμότητα της 4ης ομάδας του Final Four της EuroLeague. Ξέρουμε ήδη τις 3, είναι Ολυμπιακός, η Real, η Φενέρ. Την Τετάρτη, γύρω στα μεσάνυχτα, γιατί αρχίζει στις 10, θα ξέρουμε ποιος θα πάρει το τέταρτο εισιτήριο μεταξύ του Παναθηναϊκού ή της Βαλένθια. Είναι το 2-2 στη σειρά των μεταξύ τους αγώνων μέχρι στιγμής το σκορ, το αποτέλεσμα. Δύο φορές νίκησε ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία και έσπασε την έδρα. Δύο φορές μετά στην Αθήνα η ομάδα της Βαλένθια. Το τέταρτο παιχνίδι στην Ισπανία. Η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε sold out. Η αρμόδια διοργανώτερη αρχή ανέβαλε τον σημερινό της αγώνα για να είναι ξεκούραστη, όπως και ο Παναθηναϊκός επίσης δεν έχει εγχώρια διοργάνωση στην οποία αγωνίζεται αυτό το Σαββατοκυριακό. Και έχουμε και μια αποστολή βίντεο από την πλευρά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Προφανώς είναι ένα βίντεο παραπώνων για διαιτητικές αποφάσεις. Ο Γιάννης Ροζής είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα πλέον, Γιάννη.
4: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους της Ερασπόρ. Ως προς την αρχή της που θα ξεκίνησε στα θέματα πάρα πολύ ωραία, ναι, η Βαλένθια έχει ανακοινώσει sold out για το παιχνίδι της Τετάρτης με τον Παναθηναϊκό. Ένας τελικός πριν το Final Four και για τις δύο ομάδες. Οι Ισπανοί θα έχουν στο πλευρό τους όλους τους φίλους της για το παιχνίδι με τους Πράσινους στην Rhodes Arena. Ο Παναθηναϊκός σωστά είπε ότι έχει καταθέσει δημιουργήσει ένα βίντεο το οποίο δείχνει τις φάσεις από το παιχνίδι, το Game 4 που έγινε στο T-Center, με παράπονα, με φάουλ και οτιδήποτε άλλο μπορούσε να συλλέξει η Πράσινη ΚΑΕ για τις φάσεις τις οποίες γίνανε στο T-Center. Κατά τα άλλα και οι δύο ομάδες προετοιμάζονται για τον συγκεκριμένο αγώνα. Αν μπορούμε να βάλουμε έναν τίτλο στο συγκεκριμένο παιχνίδι, είναι το πιο αμφίροπο μάτς της σεζόν. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε κάποιο φαβορί.
0: Και είναι και ο τελικός με την αυστηρή έννοια του όρου. Γιατί πολλές φορές λέμε αυτό το παιχνίδι είναι τελικός και μετά υπάρχει και άλλη ευκαιρία. Εδώ δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία.
4: Όχι,
0: για πρόκριση στο Final Four. Έτσι.
4: Μπράβο, ναι.
0: Είναι μία και έξω. Ένα και έξω.
4: Είναι ένα και έξω και μιλάμε ότι θα γραφτεί και η ιστορία. Γιατί είπαμε και χθες, όπως το ρώτησες και το θυμόσουνα και εσύ, έχει γίνει μία φορά να γυρίσει σειρά από το 2-0 στο 3-2, αλλά δεν έχει γίνει ποτέ να δούμε μια σειρά με 5 σπασίματα έδρας. Δεν το έχουμε δει ποτέ. Οπότε σίγουρα στο παιχνίδι της Τετάρτης θα γραφτεί ιστορία, όποιος και αν είναι ο νικητής στο τέλος. Προφανώς η Ρεάλ ψάχνει ζευγάρι, γιατί ο Ολυμπιακός το βρήκε στο πρόσωπο της Φενέρ. Η Ρεάλ δεν έχει βρει ακόμα ζευγάρι. Πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και η Βαλένθια, είναι πολύ δύσκολη αποστολή για την Βασίλισσα προφανώς. Αλλά αυτό θα το δείξει το παιχνίδι της Τετάρτης. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται, δεν έχει παιχνίδι να αγωνιστεί, οπότε θα έχει όλο το χρόνο το σύνολο του Έργιν Άταμαν να προετοιμάσει το πλάνο της, ίσως με δεδομένη την εικόνα στα πρώτα δύο παιχνίδια, από την απόλυτη άμυνα, την ασφιχτική άμυνα με το σκορ στο 67-65 και το 107-105 μετά με την απόλυτη επίθεση στην παράταση και τον buzzer beater του Hayes Davis, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Απλά το ζητούμενο είναι ο Παναθηναϊκός να είναι συγκεντρωμένος εκείνο το παιχνίδι. Αυτό είναι το πρέπει να κοιτάξει ο Παναθηναϊκός. Τα διαστήματα που δεν είναι συγκεντρωμένος. Γιατί όταν δεν είναι, η Βαλένθια δημιουργεί διψήφιες διαφορές κοντά στους 10 και 15 πόντους.
0: Ναι. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, βλέποντας αυτά τα παιχνίδια, πρώτον και τα 4 κρίθηκαν με πολύ μικρές διαφορές. 3 πόντοι, 4. Εκεί ήταν οι διαφορές. Έως 4.
4: Ο μέσος όρος είναι 2,5.
0: 2,5. Λοιπόν, δεύτερον, όλα τα παιχνίδια και τα 4 κρίθηκαν κυριολεκτικά στο τελευταίο σουτ. Και στην Ισπανία και εδώ. Άρα, επίσης τα δύο τελευταία παιχνίδια που έγιναν στην Αθήνα και τα πήρε η Βαλένθια, είδαμε να επαναλαμβάνεται το εξής σκηνικό. Η Βαλένθια να αποκτά ένα προβάδισμα 10 πόντων και παραπάνω, και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός προς το τέλος να το καλύπτει και να φτάνει σε απόσταση βολής άσχετα αν ήταν άστοχος. Και στο πρώτο παιχνίδι και στο δεύτερο που έγιναν στο Telecom Center. Με βάση αυτά λοιπόν και το στυλ που παίζουν οι δύο ομάδες, βλέπουμε ένα πολύ γρήγορο μπάσκετ από την Βαλένθια, δηλαδή θυμίζει NBA ας πούμε, και το στυλ που έχει ο Παναθηναϊκός και τους παίχτες που έχει, πώς περιμένεις να πάει το πέμπτο παιχνίδι? Θα δούμε μία από τα ίδια?
4: Δεν μπορούμε νομίζω να
0: βάλουμε. Το λέω γιατί ο προπονητής της, συγγνώμη σε διακόπτω και θα σου δώσω αμέσως το λόγο για να τοποθετηθείς. Ο προπονητής της Βαλένθια στις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά το παιχνίδι το τέταρτο και το 2-2 για την ισπανική ομάδα, είπε ότι περιμένει ένα παρόμοιο παιχνίδι και στην Ισπανία την Τετάρτη.
4: Σίγουρα, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφισβήτηση από κανέναν ότι ο Παναθηναϊκός είναι η πιο έμπειρη ομάδα. Το είδαμε στα δύο παιχνίδια στο T-Center, στο ΆΚΑ, ότι όταν η Βαλένθια πήρε αυτές τις διψήφιες διαφορές που είπες των 10 και 15 πόντων, ο Παναθηναϊκός με ένα δικό του ξέσπασμα κατάφερε και το έφερε και στο σούτ και προσπέρασε. Λίγο ή πολύ Ισπανοί στο τέλος της διαδρομής κάπου χάνουν το μονοπάτι. Το δείξανε στο τέταρτο παιχνίδι με τον Κάμερον Τέιλορ που έκανε μια πολύ γρήγορη επίθεση και πίσω έκανε ένα καλάθι και φάουλ και δέχτηκε μια τεχνική ποινή. Και η διαφορά από το συν 7 που είχε η Βαλένθια πήγε στο μείον 2. Άρα και στο Game 3 που χάσαν την κατοχή, την πετάξαν την μπάλα έξω και ο Ρογκαβόπουλος βρήκε δύο σουτ, τα οποία δεν τα έβαλα, αλλά δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός το πήγε το παιχνίδι στο σουτ. Νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός είναι συγκεντρωμένος στην άμυνά του όπως το πρώτο παιχνίδι ή έχει σε υψηλά επίπεδα ένταση στο παιχνίδι του στον ίδιο ρυθμό με τη Βαλένθια και βάζει όπως έκανε στο δεύτερο παιχνίδι, θα έχει τον πρώτο λόγο. Αν πάμε σε παιχνίδι όπου η Βαλένθια εκτελεί σε λιγότερο από 7 δευτερόλεπτα την επίθεση, είναι εύστοχη, ο Παναθηναϊκός δεν είναι συγκεντρωμένος στην άμυνά του πλευράς αλλαγών, γιατί είδαμε σε τρία παιχνίδια αλλαγές στα screen και στο τέταρτο παιχνίδι είδαμε headshot το οποίο δεν λειτουργήσε. Δεν είναι ο Λεσόρ του παρελθόντος ή ψηλή του Παναθηναϊκού, ναι, όπως και ο Γάλλος. Θέλει ακόμα χρόνο, δεν έχει κάνει προετοιμασία ο άνθρωπος, οπότε είναι μια δύσκολη συνθήκη για αυτόν να παίξει απέναντι σε μια τόσο ταχυδυναμική ομάδα. Οπότε όλα ξεκινάνε από την άμυνα για τον Παναθηναϊκό. Εκεί είναι το ζητούμενο. Η επίθεσή του λειτουργεί. Καλώς ή κακώς θα βρει παίκτη. Κάποιος θα τη βάλει την μπάλα μέσα. Το θέμα είναι η άμυνά του να είναι σε ένα επίπεδο που να προσπαθήσει να περιορίσει το γρήγορο ρυθμό της Βαλένθια. Γιατί, όπως είπες, αυτό είναι το παιχνίδι της. Έτσι ζει και πεθαίνει αυτή η ομάδα. Αυτός είναι όλος ο σκοπός.
0: Θα το περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι της Τετάρτης. Είναι αλήθεια. Τώρα, δεν ξέρω αν θέλεις. Εμείς αναζητούμε τον Βασίλη Μότση. Είναι εν πτήση αυτή τη στιγμή. Ήταν ο απεσταλμένος μας στην Ισπανία για το Final Four του Champions League. Αν θέλεις να κάνεις ένα σχόλιο για την ΑΕΚ και τον τρόπο που χθες έχασε το κύπελο μέσα από τα χέρια της.
4: Νομίζω ότι το χθεσινό παιχνίδι για την ΑΕΚ είναι ίσως η μεγαλύτερη αποτυχία την τελευταία 15 ετία για τουλάχιστον στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν έχω ξαναδεί κάτι αντίστοιχο από πλευράς μιας πορείας που έκανε μια ομάδα που νίκησε όλους τους ας πούμε ισχυρούς του πρωταθλήματος. Μιλάμε για την Άλμπα Βερολίνου, νίκησε σε μια σειρά τριών παιχνιδιών την Μπανταλώνα, πέρασε τη δύο συναπτάει τη Μάλαγα στον ημιτελικό και έχασε το τρόπαιο στο φτάνοντας σε διαφορές ακόμα και στους 20 πόντους από τη Ρήτας, η οποία δεν είναι μια ομάδα η οποία ήταν φόβητρο, δεν ήταν μια ομάδα που είχε τα ονόματα να τραβήξει ας πούμε τα βλέμματα επάνω της. Και η ΑΕΚ έχασε ίσως μια από τις μεγαλύτερες της ευκαιρίες για να κατακτήσει ένα τρόπαιο πανηγυρικά. Από πλευράς αγωνιστικών, όπως είπες, 30 με 32 λεπτά η ΑΕΚ ήταν, κατά την ταπεινή μου άποψη, ισοπεδωτική. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Ρήτας. Αλλά στο τέλος οι Λιθουανοί με πολύ μεγάλα σουτ, με τον Χάρντινγκ, που ήταν επί της ουσίας ο Χάρντινγκ είχε βάλει ένα πόντο το μεταξύ στο πρώτο ημίχρονο και μπήκε στο δεύτερο και κατάφερε και άλλαξε και αυτό στην εικόνα των Ισπανών, με εξαιρετικό Κουντάιτης που τον θυμόμαστε από το πέρασμα από τον Παναθηναϊκό, βρήκε πάρα πολλές λύσεις. Και δυστυχώς στην παράταση, ακόμα και ο πιο αισιόδοξος φίλος της ΑΕΚ, που θα πίστευε ότι μπορεί να πάρει κάτι, να μειώσει τη διαφορά, γιατί έφτασε στο συν 8 η Ρήτας στην παράταση, να γυρίσει την κατάσταση. Είναι πολύ μεγάλο κρίμα για την ΑΕΚ.
0: Είναι αυτό που λέμε blackout.
4: Ολικό blackout. Ναι. Σκοτάδι. Σκοτάδι, πραγματικά. Και δεν ξέρω, τώρα η επόμενη μέρα δεν νομίζω ότι είστε θέμα προπονητή, γιατί το ακούσαμε παντού αυτό. Δεν τίθεται θέμα προπονητή στην ΑΕΚ, γιατί ο Ντράγκαν Σάκοτα είναι. Πώς είναι ο Σερ Άλεξ Φέργκισον για τη Manchester United? Αυτή η κατάσταση είναι με τον
0: Νέο. Πώς ήταν, ναι.
4: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, όταν λες ΑΕΚ στο μπάσκετ, ένας άνθρωπος έχει το μυαλό, Ντράγκαν Σάκοτα. Και χωρίς αυτόν και το προπονητικό επιτελείο και τις πολύ καλές κινήσεις που έκανε η διοίκηση σεζόν που πήρε αυτούς τους παίκτες που πήρε, για να μην ξεχνάμε γιατί η ΑΕΚ έχασε τον καλύτερο της παίκτη πριν τη μέση της σεζόν, τον Chris Silva για τη Φενέρ, η χρονιά είναι εκπληκτική. Αλλά δυστυχώς στο τέλος. Η ΑΕΚ πήγε να ανοίξει τη βρύση να πιει νερό και κατάπιε το λαστιχάκι.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό έγινε.
0: Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα μετά από αυτή την απώλεια του κυπέλου, την κατάκτηση, την απώλεια της, την αποτυχία μάλλον της κατάκτησης του τροπαίου του Champions League στο μπάσκετ. Τελείως άδοξα. Να πούμε μόνο ότι ήταν 20 πόντους μπροστά η ΑΕΚ στο 25ο λεπτό του αγώνα.
4: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
4: ακριβώς.
0: Αυτό τα λέει όλα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ροζή. Και εμείς, αν και προηγουμένως κάναμε μια αναφορά στην κατάκτηση της Volley League από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος νίκησε χθες με 3-1 τον ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη, έκανε το 3-1 επίσης στην σειρά των αγώνων, στέφτηκε πρωταθλητής και νταμπλούχος, γιατί είχε κατακτήσει και το κύπελο. Να μείνουμε λίγο στο χθεσινό παιχνίδι και να ακούσουμε τι δήλωσε αμέσως μετά ο προπονητής της ομάδας Παναθηναϊκού, Δημήτρης Ανδρεόπουλος.
10: Ήταν ένα πολύ σκληρό παιχνίδι ακόμα και πήγανε σε λεπτομέρεια όλα τα σετ. Το γνωρίζαμε από την αρχή, γιατί πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα του ΠΑΟΚ, γιατί το δεύτερο γύρο έκανε ένα εξαιρετικό δεύτερο γύρο, και εγώ συναδελφικά να δώσω και τα συγχαρητήριά μου για αυτό που παρουσίασε και για τον τρόπο που κράτησε την ομάδα του ΠΑΟΚ ο συνάδελφός μου, Coach Mamaev.
11: Πείτε μας λίγο, πριν από δύο εβδομάδες ο ΠΑΟΚ σας νίκησε 3-0. Τι αλλάξατε, που προφανώς αλλάξατε πολλά από τότε για να φτάσετε στο 3-1 σήμερα?
10: Κοιτάξτε, ήταν ένα παιχνίδι που τα πρώτα δύο σετ φύγανε με έναν τρόπο μέσα σε 2-3 φάσεις. Οπότε μετά δεν μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε. Δηλαδή και ακόμα και σε εκείνο το παιχνίδι δεν ήταν η συνολική εικόνα του παιχνιδιού έτσι. Δεν αλλάξαμε τίποτα. Ποτέ δεν αλλάζουμε τίποτα. Είμαστε αυτοί που είμαστε. Με ταπεινότητα, χωρίς λόγια. Με πάρα πολύ σκληρή δουλειά, και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσω. Τους παίκτες μου δεν έχουν σταματήσει όλη τη σεζόν πρωί βράδυ, και νομίζω ότι αυτή η χαρά που παίρνουν στο τέλος είναι αποτέλεσμα όλης της χρονιάς.
0: Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ και ο βολεϊμπολίστας της ομάδας, ο Θανάσης Πρωτοψάλτης.
12: Ξεκινήσαμε τη χρονιά με δύο χαμένους τίτλους και μόνο έτσι μπορούσαμε να επαναφέρουμε την χρονιά, από το να είναι χαμένη να είναι μια κερδισμένη χρονιά με το κύπελλο και το πρωτάθλημα. Ξεκινήσαμε από την αρχή με στόχο αυτά. Τα καταφέραμε σήμερα σε ένα πολύ δύσκολο γήπεδο, με απίστευτο κόσμο και γεμάτο ενέργεια για τον ΠΑΟΚ. Ξέραμε την αρχή τι να περιμένουμε. Αυτή τη φορά ήμασταν προβληματισμένοι και ευτυχώς φέραμε το αποτέλεσμα. Όταν είσαι πίσω με την πλάτη στον τοίχο, έχεις πιο πολύ άγχος και η πίεση ήταν στον ΠΑΟΚ για να μας κερδίσει. Αλλά εμείς δεν αφήνουμε αυτό να αφαιρέσουμε τη δικιά μας την πίεση. Εμείς θέλαμε να τελειώσουμε σήμερα. Για μας ήταν ο τελικός σήμερα. Δεν θέλαμε να ξαναπάμε στην Αθήνα. Γι' αυτό παλέψαμε. Και θεωρώ ότι η χρονιά τελειώνει πολύ καλά και με τον καλύτερο τρόπο, μπορώ να πω. Γιατί επίσης κατά τη διάρκεια της χρονιάς δεν αρέσαμε, δεν παίζαμε καλά, κερδίζαμε αλλά δεν μας άξιζε. Σήμερα γράφουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής. Από εκεί και πέρα δεν μας νοιάζει κάτι άλλο εμάς. Εμείς οι αθλητές τα αφιερώνουμε πάντα στον κόσμο μας, γιατί κάνει καμίνι το μετς. Και είναι αυτοί που μας, μπορεί να μην το ξέρουν, αλλά στο τρίτο παιχνίδι μας δώσαν την ενέργεια και την ψυχική δύναμη για να συνεχίσουμε και να πάρουμε το παιχνίδι για να έρθουμε εδώ. Και προσωπικά εγώ στην αυγουνιαστικιά μου, γιατί ήταν μια χρονιά δύσκολη για μένα και ήταν δίπλα μου, σε αυτούς τους ανθρώπους θέλω να το αφιερώσω.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Θανάση Πρωτοψάλτη. Πάμε στην πλευρά του ΠΑΟΚ. Θα ακούσουμε πρώτα τη δήλωση ο προπονητής του, ο Βαλάντης Μαμάης.
13: Από τη μεριά μου και εγώ πρέπει να πω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Πιστεύω δίκαια έγινε πρωταθλητής. Εμείς προσπαθήσαμε πάρα πολύ, ειδικά στο προηγούμενο παιχνίδι μέσα στην έδρα τους, που είδατε ότι κρίθηκε σε λεπτομέρειες. Θέλαμε πάρα πολύ να κρατήσουμε αίτητη την έδρα μας σε αυτούς τους τελικούς. Δεν τα καταφέραμε, ειδικά στο τρίτο σετ εκεί πέρα που ξεφύγαμε το 17. Πάλι κάποια προβλήματα που έχουμε μας έδωσε το χαμένο σετ και με αυτό χάσαμε και το παιχνίδι. Θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μου. Ήταν πολύ μεγάλη χρονιά, πολύ μακριά χρονιά, πολύ κουραστική χρονιά. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι περνάμε. Κάθε μέρα το σημαντικότερο είναι το θέλαμε. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας πίστεψε. Ξέρω ότι στεναχωρέσαμε πάρα πολύ και εμείς. Τι να πω, να έχουμε υγεία και εύχομαι τον χρόνο που έχουμε να τα καταφέρει καλύτερα και όλοι μας να κερδίσουμε ένα τίτλο. Συγχαρητήρια και πάλι στο Παναθηναϊκό και σε όλο τον κόσμο και στους παίκτες μου.
0: Να ακούσουμε τη δήλωση και ο βολεϊμπολίστας του ΠΑΟΚ, Μενέλαος Κοκκινέκης.
14: Θα ξεκινήσω λέγοντας συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα, μπράβο του. Σήμερα έπαιξε καλό βολή πολύ. Μας πίεσε σε αρκετά σημεία, ήταν συγκεντρωμένος σε κρίσιμες φάσεις και κατάφερε να πάρει την νίκη. Από εκεί και πέρα η λογική λέει πως το άξιζε άμα το πήρε. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το ότι ήταν πρώτη στην κανονική διάρκεια. Αλλά και μπράβο τους και σε αυτό, σαφώς. Το σημαντικό ήταν ότι ήταν καλύτεροι στους ημιτελικούς και στους τελικούς και καταφέρουν να πάρουν το πρωτάθλημα.
11: Για τον ΠΑΟΚ, η σκέψη για την επόμενη μέρα, υπάρχει κάτι, είναι πολύ νωρίς?
14: Δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ μέχρι σήμερα που μιλάμε και η ομάδα μας είναι συγκεντρωμένη σε αυτούς τους αγώνες. Τώρα είναι μια στιγμή δύσκολη για μας. Έχουμε προσπαθήσει όλο τον χρόνο για αυτά τα μάτς. Δεν τα καταφέραμε σήμερα και θα ξεκουραστούμε και βλέπουμε για τη συνέχεια.
0: Αυτά λοιπόν και από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Η στέψη, η απονομή του τροπέου στην ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού την ερχόμενη Πέμπτη στις 7 στο Παύλος Γιαννακόπουλος, στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης. Να πούμε ότι στην Ιταλία, στη Σέρια, το παιχνίδι που έχει αρχίσει είναι σε εξέλιξη και μάλλον είναι στις καθυστερήσεις, για να το πούμε ακριβέστερα. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, Βερόνα Κόμο 0-1, ενώ έχει αρχίσει και το πρώτο παιχνίδι της ημέρας στην Ισπανία, στην Λα Λίγκα. Στο 21ο λεπτό βρίσκεται Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ 0-0. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε στην Λάρισα. Έχουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια μαζί μας. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Χθες η ΑΕΛ δεν κατάφερε να νικήσει. Βέβαια, τώρα με τα χθεσινά αποτελέσματα και ευκαιρία δοθήσεις να τα θυμίσουμε, Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2, ΑΕΛ Αστέρας 1-1 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-2, βγάζουμε τα εξής συμπεράσματα συνολικά για τα play-out, τα οποία νομίζω είναι τα πιο συναρπαστικά, ίσως και από τότε που εισήχθησαν ως διαδικασία, ως μέρος της δομής του πρωταθλήματος στη Super League. Τα πιο εντυπωσιακά play-out είναι τα φετινά, και γιατί είναι τρεις ομάδες που μάχονται να αποφύγουν τον υποβιβασμό, αλλά και λόγω των αποτελεσμάτων που έρχονται. Φαίνεται λοιπόν ότι η Κηφισιά και ο Πανετολικός, με τις εκτός έδρας νίκες που έκαναν εχθές, έχουν κλειδώσει, ας το πούμε, έκαναν ένα ακόμα σημαντικό, μεγάλο βήμα για την παραμονή τους. Και έχουμε και ανακατάταξη στις τρεις τελευταίες θέσεις, με τον Αστέρα, μετά από δύο αγωνιστικές και περισσότερες, να βγαίνει από την γραμμή του υποβιβασμού, ας την πούμε έτσι, να είναι στην τέρτη θέση από το τέλος με 29 βαθμούς, ο Πανσεραϊκός προτελευταίος με 28, η άλλη τελευταία με 26, και δεν ξέρω πώς σχολιάζουν στην ΑΕΛ και το χθεσινό παιχνίδι και το αποτέλεσμα και την επόμενη μέρα. Και να πούμε επίσης, και θα σου δώσω το λόγο, ότι έχουμε και την τρίτη αγωνιστική στα play-out, με αγώνα Πανετολικός ΑΕΛ, με αγώνα Κηφισιά Ατρόμητος, αλλά και το πιο σημαντικό μάλλον παιχνίδι, αυτό ανάμεσα στον Αστέρα και τον Πανσεραϊκό.
15: Καλό απόγευμα σε εσένα και στους ακροατές της Αρασπόρο. Έτσι είναι, όπως έδωσες το στίγμα, αυτό συμβαίνει μετά τα χθεσινά αποτελέσματα ανάμεσα στις ομάδες, και φαίνεται ότι πλέον έχουν ξεκαθαρίσει. Βέβαια, το ξέραμε και πριν από τα χθεσινά αποτελέσματα, αλλά νομίζω ότι φάνηκε τώρα πιο καθαρά ότι οι τρεις ομάδες ουσιαστικά, το πλεονέκτημα το μεγαλύτερο το έχει ο Αστέρας Τρίπολης απέναντι στις δύο ομάδες, τον Πανσεραϊκό και την ΑΕΛ, με την ΑΕΛ που είναι στην χειρότερη θέση, γιατί βρίσκεται στην τελευταία θέση με τους 26 βαθμούς, και από την άλλη πλευρά ο Πανσεραϊκός, ο οποίος είναι πιο πάνω στην προτελευταία θέση, και η ομάδα της Τρίπολης με την ισοπαλία που πήρε χτες από την ΑΕΛ πάει στους 29 βαθμούς και σίγουρα ατενίζει με περισσότερη, θα έλεγα, αισιοδοξία σε ό,τι αφορά την παραμονή. Ωστόσο, μαθηματικές ελπίδες μπορεί να πει κάποιος ότι διατηρεί, αν και στην ΑΕΛ βλέπουν ότι πολύ δύσκολα να ανατραπεί μετά το χθεσινό αποτέλεσμα. Πολλοί πίστευαν ότι η νίκη στο χθεσινό αγώνα ίσως να έδουν αυτή τη δυνατότητα και να έδουν ένα παράθυρο ελπίδας για παραμονή. Αλλά μετά το ισόπολο αποτέλεσμα, θα έλεγα ότι περιορίζονται, για να μην πω εκμηδενίζονται οι όποιες ελπίδες, αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν ακόμη μαθηματικές ελπίδες, δεν μπορεί να το πει κάποιος έτσι με σαφήνεια. Μπορεί, γιατί αυτό είπε και χθες ο βοηθός.
0: Ναι, γιατί ο Φέστα ήταν τιμωρημένος.
15: Ο Λαβδαριάς, ναι, ο Φέστα ήταν τιμωρημένος. Και αυτό που είπε, ότι εμείς πιστεύουμε στη σωτηρία και αυτό θα κάνουμε, θα εξαρτηθεί από το παιχνίδι της Τρίτης με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Ναι. Ο Πανετολικός, ο οποίος με το χθεσινό διπλό, θα λέγω ότι είναι σε καλύτερη μοίρα. Έτσι. Αυτό είναι τώρα η βαθμολογία. Αισθάνεται, θα έλεγα, πιο κοντά. Δεν την έχει εξασφαλίσει, όπως λέμε, και μαθηματικά. Αυτό θα το κάνει.
0: Όχι, αλλά πέντε βαθμοί από τον Αστέρα, αλλά και έξι βαθμοί από την προτελευταία ομάδα, ενώ υπολείπονται τρεις αγωνιστικές, του δίνουν μια ασφάλεια, ένα αίσθημα ασφάλειας.
15: Ακριβώς. Έτσι είναι. Έτσι έχουν τα πράγματα και νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, στην ΑΕΛ υπάρχει Εντάξει, το μόνο θετικό ήταν για την ΑΕΛ χθες η προσπάθεια. Υπήρχε, δηλαδή, όλοι αναγνώρισαν την προσπάθεια που έγινε από τους ποδοσφαιριστές. Κάτι που το εισέπραξαν και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές μετά το τέλος του αγώνα, αλλά και κατά τη διάρκεια από τον κόσμο, ο οποίος αναγνώρισε την προσπάθεια των παικτών, τους χειροκρότησε. Και μάλιστα αυτό που ζητούσαν το είδαν και μέσα στον σπορ. Απλώς έδειξε ότι δεν μπορεί, τη λείπει αυτό που λέμε το τελείωμα των φάσεων, και φάνηκε και στο χθεσινό παιχνίδι, ενώ είχε τις ευκαιρίες, όπως παραδείχθηκε και ο προπονητής του Αστέρα Τρίπολης, ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο οποίος είπε ότι η ΑΕΛ είχε τις ευκαιρίες και ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο είπε ότι ισορροπήσαμε, αλλά θα μπορούσε να την είχε πάρει. Εμείς καταφέραμε, είπε, να πάρουμε έναν πολύτιμο βαθμό. Και από την άλλη πλευρά, ο Ανδρέας Σαββαριάς είπε ότι χάσαμε την ευκαιρία σήμερα, αλλά υπάρχουν όμως άλλα τρία παιχνίδια και είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε μέχρι το τέλος για την σωτηρία. Δεν ξέρω αν τα καταφέρουν ή όχι, αλλά πολύ δύσκολα, έτσι να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί ο κόσμος...
0: Μα η αλήθεια είναι, και αυτό πρέπει να πούμε, ότι η ΑΕΛ δεν έχει καμία νίκη σε αυτή τη διαδικασία των play-off.
15: Όταν σε 7 παιχνίδια που έχει δώσει στα play-out έχει μόνο 3 βαθμούς, αυτό τα λέει όλα.
0: Ναι. Έχει κάνει πολύ κακά play-out και δεν ξέρω αν η αλλαγή προπονητή έδωσε αυτή την όθηση που συνήθως περιμένουμε, έστω και ως διαμαγείας, ας πούμε, μεταφυσικά, να δώσει μια αλλαγή προπονητή
15: μπορεί
0: σε μια ομάδα.
15: Μπορεί να πει ναι, ότι άλλαξε σε ένα βαθμό, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό από τη στιγμή που δεν ήρθε η νίκη. Σαν αγωνιστική συμπεριφορά, η αλήθεια είναι ότι έδειξε η ΑΕΛ τουλάχιστον στα 2 τελευταία παιχνίδια, και στο εκτός έδρας και στο χθεσινό, ότι είχε μια καλή παρουσία, αλλά είπαμε ότι της έλειπε το αποτέλεσμα. Στο προηγούμενο παιχνίδι μπορεί κάποιος να πει ότι της κλέψαν το αποτέλεσμα με αυτό που συνέβη, αλλά στο χθεσινό παιχνίδι νομίζω ότι η ίδια δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία, γιατί είχε τις ευκαιρίες, αλλά δεν τις αξιοποίησε εκεί που έπρεπε να τις αξιοποιήσει. Και αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι υπάρχει και μια κούραση, τα πόδια των ποδοσφαιριστών είναι βαριά, υπό το άγχος ότι πρέπει να κατακτήσουν τους 3 βαθμούς. Και αν θέλεις, και από την άλλη πλευρά είναι και οι αντίπαλες ομάδες. Γιατί δεν παίζει μόνη της, παίζουν μια άλλη ομάδα που είχε τον ίδιο στόχο, που ήρθε, διάβασε, όπως λέμε, το παιχνίδι και κατάφερε να πάρει ένα βαθμό πολύτιμο, όπως είπε και ο Γιώργος Αντωνόπουλος, αλλά και ο αρχηγός της ομάδας του Αστέρα, ο Νίκος Παπαδόπουλος, στο τέλος, και είπε ότι ίσως αυτός ο βαθμός να είναι πολύτιμο στην προσπάθεια που κάνουμε για να παραμείνει η ομάδα στην κατηγορία, αναγνωρίζοντας και ο ίδιος ότι η ΑΕΛ ήταν καλύτερη στο χθεσινό αγώνα, αλλά δεν μπόρεσε όμως να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που είχε.
0: Μάλιστα.
15: Όπως και ο Αστέρας μπορούσε να είχε πάρει, γιατί στο 86 είχε την μεγάλη ευκαιρία,
0: ναι, με την απόκρουση.
15: Και απόκρουση με τον Βενεδικίδη, ακριβώς. Ναι. Θα μπορούσε σε εκείνο το σημείο, δηλαδή, να πετύχει τον γκολ, το δεύτερο γκολ, και να πάρει την νίκη. Και σήμερα να λέμε ότι έχουν τελειώσει τα πράγματα και μαθηματικά, όπως λέμε, γιατί θα ήταν πολύ διαφορετικά, ναι, τα πράγματα. Και θα εξαρτηθεί τώρα από τα δύο παιχνίδια, γιατί αυτά νομίζω είναι κομβική σημασία, αν θα υπάρχουν κάποιες ελπίδες. Από το αποτέλεσμα του Πανατολικού με την ΑΕΛ την ερχόμενη Τρίτη και από το αποτέλεσμα που θα έρθει μεταξύ του Αστέρα Τρίπολης και του Πανσεραϊκού.
0: Ναι, εκεί ιδανικά η ΑΕΛ θα ήθελε ισοπαλία.
15: Ισοπαλία, ναι. Ναι. Και με δεδομένο ότι θα έπαιρνε την νίκη στο Αγρή. Όλα αυτά όμως είναι υποθετικά, ξέρεις, γιατί δεν είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί φαίνονται οι ομάδες, εκεί φαίνεται πόσο προετοιμασμένες είναι, γιατί κακά τα ψέματα σε αυτή την περίοδο είναι από τη μία η κόπωση, από την άλλη έχει να κάνει με την ψυχολογία, με τις ικανότητες, αν θέλεις, πολλές φορές, με το πώς ένα παιχνίδι προετοιμάζεσαι. Είναι πολλά αυτά που μπορεί και παίζουν ρόλο, και νομίζω ότι η ΑΕΛ δεν έχει αυτό, γιατί τη λείπει αυτό που έπρεπε να το είχε κατακτήσει, δηλαδή στα προηγούμενα παιχνίδια χάθηκαν στα παιχνίδια κυρίως που έδωσε στην έδρα της, θα πω το παιχνίδι με την Κηφισιά, αλλά και το παιχνίδι στη συνέχεια με τον Παρισσαραϊκό εντός έδρας, δηλαδή αυτά τα δύο που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο, θα έλεγα, στο να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Και αν θέλεις και λίγο πιο μπροστά, να πω και το παιχνίδι εκτός έδρας με τον Ατρόμητο. Όταν σε ένα τέτοιο παιχνίδι πας να διεκδικήσεις κάτι και στο πρώτο ημίχρονο χάνεις με 3-0, έτσι, αυτό νομίζω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Παρά το γεγονός ότι στο δεύτερο ξαναμπήκε, αλλά δεν μπόρεσε όμως να πάρει κάτι από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Οπότε από τότε ξεκίνησαν, θα έλεγα, τα προβλήματα. Μην πω και από το παιχνίδι με τον Αστέρα το πρώτο στα play-out. Γι' αυτό λένε κάποιοι ότι η αλλαγή προπονητή θα έπρεπε να έχει γίνει από εκείνο το παιχνίδι αμέσως μετά το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Mm.
0: Τώρα, ένα τελευταίο, Βαγγέλη, για να ολοκληρώσουμε. Και σε ρωτάω, επειδή η ΑΕΛ είναι από τις ομάδες της περιφέρειας, ίσως αυτή η οποία έχει την, μαζί με τον Όφη, τη μεγαλύτερη βάση οπαδών. Τι κλίμα υπήρχε από τους φιλάθλους στο γήπεδο την χθες, και ειδικά μετά το ανεπιτυχές αποτέλεσμα?
15: Ναι, μετά το τέλος ο κόσμος, όπως είπα, ότι χειροκρότησε τους παίκτες στο τέλος που πήγαν και προς την πλευρά τους, και υπήρξαν αποδοκιμασίες κατά της διοίκησης. Αυτό που το έχουμε δει και στα προηγούμενα παιχνίδια, θεωρούν δηλαδή για όλο αυτό που έχει συμβεί και στην κατάσταση που βρίσκεται η ΑΕΛ, ότι οφείλεται στην διοίκηση της ομάδος. Γι' αυτό λοιπόν υπήρξαν και οι αποδοκιμασίες και κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα, και κυρίως έτσι μετά το τέλος του αγώνα, ενώ λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου είχαμε και ένα επεισόδιο, μία ένταση εκεί με κάποιον φίλαθλο, με τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΛ. Ευτυχώς όμως έτσι, με την παρέμβαση, όπως λέμε, των ψυχομετέρων, τα πράγματα ηρέμησαν και έληξε εκεί. Αλλά γενικότερα υπάρχει αυτό το κλίμα. Στην ΑΕΛ θεωρεί ο κόσμος ότι η διοίκηση είναι αυτή που φέρει την ευθύνη για αυτό που έχει βρει την ομάδα και βρίσκεται σε αυτή την θέση.
0: Γιατί, για τις μεταγραφές που πιθανόν δεν έγιναν, για τις επιλογές προπονητών που δεν...
15: Για τις μεταγραφές, για τη διαχείριση του εμψυχού δυναμικού, για τις αλλαγές του προπονητή, το πώς ξεκίνησε και πώς διαχειρίζεται όλα τα πράγματα. Είναι πάρα πολλά αυτά που καταλογίζει ο κόσμος και θεωρεί, γι' αυτό το βλέπεις ότι και στις ανακοινώσεις των οργανωμένων που λένε ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτή η διοίκηση, να αποχωρήσει δηλαδή αυτή η διοίκηση και να βρεθεί. Τώρα αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Ναι. Για την ώρα νομίζω.
0: Διοίκηση εννοούμε ιδιοκτησία, βέβαια. Έτσι.
15: Ιδιοκτησία,
0: ιδιοκτησία και διοίκηση είναι κοινό πρόσωπο. Είναι κοινό πρόσωπο στην ΑΕΛ. Έτσι, ο ιδιοκτήτης είναι και πρόεδρος, ο Αχιλλέας Νταβέλης.
15: Όχι, όχι. Είναι ιδιοκτήτης και πρόεδρος ο αδερφός του. Είναι τα αδερφιά.
0: Πρόεδρος
15: δηλαδή.
0: Είναι ο αδερφός του και ιδιοκτήτης είναι ο Αχιλλέας Νταβέλης.
15: Ακριβώς. Το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει, ναι, ο Αχιλλέας Νταβέλης.
0: Εν πάση περιπτώσει, είναι συγκοινωνούν τα δοχεία σε βαθμό συγγένειας πρώτου βαθμού.
15: Ακριβώς. Και να πω και κάτι άλλο.
0: Συγγένεια πρώτου
15: βαθμού. Και χθες, έτσι, πάρα πολλοί ήρθαν και μας το είπαν φιλαθλοί που δεν συμφωνούν με αυτό που κατατέθηκε, δηλαδή και από την ΠΑΕ και από τον Αρεσιτέχνη και από την Ένωση Ομολάριου σχετικά με την αναδιάρθρωση. Είπε ότι δεν το επιθυμούμε σε καμία περίπτωση, είμαστε αντίθετοι, και το είδαμε αυτό πάλι και από τους οργανωμένους με τις ανακοινώσεις, αλλά και χθες στο γήπεδο να το λένε για μία ακόμη φορά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια, και εμείς φεύγουμε από την Λάρισα, πάμε στις Σέρες, γιατί ο Πανσεραϊκός, θα πάμε σε λίγο μάλλον στον Βασίλη Αναστασιάδη. Πριν πάμε να δούμε τι γίνεται στον αγώνα της Λα Λίγκα που είναι σε εξέλιξη. Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ έχει γίνει 0-1, βρίσκεται στο 33ο λεπτό αυτό το παιχνίδι, ενώ στον αγώνα για την Σέρι Α έχουμε τελικό Βερόνα ακόμα 0-1. Πάμε τώρα στις Σέρες να συναντήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη για να δούμε τι λένε στον Πανσεραϊκό, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, μετά δηλαδή την απρόσμενη, την ανέλπιστη, τουλάχιστον πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, νίκη της Κηφισιάς στις Σέρες με 2-1. Ο Πανσεραϊκός είναι ξανά στην πρώτη-τελευταία θέση, τον πέρασε ο Αστέρας Άκτουρ, και η ομάδα αυτή που έχει κάνει τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις, τέλος πάντων έχει φέρει τα πιο ανέλπιστα, τα πιο αναπάντεχα αποτελέσματα μέχρι στιγμής, κερδίζοντας εκτός έδρας, θυμίζω, και τον Αστέρα και την ΑΕΛ, τώρα βρίσκεται κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Καλησπέρα, Βασίλη.
16: Ακριβώς, Θάνο, καλησπέρα. Ο Πανσεραϊκός, ό,τι κερδίζει, γεμίζει μάλλον την καρδάρα με το γάλα στα εκτός έδρας παιχνίδια, και βέβαια το γάλα αυτό το χύνει όταν παίζει εντός έδρας. Ενώ δηλαδή μακριά από την έδρα του φέρνει, όπως είπες και εσύ, πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα. Νίκησε και με την Κηφισιά, νίκησε και με τη Λάρισα, νίκησε και με την Τρίπολη, τον Αστέρα. Τον είχε κερδίσει την κανονική διάρκεια. Βλέπουμε ότι δεν μπορεί στην έδρα του. Και αυτό χθες φάνηκε. Ήρθε αυτή η απρόσμενη ήττα. Βέβαια το θέμα είναι ότι θα προτιμούσαν τουλάχιστον μια ισοπαλία, αλλά ούτε αυτό δεν κατάφερε ο Πανσεραϊκός. Και βέβαια έχει μια ήττα που τώρα δυσκολεύει πάρα πολύ τα πράγματα. Αν και ο Σαραγώσα λέει ότι το πιστεύει, βέβαια το παιχνίδι, ο μεγάλος τελικός πλέον είναι την Τρίτη στην Τρίπολη, κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Ο Πανσεραϊκός που έδειξε ότι σε αυτό το παιχνίδι έμεινε από δυνάμεις, ο προπονητής του φαίνεται ότι, και το έχει δείξει και στα προηγούμενα παιχνίδια, ουσιαστικά πιστεύει ότι το ρόστερ αποτελείται από 12-13 παίκτες, άρα είναι δύσκολο με 13 παίκτες να πας σε μια διαδικασία συνεχόμενων αγώνων που είναι μέσα σε μικρά και έτσι λίγα χρονικά διαστήματα. Μέσα σε 13 μέρες, 4 τελικοί, ήδη τον έχασε τον έναν. Έτσι βλέπουμε ότι ο Τεχέιρα π.χ. χθες δεν ξεκίνησε βασικός γιατί είχε το πρόβλημα τραυματισμού του, αλλά έπρεπε να πάρει και ανάσες. Αυτό το ότι ο προπονητής ουσιαστικά λέει ότι το ρόστερ μου δεν το λέει, το δείχνει με τις πράξεις του ότι είναι 12-13 παίκτες. Ο 13 παίκτες πιστεύει, αυτό το πληρώνει γιατί δεν βάζει κάποιους παίκτες οι οποίοι σίγουρα, όπως έκανε δηλαδή χθες ο Λέτο που έβαλε κάποιους παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο και άλλαξε το ρου του αγώνα, τη ροή του αγώνα και έδωσε τη δυνατότητα στην ομάδα να πάρει μια νίκη. Αυτό το πλεονέκτημα δεν έχει ο Πασαραϊκός. Βέβαια ο Σαραγώσα χθες στην συνέντευξη τύπου είπε ότι μην ξεχνάτε που ήμασταν βαθμολογικά και που είμαστε τώρα. Πιστεύει ότι δεν χάθηκε τίποτα. Το παιχνίδι αυτό με την Τρίπολη, στην Τρίπολη, που έχει κερδίσει ο Πασαραϊκός στην Τρίπολη και ουσιαστικά είναι μια έδρα από την οποία έχει πάρα αποτελέσματα, αλλά τώρα πλέον θα είναι μια διαφορετική αναμέτρηση και αυτό γιατί ο Αστέρας Τρίπολης δίνει το παιχνίδι της χρονιάς, γιατί ξέρει ο Αστέρας Τρίπολης αν κερδίσει παραμένει στην κατηγορία, ενώ ο Πασαραϊκός αν κερδίσει επίσης αυξάνει τις ελπίδες του για παραμονή, αν χάσει νομίζω ότι πρέπει να κάνει τα σχέδια του χρόνου για την Super League 2. Ουσιαστικά αυτό είναι, δηλαδή και ίσως κάποιοι λένε αυτό που ουσιαστικά καταλογίζουν στον Σαραγώσα είναι ότι ενώ η ομάδα προηγήθηκε 1-0 θα μπορούσε να έχει μια αμυντική τακτική και το ρώτησε και συνέντευξη τύπου αυτό. Αυτό είπε βέβαια ότι εμείς παίζαμε κλειστά. Θα μπορούσε π.χ. να μην έχει δύο επιθετικούς και να έχει ένα επιθετικό, να διαχειριστεί κάπως αλλιώς το παιχνίδι. Αλλά ο ίδιος λέει ότι και στο παρελθόν έγινε αυτά και εμείς το ανατρέψαμε. Το πιστεύει αυτό. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν ο Τεχέιρα θα είναι έτοιμος για την Τρίτη, γιατί και χθες δεν αγωνίστηκε. Ο Βραζιλιάνος 36 ετών θα έχει δώσει όλα όσο και αγωνιζόταν. Έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Αμφίβολη συμμετοχή του. Ο Γκελαζίλη είχε πρόβλημα τραυματισμού και την εξεκίνησε. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι στην διάθεση του προπονητή. Από ό,τι γνωρίζω, ο Σαραγώσα δέχτηκε κάρτα του διαιτητή σε μια διαμαρτυρία και έτσι συμπλήρωσε τρεις. Και το πιο πιθανό, αν δεν κάνω λάθος με το ρεπορτάζ που έκανα, είναι να μείνει στον πάγκο του Πασαραϊκού στο παιχνίδι αυτό.
0: Γιατί αν συμπλήρωσε τρεις, ναι, είναι το αμέσως επόμενο παιχνίδι τώρα στα
16: play-out. Από εκεί και πέρα, ο Σαραγώσα το πιστεύει, μίλησε στους παίκτες του, είπε ότι εσείς έρατε τα αποτελέσματα καλά, εσείς πήρατε μια ομάδα με 5 βαθμούς και την κάνατε να είναι σε αυτή τη θέση και να διεκδικεί την παραμονή της. Άρα είναι τρία παιχνίδια σε μικρό χρονικό διάστημα. Την Τρίτη στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Το επόμενο μάλλον Σάββατο με τον Πανετολικό στις Σέρες και ακολουθεί το παιχνίδι 5η 21 Μαΐου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Είναι τρία παιχνίδια. Ο Πασαραϊκός μέχρι στιγμής τα εκτός έδρας δείχνει ότι είναι πολύ πιο καλός από ό,τι στην έδρα του. Άρα θέλει τις νίκες για να καταφέρει να παραμείνει στην κατηγορία. Ο προπονητής του το πιστεύει. Να δούμε τώρα αν θα μπορέσει και οι παίκτες να το κάνουν αυτό πράξη. Αν έχουν δυνάμεις, γιατί αυτό είναι ένα θέμα. Δεν το χρησιμοποιήσω, όπως είπα, 12 και 13 παίκτες κάποια στιγμή είναι λογικό να προδώσουν οι δυνάμεις σου και να μην μπορείς να βοηθήσεις. Θα το δούμε, Θάνο. Πάνω στην Τρίτη είναι ο τελικός των τελικών. Ναι. Το παιχνίδι στην Τρίπολη με τον Αστέρα Τρίπολης.
0: Και να διορθώσω, μιας και το λες, γιατί είπα νωρίτερα στον πρόλογο, προλογίζοντάς δηλαδή ότι ο Πανσεραϊκός έχει κάνει εντυπωσιακές εκτός έδρας ήττες και ανέφερα το παιχνίδι με τον Αστέρα. Όχι, νίκες. Με τον Αστέρα. Νίκες, ναι, συγγνώμη.
16: Ναι.
0: Με τον Αστέρα παίζει την ερχόμενη Τρίτη εκτός έδρας στην ΑΕΛ, στην Κηφισιά και στον Πανατολικό.
16: Ακριβώς.
0: Αυτές είναι οι τρεις εκτός έδρας.
16: Γι' αυτό μπερδεύτηκε και το είπα αυτό. Αλλά βέβαια στην κανονική διάρκεια έχει κερδίσει με την Τρίπολη. Τον Αστέρα Τρίπολης, γι' αυτό μπερδεύτηκε στη συζήτηση. Συνέχεια έκανα και εγώ αυτό το λάθος. Οι νίκες που πήρε ο Πασαραϊκός είναι μέσα στην Κηφισιά, μέσα στο Αγρίνιο, το κόντρα στον Πανετολικό και βέβαια μέσα στη Λάρισα. Θα δούμε αν θα γίνει το 4-4 στα παιχνίδια. Αν δηλαδή ο Πασαραϊκός είναι πλέον ομάδα των εκτός έδρας αναμετρήσεων, παρά των εντός έδρας πάσου. Η αλήθεια είναι ότι εκεί που υπήρχε ενθουσιασμός και είχε πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο, Θάνο, και πραγματικά εγώ βλέπω και τι ζω στις Σέρες. Εισπράττει και το κλίμα, βλέπει πώς είναι το κλίμα. Ο κόσμος ήταν ενθουσιασμένος, είναι μια ανώμαλη προσγείωση αυτή η ήττα. Ήκανε τον κόσμο, έτσι, αλλά περιμένουν όλοι μήπως αυτό που έκανε στα προηγούμενα εκτός παιχνίδια το κάνει την Τρίτη. Ο Σαραγώσα το πιστεύει. Αντί να δούμε αν οι παίκτες το πιστεύουν και πάρουν την νίκη την Τρίτη.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Αναστασιάδη. Φεύγουμε από τις Σέρες, πάμε στην Τρίπολη, γιατί χθες ο συνδυασμός αποτελεσμάτων, δηλαδή η ισοπαλία του Αστέρα στην ΑΕΛΕΦΣΥ Αρίνα συνδυαστικά με την νίκη της Κηφισιάς στις Σέρες έφεραν τον Αστέρα μετά από κάποιες αγωνιστικές στην τρίτη από το τέλος θέση της βαθμολογίας, δηλαδή πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού. Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν δώσει μια ανακούφιση στην ομάδα και στο ευρύτερο περιβάλλον της Βασιλικού Βαλή. Καλησπέρα.
17: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Θάνο, και στους ακροατές μας. Ναι, όταν είσαι πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, έστω και ένα βαθμό, και κρατάς την τύχη στα χέρια σου, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Έχει ένα βαθμό πάνω. Αν κάνει νίκες μέχρι το τέλος, δεν μπορεί κανείς να του στερήσει την παραμονή στην κατηγορία για τον Αστέρα Άκτορ. Όμως, αυτό που κοιτάνε όλοι είναι το παιχνίδι της Τρίτης. Ένα παιχνίδι 20ετίας. Όπως χαρακτηρίστηκε.
0: 20ετίας, μάλιστα.
17: 20ετίας. Γιατί
0: σαν να λέμε ότι παίζουμε, παίζουμε ό,τι έχουμε κάνει τα τελευταία 20 χρόνια.
17: Ακριβώς. Επειδή δεν έχει ποτέ υποβιβαστεί ο Αστέρας, ναι. Το έχουν χαρακτηρίσει άπαντες έτσι. Ξέρουν όλη τη βαρύτητα του αγώνα. Ξέρουν ότι είναι σε καλή κατάσταση αυτή την περίοδο ο Αστέρας Άκτορ. Έχει μόνο νίκες στα εντός έδρας παιχνίδια. Ο κόσμος που από σήμερα ανακοινώθηκε για τα εισιτήρια της αυριανής μέρας, που από αύριο θα είναι στη διάθεση του κόσμου μέχρι και την ημέρα που θα διεξαχθεί η αναμέτρηση στις 7 η ώρα την Τρίτη το βράδυ, θα είναι στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για να κατακλείσουν το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όσο το δυνατόν περισσότεροι δηλαδή να έρθουν, γιατί sold out αποκλείεται να γίνει. Αυτά όλα είναι θετικά, όλα είναι υπέρ της ομάδας της Αρκαδίας πλέον, και όπως είπα και στο ξεκίνημα, κρατάει την τύχη στα χέρια του. Ο Αστέρας έχει σε καλή κατάσταση την ομάδα του. Και πέρα ότι δεν ήταν και το πιο καλό παιχνίδι αυτό που έκανε στο ΑΕΛΕΦΣΥ Αρίνα, κατάφερε να κρατήσει το αποτέλεσμα στο 1-1, παρότι προηγήθηκε και ίσως θα μπορούσε να έχει πετύχει και ένα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο μετά από ένα ωραίο σουτ του Μπαρτόλο που έκανε ο Βενετικίδης, εκεί μια εντυπωσιακή απόκρουση. Όμως ξέρει και τα πλεονεκτήματα του αντιπάλου που έρχεται την Τρίτη, γιατί όπως είπατε κι εσείς, ιτήθηκε από τον Πανσεραϊκό Αστέρας Άκτορ στην κανονική διάρκεια εδώ. Με τον γκολ του Ιβαν, ήταν μια ήττα που τον έφερε στην τελευταία θέση και πήγαινε τελευταίος μέχρι πρότινος, που στο μάτς με την ΑΕΛ και στην κατάσταση που βρέθηκε ο Αστέρας, πέρασε από πάνω με τον βαθμό που πήρε αφού τον βόλεψαν και τα άλλα αποτελέσματα που ήρθαν στα παιχνίδια. Έχει σε καλή κατάσταση το Μακέντα που σκόραρε. Έχει πετύχει 7 τέρματα. Ο Μπαρτόλο είναι στα 11 και αυτός οδηγεί τον Αστέρα στην παραμονή. Η ομάδα έχει και βαθύ ρόστερ. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Είχαμε πει από την αρχή ότι οι ομάδες που έχουν μακρύ ρόστερ και πολλούς παίκτες θα φανεί στην πορεία, γιατί τα παιχνίδια είναι Τετάρτη, Τρίτη, Σάββατο, Κυριακή, Πέμπτη και πάνε συνεχόμενα. Και αυτό έχουμε τώρα. Σάββατο, Τρίτη, Σάββατο, Πέμπτη. Και τελειώνει η διαδικασία των play-out. Φαίνεται ότι μπορεί να αντέξει άνετα σε αυτή την κατάσταση ο Αστέρας Άκτορ όσο αφορά το έμψυχο δυναμικό, το ρόστερ και την ποιότητα που έχει το ρόστερ του, και αυτό μέσα στα διαστήματα των αγώνων και στα παιχνίδια φαίνεται ξεκάθαρα. Η διάρκεια μετράει, φαίνεται αν την έχει ο Αστέρας Άκτορ φτάνει να την αξιοποιήσει αρχικά στο παιχνίδι της Τρίτης. Και βέβαια, αν κερδίσει και την Κηφισιά, να το πάμε και λίγο παραπάνω, νομίζω ότι εξασφαλίζει την παραμονή του χωρίς καμία αμφισβήτηση. Όλα αυτά όμως πρέπει να ξεκινήσουν με το πρώτο βήμα, που είναι το μάτς με τον Πανσεραϊκό την Τρίτη.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Κούβαλη. Φεύγουμε από την Τρίπολη, πάμε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, να δούμε τι γίνεται, να μάθουμε τι γίνεται στον Όφη, ο οποίος παίζει στις 5 στο Κλεάνθης Βικελίδης με αντίπαλο τον Άρη. Θα διαβάζουμε δηλώσεις για νίκη, για να τερματίσει στην 5η θέση της βαθμολογίας. Αλλά νομίζω, Γιώργο Γιαλιτάκη, ότι τα σημαντικά για τον Όφη είναι αυτά που αφορούν τον σχεδιασμό της επόμενης περίοδου, δηλαδή το μεταγραφικό σχεδιασμό ή και θέματα του πιο μακρινού μέλλοντος, τι θα γίνει με το γήπεδό του και θέματα όπως ποιοι θα είναι, για παράδειγμα, υποψήφιοι αντίπαλοι στο Europa League, γιατί νομίζω και με βάση από αυτά που διαβάζω από τώρα ασχολούνται στον Όφη με όλα αυτά. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, Θάνο, και σε εσένα και στις φίλες και φίλους Σεραπόρ. Πράγματι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι τα play-off είναι σε δεύτερη μοίρα. Ο Χρήστος Κόντης θέλει να τερματίσει ο Όφη όσο γίνεται ψηλότερα στο βαθμολογικό πίνακα. Δεν θέλει να αφήσει τα παιχνίδια στην τύχη τους. Επιδιώκει να κρατάει τους παίκτες γρήγορση και να βάζει ψηλά τον πύχη, δείχνοντας ποια είναι η
18: νοοτροπία η δική του αλλά και αυτή που θέλει να περάσει στην ομάδα μέσα. Και με αυτό το σκεπτικό πηγαίνει στο κλάν της Βικελίδης να παίξει τον Άρη. Με τον Άρη θέλουν να πάρει μια άτυπη ρεβάνς της ήττας του την προηγούμενη αγωνιστική στο Παγκρέπιο Στάδιο από την ομάδα της Θεσσαλονίκης με 2-0. Να πούμε ότι Όφη στην κανονική περίοδο έχει κερδίσει δύο φορές τον Όφη, μία στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνιες στην Τρίπολη με 3-0 και μία στο Κλεάνης Βικελίδης με 2-0. Θέλουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει στο παιχνίδι αυτό ο Όφη απέναντι στον Άρη. Τα μοναδικά προβλήματα που έχει ο Χρήστος Κόντης είναι ο Μπόρχα Γκονζάλες και ο Χριστόπουλος που είναι τραυματίες και δεν είναι στη διάθεση του τεχνικού. Ένα πρόβλημα που έχει ο Κοστούλας το ξεπέρασε και θα είναι κανονικά στη διάθεση του Χρήστου Κόντη. Σίγουρα έχει ξεκινήσει ο προγραμματισμός για την νέα αγωνιστική περίοδο. Λείπουν 10 συμβόλαια. Είπαμε ότι έξοδο στην Ευρώπη και τα μίνιμουμ 8 παιχνίδια που θα δώσει είτε στο Europa League είτε στο Conference League αλλάζει το σχεδιασμό της ομάδας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Χρήστος Κόντης και οι συνεργάτες του δεν είναι έτοιμοι. Ενδεχομένως να διαφοροποιήσει κάπως τους παίκτες που είναι το σχέδιο με τους παίκτες που είναι να αποχωρήσουν από την ομάδα. Όμως όλα αυτά είναι σε τροχιά σχεδιασμού, δεν υπάρχει κάτι νεότερο στο συγκεκριμένο κομμάτι, παρότι κάποιες συζητήσεις τουλάχιστον σε φιλολογικό επίπεδο έχουν ξεκινήσει χωρίς να υπάρχει αποτέλεσμα. Τώρα για το γήπεδο του Όφη, για να μην γινόμαστε και κουραστικοί και γραφικοί Θάνο, να πω ότι ναι μεν έχει ανοίξει μια συζήτηση, αλλά ακόμα είναι σε πρώιμο στάδιο, ούτε καν σε νηπιακό στάδιο, για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει, πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Περιμένουμε να καθίσουν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές στο τραπέζι, να δούμε τι υπάρχει για το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Δεν έχει ακόμα αυτή τη στιγμή, πέρα από κάποιες αναφορές που έχουν γίνει και από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και από τον Μιχάλη Μπούση, επί ουσιαστικής βάσης δεν έχει γίνει πάντως καμία συζήτηση.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γαλιτάκη. Φεύγουμε από το Ηράκλειο, πάμε στην Ρώμη, στο αεροδρόμιο της Ρώμης. Εκεί είναι ο Βασίλης Μότσης, ο οποίος επιστρέφει στην Αθήνα μετά το χθεσινό τελικό και την παρακολούθηση του Final Four, του Champions League στο μπάσκετ συνολικά, για να μας μεταφέρει λίγο κλίμα, λίγο αντιδράσεις στην ΑΕΚ μετά από την αποτυχία της κατάκτησης της Basketball Champions League και ιδιαίτερα με τον τρόπο που αυτή έγινε. Σε ακούμε, Βασίλη. Καλησπέρα.
19: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και φίλοι αγοραστές της ΕΡΑΣ. Πόνταξη στην ΑΕΚ. Όλοι αυτή τη στιγμή προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν έτσι το πώς χάθηκε αυτό το τρόπαιο. Έτσι, που έχουν απαντήσει σε αυτό το σχέδιο, δηλαδή στο ότι και οι παίκτες αναγνωρίζουν ότι έκαναν πολλά λάθη στο 4ο δεκάλεπτο, ότι επέτρεψαν πολλά ελεύθερα σουτ στους αντιπάλους τους. Ίσως ότι σε ένα βαθμό να υποτίμησαν και την Ρήτας, έχοντας ένα προβάδισμα 18 πόντων. Το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ήταν απίστευτο αυτό που συνέβη. Για όποιον τυχόν δεν το γνωρίζει, η ΑΕΚ είχε προηγηθεί με 63-45 το φινάλε της τρίτης περίοδου. Είχε μια διαφορά υπέρτης 18 πόντων. Είχε δεχτεί μόλις 25 πόντους στο ημίχρονο. Συνολικά, επαναλαμβάνω, 45 στα 3 δεκάλεπτα. Και στο τελευταίο δεκάλεπτο δέχθηκε 35 πόντους. Και είδε την Ρήτας να ισοφαρίζει 19 δευτερόλεπτα πριν το τέλος σε 80-80. Με την ΑΕΚ να χάνει τελευταία της επίθεση, γιατί είναι στο Ισοδεκάβιτσιο, στο Μάς να πηγαίνει στην παράταση. Εκεί η Ρήτας κυριάρχησε απόλυτα, έτσι, έχοντας πλέον την ψυχολογία στον απόλυτο βαθμό υπέρ της. Στην ΑΕΚ υπήρχε και έλλειμμα ενέργειας, υπήρχε και έλλειμμα συγκέντρωσης σε αυτή την τέταρτη περίοδο. Υπήρξε μια κατάρρευση η οποία δεν φαινόταν ότι ερχόταν. Είμαστε ειλικρινείς, έτσι, με βάση την εικόνα της στα 3 δεκάλεπτα. Ήδη ο Ρέκουαν Γκρέι στις δηλώσεις του έκανε λόγο για ντροπή. Ο Σάκο είπε ότι εντάξει, εγώ έχω πετύχει πολλά πράγματα στην καριέρα μου. Στεναχωρούμε πάρα πολύ για αυτά τα παιδιά, γιατί έκανα μια φοβερά μεγάλη προσπάθεια και φοβερή πορεία, έτσι, όλο το προηγούμενο διάστημα στη διοργάνωση. Και αυτός ο τίτλος χάθηκε μέσα από τα χέρια τους. Στην πραγματικότητα. Επομένως, νομίζω ότι η ΑΕΚ προσπαθεί να συνέλθει από αυτό που βίωσε. Έτσι. Ποια ήταν η αιτία. Η μεγαλύτερη ευθύνη και το καταξής είναι κάτι που θα αναζητηθεί και θα ζητηθεί.
0: Ναι, θα αναλυθεί. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα κάτι.
19: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Ούτε για την επόμενη μέρα κάποιων παιχτών, κάποιων άλλων προσώπων, όπως ο προπονητής για παράδειγμα.
19: Ναι,
0: είναι νωρίς ακόμη.

0: Το έγινε 45. Ήταν καλύτερη στο τέλος. Χαρακτήρισε επιτυχία το ότι η ομάδα έφτασε στο Final Four και το γεγονός ότι πήγε στον τελικό. Αλλά όταν χάνεις έτσι, λέει, δεν μπορείς να σκέφτεσαι αυτά τα πράγματα και να έχεις, ας πούμε, μια έστω χαρούμενη αίσθηση. Ναι. Δεν είμαστε μαθημένοι να παίζουμε δύο μάτς σε τρεις ημέρες. Εκεί απέδωσε και σαν ένα κομμάτι για αυτό που συνέχισε. Ειδικά λέει με τον τρόπο που κάνουμε rotation. Γιατί ο Σάκοτα, να συμπληρώσω εγώ σε αυτό το κομμάτι, χθες για παράδειγμα χρησιμοποίησε από τους 12-9 παίκτες, το 3 δεν έπαιξαν καθόλου. Και γενικά έχει σταθεί στο rotation και πριν από τον τελικό, λέγοντας ότι το ιδανικό θα ήταν να έχουμε παίκτες του ίδιου επίπεδου σε όλες τις θέσεις για να παίζουν όλοι από 20 λεπτά και να έχουν ενέργεια. Δυστυχώς οι κορυφαίοι δικοί μας παίκτες παίζουν 30 λεπτά, είχε πει πριν το τελικό.
1: Ναι.
0: Και μετά το τελικό είπε ότι είναι δύσκολο να χάνεις. Στο δεύτερο ημίχρονο είχα ένα προαίσθημα πως η διαφορά δεν ήταν αρκετή, ήταν απέφτη η ενέργεια. Ήμασταν ωστόσο προετοιμασμένοι και παίξαμε καλά. Αν έβαζαν τίποτα μαθηματικά δεν θα χάναμε, αλλά στόχευσαμε τα τρίποντα στη ρήτα. Αυτό είναι το μπάσκετ, νικούσαμε με ανατροπές. Και στο τέλος χάσαμε με τον ίδιο τρόπο. Η ΑΕΚ όντως έκανε πολλές ανατροπές στη διάρκεια της χρονιάς και ήταν η ομάδα που είχε τις περισσότερες από κάθε άλλη στη σεζόν, έχοντας ανατρέψει την εισβάρος της κατάστασης στα...
1: Άρα την πλήρωσαν οι αντίπαλοι της, οι αντίπαλός της, μάλλον με το ίδιο νόμισμα.
0: Το ίδιο νόμισμα, κατά κάποιο τρόπο, και οι δείχτες έγινε μια σωρία από ρεκόρ. Καταρχάς η ΑΕΚ δεν είχε χάσει ποτέ μάτς το οποίο είχε προηγηθεί με 20 πόντους, γιατί και με 20 προηγήθηκε. Όχι μόνο με 18 δηλαδή. Σε 27 παιχνίδια, έχει 27-0 δηλαδή σε αυτά σε αυτό το σερί. Ο Λουκώσιος που έβαλε 23 πόντους με 7 τρίποντα και ήταν ο παίκτης που ισοφάρισε 80-80 στον ημιτελικό δεν είχε ούτε πόντο, είχε πάρει μόλις ένα τρίποντο γιατί έπαιξε με διαφορετικό τρόπο, είχε πάει την μπάλα στο καλάθι η Ρήτας. Ενώ και σε άλλα δύο προηγούμενα μάτς, τους δύο προημιτελικούς, δηλαδή και συνολικά τρεις. Και έγινε ο Στεφ Χάρι, ας πούμε. Με 7 τρίποντα που είναι και ρεκόρ σε επίπεδο τελικών. Στην τέταρτη περίοδο, ενώ ο Χάρντιν είχε μόλις έναν πόντο στον αγώνα μέχρι τότε και ήταν το βαρύ πυροβολικό της Ρήτας. Και εκεί που έλεγε σχεδόν κανείς ότι πριν είχε εξουδετερώσει η ΑΕΚ, στην τέταρτη περίοδο ήταν καθοριστικός και εκείνος για την ομάδα του. Με 12 πόντους γενικά έγιναν. Σε εκείνο το σημείο και συνολικά 16, γιατί, δηλαδή στη συνέχεια ο Χάρντιν. Θα μπορεί να πει και κανείς ότι ίσως να μπορεί να πιστέψει και ο Φλιώνης για να αναλάβει ξανά το μαρκάρισμα του συγκεκριμένου παίκτη.
1: Τώρα κατόπιν εορτής πολλά αυτό μπορούν να υποθούν.
0: Πολλά μπορούν να υποθούν. Τώρα νομίζω ότι για μένα το θέμα στην ΑΕΚ είναι και την
1: έκανε. Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, Βασίλη.
0: Στον Σάκοτα και κλείνουμε αυτό. Είναι πώς θα μπορέσει να συνέλθει η ΑΕΚ από τον τρόπο που έχασε τον τρόπαιο.
1: Αυτό θα μας απασχολήσει, από αύριο το ρεπορτάζ της Μπασκετικής ΑΕΚ. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Μότση και του ευχόμαστε καλή επιστροφή. Και κλείνουμε με Βίκη Σπύρου και τον ποδηλατικό γύρο Ελλάδας, που όσοι είχαμε την ατυχία να οδηγούμε πριν από μία, δύο, τρεις ώρες, καταλάβαμε ότι φιλοξενήθηκε σήμερα στην Αθήνα. Καλησπέρα, Βίκη.
2: Καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς ταλαιπωρηθήκαμε λίγο από το φαντάσου Θάνο, από το Πασαλιμάνι για να φτάσουμε πάνω στο Σύνταγμα, γιατί όλος ο όγκος των αυτοκινήτων είχε διακεντρευτεί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, οπότε και εμείς είχαμε πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι άξιζε πραγματικά τον κόπο για μια Κυριακή να υποστούμε λίγο αυτή την ταλαιπωρία, γιατί ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδας χάρισε πραγματικά και θέαμα. Και υψηλές προσδοκίες για πολύ ωραία πράγματα στο κομμάτι του αθλητισμού τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, το τελευταίο ετάπ, ο τερματισμός του τελευταίου ετάπ στην πλατεία Συντάγματος, θα έλεγα ότι επιφύλαξε ένα φινάλε αντάξιο των προσδοκιών που γέννησε τις προηγούμενες μέρες. Είχε μάλιστα και ελληνικό χρώμα, καθώς ο Νικηφόρος Αρβανίτου, ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος βεβαίως αγωνίζεται με ξένη ομάδα, με την Ουγγρική United, ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθου. Ωστόσο, ο μεγάλος νικητής στο σημερινό ετάπ ήταν ο Δανός Mats Andersen της SWAT Club, με ένα επιβλητικό και θα έλεγα συναγώνιστο σπίτι στα τελευταία μέτρα του εσωτερικού αυτού σιρκουί που έγινε στο κέντρο της Αθήνας. Έκαναν οι ποδηλάτες τρεις στροφές. Κάθε μια ήταν 6,5 χιλιόμετρα. Και έτσι λοιπόν ο κόσμος που βρέθηκε εκεί είχε τη δυνατότητα να δει και να απολαύσει από κοντά τους ποδηλάτες. Η πρώτη θέση λοιπόν στην γενική κατάταξη είχε κρυφθεί ουσιαστικά από χθες, μετά το φινάλε του αγώνα και του ετάπ του τέταρτου στην Πάρνθα. Έτσι λοιπόν την κατέλαβε ο Βάτλαβ Γιέσελ της Κάσπερ Κρύπτο Φορμή. Ήταν ο αθλητής λοιπόν που κέρδισε τον φετινό τίτλο. Η μάχη επικεντρώθηκε στη νίκη για το... Έτσι λοιπόν η μάχη σήμερα επικεντρώθηκε κυρίως στη νίκη για το τελευταίο ετάπ, στο τελευταίο σκέλος που διεξήχθη αποκλειστικά στην επικράτεια. Ε,

0: ένα ΕΤΑΠ το οποίο είχε διάρκεια 146,5 χιλιόμετρα από τον Πειραιά μέχρι το Σύνταγμα, διαμέσου της Ανατολικής Αττικής. 20 ομάδες του γύρου ουσιαστικά ετοίμαζαν τους σπρίντερ τους για την τελική επίθεση. Οι επιμέρους φανέλες των πόντων, των βουνών και του καλύτερου νέου ποδηλάτη, που είναι όλα αυτά έπαθλα του ποδηλατικού γύρου, δεν τέθηκαν ποτέ υπό αμφισβήτηση, καθώς τις διατήρησαν με πολύ μεγάλη άνεση ο Κρίστιαν Μπέλοχ Βόσιτς της Bike Aid, ο Λόικ Μπέντερντορφ της Κρίκο Αντβάριξ και ο Γέσεκ, αντίστοιχα ο Γέσεκ, ο οποίος πήρε την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη. Και όλα κρίθηκαν στο τελικό σπριντ, το οποίο ξεκίνησε απρόσμενα περίπου 400 μέτρα πριν τον τερματισμό ο Άντερσον. Και κανείς άλλος δεν είχε έτσι την ταχύτητα να τον φτάσει. Και έτσι λοιπόν ο Δανός θριάμευσε. Να πω ότι ο Νικηφόρος Αρβανίτου, που κατέλαβε την τρίτη θέση, διεκδίκησε την νίκη και πέτυχε να τερματίσει τρίτος πίσω από τους Ράγκεβιτς και Άντερσεν. Αυτό ήταν το δεύτερο πλασάρισμα στην τριάδα στο γύρο για τον πρωταθλητή Ελλάδος, γιατί είχε πάρει και μία δεύτερη θέση στο δεύτερο ετάπ. Θα πραγματοποιήσει πραγματικά μια εξαιρετική εμφάνιση στο πενθήμερο. Και έτσι λοιπόν αυτό το ταξίδι το πενταήμερο έληξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα έλεγα ότι οι διοργανωτές πλέον ονειρεύονται τον επόμενο αγώνα ακόμα πιο αναβαθισμένο, μετά και τα πολύ θετικά σχόλια που επέστασαν από τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και για την οργάνωση, αλλά και για το επίπεδο των
1: Των αγώνων.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Βίκη Σπύρου. Και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 3, η ραδιοεφημερίδα της Έρα Σπορ φτάνει στο τέλος της. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Τσαφυροπούλου είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Σίχη Κοντζάκη. Υπάρχουν και αγώνες της Τρίτης Εθνικής που αρχίζουν τώρα στις 4. Στις 5 τα play-off για τις θέσεις 1 έως 8 και αργότερα πάμε στα play-off για τις θέσεις 1 έως 4 στις 7.30.

0: Era Sport 101,8.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
5: Ηλεκτρομοτίβο.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ακούτε Era Sport.

Καλό απόγευμα στην μεγάλη παρέα της Ερασπόρ. Η σημερινή εκπομπή, το σημερινό μικρόφωνο στα γήπεδα, θα είναι αφιερωμένο στις μανούλες όλου του κόσμου. Χρόνια πολλά στις μαμάδες, γιατί είναι γνωστό και είναι και αποδεδειγμένο και δεν νομίζω ότι αφισβητείται από κανένα ότι η μόνη αγάπη που μετρά και στέκεται στο χρόνο και είναι πάντα αληθινή είναι της μάνας μόνο.

ότι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου, αγαπημένη μου φίλη, η μάνα έχει δύο καρδιές. Η μία είναι η δικιά της και η άλλη είναι που χτυπά πάντα για τα παιδιά της. Χρόνια πολλά στις μανούλες μας, χρόνια πολλά στην ασπασούλα μου που έκανε μεγάλες θυσίες για να μεγαλώσει και εμένα και τις αδελφούλες μου, και χρόνια πολλά και σε όλες τις οικογένειες που έχοντας τις αξίες που πρέπει αναγνωρίζουν ποιος είναι ο ρόλος και της μάνας αλλά και του πατέρα. Να μην αδικούμε και τους πατεράδες. Καλό απόγευμα, εδώ είμαστε και σήμερα, μικρόφωνο στα γήπεδα, με αγώνες για την Super League, με μεγάλα ντέρμπι, με αναλυτική ενημέρωση για τα μπαράζ που έχουμε στην Τρίτη Εθνική, με αναλυτική ενημέρωση για όλα τα σπορ, με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην παρέα μας, στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβί Νικολοπούλου είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στα μικρόφωνα της Ερασπορ, για περίπου 3 ώρες ο Σύφης Βοτζάκης. Μέρα μεγάλων αγώνων στην Super League, καθώς το πρωτάθλημα συνεχίζεται και η ΑΕΚ έχει μια τεράστια ευκαιρία να διευρύνει την βαθμολογική της διαφορά, να διατηρήσει το πλεονέκτημα που έχει για να πάρει τον τίτλο. 7:30 και τα δύο σημερινά μάτς, η ΑΕΚ παίζει με τον Παναθηναϊκό, την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Είναι τα δύο ντέρμπι των play-off για τις θέσεις από την πρώτη έως και την τέταρτη. Με την ΑΕΚ να είναι στο συνέξι, έχει 67 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός από 61, ο Παναθηναϊκός 51 βαθμούς, είναι δεδομένο ότι την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα αγωνιστεί στα κύπελα Ευρώπης στο Conference League.

Και επειδή το τελευταίο διάστημα έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για το τι προσφέρει το κάθε ευρωπαϊκό εισιτήριο, να ξεκινήσουμε με το δεδομένο και το αυτονόητο. Ο πρωταθλητής, ο πρώτος δηλαδή, μπαίνει στα play-off του Champions League, στο μονοπάτι των πρωταθλητών. Ο δεύτερος, στην τελική βαθμολογία, μπαίνει στον δεύτερο προκριματικό του Champions League, στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Ο Όφιος κυπελούχος μπαίνει απευθείας στα play-off του Europa League και έχει και δεύτερη ευρωπαϊκή ευκαιρία, καθώς αν αποκλειστεί από τα play-off θα βρεθεί στην phase link του conference. Ο τρίτος στην τελική βαθμολογία θα ξεκινήσει την νέα ευρωπαϊκή προσπάθειά του από τον δεύτερο προκριματικό όμιλο του Europa League και ο τέταρτος, δηλαδή ο Παναθηναϊκός, θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή πορεία του για τη σεζόν 2026-2027 από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Και μετά την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφι, ο πέμπτος στην βαθμολογία, ο πρώτος δηλαδή από την διαδικασία των play-off για τις θέσεις 5-8, δεν παίρνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και γι' αυτό αρκετές φορές έχουμε πει ότι αυτά τα μάτς δεν έχουν το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον. Είναι μια αγκαρία αυτοί οι αγώνες, αλλά πρέπει να τελειώσει η διαδικασία για όλες τις ομάδες. Στις 5 λοιπόν θα παίξουν ο Άρης με τον Όφι και ο Βόλος με τον Λεβαδιακό.

έκανα μια μικρή παύση γιατί βλέπω ανθοδέσμες έξω από το στούντιο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Προφανώς για τη γιορτή της μητέρας είναι. Επιστρέφουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς και πάμε και στα play-out που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά μετά τα χθεσινά αποτελέσματα. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2, ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ 1-1 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Με την χθεσινή νίκη της η Κηφισιά οριστικοποιεί την παραμονή της στην Super League δικαιότατα, γιατί δεν ήταν η Κηφισιά ομάδα που θα έπρεπε να απειληθεί με υποβιβασμό. Σε γενικές γραμμές στα περισσότερα μάτς έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και ας μην πήρε τους βαθμούς που θα έπρεπε να είχε πάρει στην κανονική περίοδο. Ο Πανετολικός με το διπλό στο Περιστέρι κάνει το πολύ πολύ μεγάλο βήμα παραμονής. Μαθηματικά ακόμη δεν έχει εξασφαλιστεί, αλλά θεωρώ πλέον απίθανο να απειληθεί. Ο Αστέρας Τρίπολης με τον βαθμό που πήρε στη Λάρισα και με δεδομένο ότι ακολούθως έχει δύο μάτς στο γήπεδό του, το πρώτο την Τρίτη στις 7 με τον Πανσεραϊκό και το δεύτερο το επόμενο Σάββατο στο γήπεδό του και πάλι απέναντι στην ομάδα της Κηφισιάς, ο Αστέρας Άκτορ λοιπόν έχει αποκτήσει και αυτός ένα σημαντικό πλεονέκτημα για να παραμείνει στην κατηγορία. Δεν αποκλείεται τίποτε, γιατί απομένουν αρκετά μάτς ακόμη, όμως σε δύσκολη θέση πλέον ξεκάθαρα βρίσκονται ο Πανσεραϊκός που ιτήθηκε από την Κηφισιά στο γήπεδό του και η ΑΕΛ που δεν κατάφερε να νικήσει τον Αστέρα στο χθεσινό μάτς που για τους Θεσσαλούς ήταν τελικός. Ο Αστέρας Άκτορ έχει 29 βαθμούς, ο Πανσεραϊκός 28, η ΑΕΛ 26, κομβικό μάτς το επόμενο για Αστέρα Άκτορ και Πανσεραϊκό την Τρίτη στην Τρίπολη. Την Τρίτη θα παίξουν η Κηφισιά με τον Ατρόμητο και ο Πανετολικός με την ΑΕΛ Νόβιμπετ, ενώ το Σάββατο, όπως είπα και νωρίτερα, ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται την Κηφισιά, η ΑΕΛ Νόβιμπετ τον Ατρόμητο και ο Πανσεραϊκός τον Πανετολικό.

Σε ό,τι αφορά τον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο και αμέσως μετά θα περάσουμε και στα μπαράζ ανόδου της Τρίτης Εθνικής, ανόδου στην Super League 2. Στην Αγγλία είμαστε στο πρώτο 20 λεπτό των αγώνων, έχουμε ήδη 2 γκολ, Crystal Palace Everton 0-1 και Burnley Aston Villa 1-0. Nottingham Newcastle 0-0. Στις 18:30 το μεγάλο μάτς της ημέρας, και είναι μεγάλο γιατί το βαθμολογικό κίνητρο και για τους δύο είναι ισχυρό. Ο West Ham για να παραμείνει στην Premier League, η Arsenal για να πάρει επιτέλους το πρωτάθλημα. Να δούμε ποιος θα τα καταφέρει.

Γερμανία στις 4.30 θα παίξουν το Αμβούργο με τη Φράιμπουργκ, 6.30 η Κολονία με την Χάιντενχάιμ, 8.30 η Μάιντς με την Ουνιόν Βερολίνου. Στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα, στο 55ο λεπτό, Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ 1-1. Απόψε έχουμε και το κλασικό ευρωπαϊκό, όχι μόνο ισπανικό ντερμπί, τον Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά μετά από πάρα πολλά χρόνια είναι ένα μάτς το οποίο ελπίζουμε να μας προσφέρει ποδοσφαιρικό θέαμα, αλλά βαθμολογικό ενδιαφέρον δεν έχει, γιατί η Μπαρτσελόνα έχει αποκτήσει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για να πάρει και φέτος τον τίτλο. Έχει 88 βαθμούς, η δεύτερη Ρεάλ είναι στο μείον 11. Ένα ακόμη τεράστιο μπράβο στον Τάσο Δουβίκα που είναι ασταμάτητος φέτος στο καμπιονάτο. Βερόνα Κόμο 0-1 με τον Δουβίκα να σκοράρει μετά από προσπάθεια του Κέμπφ στο 71ο λεπτό. Η Κόμο παίρνει ευρωπαϊκό εισιτήριο και ο Δουβίκας παίρνει το χειροκρότημα όχι μόνο των Ελλήνων αλλά και των Ιταλών, γιατί αυτό που κάνει φέτος είναι εντυπωσιακό. Σε ένα από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα του κόσμου έχει βάλει ήδη 13 γκολ στο καμπιονάτο και είναι δεύτερος σκόρερ, τον προσπερνά μόνο ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Τελικό αποτέλεσμα Βερόνα Κόμο 0-1, στο 20 λεπτό Κρεμονέζε Πίζα 0-0, στο ίδιο χρονικό σημείο Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0, με την Ίντερ να είναι ήδη πρωταθλήτρια.

0: Στο Βέλγιο, στο 85ο λεπτό, ο Γάντι Άντερλεχτ 1-1. Η Άντερλεχτ παίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Και στη Γερμανία, στη δεύτερη κατηγορία, είμαστε στο 90 πλέον. Πρόισον Μιούστερ Ντάρμσταντ 1-1. Φορτούνα Ντίσσελντορφ Έλβεσμπερκ 3-1. Και Χέρτα Γκρόιτερφιρτ 2-1. Σε λίγα λεπτά θα ανοίξουμε και ενότητα βόλεϊ να μιλήσουμε για τον πρωταθλητή Παναθηναϊκό. Θα είναι εδώ μαζί μας ο Ανδρέας Φούντας να μας υπενθυμίσει τι έγινε χθες στην Πηλαία με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί του ΠΑΟΚ με 3-1 σετ, παρότι αγωνίστηκε χωρίς τον Γκάσμαν, και να κατακτά το πρωτάθλημα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Εμείς όμως παραμένουμε στο ποδόσφαιρο και περνάμε στην τρίτη εθνική, στα μπαράζ. Σήμερα έχουμε σημαντικά μάτς και στους δύο ομίλους, ειδικά στον δεύτερο όμιλο. Πύργος Ζάκυνθος, να μάθουμε πώς ξεκίνησε ο αγώνας. Ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο. Καλησπέρα, Μπάμπη.
1: Καλησπέρα, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Από το δημοτικό στάδιο του Πύργου, παρουσία 4.000 θεατών, διεξάγεται αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Πύργο και την Ζάκυνθο. Δύο καλές στιγμές μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Η πρώτη ήταν, για να για τη φάση αυτή τώρα, το σούτ, το οποίο γίνεται μέσα από την περιοχή από τον Γυπτομήτρο. Πέφτει στα πόδια του ο Πατάπης, παραχωρεί πλάγιο out. Έλεγα ότι δύο καλές στιγμές για τις δύο ομάδες μέχρι τώρα. Στο δεύτερο λεπτό, η μεγάλη ευκαιρία με τον Καλέργη να βγαίνει τετατέτ από πλάγια όμως αριστερά μέσα στην περιοχή. Έκανε το πλασέ, έδιωξε με τα χέρια ο τερματοφύλακας της Ζακύνθου, ο Τσόγκας. Και στη συνέχεια είχαμε στο ένα το λεπτό ένα μακρινό σούτ από τον Ντασίλβα, περίπου από 30-35 μέτρα. Η μπάλα αναπήδησε και στο χορτάρι, την βρήκε με τα ακροδάκτυλα ο Τσεκούρας, ο τερματοφύλακας του Πύργου. Η μπάλα χτύπησε και στο κάθετο δοκάρι, το δεξί κάθετο δοκάρι, και έφυγε σε κόρνερ. Ένα παιχνίδι στο οποίο μέχρι τώρα εδαφική υπεροχή και κρατάει καλύτερα την μπάλα η ομάδα της Ζακύνθου. Ο Πας Πύργος προσπαθεί να χτυπήσει στο ανοιχτό γήπεδο. Για τις δύο ομάδες, Τσεκούρας, Τσίγκριλας, Μαυρόπουλος, Καρακώστας, Μακρύς, Χαντί, Καλέργης, Δασκαλόπουλος, Πατάπης, Ντάνη και Μούσια, η 11 για τον Νόντα Κουτρομάνο. Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής Ζακύνθου, Γιάννης Αποστολίδης, έχει παρατάξει του Τσόγκα κατά τα δοκάρια, Σινκ, Μίχο, Δούμα, Κουλούσια, Γιφτομήτρο, Πολυμήλη, Ντασίλβα, Μούντριχα, Καρμίρη και Λαζαρίδη. Διετής αναμέτρησης είναι ο κύριος Κώστας Αφούρης Αργυρόπουλος, και με βοηθούς τους κύριους Μητροφάνη και Παύλο από την Αθήνα και την Δυτική Αττική. Αντίστοιχα,
0: σημερινά μάτς, Μπάμπη, στον δεύτερο όμιλο είναι αγώνες που θα καθορίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το τι θα γίνει στην πορεία. Το ποια θα είναι η διάδα που θα αποκτήσει πλεονέκτημα.
1: Συμφωνώ εν μέρη, μπορεί να ξεκαθαρίσουν πάρα πολλά πράγματα στο σημερινό, μετά τη σημερινή αγωνιστική. Ωστόσο, αν τα αποτελέσματα έρθουν, αν θέλεις, διαφορετικά, μπορεί να περιπλέξουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση και να γίνει ακόμα πιο δύσκολος ο όμιλος. Όλα θα εξαρτηθούν από τη σημερινή
0: αγωνιστική. Προς το παρόν, πάντως, και στα τέσσερα μάτς, η μπάλα δεν έχει μπει στο πλεκτό. 0-0 σε όλα τα γήπεδα. Πάμε και στο Δημήτρη Λουκάκη. Πρώτη ενημέρωση για το μάτς που διεξάγεται στην Πετρούπολη. Ο Άρης Πετρούπολης υποδέχεται τον Εθνικό. Δημήτρη μου, σε καλωσορίζουμε. Σε ακούμε.
2: Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Από το γήπεδο Αλθιών Β, εδώ στην Πετρούπολη, είμαστε στο 24ο λεπτό. 0-0. Άρης Πετρούπολης Εθνικός. Όπως είπες, ένα άκρος ενδιαφέρον παιχνίδι. Τελευταία ευκαιρία του Εθνικού. Να πάρει οπωσδήποτε την νίκη, είναι η τελευταία θέση. Αν θέλει, με δύο βαθμούς, αν θέλει να φτάσει τουλάχιστον μέχρι τη δεύτερη. Ο Άρης Πετρούπολης μαζί με τη Ζάκυνθο μοιράζεται τη δεύτερη θέση. Καταλαβαίνετε και οι γηπεδούχοι θέλουν οπωσδήποτε να νικήσουν. Απομένουν δύο αγωνιστικές και θέλουν να είναι αυτή η μια από δύο ομάδες η οποία θα ανέβει. Προπονητής είναι ο Βαγγέλης Χαντές. Είναι εδώ από πίσω, έξω όμως από το γήπεδο. Διότι είναι τιμωρημένος, κάθεται στον πάγκο Κώστας Παπουτσής, και η ενδεκάδα του Άρη Πετρούπολης είναι ο Παχατούρας, Γιωτόπουλος, Σεφεράη, Κατογιάννης και Ντεράη, ο αρχηγός ο Γκοτσούλιας, Τσίταρης και Αλέργης. Είχε ξεκινήσει ο Κλωναρίδης, αλλά στο δεύτερο λεπτό εδώ μπροστά μας, γιατί είμαι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θυμηθήκαμε και τα παλιά, όπως περιγράφαμε τις αρχές του 90.
0: Πρόσεξε, μην παρασυρθείς και κλωτσείς την μπάλα.
2: Ναι, είναι ωραίο, ρομαντικό.
0: Ικανός
2: είναι.
0: Έχω.
2: Εδώ μπροστά μου ο Κλωναρίδης, στο Center 4 του Άρη Πετρούπολης, έπαθε θλάση στον τετρακέφαλο και πήρε τη θέση του αμέσως ο Κολάς, Πολίτης και Αντωνίου. Κράλης, Αθανασιάδης, Αλένης, Χαλκίδης, Μακρυγιάννης, Κορώνης, Τσερκώνης, Ποτουρίδης είναι οι παίκτες που κάνονται στον πάγκο των γηπεδούχων. Από πλευράς εθνικού, ο Νίκος Πατέλης είχε παρατάξει Κούμπουλα, Ροκάη, Μπούση, Πολίζο, Ποτουρίδη, Γροντία, Δαμόπουλο, Κουτσουδάκη, Πάτα, Πολυχρονόπουλο και Γεμιστό. Έχουμε δύο κίτρες κάρτες για την ομάδα του εθνικού. Τον Ποτουρίδη στο 1ο λεπτό και στον Μπούση στο 14ο. Τον Πάκο Μανδαμαδιώτης, Χριστογιάννης, Μαλάη, Ντούνης, Λιούμης, Ερέρα, Χατζαράς, Ουζινίδης, Λεπιέρη. Διαιτητής είναι η κυρία Ανδρομάχη Τσιοφλίκη, η οποία δεν ήταν αυτή, ορίστηκε την Παρασκευή. Δήλωσε κόλλημα ο διαιτητής από τη Λάρισα, είναι η κυρία Τσοφλίκη. Πρώτος ο Νίκος Παπροκορδόπουλος από την Αργολίδα. Ο Γρηγόρης Δεδικούς από τη Λάρισα ο δεύτερος. Ο Ιωάννης Παπαγεωργόπουλος από την Αργολίδα, εδώ μπροστά μας, είναι ο τέταρτος διαιτητής, γιατί είμαι κοντά του και παρατηρήσει η τρίτη και καβαδά τη Βρούκα. Είμαστε στο 27ο λεπτό. Άρης Πετρούπολης Εθνικός 0-0. Με τον Άρη να έχει δύο ευκαιρίες στο τέταρτο και στο 8ο λεπτό. Με Πολίτη και Τίταρη να μπλοκάρει ο Κούμπουλα, τερματοφύλακας του Εθνικού. Και ο Εθνικός στο 18ο λεπτό με ένα σούτ του Πολίζου που απέκρουσε ο Παχατούρα. Ενδιαφέρον το ματσίπι. Θα δούμε πώς θα κυλήσει στη συνέχεια. Εδώ είμαστε να σας ενημερώνουμε.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, τρίτη εθνική μπαράζ. Περνάμε και στον πρώτο όμιλο, εκεί όπου έχουν ξεχωρίσει οι δύο ομάδες. Για να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτό που από την πρώτη στιγμή λέγαμε, Παναγιώτης Γιώγα, ότι ο Πανθρακικός και ο Απόλλωνας Καλαμαριάς έχουν τον πρώτο λόγο σε αυτόν τον όμιλο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Έτσι ακριβώς είναι. Μέχρι τώρα έχει επιβεβαιωθεί, τουλάχιστον για τον Πανθρακικό, ο οποίος έχει τρία στα τρία, ένα βαθμό θέλει για να είναι και μαθηματικά του χρόνου στην Super League 2, δηλαδή αν τελείωνε τώρα το παιχνίδι, είμαστε στο 0-0, στο 27ο λεπτό της συνάντησης, θα ήταν ομάδα της Super League 2. Απέναντι στην Ελασσόνα σήμερα, σε ένα δημοτικό αθλητικό κέντρο Κομοτηνής που δεν έχει 2.000 κόσμο όπως έχει με την Καλαμαριά, αλλά είναι περίπου 1.500. Πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, η ομάδα K17 πέταξε στις κερκίδες στον κόσμο σαν δώρα μπάλες και φανέλες της ομάδος, γιορτάζοντας από τώρα την επιστροφή του Πανθρακικού στις επαγγελματικές κατηγορίες. Ο Πανθρακικός, ο οποίος μπήκε αρκετά δυνατά στο παιχνίδι, προσπάθησε να καθαρίσει από νωρίς. Μεγάλη ευκαιρία ήταν στο τρίτο λεπτό, με διπλή ευκαιρία με του Ρατζίδη και Σαραντίδη, οι οποίοι δεν μπόρεσαν από το ύψος μικρής περιοχής, σαν πλασάρες σωστά η μπάλα κόντρα τους αμυντικούς και πέρασε κόρτερ. Ένα πλασέ του Σαραντίδη στο έκτο λεπτό δεν είχε δύναμη, έπεσε και μπλόκαρε ο τερματοφύλακας της Ελασσόνας. Η απάντηση ήρθε στο ένατο λεπτό, μια μεγάλη ευκαιρία, με τον Παθιαντζή να βρίσκεται σε θέση βολής από το σημείο του πέναλτι, αλλά να στέλνει την μπάλα ψηλά out και έτσι να παραμένει το 0-0 σε ένα παιχνίδι όπου ο Πανθρακικός έχει τον έλεγχο και η Ελασσόνα προσπαθεί με αντεπιθέσεις. Η ομάδα της Ελασσόνας, η οποία μαθηματικά έχει ελπίδες αν κερδίσει σήμερα, είναι στους 3 βαθμούς. 6 έχει ο Απόλλων Καλαμαριάς, χωρίς βαθμό είναι ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου. Πάντως στο 27ο λεπτό, 28ο που έχουμε βάλει τώρα, παραμένει το 0-0. Και να δούμε και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο κύριος Πεντρελής για τον Πανθρακικό έχει τον Μαρκεζιάννη κάτω από τα δοκάρια. Για Ναράκη, Σεβαστίδη, Τουρατζίδη, Τέπροβα, Σαραντίδη, Χρήστος Παχούμης, Γκουτσίδης, Βασιλάκης, Γκρανσχέρ και Γκαργαλατζίδης, οι 11 για τους γηπεδούχους. Ενώ ο Ηρακλής Αραφίδης για την Ελασσόνα έχει τον Μούλτσα κάτω από τα δοκάρια. Και από εκεί και πέρα Τσάτσος, Καμπέρης, Λαγός, Λιγούρας, Κοντοθανάσης, Νούσκος, Τζιώτης, Γκαμπέτας, Παθιαντζής και Ράπτης η ενδεκάδα της Ελασσόνας, η οποία τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά. Η ωραία μπαλιά για τον Καμπέτα από δεξιά, ο οποίος έχει χώρο μόνος του, πλησιάζει στην περιοχή, κάνει την προσποίηση, δεν έκανε την σέντρα. Τώρα στρώνει την μπάλα, γίνει το σουτ, κοντράρει μπάλα και μπλοκάρει ο Μαρκετζιάννη. Καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους. Πάλι η φάση αυτή ήταν με τον Νούσκο, ο οποίος έκανε το σουτ από το ύψος της περιοχής. Μπάλα κόντραρε, δεν ευνηδίασε όμως τον τερματοφύλακα του Πανθρακικού, ο οποίος μπλόκαρε. Παραμένει έτσι το 0-0 σε ένα παιχνίδι που διευθύνει.
0: Οπότε 0-0 στην Κομοτηνή ο Πανθρακικός με την Ελασσόνα. Μετά τα διαφημιστικά θα ακούσουμε και Γιώργο Μίνο για τον αγώνα του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου.
4: Ερασπορ 101,8. βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

0: Πέρα σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ 1-1. Κρεμονέζα Πίζα 1-0. Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0. Στα μάτς που διεξάγονται αυτή την ώρα. Αμβούργο Φράιμπουργκ 0-0. Και στην Αγγλία στο ημίωρο των αγώνων. Κρίσταλ Πάλας Εβερτον 0-1. Μπέρνλι Άστον Βίλα 1-0. Και Νότιγχαμ Νιούκαστλ 0-0. Κλείνουμε αυτή την πρώτη μας ενημέρωση για τα μπαράζ ανόδου από την τρίτη εθνική στην Super League 2 με Γιώργο Μίνο και Απόλλων Καλαμαριάς, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου. Γιώργο.
1: 0-0 μέχρι στιγμής, 24 λεπτό, ένα παιχνίδι που παρακολουθείται από 2.000 και πλέον φιλάθλους εδώ στην Καλαμαριά. Η θερμοκρασία είναι στους 24 βαθμούς, έχει λίγο συννεφόκαμα σύμπη εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι ιδανικό για ποδόσφαιρο. Ο Απόλλων Καλαμαριάς με τους Ηλέκτη, Τσιμπούκα, Πιαστόπουλο, Ρίζο, Παπατόλιο, Μίσκου, Βασιλούδη, Τσεκαλίδη, Πατράλη, Πάνο και Γιουκούδη. Απ' την άλλη πλευρά, ο Παλιώτας, Πάνος, ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, Βαρτιμίδης, Ίσιος, Ελέζη, Πιλάμπα, Μόησες, Κυπαρίσης, Μικελάδος, Γκίκα, Κραγιόπουλος και Τουλίκας. Τέσσερα μέτρη είναι ο κύριος Μιχαηλίδης του Συνδέσμου της Ένωσης. Πέρασε ένα φάουλ τώρα για το Νέο Κεραμίδι και παλιά έβγε η μπάλα. Την πάρα στα δίθια. Το 1-0 για την ομάδα του Κεραμιδίου. Να λοιπόν, 15 λεπτό. Το Κεραμίδι ανοίγει το σκορ. Με τον Μπουκελάτο πρέπει να είναι. Ο Μπουκελάτο πρέπει έγινε το φάουλ εκεί. Και ακριβώς 25 λεπτό. Ο Μπουκελάτο ανοίγει το σκορ για την ομάδα του Νέου Κεραμιδίου. Προλουσία εδώ στην Καλαμαριά. Αφού το Νέο Κεραμίδι ανοίγει το σκορ. Η ομάδα του Κωνσταντίνου Βεριτζέλο. Αυτή τη στιγμή προηγείται 1-0 εδώ στην Καλαμαριά. Να λοιπόν που η πρώτη επίσκεψη για την ομάδα του Ινέα Κερατήριου στα καρέτη στη Απόλλου του Βόλου Καμαριάς στέλνει με επιτυχία και αυτό γιατί ο Μπουκελάδος έρχεται την πάρα στα δίκια κάνοντας το 1-0 και να δούμε και αν πράγματι είναι ο παίκτης αυτός που είπα γιατί είμαστε και μακριά Σύφη. Να πούμε επίσης Σύφη εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα το πρωί έγινε μια τα αποκαλυπτήρια ενός μεγάλου προπονητή του Γιάννη Ιωαννίδη, το σχολικό συγκρότημα του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Το γυμναστήριο ονομάστηκε Γιάννης Ιωαννίδης. Παρούσα εκεί η σύζυγός του Γιούλη, όπως και η θεγατέρα του, η μονάκριβη η Ελένη Θεοδόρα, οι οποίοι μίλησαν και για την τιμή που έγινε από την ομάδα από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων Μενεμένης, ο οποίος είναι και πρόεδρος ΣΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζαλου. Αυτό έγινε σήμερα το πρωί. Επίσης,
0: ο Ξανθός με τη μεγάλη προσφορά στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Και εξαιρετική δήλωση που μου έκανε η Γιούλα, η οποία είναι σύζυγος του Γιάννη Ιωαννίδη, η οποία του λέω, βλέπεις το μπάσκετ και μου είπε, νομίζω ότι είναι σαν να κατεβαίνει κάτω στο παρκέ το αγόρι μου. Αυτό έλεγε η Γιούλα για τον Ξανθό. Να πούμε επίσης ότι το μεσημέρι σήμερα στο μπροστά στο κήπεδο της Τούμπας έγινε η πορεία μνήμης μαζί με τον πατέρα του Νάσου Κωνσταντίνου από την Κύπρο. Μια πορεία μνήμης ξεκίνησε από την Τούμπα και έφτασε στην Αγία Δημητρία εκεί που έχασε τη ζωή του από ανεγκέφαλος. Εκεί λοιπόν έγινε η πορεία από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη μνήμη για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους και όχι μόνο. Και η παρουσία ήταν και του πατέρα του που ήρθε από την Κύπρο για να τιμήσει αυτή την προσπάθεια που έγινε από. Με αφορήσει από τη Θεσσαλονίκη.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Μινό. Νομίζω ότι με αφορμή την αναφορά του στον Γιάννη Ιωαννίδη, μας κάνει η Δημήτρη Μπούκα την τέλεια πάσα για να περάσουμε στο μπάσκετ. Και να αποκαλύψω ότι δεν είμαστε μόνο εμείς οι δύο στο στούντιο, είναι και ο Ανδρέας Φούντας να μιλήσουμε σε λίγο και για βολή. Καλησπέρα και στους δύο.
2: Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
3: Καλησπέρα. Θα σας απολαύσω πρώτα και θα πούμε μετά τα βολεϊκά.
0: Αν θέλεις να παρεμβαίνεις και στα μπασκετικά, δεν έχω καμία αντίρρηση. Πριν περάσουμε στην ΑΕΚ που μας στεναχώρησε όλους, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, όταν είδαμε τη διαφορά να πηγαίνει στους 20 πόντους, θεωρήσαμε όλοι ότι είναι δικό της το κύπελο στο Champions League της FIBA, αλλά στο μπάσκετ όλα γίνονται. Θα ακούσουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ για τον Παναθηναϊκό. Για το πώς προετοιμάζονται οι πράσινοι για το πέμπτο μάτς που θα κρίνει την τύχη τους στην εφετινή Ευρωλίγκα και θα είναι και αυτό το μάτς που θα κλείσει την τετράδα του Final Four. Αλλά πριν πάμε σε αυτά, να σου πω ότι παρακολουθώντας τα ξημερώματα τον αγώνα των Lakers με τους Thunder, διαπίστωσα δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι για τον LeBron James είναι το τέλος εποχής, έχει μεγαλώσει. Είναι υψηλού επίπεδου, όμως πλέον δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικός, ούτε αυτός ούτε η ομάδα του, απέναντι σε ομάδες όπως η Οκλαχώμα, που έχει τον κορυφαίο όλων αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να συγκριθεί με τον Julius Alexander, και έχει και την ταυτότητα, που, αυτό που λέμε ομάδα με την έννοια του όρου.
2: Συμφωνώ πολύ.
0: Οι Lakers χωρίς Doncic, βέβαια, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
2: Πολύ σημαντική απουσία.
0: Και 0-3.
2: Πολύ σημαντική απουσία. Όμως οι Thunder έχουν δείξει ότι είναι το αφεντικό της σειράς.
0: Της σειράς ή του NBA γενικότερα.
2: Του NBA, εγώ θα τόνιζα. Και μην ξεχνάμε ότι λείπει και ο Jalen Williams από τους Oklahoma Thunder. Ένα παιδί το οποίο είναι στη βασική πεντάδα, και βλέπουμε και την μπάσκετ παίζουν οι Oklahoma Thunder, έτσι. Δηλαδή μην το ξεχνάμε αυτό. Η Oklahoma, η οποία είναι το ακλόνητο φαβορί. Και θα συμφωνήσω, Σίφη, απόλυτα μαζί σου, ότι ο LeBron James είναι μεν ακόμα στην αφρόκρεμα του NBA, όμως έχει βαρύνει και δεν μπορεί να κουβαλήσει έναν οργανισμό μέχρι τους τελικούς όπως το έκανε.
0: Αν ο Doncic ήταν διαθέσιμος, δεν αποκλείω το ενδεχόμενο οι Lakers να απειλούσαν την Οκλαχώμα. Πάλι φαβορή θα ήταν η Οκλαχώμα. Χωρίς τον Doncic όμως και με κορυφαίο παίκτη τους σε αυτή τη σειρά των αγώνων, τον Χατσιμούρα, οι Lakers δεν είχαν καμία πιθανότητα. 108-131, για να μην αφήσουμε και σε αγωνία τους ακροατές μας. Τρεις νίκες για την Οκλαχώμα.
2: Στο Λος Άντζελες ήταν αυτή η νίκη των Οκλαχώμα. Δηλαδή έσπασαν και την έδρα των Lakers. Και αυτό το 3-0 νομίζω ότι δεν επιδέχεται αμφισβήτησης.
0: Περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Ανδρέα και Δημήτρη, να δω σειρά τελικών στη δυτική περιφέρεια την Οκλαχώμα με το Σαν Αντώνιο. Να δω αν μπορεί ο Γαμπανιάμα να απειλήσει τους πρωταθλητές.
3: Ναι, αυτό ήταν που περιμέναμε πώς και πώς όλοι. Εντάξει, τώρα μας στεναχώρησες ξεκινώντας με LeBron και δεν θέλω να ανοίξουμε συζήτηση γιατί δεν θα υπάρχει ο χρόνος.
0: Για ποιο λόγο να την ανοίξω? Ξέρεις ότι ο πιο φανατικός θαυμαστής του LeBron είμαι εγώ.
3: Κι εγώ
0: πάρα πολύ. Αυτό είναι κάτι που δεν αφισβητείται.
3: Αλλά το Thunder Spurs θα είναι μια σειρά πραγματικά μυθική.

0: Και τώρα που φτιάξαμε το μικρόφωνο του Δημήτρη Μπούκα, γιατί η θαυμάστρια σου ζήτησε να ακούγεται καλύτερα η φωνή σου. Νομίζω ότι το τακτοποίησαμε και αυτό με τη βοήθεια της Ολυμπίας Γιαννικοπούλου. Πάμε στα δικά μας. Ξεκινάμε με την ΑΕΚ. Κρίμα, αλλά όχι άδικο. Γιατί και η Ρήτας έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια.
1: Εσύ φαίνεται και αυτό ότι πολλές φορές και ελληνικές ομάδες στο παρελθόν, αλλά και η εθνική ομάδα, έχουν κάνει απίστευτες ανατροπές. Καλός ή κακός, μάλλον δυστυχώς, η ΑΕΚ βίωσε μια τέτοια ανατροπή εις βάρος όμως αυτή τη φορά. Και νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε στο μπάσκετ, ότι οι Ρήτες τα έκανε όλα τέλεια στα τελευταία 15 λεπτά.
0: Ειδικά στο τελευταίο τρίλεπτο έμπαιναν όλα. Δηλαδή ήταν όλα. Πολύ εκνευριστικό αυτό που συνέβη.
1: Όλα όμως νομίζω ότι και η ΑΕΚ βιάστηκε να πανηγυρίσει.
0: Μπήκε γκολ και στην Κομωτινή. Θα ακούσουμε σε λίγο τον Παναγιώτη Γιώργα. Πανθρακικό Ολασσόνα 1-0 με τον Τουρατζίδη στο 35ο λεπτό.
1: Νομίζω βιάστηκε να πανηγυρίσει νομίζω η ΑΕΚ, παρότι έχει πολύ έμπειρους παίχτες στο ρόστερ της. Βλέπε Νάναλι, βλέπε τον Ντράγκαν Σάκοτα. Πολύ έμπειρα παιδιά. Νομίζω ότι βιάστηκε να πανηγυρίσει και νομίζω έκατσε και λίγο στο προβάδισμά της. Εγώ αυτό κατάλαβα και νομίζω ότι όλος ο οργανισμός ενδόμηχα πίστευε ότι έχουμε μια πολύ ικανή διαφορά, έστω και άμα κάνει την προσπάθεια της Ρήτας για να ανατρέψει το σκορ, θα το πάρουμε το κύπελλο. Εμένα αυτό μου έβγαλε η ΑΕΚ στο τελευταίο δεκάλεπτο.
0: Αυτή την ώρα η αποστολή της Ένωσης επιστρέφει στην Αθήνα. Μαζί είναι και ο Βασίλης Μότσης. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή την ώρα βρίσκονται στη Ρώμη. Υπάρχει μια γενική απογοήτευση. Μίλησα νωρίτερα με τον Βασίλη, τον οποίο δεν μπορούμε να έχουμε τώρα στην παρέα μας γιατί ταξιδεύει. Υπάρχει μια γενική απογοήτευση και είναι και σε ένα κομβικό σημείο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να επανέλθει η ψυχολογία των παικτών της ΑΕΚ μετά από αυτή την απώλεια, με τον τρόπο που προέκυψε αυτή η απώλεια.
1: Θυμίζω ότι στην απονομή του τροπαίου, παιδιά, δεν ξέρω αν το είδατε, ότι ο Φρανκ Μπάρτλεϊ δεν κοίταζε καθόλου την απονομή. Είχε γυρίσει πλάτη στην απονομή του τροπαίου για του Ρίτα Βίλνιους μάλλον. Και αυτό δείχνει νομίζω και την ψυχοσύνθεση και την ψυχολογία η οποία υπάρχει στην ΑΕΚ. Είναι μεγάλη απογοήτευση γιατί είναι ο τρόπος τον οποίο έχασε. Δηλαδή, εγώ ακόμα πιστεύω ότι η ΑΕΚ ήταν η καλύτερη ομάδα του τελικού. Όμως, όπως λέμε το κλισέ στο μπάσκετ, πρέπει να παίζεις για 40 λεπτά. Μία στιγμή, μία χαλάρωση, έστω και 5 λεπτών, 6 λεπτών, έδωσε την ευκαιρία στους Λιθουανούς να γυρίσουν το μάτς και η ΑΕΚ να υποστεί μια πολύ οδυνηρή ήττα έτσι όπως ήρθε.
0: Και η καλύτερη ομάδα, μου επιτρέπεις να το επισημάνω αυτό, μιας διοργάνωσης, είναι αυτή που σηκώνει την κούπα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Γιατί αυτό γράφει ιστορία.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό, απλά η ΑΕΚ επειδή απέκλεισε και την Μπαρτσελόνα και τη Μάλαγα, νομίζω ότι τις δύο πιο δύσκολες ομάδες.
0: Ναι, αλλά με τους Λιθουανούς ποτέ δεν είσαι σίγουρος.
2: Και η Ρήτας διέλυσε και την Τενερίφη, έτσι. Μιας και λέω εσύ για καλύτερες ομάδες, πολλοί λέγανε την Τενερίφη και στον ημιτελικό δεν πέρασε καν. Δεν την είδε τη Ρήτας.
1: Πέρασε και δεν ακούμπησε. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, Ανδρέα. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Οι Λιθουανοί χαρακτηριστικά έχουν αυτό το στοιχείο το οποίο είναι και διαχρονικό. Το ότι όταν ένα μάτς δεν πηγαίνει καλά για αυτούς, έχουν τον τρόπο από την περιφέρεια, γιατί τα ποσοστά τους είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό όλων των λιθουανικών ομάδων και της εθνικής Λιθουανίας, να σου γυρίσουν το μάτς με πολλά τρίποντα. Και η Ρήτας το έκανε αυτό.
1: Μα μόνο με τρίποντα το γύρισε το παιχνίδι. Θυμίζω ότι ο Λουκώσιος, ο οποίος πέτυχε 0 πόντους στον ημιτελικό, 0, πέτυχε 23 στον τελικό με 7 στα 10 τρίποντα.
0: Και το τελευταίο ήταν και αεροπλανικό με το οποίο οδήγησε το μάτς στην παράταση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στον Παναθηναϊκό για να κλείσουμε την μπασκετική ενότητα. Υπάρχουν πολλά παράπονα για την διαιτησία στη σειρά των αγώνων με τη Βαλένθια. Αυτό είναι κάτι που εκφράζεται συνεχώς από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Υπάρχει όμως και αποστολή σχετικού βίντεο στην Ευρωλίγκα.
1: Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός απέστειλε στην Ευρωλίγκα βίντεο, θεωρώντας ότι η αντιμετώπιση στον Κέντρικ Ναν στα παιχνίδια, στο δεύτερο, στο τρίτο και στο τέταρτο παιχνίδι, δεν είναι υπρέπουσα. Δηλαδή, οι πράσινοι διαμαρτύρονται για τον τρόπο με τον οποίο σφυρίζεται ο Αμερικανός Γκάρ. Θυμίζω ότι το τελευταίο φάουλ που πήρε ο Κέντρικ Ναν ήταν στο 23ο λεπτό του Game 2 στην Ισπανία, εκτελώντας μία βολή, και έκτοτε δεν έχει πάει καθόλου στις βολές ένας από τους κορυφαίους σκόρερ της της Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός βέβαια κόσμια εκφράζει αυτό το παραπονό του, και για να δούμε και ποια θα είναι και η απάντηση της διοργανωτικής αρχής, γιατί ο Παναθηναϊκός θέλει να απαντήσει η Ευρωλίγκα, και δεν ξέρω τώρα αυτό.
0: Να δει η Ευρωλίγκα το βίντεο των αγώνων με τη Βαλένθια, όπου ομολογουμένως έχουν γίνει πολλά λάθη από τους διαιτητές, και να δει και ο προπονητής του Παναθηναϊκού τα βίντεο όλων των αγώνων του εφετινού Παναθηναϊκού, για να καταλάβει και αυτός ότι έχει πολύ μεγάλη ευθύνη για αυτό που εμφανίζει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός.
1: Σύφη, από το στόμα μου το
0: πήρες. Όλα σε μια ζυγαριά.
1: Από το στόμα μου το πήρες, είναι το δέντρο η διαιτησία και όχι το δάσος για τον Παναθηναϊκό. Στο στόμα μου το πήρες και πρέπει και σιγά σιγά και όλος.
0: Δεν ξέρω αν είναι μεγάλο ή μικρό δέντρο η διαιτησία. Πάντως σίγουρα η διαχείριση από τον Αταμάν στον εφετινό Παναθηναϊκό δεν βαθμολογείται με υψηλό βαθμό.
1: Όχι, σίγουρα όχι, και νομίζω ότι και ο ίδιος έχει τις ευθύνες του για αυτό που παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός, και καθώς είναι μια ομάδα χωρίς διακριτούς ρόλους, και το πολύ περίεργο, και σίγουρα συμφωνείς και εσύ και ο Αντρέας Φούντας συμφωνεί μαζί μου, γιατί και εσύ έχεις άποψη, Αντρέα, ο Παναθηναϊκός δεν ξέρεις πώς θα εμφανιστεί. Είτε μπορεί να παίξει στο 10, μέρες από το 10, είτε μπορεί να παίξει και 0 ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή αυτή είναι η φετινή του εικόνα.
0: Αποθέωση για τη Βαλένθια κατά την επιστροφή της αποστολής στην Ισπανία. Η Βαλένθια που δεν ξέρω τι θα κάνει φέτος στην Ευρωλίγκα, αλλά επειδή παρουσιάζει ένα νέο στυλ μπάσκετ, είμαι βέβαιος ότι θα έχει μέλλον σε αυτή τη διοργάνωση, αρκεί να βρει τον τρόπο να κρατήσει κάποιους παίκτες που διαθέτει αυτή τη στιγμή, και κυρίως τον Ζαν Μοντέρο, που η εντύπωσή μου είναι ότι είναι παίκτης NBA.
2: Άντε να τον κρατήσεις τώρα, δεν είναι και...
0: Πόσο να μείνει ο Μοντέρο στην Ευρωλίγκα.
1: Εδώ, παιδιά, να πούμε, και θα μιλήσω ο Ανδρέας και λίγο για την άποψή του. Ο Μοντέρο, παιδιά, έχει buyout 1,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Buyout δεν έχει ο Παναγιώτης Γιώγας, τον οποίο θα ακούσουμε σε λίγο, γιατί έχει γίνει το σκορ 1-1 στην Κομωτινή Πανθρακικός Ελασσόνα, ολοκλήρωσε ο Δημήτρη.
1: Όπως και ο Μπάντιο έχει 1,5 εκατομμύριο ευρώ buyout για τη Βαλένθια. Αυτό το λέω ότι δεν ξέρουμε κατά πόσον οι νυχτερίδες θα μπορέσουν να κρατήσουν αυτούς τους παίκτες. Όμως η Βαλένθια.
0: Ο Μπαντιό είναι πολύ καλός παίκτης. Έχει δοκιμαστεί στο NBA, απέτυχε και γι' αυτό επέστρεψε στην Ευρώπη και παίζει μπάσκετ εδώ. Όμως ο Μπάντιο έχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο εξαρτάται πάρα πολύ απόδοσή του από τους διαιτητές. Δηλαδή με τον τρόπο που αμήνεται, με τα φάουλ που κάνει, αν δοθούν τα φάουλ στον Μπάντιο, στο πρώτο ημίχρονο θα έχει 3-4 φάουλ.
1: Σίγουρα συμφωνώ μαζί σου.
0: Δεν αφήνει απόσταση στον αντίπαλο. Όχι.
1: Εν μέρει συμβαίνει ότι παίζει στα όρια του φάουλ, αλλά αυτό πρέπει να κάνει και ο Παναθηναϊκός όμως για να έχει τύχει. Και για το πέμπτο παιχνίδι. Δηλαδή πρέπει να το πούμε αυτό, ότι πρέπει.
0: Για να το κάνεις αυτό, πρέπει να έχεις και τους παίκτες να το κάνεις. Και το χαρακτηριστικό, το βασικό του Παναθηναϊκού δεν είναι αυτό σε ό,τι αφορά το κομμάτι της άμυνας. Λοιπόν, να μην τα αναλύσουμε περαιτέρω.
1: Όχι.
0: Οι απορίες μας θα λυθούν το βράδυ της Τετάρτης.
1: Την προσεχή Τετάρτη, 10 η ώρα, και από την Ερασπόρ με τον Κώστα Σωτηρίου, να το πούμε και αυτό.
2: Συμπτωματικά θα είμαστε και όλοι εδώ μαζί, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Ακριβώς, ναι. Παρέτσα εδώ θα είμαστε όλοι για να δούμε.
0: Και θα
1: μας
0: λυθούν όλες οι απορίες. Ο καλύτερος θα παίξει στο Final Four.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί όπου βρίσκονται ήδη ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχσε και η Ρεάλ Μαδρίτης. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Μπούκα. Ανδρέα, θα κάνεις υπομονή για λίγο. Θα πάμε στον Παναγιώτης Γιώγα, στα μπαράζ ανόδου στην Super League 2 από την Τρίτη Εθνική. Πανθρακικός Ελασσόνα. Ακούμε Παναγιώτης Γιώγα.
3: 1-1 έχει γίνει το σκορ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομωτινής. Τώρα μπαίνουμε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Ήμασταν στο 34ο λεπτό, όταν ο Πανθρακικός κέρδισε ένα κόρνερ. Το εκτέλεσε ο Χρήστος Παχούμης. Ο Τουρατζίδης σηκώθηκε πολύ ψηλά, πετάχτηκε μπροστά από τον τερματοφύλακα. Με κεφαλιά πήγε με την μπάλα στα δίχτυα, θα λέγαμε. Αλλά 5 λεπτά αργότερα είχαμε την φάση την οποία έγινε με τον Γκαμπέτ από δεξιά να βγάζει την σέντρα. Μια σύγχυση μέσα στη μικρή περιοχή, άλλοι προσπαθούσαν να διώξουν την μπάλα, άλλοι να τις μπρώξουν στα δίχτυα. Ο Πατσιαντζής, ο παίκτης, ο οποίος είχε χάσει δύο μεγάλες ευκαιρίες νωρίτερα, ήταν αυτός ο οποίος την βρήκε τελευταίος. Την έστειλε στα δίχτυα του Πανθρακικού, έγινε το 1-1, και πριν λίγο, παραλίγο να έχουμε το 1-2, όταν από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, όπως επιτίθονταν οι φιλοξενούμενοι, πετάχτηκε ο Μπιώτης μέσα στη μικρή περιοχή, δεν βρήκε την μπάλα όπως θέλε, μόνο στο μαρκάρι της με το κεφάλι. Αυτή πέρασε out, παραμένει λοιπόν το 1-1, ενώ είμαστε στις καθυστερήσεις μεταξύ του Πανθρακικού και της Ελασσόνας στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων σε ένα παιχνίδι το
0: Πύργο Ζάκυνθος 0-0, Άρης Πετρούπολης Εθνικός 0-0. Περνάμε και στον Γιώργο Μίνο, καθώς έχουμε την ισοφάριση των γηπεδούχων στην αναμέτρηση του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου. Γιώργο, σε ακούμε.
4: Στο 40 βρισκόμαστε, πριν από 3 λεπτά ο Απόλλωνα Καλαμαριάς ισοφάρισε με πέναλτι που κέρδισε ο Μαρτιμίδης, ο Βασιλούδης σε χέρι που χτύπησε η μπάλα στο Μαρτιμίδη, και ο Μίσκου συνέστησε την μπάλα στα αλήθεια 1-1. Να πω σύμβη και τις συνθέσεις των αναπληρωματικών, γιατί είχα τηλεφωνήματα, γιατί δεν είπα και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Λοιπόν, για την Καλαμαριά, ο Τρίκας, Κοντζαϊλίδας, Σαμνίδης, Τότσικας, Σιατραβάνης, Βασιλακάκης, Τσιάλη, Τσιάλης, Αθανασιάδης και Παπαδόπουλος. Από την άλλη πλευρά, Μπαλάφας, Κάλτσος, Σέχους, Ξηδούς, Μάνος, Κωνσταντινίδης και Κοθαμίδης και Γιαμουτσής. Για να δούμε μια προσπάθεια του Πόλου Καμαριάς. Ωραία προσπάθεια στην περιοχή από τον Πατράλη. Και έφυγε η μπάλα. Δεν με αποκλείεται. Ο Πόλου Καμαριάς πιέζει στα 5-7 τελευταία λεπτά για να.
0: 1-1 από Πόλου Καλαμαριάς Εθνικός Νέου Κεραμιδίου. Ημίχρονο Πανθρακικός Ελασσόνα 1-1. Γκολ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στην Πετρούπολη, στον αγώνα του Άρη Πετρούπολης με τον Εθνικό. Δημήτρη Λουκάκη.
5: Γκολ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων για τον Άρη Πετρούπολης. 1-0. Λοιπόν, Σύφη, φίλες και φίλοι, μόλις τώρα η διετής αναμέτρησης σφυρίζει τη λήξη του ημιχρόνου. Ο Άρης Πετρούπολης, ο οποίος ανέβασε απόδοση τα τελευταία 10 λεπτά, είχε μια κλασική ευκαιρία μέσα σε ένα λεπτό, το 43ο, με τον Πολίτη και τον Κολά, όταν ο τερματοφύλακας Κούμπουλα απέκρουσε την μπάλα δύο φορές. Στη συνέχεια όμως, σε μια καλά οργανωμένη επίθεση των γηπεδούχων από τα δεξιά, βγήκε η σέντρα και πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι ο Τσίτσαρης με πλασέ και ανοίγει το σκορ και βάζει τον Άρη Πετρούπολης στην θέση του οδηγού.
0: Να ευχαριστήσουμε και τον Δημήτρη Λουκάκη. Περνάμε και στον Πύργο να μάθουμε αν ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα του Πύργου με την Ζάκυνθο. Μπάμπη Πλάγο.
6: Τώρα συμπληρώνονται τα 45 λεπτά στον Πύργο. Έχουμε ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής για τον Πύργο με τον Άγγελο Χατή, τον αρχηγό της ομάδας. Είμαστε στο 0-0. Δύο καλές στιγμές για τον Πύργο μέχρι τώρα και μία για τη Ζάκυνθο. Χατή εκτελεί με κομπίνα μέσα στην περιοχή πάρα πολύ ωραία. Και κατάφερε και κόβει όμως την μπάλα πριν να αυτή καταλήξει σε παίκτη του Πύργου, ο Μούτριχας. Σωτήρια επέμβαση γιατί θα έβγαινε σε θέση τέτα τέτ ο Δασκαλόπουλος για να εκτελέσει. Ένα κόρνερ λοιπόν για τον Πύργο από τα δεξιά όπως κάνει την επίθεση. Είμαστε στο 0-0. Απλά να πω ότι δύο καλές στιγμές ήταν και οι δύο με τον Καλέργη στο δεύτερο λεπτό και στο 40 λεπτό. Τέτα τέτ. Η δεύτερη ήταν με ατομική προσπάθεια. Και στις δύο περιπτώσεις όμως ο Τσόκας, ο τερματοφύλακας της Ζακύνθου, ήταν ο νικητής. Άγγελος Χατής στο κόρνερ από δεξιά. Εκτελεί καλοκτυπημένο στο δεύτερο δοκάρι. Επανάληψη ζητάει ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Σαφούρης Αργυρόπουλος. Καλεί και δύο παίκτες τον Μακρύ από την πλευρά του Πύργου και τον Μίχο για να κάνει παρατηρήσεις. Εκτελείται τώρα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων προς δεύτερο. Με τον Χαντί το κόρνερ, καλοκτυπημένο στο πρώτο δοκάρι αυτή τη φορά, περνάει μπάλα προς το δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου προσπαθεί ο Καρακώστας, κάνει τη νέα σέντρα μέσα στην περιοχή, διώκουν όπως οι παίκτες της Ζακύνθου, πιέζει ο Πύργος στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, τελικά η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Τσεκούρα, του τερματοφύλακα, ο οποίος με βαθιά παλιά προσπαθεί να βρει από αριστερά τον Καλέργη, αρχικά ο πρώτος βοηθός διαιτητής. Δεν σηκώνει το σημαίακι του. Στη συνέχεια όμως ο κύριος Μητροφάνης καταλογίζει σε θέση offside τον παίκτη του Πύργου. Όλα δείχνουν ότι θα πάμε
0: σε πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, Μπάμπη?
6: Δεν δείχνει στην τρίτη εθνική κατηγορία ο τέταρτος διαιτητής καθυστερήσεις. Οπότε τώρα ακριβώς στα τρία λεπτά ακριβώς ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Σαφούρης, δείχνει την λήξη του πρώτου ημιχρόνου βρίσκοντας τις δύο ομάδες στην λευκή ισοπαλία 0-0.
0: Πανθρακικός Ελασσόνα 1-1. Πόλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 1-1. Πύργος Ζάκυνθος 0-0. Και Άρης Πετρούπολης Εθνικός 1-0. Με τον γκολ των γηπεδούχων να μπαίνει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου με τον Τσίτσαρη. Σε λίγο θα επανέλθουμε στο ποδόσφαιρο με τα δύο μάτς των play-off για τις θέσεις 5-8 που δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον. Στις 5 θα παίξουν ο Άρης με τον Όφη και ο Βόλος με τον Λεβαδιακό. Μιλήσαμε για μπάσκετ, έφτασε η ώρα να ανοίξουμε και ενότητα βόλεϊ.

0: Γιατί πριν από μερικά δευτερόλεπτα ο Βασιλούδης έκανε το Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 2-1. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Γιώργο Μίνο.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Παναθηναϊκός πρωταθλητής, double μετά από 41 χρόνια. Νομίζω αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο από όσα ιστορικά μπορούμε να καταγράψουμε και να μελετήσουμε πάνω στο συγκεκριμένο επίτευγμα. 22ο από τη σεζόν 68-69 που έχουν καθιερωθεί τα εθνικά πρωταθλήματα, 28ο συνολικά για τον σύλλογο του Παναθηναϊκού.
0: Γίνεται μεγάλη κουβέντα και γι' αυτό.
1: Γίνεται και γινόταν.
0: Γιατί ο ΟΠΕ μετράει από την ημέρα που εκείνη θέσπισε το πρωτάθλημα Ελλάδος.
1: Ακριβώς.
0: Όμως αυτό, να ξέρεις, συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο υπήρχε πριν την δημιουργία της ΕΠΟ και κακώς η ΕΠΟ δεν αναγνωρίζει τους πρωταθλητές που είχαμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο από το 1906 μέχρι το 1928.
1: Και εγώ είμαι αυτής της άποψης.
0: Αδικείται το γουδί, πήρε τρεις τίτλους, πρωτοπόρο στο γουδί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αδικείται ο Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος με δύο πρωταθλήματα, ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Πειραιός, ο Πειραϊκός Σύνδεσμος, ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αθηνών, ο Πανελλήνιος Ποδοσφαιρικός Όμιλος, είναι οι πρόγονοι του Παναθηναϊκού αυτές οι δύο ομάδες. Η ΕΠΟ πρέπει να το επανεξετάσει αυτό. Όπως και η ΟΠΕ.
1: Εντάξει, τώρα αν κάτσουμε με τα ποδοσφαιρικά, μπορείς να μου μάθεις πάρα πολλά πράγματα. Σε ό,τι αφορά τα.
0: Ξέρω, τα λέω χωρίς κονάκι, έτσι.
1: Εννοείται, δεν το συζητάμε. Τι να. Έχουμε αμφιβολία σε αυτό. Λοιπόν, τώρα θέλω πολλά πράγματα να συζητήσουμε, έτσι, και περισσότερο και για τον κόσμο που έχει δει τους τελικούς. Ίσως να, και στα δύο τελευταία παιχνίδια να θέλαμε να σταθούμε περισσότερο, γιατί ήταν πάρα πολύ σπουδαία. Το τρίτο κρίθηκε με 3-1 υπέρ του Παναθηναϊκού μέσα στην Πειλαία, 22-25, 34-32, 24-26, 20-25. Το δεύτερο. Και το τρίτο, ίσως το πιο καθοριστικό της χρονιάς, με μία από τις φάσεις της χρονιάς, αν πούμε ότι θα είναι το μπλοκ του Σπίριτο. Ο Σπίριτο δηλαδή, τι κάνει, εκτός του είναι ο MVP του τελικού του τέταρτου, με μία μαεστριακή εμφάνιση, είναι ο παίκτης ο οποίος έχει τελειώσει τον τρίτο τελικό, αυτό το απίστευτο παιχνίδι που κρίθηκε στο απόλυτο όριο, στο tie break με 16-14, και χθες έχει τελειώσει με μπλοκ στο Φερνάντο Ερνάντες το τρίτο σετ, το 24-26, που μάλλον θα μείνει ως το πιο καθοριστικό της χρονιάς.
0: Έτσι, για μένα χθες MVP του τελικού ήταν ο Νίλσον, ο οποίος έκανε μια μαγική εμφάνιση, μετριότατο στον προηγούμενο τελικό. Και επίσης θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο, αλλά εμφάνισε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μάλλον όμως τον μπέρδεψε το ότι αγωνίστηκε χθες ο Κοβάσεβιτς.
1: Λοιπόν, έβαλες πολλά θέματα. Το πρώτο
0: αφορά. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
1: Φυσικά. Και η αφορά του παίκτη του Παναθηναϊκού, που νομίζω ότι η τριάδα Σπίριτο, Νίλσεν, Γιάντσουκ έχει κάνει πράγματα χθες. Εμφανίσεις οι οποίες θα μείνουν από τη στιγμή που έφεραν πρωτάθλημα ανεξίτηλα χαραγμένες στην ιστορία.
0: Είναι μεγάλο. Συμφωνώ απολύτως, και κατά διαστήματα και ο Ανδρεόπουλος, γιατί η είσοδός του στη θέση του πρωτοψάλτη, που ήταν εξαιρετικός στους τελικούς, έδωσε πολλές λύσεις στον Παναθηναϊκό.
1: Και το τελευταίο μπλοκ, αν και είχε τετραπλό match point ήδη ο Παναθηναϊκός, αυτός το τέλειωσε το παιχνίδι ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος πολύ σωστά. Σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, ο Φερνάντο Ερνάντες είχε την ατυχία τα τρία σετ να κλείσουν με μπλοκ πάνω του, αλλά πραγματικά έχει κάνει μυθικά play-offs. Μην πάμε μόνο στους τελικούς, δεν μπορείς να το πεις.
0: Αλλά πόσο να αντέξει.
1: Ακριβώς.
0: Κάποια στιγμή μόνος το έπαιζε.
1: Ακριβώς. Ο Ούρος Κοβάσεβιτς και η θητεία του στον ΠΑΟΚ πραγματικά ολοκληρώνεται με έναν τρόπο που ίσως να συνοψίζει κιόλας όλο αυτό το διάστημά του. Δεν ήταν κακός χθες, αλλά είδαμε ότι πραγματικά μπορεί να μπέρδεψε λίγο την ομάδα, η οποία ούτως ή άλλως έχει ένα θέμα σε ό,τι αφορά το βάθος του ρόστερ, σε σύγκριση με τον Παναθηναϊκό, για τον οποίο πολύ γρήγορα να σταθούμε σε έναν ακόμα παίκτη, γιατί όλοι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε ξεχωριστή αναφορά. Αλλά ο Γιώργος Παπαλεξίου, που είναι ουσιαστικά ο τελευταίος κεντρικός στο rotation του Παναθηναϊκού, έχει βγει χθες μπροστά σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι. Τον είδαμε και μετά
0: από την Αφθαλήνη, μετά τον τραυματισμό του Γκάσμαν, και στάθηκε αξιοπρεπέστατα.
1: Είδαμε πόσο συγκινημένος ήταν μετά το παιχνίδι, επειδή έχουμε πει πολλάκις για τον Σταύρο Κασαμπαλή, πόσα παιχνίδια έχει κρίνει ερχόμενος από τον πάγκο σε αυτό το ρόλο. Ο Παπαλεξίου χθες ήταν συγκλονιστικός και εξαργυρώνει ο Παναθηναϊκός με αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν είναι άπειρος.
1: Όχι, βέβαια. Και στον
0: Ολυμπιακό, σε καμία περίπτωση. Και στον ΠΑΟ,
1: και όλα αυτά είναι και 26-27 χρονών. Είναι σε εξαιρετική.
0: 8 χρόνια είναι σε πρώτο επίπεδο. Απλώς δεν είχε ποτέ το ρόλο του πρωταγωνιστή.
1: Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο εξαργυρώνει και ο Παναθηναϊκός το πόσο ποιοτικό και βαθύ ελληνικό κορμό έχει. Πόσα ονόματα έχουμε αναφέρει στη συζήτησή μας, δηλαδή. όλοι αυτοί, ο καθένας

0: με τη δική του ξεχωριστή προσφορά. Επομένως και αυτό είναι μια διαφορά ίσως σε σχέση με τον πιο ρηχό ΠΑΟΚ, που έφερε κάποια πολύ σημαντικά ονόματα, αλλά δεν είναι πάντα έτσι, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Είναι θέμα και η οργάνωση και η διάρκεια στην απόδοση.
1: Πέρα από το ότι ο Παναθηναϊκός πήρε τον τίτλο και ο ΠΑΟΚ διεκδίκησε μέχρι τέλους, κρατώ το τρίτο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα, που ήταν αυτό που πρέπει να κρατήσουμε όλοι μας. Οι αγκαλιές, η αναγνώριση, το καλό κλίμα, το χειροκρότημα από την εξέδρα. Αυτά πρέπει να χαρακτηρίζουν τον αθλητισμό, όχι μόνο το βόλεϊ και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Δυστυχώς τα βλέπουμε σπανίως σε αυτή τη χώρα. Και το δεύτερο που πρέπει να πούμε κλείνοντας είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει τη φιέστα την επόμενη Πέμπτη. Για πες μας ακριβώς την ώρα.
0: Η ώρα θα είναι 7:08.
1: 19:08.
0: Στο Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Συμβολικό αυτό.
0: Επειδή καταλαβαίνω 1908, ότι μας πιέζει πολύ ο χρόνος, θα μου επιτρέψεις ένα πολύ μικρό συμπλήρωμα σε αυτό που είπες για το κλίμα, για τα χειροκροτήματα κτλ. Και τη δήλωση να βάλουμε στο τραπέζι του Δημήτρη Ανδρεόπουλου για τον Βαλάντη Μαμάη, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ο οποίος κλήθηκε φέτος να φέρει ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο εις πέρας και το κατάφερε όχι μόνο σε επίπεδο αγωνιστικό με την πορεία που διέγραψε, αλλά και γενικότερα σαν προσωπικότητα και σαν χαρακτήρας. Ήταν μια υποδειγματική παρουσία στον πάγκο του ΠΑΟΚ.
1: Μπράβο και στον Κοκκινάκη, που ήταν ο πρώτος ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα πήγε και αγκάλιασε τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και μπράβο σε όλους τους παίκτες και του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού για την εικόνα που μας πρόσφεραν, γιατί βλέπαμε και το μάτς τηλεοπτικά, που ήταν ό,τι καλύτερο μπορεί να εισπράξει ο τηλεθεατής, ο φίλαθλος. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε.
0: Εγώ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Πεθαρά μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα, και έφτασε η ώρα να περάσουμε και στα γήπεδα της Super League με τα play-off για τις θέσεις 5-8. Αργότερα τα μεγάλα μάτς της ημέρας, 7:30 η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Εμείς ξεκινάμε με τον Γιώργο Τότσικα και τον αγώνα του Άρη με τον Όφη. Και ακολούθως πάμε και στο Βόλο για το μάτς του Βόλου με τον Λεβαδιακό. Καλησπέρα, Γιώργο.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και το σχεδόν άδειο Κλεάνθης Βικελίδης. Μια ηχηρή απουσία, εγώ θα πω, του κόσμου, μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση εξαιτίας της πορείας του Άρη. Και σήμερα έχουμε δύο ομάδες που έχουμε το απόλυτο κοντράστ. Σύμφωνα, από τη μία ο Άρης, ο οποίος κυνηγάει μεν την πέμπτη θέση, αλλά δεν έχει αντίκρισμα στην πιο μέτρια, πιο άσχημη σεζόν της τελευταίας οκτωετίας. Απ' την άλλη, ο Όφη έρχεται εδώ σκυπελούχος, κατάφερε μετά από 39 χρόνια να πανηγυρίσει στο πανθεσσαλικό στάδιο το κύπελο Ελλάδος με προπονητή τον Χρήστο Κόντι, εκεί που το έχασε ο Άρης πριν δύο χρόνια, πάλι από τον Κόντι αλλά από τον Παναθηναϊκό. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι με το σφύριγμα του Γιώργου Κόκκινου από τη Χαλκιδική. Να δώσουμε γρήγορα τη συνθέση των δύο ομάδων. Ο Άρης με τον Αθανασιάδη, τον Φρίντεκ, τον Φαντικά, τον Φαμπιάνο, τον Ρόουζ, τον Γένσεν, τον Ράστις, τον Πέρερς. Τώρα ξεκινάει το παιχνίδι τον Ντούντου, τον Καρέ και τον Κουαμέ. Είναι η μοναδική αλλαγή, με τον Κουαμέ απόντος του τιμωρημένου Καντεβέρε και του Μωρόν, που είναι μένος στον πάγκο αλλά ήταν τραυματίας. Είναι η προσθήκη από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Από την άλλη πλευρά, οι επιλογές του Χρήστου Κόντι είναι ο Λίλο κάτω από τα δοκάρια, Κρις Μάνιτς, Λαμπρόπουλος, Πούγκουρα στην τριάδα των κεντρικών αμυντικών, στην τετράδα του κέντρου Σεγγέλη, Αθανασίου, Κανελόπουλος, Ανδρούτσος στην επίδεση, Νους, Φούντας και Ισέκα. Και έλεγα πριν, Σύμφη, ο Άρης έχει φέτος μέσο όρο εισιτηρίων 5.052, ιστορικό χαμηλό, όταν την περίοδο 19-20 είχε το ρεκόρ του 12.678, σημεία των καιρών με όσα συμβαίνουν σε ό,τι αφορά το διοικητικό κομμάτι.
1: Ναι, το είναι, έχουμε αναλύσει εδώ πολλές φορές και με τον Τάσο Πακρατζή, ξέρεις Γιώργο, στις μεταδόσεις από το γήπεδο του Άρη. Ο Άρης ξεκίνησε τη σεζόν με στόχους, με υψηλές φιλοδοξίες, με πολλά όνειρα. Η κατάληξη δεν ήταν αυτή που θα περίμενε κανείς.
9: Όχι. Επικίνδυνο φάουλ σε καλό σημείο από τα δεξιά, όπως κατεβαίνει ο Όφη, με τον Σεγγέλια και τον Φούντα να είναι πάνω στην μπάλα. Ο Φούντας σηκώνει το χέρι. Λογικά θα γεμίσει όλος ο κόσμος. Είναι στην περιοχή του Αθανασιάδη. Σεγγέλια τελικά αφήνει στον Φούντα, όπως είπαμε, κάνει τη σέντρα. Βγαίνει ο Αθανασιάδης, κεφαλιά. Η μπάλα περνάει out. Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι από τον Νούση κεφαλιά. Ακριβώς το τρίτο λεπτό της αναμέτρησης εδώ για την τέταρτη αγωνιστική των play-off 5-8. Επαναλαμβάνω,
1: να δούμε αν θα βρουν κίνητο οι παίκτες του Άρη, του Όφη, του Βόλου και του Λεβαδιακού σε αυτά τα διάφορα μάτς να μας προσφέρουν ποδοσφαιρικό θέαμα.
9: Ταπεινά,
1: για να πάμε
9: να
1: και στο Βαγγέλη Μητρούσια, δώσε μας τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, σε παρακαλώ Γιώργο, για να πάμε και στο Βαγγέλη.
9: Εντεκάδες είπαμε πριν λίγο.
1: Θα τις επαναλάβουμε για τους φίλους που βγήκαν τώρα στην παρέα μας.
9: Αθανασιάδης, Φρίντεκ, Φαντικά, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Γένσεν, Ράσιτς, Πέρεθ, Ντούντου, ο σκόρερ και πρωταγωνιστής του Άρη στην προηγούμενη αγωνιστική, Γκαρέ και Κουαμέ. Από την άλλη, Λίλο, Κρίσμανιτς, Λαμπρόπουλος, Πούγκρας, το αγαπημένο 3-4-3 του Χρήστου Κόντι, στην τετράδα Σεγγέλια, Θανασίου, Κανελόπουλος, Ανδρούτσος, στην επίθεση Νους, στην πρώτη καλή στιγμή του Όφη, στο τρίτο λεπτό, Φούντας και Ισέκα.
1: Πολύ ωραία. Το μικρόφωνο σου θα είναι μονίμως ανοιχτό, μας διακόπτεις όποτε χρειάζεται. Ξεκίνησε και ο ημιτελικός στην υδατοσφαίριση πρωτάθλημα Πόλο Ανδρών Παναθηναϊκός Απόλλων 0-2 στο ξεκίνημα του αγώνα στα πρώτα 3 λεπτά. Πάμε στο Πανθεσσαλικό να ακούσουμε Βαγγέλη Μητρούς για να μάθουμε πώς ξεκίνησαν την προσπάθειά τους ο Βόλος και ο Λεβαδιακός. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
10: Καλησπέρα από το Πανθεσσαλικό Στάδιο, από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό τον Παναγιώτο Καλό που είναι στην ρύθμιση των ήχων. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει, είναι στο τέταρτο λεπτό, είναι στο 0-0. Είχαμε ένα σουτ τώρα από την πλευρά του Λεβαδιακού, αλλά στο ξεκίνημα του αγώνα η ομάδα που πραγματοποίησε την πρώτη ευκαιρία ήταν ο Βόλος και με τον Ουρτάδο. Ουσιαστικά πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, βρέθηκε μέσα στην περιοχή από μια πάσα που δέχτηκε από τα δεξιά από τον Τζόκα. Μέσα από την περιοχή σούταρε, έβαλε το πόδι του εκεί ο αρχηγός της ομάδας του Λεβαδιακού Λιάγκας και παραχώρησε το κόρνερ. Και στην εκτέλεση του κόρνερ η μπάλα έφτασε, στρώθηκε να το πω στον Ουρτάδα που έκανε μια προσποίηση, έκανε το σούτ και μπλόκαρε ο τερματοφύλακας Ανάκερ του Λεβαδιακού. Αυτή ήταν η πρώτη φάση του αγώνα, αλλά και καλύτερη στιγμή μέχρι στιγμής με τον Βόλο να είναι ξανά στην επίθεση, να προσπαθεί από την δεξιά πλευρά. Όμως εδώ θα προλάβει Τσιβελεκίδης, ο κεντρικός αμυντικός, να απομακρύνει. Μέσα στην περιοχή ξανά ο Τζο, ο οποίος εκεί κάνει προσπάθειες, αλλά θα χάσει όμως την μπάλα τώρα και θα την απομακρύνουν ο Βίχος για λογαριασμό του Λεβαδιακού. Να δώσω γρήγορα τις συνθέσεις έτσι όπως οι δύο ομάδες έχουν παραταχθεί και αγωνίζονται στον αγωνιστικό χώρο. Ξεκινώντας από την φιλοξενούμενη ομάδα των Λεβαδιακού, Ανάκερ, Βίχος, Πανθάτης, Λιάνγκας, Τσεβελεκίδης, Νίκας, Τσοκάη, Λάγιος, Μπάλτση, Πεντρόσο και Βέρμπιτς. Είναι η 11 που επέλεξε ο Νίκος Παπαδόπουλος και από την άλλη πλευρά ο Κώστας Ομπράτσος επέλεξε τους Μορέιρα, Μίγα, Χέρμανσον, Τριανταφύλου, Αμπάντα, Γρόσδη, Κόμπα, Τζόκα, Γκοντζάλες, Κίρκο και Ουρτάδο. Διετήσεις αναμέτρησης είναι ο Μελέτιος Γιουματζίδης από την Ένωση της Πέλας, πρώτος βοηθός ο Ηλίας Κωνσταντίνο από την Ένωση Πρέβεζας Λευκάδας και δεύτερη βοηθός είναι η Γεωργία Κομισοπούλου από την Ένωση Χανίων. Τέταρτος διτής ο Άγγελος Μπακογιάννης από την Ένωση Αθηνών. Στο ΒΑΡ είναι ο Στέφανος Κουμπαράκης από την Ένωση Κυκλάδων και ο βοηθός του είναι ο Βασίλης Φωτιάς από την Ένωση Πέλλας. Αυτά είναι τα στοιχεία.
1: Ο Βόλος, αν δεν κάνω λάθος, Βαγγέλη, είναι
9: καλή στιγμή
1: ομάδα
9: για τον Άρη στη μεγάλη περιοχή, ο Πέρεθ. Η πρώτη καλή στιγμή, φίλες και φίλοι, της Ερασπόρ από τον Άρη. Πετάχτηκε από το αριστερά ο Πέρεθ, μπήκε στην μεγάλη περιοχή και την κρίσιμη στιγμή η άμυνα του Όφη έδιωξε σε κόρνερ παίρνοντας την μπουκιά από το στόμα του Κουαμέ που ήταν σε θέση βολής και θα μπορούσε να υπάρξει η απειλή για την ομάδα του Άρη. Τώρα το πρώτο κόρνερ για τους κυτρινόμαυρους από τα αριστερά με τον Φρίντεκ, όλος ο κόσμος στην περιοχή του Λίλο. Με τον Κουαμέ να κάνει κίνηση, τον Ράσιτς και ο Φαμπιάνο έχει προωθηθεί ο αρχηγός του Άρη από την άμυνα του Άρη. Φρίντεκ καλοκτυπημένο, η κεφαλιά από τον Φαμπιάνο, η μπάλα απομακρύνεται και πάλι ο Φρίντεκ, έχει μπει μια δεύτερη μπάλα και θα διακοπεί σωστά από τον διαιτητή, κόκκινο το παιχνίδι, δεν γίνεται να παίξουν. οι δύο ομάδες με δύο μπάλες, αυτό είναι ξεκάθαρο. Σταμάτησε έτσι από ένα λάθος εκεί του μικρού, του ball boy, ενός από τα ball boy του Άρη. Η προσπάθεια του Άρη, τώρα ο Φρίντεκ θα κάνει τη σέντρα, καλοχτυπημένη από τα αριστερά, περνάει από όλους η μπάλα και απομακρύνεται τελικά. Ολοκληρώνεται αυτός ο μίνι συναγερμός στην άμυνα του Όφη Σίφη.
1: Βλέπω τώρα και εγώ, Γιώργο, ένα γενικό τηλεοπτικό πλάνο και φαίνεται η εξέδρα. Είναι όντως απογοητευτική εικόνα.
9: Είναι η πιο κρύα εικόνα των τελευταίων 8 χρόνων. Είναι η 8η χρονιά με την επιστροφή του Άρη στη μεγάλη κατηγορία. Έχει βιώσει αυτό το γήπεδο, αυτές οι κερκίδες, αυτά τα καθίσματα και γενικά, έτσι να το πάμε λίγο ρομαντικά, πολλές μεγάλες στιγμές. Νομίζω είναι, πρέπει να είναι το ιστορικό χαμηλό προσέλευσης του κόσμου φέτος για τον Άρη και σίγουρα της οχταετίας σε ό,τι αφορά τη Super League.
1: Που δεν απέχει γιατί πολύ από το κεκλεισμένο των θυρών. Ακούγεται υπερβολικό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
9: Αυτή είναι η πραγματικότητα, εμείς δεν μπορούμε να ερωποιήσουμε την εικόνα. Πάντως το γήπεδο ήρθε πριν από λίγη ώρα, ανέβηκε στη σιούτα του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού Άρη, ο Θόδωρος Καρυπίδης. Αρκετά χαμογελαστός, μπορώ να πω, Σύφη. Και γίνεται μια μεγάλη κουβέντα για την επόμενη μέρα του Άρη. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει χτυπήσει κανείς το τηλέφωνό του, δεν χτύπησε κανείς την πόρτα του Άρη. Υπάρχουν κινήσεις από τον Αεραστέχνη Άρη σε ό,τι αφορά την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος. Σίγουρα η ολοκλήρωση της σεζόν θα δώσει τροφή για πολλά σχόλια, ζυμώσεις, ήδη γίνονται πολλά, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει κάτι οριστικό που να πούμε ότι ο Άρης αλλάζει σελίδα ή πάει με την εποχή Καρυπίδη στην επόμενη ημέρα. Ακούγονται πάρα πολλά για προπονητές, βέβαια υπάρχει ήδη μια προπονητολογία. Ο Μιχάλης Γρηγοριού, οφείλω να ομολογήσω ότι κάνει καλό έργο στον Άρη στο διάστημα αυτό, σε αυτή την
1: δύσκολη περίοδο. Ξέρεις ότι χαρά από τον προβληματισμό δεν απέχουν πολύ στο ποδόσφαιρο. 100%. Και στον Όφη θυμάσαι ότι στο ξεκίνημα της σεζόν υπήρχε γκρίνια, υπήρχαν διαφωνίες, υπήρχε μια περίοδος μεγάλων αντεγκλήσεων και τελικά Όφη κλείνει τη σεζόν θριαμβευτής, κυπελούχος.
9: Αν μπορώ έτσι να δω τους, να χαρακτηρίσω τους βίους αντίθετους, πριν δύο χρόνια ο Άρης χάνοντας τον τελικό στο Πανθεσσαλικό, στο άδειο βέβαια Πανθεσσαλικό, δεν είχε κόσμο εκείνη τη χρονιά, εκείνος ο τελικός από τον Παναθηναϊκό, στο πιο μέτριο Παναθηναϊκό κατά γενική ομολογία των τελευταίων χρόνων, βρίσκεται σε μια απόλυτη φθορά. Η αποτυχία του να μπει στον όμιλο του Conference League, να περάσει έστω την Αράζ από τον Β' προκριματικό γύρο, έφθυρε πάρα πολύ τον Άρη. Γι' αυτό λέμε
1: ναι, και είναι αυτό που λέει ο λαός.
9: Σήμερα,
1: ο λαός ξέρει τι λέει. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται.
9: Η κακή μέρα στην προκειμένη περίπτωση. Τρεις προπονητές ο Άρης. Πάντως, να δώσω και την πληροφορία. Ειδικές μας πληροφορίες αναφέρουν ότι προσανατολίζεται, γιατί ετοιμάζει την ομάδα για την νέα σεζόν ο Καρυπίδης, άσχετα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η Μπίλια θα κάτσει σε Έλληνα προπονητή με το φαβορί, βέβαια, που το ξέρουμε. Όλοι έχει γραφτεί, δεν είναι κοινό μυστικό, ότι επιθυμεί διαρκώς να έρθει ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο προπονητής του Λεβαδιακού. Παλιός αρχηγός του Άρη, πρώην αρχηγός του Άρη, γνωρίζει καλά και τη μυρωδιά εδώ στο χορτάρι.
1: Ο Λεβαδιακός του διέπρεψε με προπονητή τον Παπαδόπουλο, αλλά έτσι, τον Παπαδόπουλο το θέλουν πολλοί, όχι μόνο ο Άρης. Λεβαδιακός 25, Άρης 22 βαθμούς, ο Όφη 20, ο Βόλος 17. Με αυτή την βαθμολογία ξεκινούν οι ομάδες την σημερινή αγωνιστική. Επιστρέφουμε στο Βόλο στο Βαγγέλη Μητρούσια και ακολούθως πάμε και στα Μπαράζ στην Τρίτη Εθνική.
10: Εδώ στο Βόλο έχουν συμπληρωθεί 10 λεπτά παιχνιδιού, 0-0 είναι το αποτέλεσμα. Σε ένα ανοιχτό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες δεν υπάρχει άγχος, να το πούμε έτσι. Μπορεί ο Λεβαδιακός να είναι στην πρώτη θέση αυτού του βαθμολογικού, όπως ήταν δηλαδή. Για να δούμε τώρα τον Ουρτάδο, ο οποίος θα κατεβάσει. Εκεί την μπάλα σηκώσε ψηλά. Μέσα στην περιοχή ο Κύρκος κρατάει με την πλάτη, θα γυρίσει για τον Ουρτάδο. Θα κάνει τόσο την μπάλα, θα κοντράρει. Από την άλλη πλευρά ο Μίγας θα κερδίσει. Ο Γκονζάλης επιμένει, ο Βόλος που θέλει μέσα στην περιοχή για να απειλήσει. Θα κάνει το σούτ ο Γκονζάλης, θα πέσει ο Ανάκερ και θα μπλοκάρει την μπάλα σε αυτό το σούτ που γίνεται από την πλευρά του Βόλου προς την εστία του Λεβαδιακού στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Είναι γεγονός ότι βλέπω ότι υπάρχει μια διάθεση από τις δύο ομάδες.
9: Ο Κουαμέ τώρα θα κάνει το σούτ και η μπάλα λίγο out. Η μεγάλη στιγμή για τον Άρη που πιέζει, επιμένει, πριν λίγο έριξε μια προειδοποιητική βολή ο Γκαρέ. Η μπάλα πέρασε πολύ out, αλλά βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας του Όφη. Γύρισε, θύμισε κίνηση μπάσκετ ο Κουαμέ. Γύρισε το σώμα του, έπιασε το πλασέ. Η μπάλα έφυγε ελάχιστα εκατοστά από το δεξί δοκάρι του Λίλο. Η καλύτερη στιγμή για τον Άρη στο 11ο λεπτό.
1: Όλα τα έκανε ωραία ο Κουαμέ, εκτός από το πλασέ. Στην Σκωτία Celtic Rangers τελικό αποτέλεσμα 3-1. Η Hearts είναι πρωτοπόρος, έχει 77 βαθμούς, αλλά μετά την χθεσινή ισοπαλία της με την Motherwell και την νίκη της Celtic επί των Rangers, η διαφορά πλέον είναι στον πόντο. Η Hearts 77, η Celtic 76, Βαγγέλη Μητρούσια.
10: Έτσι είναι, και εδώ αυτό που βλέπουμε και έλεγα λίγο νωρίτερα.
1: Εμείς είμαστε με τη Hearts, έτσι. Γιατί θα είναι μεγάλη επιτυχία για μια ομάδα να σπάσει αυτό το δίδυμο στη Σκωτία.
10: Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει διάθεση και από τις δύο πλευρές και το βλέπουμε, γιατί η μπάλα ανεποκατεβαίνει από τη μία εστία στην άλλη, με τον Βόλο να έχει τις προς την εστία, δηλαδή τους στόχους, το τελικό αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά ο Λεβαδιακός, ο οποίος είχε επισκέψεις αλλά και η μπάλα out λίγο νωρίτερα από μια προσπάθεια που έκανε ο Μπάλτσι μέσα στην περιοχή. Να πούμε λοιπόν ότι πολλές αλλαγές και από τις δύο πλευρές.
1: Και πριν πει τις αλλαγές, να πω και ένα επιπλέον λόγο για τον οποίο πρέπει να είμαστε με τη Hearts όλοι οι Έλληνες. Γιατί στη Hearts παίζει ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης, ο 25χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε 36 μάτς και έχει βάλει 4 γκολ.
10: Οπότε έχουμε ένα λόγο παραπάνω.
1: Πως στο καμπιονάτο είμαστε κόμμο φέτος.
10: Εντοβίκας. Λοιπόν, εδώ βλέπω ότι έχουν γίνει αλλαγές και από τις δύο πλευρές και από τις δύο προπονητές. Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος να δοθεί ένα επιπλέον κίνητρο σε κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής και δίνεται αυτό. Το έκαναν και στο προηγούμενο παιχνίδι δύο προπονητές και πολύ περισσότερο ο Βόλος, παρά το εντυπωσιακό να το πω σκορ έτσι, το 5-2 στο προηγούμενο παιχνίδι που είχαν παίξει οι δύο ομάδες στην περασμένη αγωνιστική. Σήμερα δεν ξέρουμε πού θα τελειώσει και ποιος θα είναι νικητής ή θα υπάρχει ισοπαλία. Πάντως υπάρχει διάθεση και από τις δύο πλευρές, αυτό βλέπουμε μέχρι στιγμής. Θα τον Ανάκερ τώρα να διώχνει την μπάλα και να φτάνει στο χώρο του κέντρου. Εκεί όμως θα κερδίσουν οι παίκτες του Βόλου, θα γυρίσουν πιο πίσω για τον Μορέιρα που είναι κάτω από την εστία. Ήταν και στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Μορέιρα, ο οποίος ήρθε ο Πορτογάλος τον Γενάρη στην ομάδα του Βόλου, ο Σαμπάνης ήταν αυτός ο οποίος είχε από το ξεκίνημα, αλλά θέλει όμως να δώσει την ευκαιρία ο Κώστας Μπράτσος, όπως δίνει και σε άλλα παιδιά, στον Τριανταφύλου που βλέπουμε, τον Γρόσδη που είχε χρησιμοποιηθεί, τον Κίρκο που είχε πετύχει τα δύο γκολ στο προηγούμενο παιχνίδι. Και τώρα η παλιά δεξιά είναι για τον Μίγα. Ο Μίγας, ο οποίος έχει μπροστά του το Βέρμπιτς, θα βγάλει τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Εκεί τρέχει ο Τζόκα για να προλάβει. Θα προλάβει την μπάλα πριν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Θα γυρίσει λίγο πιο πίσω για τον Αμπάντα που έχει χώρο. Αυτός περνάει μια παλιά για τον Γρόσδη. Είναι στο χώρο του κέντρου εκεί με τον Γκονζάλης. Ο Γκονζάλης, ο οποίος κρατάει και βγάζει μια παλιά. Τώρα δεν θα προλάβει ο Τζόκα. Είναι δυνατή. Η μπάλα θα καταλήξει out. Έτσι αυτή η προσπάθεια από τον Βόλο περνάει.
1: 0-0 και στα δύο μάτς, Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός, επιστροφή στα μπαράζ, τρίτη εθνική. Θα ξεκινήσουμε με τον πρώτο όμιλο και τον Γιώργο Μίνο, Απόλλων Καλαμαριάς, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου.
11: 48 λεπτό πριν από δευτερόλεπτα, τον Νέο Κεραμίδη ισοφάρισε σε 2-2 με ωραίο γκολ από τον Πάνο Ξενοφών. Σε μια αδράνεια της αμυντικής λειτουργίας της Καλαμαριάς, ο Πάνος Ξενοφών έστειλε την παραταλήθεια κάνοντας το 2-2. Έλεγα προηγουμένως, όπως είπες και εσύ ήδη, ότι σήμερα είναι η μέρα της μητέρας. Και με έκανε φοβερή εντύπωση φανταστικό βίντεο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για τον νους, στο οποίο το ζήσαμε στο Βόλο, για τον γκολ που σημείωσε και αμέσως στα κάγκελα πετάχτηκε η μητέρα του. Ένα φανταστικό βίντεο από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σήμερα για τη διοίκηση της μητέρας. Όπως σήμερα εδώ στην Καλαμαριά είδα τον ποδοσφαιριστή της Καλαμαριάς, τον Ευάγγελο Τρίκατζη, ο οποίος πήγε ένα μπουκέτο λουλούδια στη μητέρα του και όλα τα αυτοπολία πάντως στη Θεσσαλονίκη και γενικά σε όλη την Ελλάδα είναι ασφυκτικά γεμάτα, γιατί η μάνα είναι μονομία.
1: Βέβαια, και πρόσεξε, θα επαναλάβω αυτό που είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Μια μάνα, Γιώργο Μίνο, έχει δύο καρδιές. Η μία είναι η δική της. Η άλλη είναι που χτυπά πάντα για το παιδί της.
11: Αυτό ακριβώς είπε. Αυτό ακριβώς είπε. Μπορεί ο κάθε ένας να πέρασε πολλά, να μην αυτή τη στιγμή να μην είναι στη ζωή η μητέρα του, αλλά μάνα ήταν και είναι το μυαλό σε όλα μία, μόνο μία.
1: και η μόνη αγάπη που μετράει και στέκεται στο χρόνο και είναι πάντα αληθινή είναι της μάνας μόνο. Εγώ βέβαια και ο Γιώργος αποτελούμε εξαίρεση, γιατί στη ζωή μας βρήκαμε κι άλλη γυναίκα που μας αγάπησε τόσο πολύ. Αλλά είμαστε εξαίρεση. Νομίζω ότι η πλειοψηφία δεν το έχει καταφέρει.
11: Έτσι ακριβώς. Εδώ πάνω είναι 2-2 το σκορ, στο 49 είμαστε. Με το καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο, το νέο Κεραμίδη προουσίασε στην Καλαμαριά ότι ο Πάνος Ξενοφών έστειλε την πάρα στα δίκια, κάνοντας το 2-2.
1: 2-2 από όλων Καλαμαριάς, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου. Πάμε και στην Κομωτινή να ακούσουμε Παναγιώτη Γιώγα να μάθουμε αν παραμένει το 1-1 στο μάτς του Πανθρακικού με την Ελασσόνα. Παναγιώτης Γιώγα, σε ακούμε.
12: Δεν ξέρω αν ακούγομαι τώρα.
1: Πολύ καλά.
12: Ωραία. Παραμένει το 1-1 στο 58 λεπτό. Έχουμε φτάσει εδώ στην Κομωτινή. Θυμίζουμε στο 34 η Γητεντούκη μετά από κόρνερ του Παχού με κεφαλιά του Τουρατζίδη άνοιξε το σκορ. 5 λεπτά αργότερα ο Πατσιαντζής μετά από μια φάση διαρκείας μέσα στη μικρή περιοχή του Πανθρακικού σε έναν όμιλο παιχτών έσπρωξε την μπάλα στα δίκτυα ισοφαρίζοντας 1-1. Σε ένα πρώτο μέρος, όπου μετά το πρώτο τέταρτο ισορρόπησε το παιχνίδι Ελασσόνα και είχε και τις μεγάλες ευκαιρίες πριν τα γκολ. Σε αυτό το δεύτερο μέρος, ο Πανθρακικός προσπάθησε πάλι να μπει δυνατά με τον Τέμπροβα. Ένα σούτ έξω από την περιοχή, μπάλα πέρασε out στο πρώτο λεπτό της επανάληψης. Και στο 52, ένα σούτ του Ρατζίδη πάλι από το ύψος της περιοχής, μπάλα πέρασε ψηλά out. Από εκεί και πέρα έχει πέσει ο ρυθμός στα τελευταία λεπτά. Θυμίζω ο Πανθρακικός ένα βαθμό θέλει για να είναι και τυπικά στην Super League 2, ενώ η Ελασσόνα για να έχει ελπίδες θα πρέπει να κερδίσει σήμερα και κοιτάζει τι γίνεται και στα άλλα παιχνίδια του Απόλλων Καλαμαριάς με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου. Και επίσης να σου πω ότι στο ημίχρονο είχαμε βραβεύσεις για τον Ζαχαρία Τίλιο και Απόστολο Χατζιωαννίδη, δύο παίκτες της δεκαετίας του 70 του Πανθρακικού, οι οποίοι βραβεύτηκαν από την διοίκηση για την προσφορά τους στην ομάδα. Τώρα φτάσαμε στο 60 λεπτό, παραμένει αυτό το 1-1 με την μπάλα να βρίσκεται μετά από offside στην περιοχή της Ελασσόνης που τώρα ξεκινά μια νέα
1: ρίδα. Είδα το σφαίρις ημιτελικός πρωταθλήματος Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης 5-5. Παραμένουμε στα μπαράζ ανόδου στην Super League 2, περνάμε στον δεύτερο όμιλο, στον Δημήτρη Λουκάκη, Άρης Πετρούπολης Εθνικός. Δημήτρη.
13: Μόλις συμπληρώσαμε μια ώρα παιχνιδιού, 60 λεπτό λοιπόν, Αθήνες και φίλοι, Άρης Πετρούπολης Εθνικός 1-0. Με σκόρερ τον Τζίτσαρη στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, με πλασέ στο δεύτερο δοκάρι, έπειτα από μια όμορφη σέντρα που έβγαλε από δεξιά ο Γιωτόπουλος. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Νίκος Παντέλης έχει αλλάξει τρεις παίκτες. Έχει βάλει στο Γιάννη Ερέρα και Χατζάρα. Αλλά ακόμη δεν έχει καταφέρει ο Εθνικός να φτάσει με ευθυώσεις απέναντι από την εστία του Παχατούρα και να φτάσει στον γκολ της ισοφάρισης, όπως βέβαια. Και ο Άρης Πετρούπολης ελέγχει περισσότερο το ρυθμό, παίζει λίγο πιο κλειστά από ότι στο πρώτο ημίχρονο, πιο κλειστά εννοώ τις γραμμές και δεν δίνει και βέβαια δικαίωμα στους φιλοξενούμενους να κατέβουν με αξιώσεις προς την εστία του. Επιχειρεί ο Άρης Πετρούπολης με μακρινές
9: βαλιές. 1-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Γκαρέ είναι αυτός που στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν εύστοχος από την καρδιά της άμυνας του Όφη. Πλάσαρε ιδανικά και έκανε το 1-0 για τον Άρη ακριβώς στο 19ο λεπτό. Ανοίγει το σκορ στο Κλεάνθης Γελίδης με τον Γκαρέ να πανηγυρίζει δικαιολογημένα. Το γκολ κάνει το σταυρό του, ψώνει τα χέρια του ψηλά στον ουρανό. Ο Γκαρέ που μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που αφήνουν το αποτύπωμά τους στον Άρη, σε αυτό το μέτριο Άρη, μετά την έλευσή του από τον Ιανουάριο. 19ο λεπτό λοιπόν, Άρης Όφη 1-0, ήταν μια γρήγορη αντεπίθεση από τα δεξιά με τον Πέρεθ να πατάει στην μεγάλη περιοχή του Λίλο. Δεν μπόρεσαν να απομακρύνουν την μπάλα η αμυντική του Όφη και ο Καρέκ τύπησε εύστοχα κάνοντας το 1-0 για τον Άρη, ο οποίος προηγείται και παίρνει σε θέση, έχει θέση οδηγού στο σημερινό παιχνίδι στο 19ο λεπτό.
1: Με τον γκολ του Γκαρέ, ο Άρης προηγείται με 1-0, είναι καλύτερος από τον Όφη στα πρώτα 20 λεπτά του αγώνα, είχε και άλλες δύο ευκαιρίες νωρίτερα. Βόλος Λεβαδιακός 0-0. Παραμένουμε για λίγο στα μπαράζ στην τρίτη εθνική. Πάμε και στον Πύργο να ακούσουμε Μπάμπη Πλάγο, Πύργος Ζάκυνθος.
14: 58 λεπτό εδώ στον Πύργο, παραμένει το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες χωρίς κάτι αξιόλογο στο δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε τώρα το μακρύ. ο οποίος είναι ανάμεσα σε δύο παίκτες Ζακίνθου, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Θα ψάξει να βρει πάσα στον Άγγελο Χαντή. Τελικά τρέχει επάνω στην μπάλα πιο γρήγορα ο Καρμίρης και διώχνει για την ομάδα της Ζακίνθου, η οποία έχει πραγματοποιήσει και τρεις αλλαγές πριν από ένα λεπτό. Οι Γουσέτης, Γκιουρτζίδης και Αναστασόπουλος πέρασαν στην θέση των Κουλούσια, Πολυμίλη και Μούντριχα. Παραμένει λοιπόν Σύφη εδώ στον πύργο, στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης, το 0-0 ανάμεσα στον πύργο και τη Ζάκυνθο.
1: 65ο λεπτό στην Αγγλία, Crystal Palace Everton 1-2, Burnley Aston Villa 2-2 και Nottingham Newcastle 0-0. Ημίχρονο στη Γερμανία, Αμβούργο Φράιμπουργκ 1-1. Στην Ισπανία, στο ξεκίνημα του αγώνα, Athletic Bilbao Valencia 0-0 και τελικό Mallorca Villarreal 1-1. Καμπιονάτο Βερόνα Κόμο 0-1 με γκολ του Δουβίκα, 13ο στο εφετινό πρωτάθλημα Ιταλίας. Κρεμονέζε Πίζα 2-0 και Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0. Στην Αγγλία, δεύτερη κατηγορία play-off, Grisby Salford 1-1. Να δούμε και τα τελικά στην Γερμανία, στην δεύτερη κατηγορία, σε αγώνες που ξεκίνησαν στις 2.30. Preußen Münster Darmstadt 1-1, Fortuna Düsseldorf Elversberg 3-1 και Hertha Βερολίνου Greuterfurt 2-1. Και υπενθυμίζω, στο κλασικό ντέρμπι της Γλασκόβης, Celtic Rangers 3-1, η Hearts είναι πρωτοπόρος, αλλά έχει πλεονέκτημα μόλις ένα βαθμό πλέον από την δεύτερη Celtic. Βαγγέλη Μητρούσια.
10: Στο Πανσαλικό συμπληρώθηκαν 23 λεπτά παιχνιδιού, είναι στο 0-0 το παιχνίδι, δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά το σκορ, με την μπάλα βέβαια να πάει από τη μία περιοχή στην άλλη, τώρα είναι προς την περιοχή του Βόλου με ένα πλάγιο που έχει κερδίσει η ομάδα του Λεβαδιακού, με το Βόλου να έχει περισσότερο την μπάλα στην κατοχή του.
1: Θυμάσαι που είχες αναρωτηθεί σε ένα μάτς αν ο Σαραντίδης του Πανθρακικού θα υπερβεί τα 40 γκολ.
10: Ναι, βεβαίως.
1: Τα κατάφερε πριν από λίγο. Παναγιώτης Γιώγας, σε ακούμε.
15: Μετά από το δώρο της άμυνας Ελασσόνας, Πανθρακικός Ελασσόνα 2-1 στο 62ο λεπτό. Ο Λιγούρας δεν πρόσεξε τον Σαραντίδη. Πήγε να γυρίσει την μπάλα στον δερματοφύλακα. Η μπάλα πήγε στο Σαραντίδη, απέφυγε τον αντίπαλο δερματοφύλακα. Μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 2-1. Όπως είπες και εσύ, το 40ο τέρμα φέτος για τον επιθετικό του Πανθρακικού. Πρώτο σκόρ σε όλη την γάμα εθνική. Και ο Πανθρακικός πολύ κοντά πλέον για να είναι και τυπικά του χρόνου στην Super League 2.
1: Και θα πρέπει να κάνει ειδικό αφιέρωμα ο Πανθρακικός στον συγκεκριμένο επιθετικό, ο οποίος ήταν ασταμάτητος φέτος.
15: Ναι, 40 τέρματα. Είχε και 3 χαμένα πέναλτι, νομίζω, ή 2 χαμένα πέναλτι, είχε την προηγούμενη χρονιά. Και τώρα πάλι ο Σαραντίδης σε θέση βολής. Για να δούμε το πλασέ. Σώζει ο τερματοφύλακας, μεγάλη ευκαιρία για τον Πανθρακικό. Στο 65ο λεπτό, ο Μούλτσιας, ο τερματοφύλακας της Ελασσόνας, σταμάτησε τον Σαραντίδη που δέχτηκε την παλιά από τον Τουρατζίδη. Παραλίγο να έχουμε εδώ το 3-1, παραμένει όμως το 2-1 για την ομάδα της Κομοτηνής.
1: Και 5 χαμένα πέναλτι να είχε ο Σαραντίδης, όταν ένας παίκτης βάζει 40 γκολ σε μία σεζόν, τα υπόλοιπα τα ξεχνάς, Παναγιώτης Γιώγα.
15: Ήταν βαρόμετρο για την επίδοση του Πανθρακικού, ειδικά απέναντι σε κλειστές άμυνες. Δηλαδή, περισσότερες ομάδες που ερχόταν εδώ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομοτηνής έπαιζαν κλειστά πίσω, στο 1 τρίτο του γηπέδου. Εκεί ο Σαραντίδης ήταν ο παίκτης ο οποίος έκανε τη διαφορά, γιατί έχει την αίσθηση του γκολ μέσα στην περιοχή. Όταν έπαιρνε την μπάλα, ήταν μισό γκολ. Και φαίνεται από τα τέρματα που έχει πετύχει φέτος ο επιθετικός του Πανθρακικού, που επαναλαμβάνουμε 40 τέρματα στην φετινή χρονιά.
1: Έρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Στις 7.30 τα δύο μεγάλα μάτς της ημέρας για τα play-off της Super League, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Εμείς παραμένουμε στα play-off για τις θέσεις 5-8 και ακούμε Γιώργο Τότσικα, Άρη Σόφη.
9: 25ο λεπτό, Άρη Σόφη 1-0 με τον γκολ του Γκαρέ από το 19ο λεπτό. Με τον Άρη να είναι φανερά πιο επικίνδυνος, να έχει περισσότερη ζωντάνια και θέλω στο σημερινό παιχνίδι. Ήταν η ομάδα που αναζήτησε τον γκολ κόντρα σε έναν Όφη ο οποίος έχει περιοριστεί σε παθητικό ρόλο, είναι αλήθεια. Να θυμίσω ότι το γκολ του Άρη στο 19ο προήλθε μετά τη γρήγορη αντεπίθεση στον κεντρικό μαύρο με τον Πέρεθ, ο οποίος έδωσε στο Κουαμέ, αυτός έστρωσε στον Γκαρέ, δεν μπόρεσαν να διώξουν οι αμυντικοί του Όφη και με ένα αριστερό πλασέ από το ύψος του πέναλτι, αν και ο Λίλο έκανε προσπάθεια να διώξει την μπάλα, την ακούμπησε ελάχιστα, αλλά αυτή κατέληξε στα δίχτυα. Τώρα έχουμε το κόρνερ για τον
1: Ήταν Όφη. Κακή τοποθέτηση του τερματοφύλακα του Όφη, που ήταν στην άκρη της εστίας του και ακόμη και αν προσπαθούσε δεν θα προλάβαινε. Δεν ήταν το τέλειο πλασέ, στο κέντρο πήγε η μπάλα.
9: Ναι, βέβαια το αποτέλεσμα μετράει. Τώρα ο Όφη βέβαια έχει κερδίσει από τα αριστερά, καθώς επιτίθεται κόρνερ με τον Αφούντα να είναι στην μπάλα έτοιμος να το εκτελέσει. Όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν προωθηθεί στην περιοχή του Αθανασιάδη. Ο Φούντας στο πρώτο δοκάρι, εκεί όπου είναι σωστά τοποθετημένος ο Φρίντεκ, και πετάει την μπάλα σε πλάγιο out. Είναι γεγονός ότι ο Όφη έχει περιοριστεί, όπως είπαμε, σε ένα δεύτερο ρόλο στο παιχνίδι. Είναι γεγονός ότι ο Άρης ίσως θέλει σε αυτά τα τελευταία βήματα στο κουρ 5-8 να πετύχει την τρίτη συνεχόμενη νίκη του. Δεν το έχει καταφέρει φέτος στο πρωτάθλημα. Είναι χαρακτηριστικό, έκανε 4 μήνες να κερδίσει στην έδρα του. Είχε κερδίσει στον πρώτο γύρο και η νίκη ήρθε επί του Βόλου μετά από 4 ολόκληρους μήνες. Τώρα ψάχνει ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα για να κλείσει, όπως είπαμε, αυτό το γκρουπ. Ακολουθεί ο αγώνας με τον Βόλο και τελευταία αγωνιστική εδώ στο Κλειάδης Κελίδης, Άρης Λεβαδιακός, για να πέσει η αυλαία αυτού του μίνι πρωταθλήματος. Ο Όφη παραμένει και βγαίνει δεξιά από τον, με τον Φούντα. Δεν είναι offside, θέλει να κάνει την σέντρα εκεί, όπου έχει γυρίσει πολύ πίσω ο Κουαμέ σε ρόλο στόπερ. Κρατάει και την μπάλα, παίρνει και το φάουλ. Ναι, σωστά, ο διαιτητής κόκκινος από την Χαλκιδική. Να θυμίσω, έχει συνεργάτες στο Μουσιάδη και τον Κλεπετσάνη, τέταρτο διαιτητής. Ο κατόπις στο VAR είναι ο Σιδηρόπουλος με τον Τσιμεντερίδη.
1: 27ο λεπτό Άρης Όφη 1-0. Στον αγώνα στο Πανθασσαλικό στο 28ο λεπτό Βόλος Λεβαδιακός 0-0. Συναρπαστικός ο ημιτελικός στην Ατμοσφαίριση, ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Το σκορ είναι 6-7 και απομένουν 2 λεπτά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, 7-7 τώρα, με εκτέλεση πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Επιστρέφουμε στα μπαράζ, πάμε στον Δημήτρη Λουκάκη, Άρης Πετρούπολης Εθνικός. Δημήτρη.
16: 70 λεπτό στο γήπεδο Αλκιών Β, Άρης Πετρούπολης Εθνικός 1-0, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Στις καθυστερήσεις ο Τσίτσαρης με πλασέ στο δεύτερο δοκάρι έβητα από όμορφη σέντρα του Γιωτόπουλου έχει ανοίξει το σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο βλέπουμε ένα πιο κλειστό παιχνίδι. Έχουν κάνει από 3 αλλαγές ο γηπεδούχος Άρης Πετρούπολης και 4 ο Εθνικός. Μήπως αλλάξουν τα πράγματα. Είναι πιο σφιχτές οι άμυνες, πιο σφιχτές οι γραμμές και στις παίκτες των δύο ομάδων. Δεν έχουμε δει τη μεγάλη φάση απέναντι από τους τερματοφύλακες. Και να τώρα με τη σύνδεσή μας ο Άρης Πετρούπολης μέσα στα δεξιά και τελικά κόρνερ. Να δούμε αυτό το κόρνερ, γιατί φέρνει πολύ κόσμο και είναι ο πολίτης ο οποίος πάει να εκτελέσει. Έχει καλά χτυπήματα, τον έβλεπα καθ' όλη τη διάρκεια τους της αναμέτρησης, αρκετός κόσμος, όλος ο εθνικός στην περιοχή του, να δώσω να καταλάβετε, και 7-6 παίχτες του Άρη Πετρούπολης. Να δούμε αυτή τη φάση λοιπόν, 71ο λεπτό, δεύτερο δοκάρι, εικόνεται εκεί πολύ ψηλά ο Κορώνης, τελικά δεν τα καταφέρνει, λήξη στην αγερμού Σύφρη, 71ο λεπτό, Άρης Πετρούπολης εθνικός.
1: Και ποιος είναι ο συνδετικός κρίκος των δύο ομάδων, για να γυρίσουμε λίγο και το ρολόι του χρόνου πίσω?
16: Ο Νίκος Πατέλης.
1: Ο Τάσος Μητρόπουλος, ο Ράμπο των ελληνικών γηπέδων που ξεκίνησε.
16: Μου λες για αυτούς που είναι εδώ, είπα τον προπονητή του, που είναι φυσικά ο Τάσος Μητρόπουλος.
1: Για όσους δεν το ξέρουν, ο Ράμπο ξεκίνησε την ποδοσφαιρική πορεία του στον Άρη Πετρούπολης, ακολούθως βρέθηκε στον Εθνικό και μετά στον Ολυμπιακό. Πύργος Άκυνθος, Μπάμπη Πλάγο.
14: 66ο λεπτό στην αναμέτρηση. Παραμένει το 0-0 εδώ στον πύργο, ανάμεσα στον πύργο και την Ζάκυνθο. Αλλαγή τώρα περνάει στη θέση του Παπαδόπουλου με το νούμερο 20. Ο Παπαδόπουλος περνάει εντός αγωνιστικού χώρου στην θέση του Καρακώστα. Λοιπόν, έχουμε δύο καλές στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο με την ομάδα της Ζάκυνθου να έχει άλλο ένα δοκάρι. Στο 60 λεπτό μετά από κόρνερ κεφαλιά του Δούμα μέσα στην περιοχή, η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Ανίμπορου να αντιδράσει Τσεκούρα. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Τζακίνθου και στο αμέσως επόμενο λεπτό ευκαιρία για τον πύργο να ανοίξει το σκορ, όταν μετά από σύγχυση στην άμυνα της Τζακίνθου ο Μακρύς από τη μικρή περιοχή δεν μπόρεσε να σημαδέψει, να βρει εστία, η μπάλα έφυγε μακριά από τα τέρματα του Τσόγκα. Παραμένει λοιπόν το 0-0. Να δούμε ένα κόρνερ τώρα για τον πύργο. Πρέπει να πω ότι μέχρι τώρα στις σημαίνες φάσεις η ομάδα της Ζακίνθου είναι αυτή η οποία είναι πιο επικίνδυνη. Το κόρνερ για τον πύργο από τα αριστερά με τον Παπαδόπουλο. Αρκετός κόσμος στην εστία της Ζακίνθου, στην εστία του Τσόγκα. Είμαστε στο 69ο λεπτό της αναμέτρησης. Δίνει σινιάλο ο διαιτής να εκτελεστεί το κόρνερ. Φερεκίδης και πάλι για τον Παπαδόπουλο. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, κόβεται όμως ο παίκτης του πύργου και βγαίνει στην αντεπίθεση η ομάδα της Ακίνθου με τον Γουσέτη που έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο. Με φάουλ κόβεται ο Γουσέτης, λέει ο πρώτος βοηθός διαιτή, ο κύριος Μητροφάνης. 61 λεπτό, ένα φάουλ το οποίο ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Νίκος Αναστασόπουλος, ένας παίκτης με θητεία και στην ομάδα της Καλαμάτας.
1: Άρης Πετρούπολης Εθνικός 1-0, Πύργος Ζάκυνθος 0-0, Πανθρακικός Ελασσόνα 2-1, Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 2-2. Συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο, με τα μάτς των play-off για τις θέσεις 5-8. Ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια, Βόλος Λεβαδιάκος.
10: 32 λεπτό στο Πανσαλικό στάδιο, είναι στο 0-0, δεν υπάρχει γκολ παρά τις προσπάθειες, θα έλεγα, και από τις δύο πλευρές για να πετύχουν κάποιο γκολ. Ελάχιστες βέβαια, δεν είναι πολλές οι ευκαιρίες και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν είναι αποτελεσματικοί οι παίκτες στην τελική προσπάθεια. Υπήρχαν κάποια σουτ προς την εστία και του Λεβαδικού αλλά και προς την πλευρά του Βόλου, χωρίς όμως να βρούνε να έχουν το στόχο όπως λέμε, αλλά και να καταφέρουν δηλαδή να τις μετατρέψουν αυτές τις ευκαιρίες σε γκολ. Τώρα είναι η ομάδα του Λεβαδιακού αυτή η οποία έχει την μπάλα στην κατοχή της και προσπαθεί από τον άξονα εκεί που αλλάζουν την μπάλα και τώρα μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση ο Πεντρός, ο οποίος θέλει να ξεφύγει, θα κάνει τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Εκεί θα έρθει ο Λάγιος και η μπάλα θα χτυπήσει στο δοκάρι και θα απομακρυνθεί τώρα ο Μανθάτης, ο οποίος ήρθε ο δεξιός οπισθοφύλακας με το κεφάλι και πρέπει να χτυπήσει το δοκάρι. Επιμένει όμως ο Λεβαδιακός. Ουσιαστικά η καλύτερη στιγμή αυτή για τον Λεβαδιακό, ο οποίος ξεκίνησε από την αριστερή πλευρά, από τον άξονα ουσιαστικά εκεί από τον Μπάλτσι. Η μπάλα έφτασε στον Πεντρός, ο οποίος από αριστερά έβγαλε τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Ήρθε με φόρα ο Μανθάτης εκεί και έστειλε την μπάλα να χτυπήσει στη ρίζα, θα λέγα, του δοκαριού, του αριστερού κάθετου δοκαριού της ομάδας του Βόλου και να χαθεί αυτή η ευκαιρία στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης. Το 0-0 παραμένει και με το Λεβαδιακό να επιμένει να έχει ξανά την μπάλα πίσω και με τον Βόλο να έχει επιστρέψει. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής εδώ στο Πανσαλικό στάδιο, σύφη μεταξύ του Λεβαδιακού και του Βόλου.
1: Τελευταίο τέταρτο των αγώνων στην Αγγλία, Crystal Palace Everton 2-2, Burnley Aston Villa 2-2, Nottingham Forest Newcastle 0-1. Ακούμε τον Γιώργο Τότσικα, Άρη Σόφη.
9: Είμαστε στο 34ο λεπτό, το σκορ παραμένει 1-0 υπέρ του Άρη, με τον Όφη τώρα να ξεκινάει την αντεπίθεση με τον Νους. Σκάβει ωραία την μπάλα εκεί όπου είναι ο Φούντας, δεν κάνει καλό κοντρόλ, ήταν στην καρδιά της άμυνας του Άρη. Ο Φούντας έχει κλειστεί, δύο παίκτες εκεί του Άρη και ο Γκαρέ που ήρθε για να βοηθήσει. Η σέντρα από τα αριστερά από τον Αθανασίου, η κεφαλιά από τον Νους. Να, μια καλή στιγμή για τον Όφη. Στο 34ο λεπτό, όταν βγήκε στη γρήγορη αντεπίθεση η ομάδα της Κρήτης, είχε προηγηθεί και πριν ένα λεπτό αρχίζει να ανεβαίνει, να παίρνει μέτρα η κρητική ομάδα. Ήταν ένα σουτ του Φούντα που πέρασε αρκετά ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Δανασιάδη και εδώ μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ως την καλύτερη στιγμή για την κρητική ομάδα, όταν έφυγε το κοντρόλ από τον ταξιάρχη Φούντα μετά την πολύ ωραία σκαφτή πάσα πλασέ από τον Νους. Στη συνέχεια δόθηκε η ευκαιρία, ο χρόνος στους αμυντικούς του Άρη να γυρίσουν πίσω, να κλείσουν τους παίκτες του Όφη και να περάσει έτσι μετά την κεφαλιά και τον Νους. Ανεκμετάλλευτη ευκαιρία. Πάλι Όφη με τον Νους. Μπροστά είναι ο Ράσιτς, θέλει να το σταματήσει, ώστε το κάνει και φάουλ. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Εγγέλια από τα δεξιά. Επικίνδυνη προσπάθεια, η μπάλα θα βγει κόρνερ. Είναι κόρνερ. Οριακά δεν πρόλαβε ο Ντούντου να τη διώξει σε πλάγιο out. Και έχουμε λοιπόν στο 35ο λεπτό το κόρνερ αυτό από τα δεξιά, όπως κατεβαίνει η ομάδα του Όφη. Πάντα ο Άρης προηγείται με 1-0. Σεγγέλια είναι κοντά του και ο Φούντας απομακρύνεται. Ο Σεγγέλια θα είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Όλος ο κόσμος έχει περάσει μέσα στην περιοχή του Αθανασιάδη. Ο Ντούντου στο πρώτο δοκάρι. Το κόρνερ καλοχτυπημένο. Κεφαλιά έρχεται με σούτο. Ωραία απόκρουση με διπλή προσπάθεια εδώ. Ο Νους ήθελε να πετύχει τον γκολ. Επιμένει ο Όφη, Σεγγέλια το σούτ. Δεν απομακρύνεται η μπάλα. Η σέντρα από τα αριστερά. Πάλι Νους δεν κάνει καλό κοντρόλ. Ψάχνει κάποιο στήριγμα, όχι, κάνει τη σέντρα αυτή τη φορά. Ο Αθανασιάδης θα μπλοκάρει. Να λοιπόν που έχουμε ένα πολύ
1: καλή
9: καλό
1: ευκαιρία για τον Όφη να ισοφαρίσει στο 35.
9: Αλλά ο
1: Άρης Όφη 1-0. Άρης Πετρούπολης Εθνικός 1-0. Γκολ και στον πύργο. Μπάμπη Πλάγος, ακούμε.
14: Πύργο. Ρίγος Ζάκυνδος 1-0 στο 71ο λεπτό με ένα εξαιρετικό αριστερό σούτ του Αριστίδη Κόκορη μέσα στην περιοχή. Ήταν σε θέση στον άξονα έξω από την περιοχή ο Μακρύς όταν βρήκε την παλιά τρύπα δεξιά για τον Κόκορη. Ο Κόκορης μπήκε από θέση μέσα δεξιά και απέφυγε έναν αμυντικό και έκανε ένα εξαιρετικό σούτ νικώντας τον Τσόγκα και γράφοντας στο 71ο λεπτό το 1-0 για την ομάδα του Πύργου μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς από 4.000 φίλους των γηπεδούχων. Τώρα γίνεται άλλη μια αλλαγή για την ομάδα της Ζακίνδου που θα ρίξει όλα τις τα όπλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μιχάλης Μπαστακός είναι αυτός ο οποίος θα μπει στον αγωνιστικό χώρο από τον Γιάννη Αποστολίδη, τον τεχνικό της ομάδας της Ζακίνδου που θέλει να φύγει εδώ από τον Πύργο με κάτι.
1: Και απομένει, Μπάμπη μου, πόσος χρόνος για το φινάλε του αγώνα?
14: Είμαστε τώρα στο 74ο λεπτό, περίπου 15 λεπτά απομένουν. Μεγάλη απόκρουση από τον τερματοφύλακα Τσεκούρα στο φάουλ το οποίο έγινε στο δεύτερο δοκάρι μέσα στην περιοχή. Κρατάει τα μαλλιά του, νομίζω ότι είναι ο Αναστασόπουλος. Θα περιμένω να γυρίσει λίγο για να δω ποιος είναι ο παίκτης που έκανε την κεφαλιά. Σε θέση τετατέτ μόνος του απέναντι στον Τσεκούρα μετά το εξαιρετικό φάουλ το οποίο έγινε από τα αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Πετάχτηκε ο Ντασίλβα, είναι. Πετάχτηκε στη μικρή περιοχή ο παίκτης της Ζακίντσου με το νούμερο 19, ο Ντασίλβα. Πράγματι έκανε την κεφαλιά πάρα πολύ δυνατή. Εντυπωσιακή απόκρουση από τον τερματοφύλακα από τον Τσεκούρα που κρατάει το προβάδισμα για την ομάδα του Πύργου. Βγάζει τώρα
1: Πύργο Ζάκυνθος 1-0, Άρης Πετρούπολης Εθνικός 1-0, υδατοσφαίριση ημιτελικός 3ο 8λεπτο Παναθηναϊκός Απόλλων 9-7. Περνάμε και στον πρώτο όμιλο που έχουμε γκολ και στα δύο μάτς, Πανθρακικός Ελασσόνα, Παναγιώτης Γιώγα.
17: Τελικά ξεπέρασε το 40 γκολ ο Απόστολος Αραντίδης για το Πανθρακικό. Είχε σημειώσει το 40ο γκολ για φέτος στο πρωτάθλημα και κύπελο στο 62ο λεπτό κάνοντας το 2-1. Στο 76, μετά από παλιά του Βασίλη, με ένα γυριστό σουτ μέσα από την περιοχή, έκανε το Πανθρακικό σε Ελασσόνα 3-1 και 12 λεπτά απομένουν για να σφραγιστεί η άνοδος και τυπικά η άνοδος του Πανθρακικού στις επαγγελματικές κατηγορίες μετά από 9 χρόνια, μετά από τη σεζόν 16-17, όταν είχε αποχωρήσει μάλιστα από το πρωτάθλημα Φεβρουάριο-Μάρτιο. Τότε, πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, είχε διαλυθεί η ΠΑΕ τότε. Οπότε ο Πανθρακικός θα επανέλθει μετά από 9 χρόνια ξανά σε επαγγελματική κατηγορία στην Super League 2.
1: 5 γκολ έχουμε μέχρι τώρα στον αγώνα του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου. Ακούμε Γιώργο Μίνο.
18: Το γκολ σημείωσε ο Γιουκούδης, ο γιος του Αντώνη Γιουκούδη. Ο Γιουκούδης λοιπόν με σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 3-2 σε ξέφρενους πανηγυρισμούς από τους 2.000 περίπου οπαδούς του Απόλλων Καλαμαριάς που έχουν μετατρέψει εδώ την Καλαμαριά έτοιμοι να πανηγυρίσουν για την άνοδο στα σαλόνια της Β' Εθνικής και αργότερα στην Α' Εθνική όπως προσδοκάνε η ομάδα του Βασίλη Τριανταφυλλίδη του Χάρη.
1: Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, Γιώργο,
18: ναι,
1: η Super League.
18: Ο Βασίλη Τριανταφυλλίδης, ο Χάρη Κλίνο γνωστός μαζί με τον Τάκη Πατρίδη, τώρα είναι ο γιος του ο Φώτης Πατρίδης και φυσικά τον κόσμο με τους Ρωσονέρι και μηνύματα και πανώ από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Ο Απόλλων, παιδιά, έχει δηλητήριο φοβερό και το ποντιακό στοιχείο είναι εδώ και όλοι ενωμένοι εδώ στον Απόλλων Καλαμαριάς που δημιουργούν μια εξαιρετική ατμόσφαιρα κόσμια για την αγάπη τους για τον Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Με γκολ του Μπανίσεβιτς στο Πόλο Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης 17. Επιστρέφουμε στα δύο μάτς των play-off για τις θέσεις 5-8. Είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ακούμε πρώτα τον Βαγγέλη Μητρούσια, Βόλος Λεβαδιακός.
19: 0-0, αλλά τώρα για να δούμε τη φάση και η μπαλά είναι στα δίχτυα. Με το ανάποδο ψαλιδάκι που κάνει εδώ είναι ο παίκτης του Λεβαδιακού Πεντρός. Ο παίκτης ο οποίος όταν η μπάλα έφτασε μέσα στην περιοχή ήταν αφύλακτος εκεί. Έκανε το ανάποδο ψαλιδάκι. Η μπάλα έσκασε στο έδαφος και συνέχεια κατέληξε στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Μορέρα. Και ακριβώς το 40ο λεπτό της αναμέτρησης ο Λεβαδιακός ανοίγει το σκορ και προηγείται του Βόλου με 0-1. Ο Λεβαδιακός ο οποίος είχε προειδοποιήσει και νωρίτερα με τον Μανθάτη όταν έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, ενώ στο ξεκίνημα ήταν ο Βόλος αυτός που ξεκίνησε πολύ δυνατά, όμως σιγά σιγά η ομάδα του Λεβαδιακού άρχισε να παίρνει μέτρα στο γήπεδο και στις επιθέσεις να είναι αρκετά επικίνδυνη. Δεν το έκανε λίγο νωρίτερα, το έκανε τώρα όμως και προηγείται, άνοιξε το σκορ και βάζει μπροστά την ομάδα του ο Πεντρόσο, ο οποίος είναι ένας παίκτης που ξέρουμε ότι ξέρει να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα, ο Αργεντίνος, και ο Νίκος Παπαδόπουλος γι' αυτό και τον εμπιστεύεται, όχι μόνο τώρα αλλά και στα παιχνίδια στην κανονική διάρκεια.
1: Και το έκανε και με θεαματικό τρόπο, με γυριστό σουτ. Ο Λεβαδιακός έχει κίνητρο για λόγους γοήτρου. Θέλει να πάρει την επιβράβευση, θέση, να πάρει την πέμπτη θέση στην τελική βαθμολογία, γιατί βάσει το τι είδαμε από τον Λεβαδιακό, ειδικά στην κανονική περίοδο, είναι κάτι που δικαιούται. Και ας μην δίνει πέμπτη θέση ευρωπαϊκό εισιτήριο.
19: Απόλυτα συμφωνούμε, γιατί το είχε δείξει και νομίζω ότι έκανε.
1: Αν θες την άποψή μου, θα το επαναλάβω, το έχω πει αρκετές φορές, ότι αν δεν έμπαιναν οι ομάδες με συντελεστή βαθμών σε αυτή τη διαδικασία για τις θέσεις 5 ως 8, ο Λεβαδιακός δεν έχανε με τίποτα την πέμπτη θέση.
19: Σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ήταν μια ομάδα τουλάχιστον που έπαιζε και καλό ποδόσφαιρο, έτσι, και δικαίως δηλαδή βρίσκεται σε αυτή τη θέση η ομάδα του Λεβαδιακού και διαθέτει και αρκετούς πολύ ικανούς ποδοσφαιριστές, αλλά και νεαρούς, και ξέρουμε ότι κάποιοι από τους ποδοσφαιριστές αποτελούν και μήλο της έρετος, έτσι, για πολλές ομάδες.
1: Και έναν πολύ καλό προπονητή, ο οποίος φαίνεται το πόσο καλή δουλειά έχει κάνει σε αυτή την ομάδα.
19: Και γι' αυτό το θέλουν και οι πολλές ομάδες, όπως είπες.
1: Βλέπω και τον πίνακα των σκόρερ. Καταρχάς, να υπενθυμίσουμε ότι ο Λεβαδιακός είναι η πρώτη επίθεση του πρωταθλήματος. Πάμε στον Γιώργο Κότσικα.
9: Έχουμε δεύτερο γκολ για τον Άρη από τον Κουαμέ. Ο Άρης στο 42ο λεπτό ανεβάζει το δίκτυο του σκορ στο 2-0, προηγείται μετά την εξαιρετική κεφαλιά μέσα από την μικρή περιοχή. Ο Λίλο δεν μπόρεσε να αντιδράσει, είχε απειλήσει νωρίτερα ο Ράσιτς στο 41ο λεπτό. Έβγαλε εξαιρετικά ο τερματοφύλακας του Όφιο Λίλο την μπάλα σε κόρνερ. Στη συνέχεια της φάσης ο Άρης απείλησε η σέντρα και το γκολ από τον Κουαμέ, ο οποίος στο 42ο λεπτό κάνει το 2-0 για τον Άρη. Είχε προηγηθεί βέβαια ένα εξαιρετικό πεντάλεπτο του Όφη που θα μπορούσε να είχε πετύχει κάποιο γκολ, κυρίως με τον Νους. Εκεί βέβαια ο Θανασιάδης είπε όχι, ο συνήθις υπόπτος των καλύτερων παιχτών φέτος του Άρη, ο Θανασιάδης. Ο Άρης πήρε στη συνέχεια την πρωτοβουλία, τα ημεία και πάλι στα πόδια του, και κατάφερε έτσι να πετύχει το δεύτερο του γκολ στο 42ο λεπτό. Νομίζω ότι το σκορ αυτό αντικατοπτρίζει και το όσο έχουμε δει μέσα σε αυτά τα πρώτα 42-43 λεπτά. Γιατί ο Άρης ήταν αυτός που είχε τις περισσότερες προσπάθειες, είχε τις ευκαιρίες. Επαναλαμβάνω, ένα καλό πεντάλεπτο του Όφη δεν στάθηκε αρκετό για να απειλήσει περισσότερο. Να θυμίσουμε ότι πριν μια εβδομάδα στην Κρήτη ο Άρης είχε κερδίσει πάλι με 2-0 τον Όφη. Βέβαια εδώ έχουμε ακόμη 45 λεπτά συν αυτά που απομένουν για το τέλος του πρώτου μηχρόνου, αλλά υπάρχει πολλής αγώνας μέχρι το τέλος. Αλλά σίγουρα αυτό το προβάδισμα δίνει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στους παίκτες του Άρη για να διαχειριστούν αυτό το παιχνίδι που, παραλαμβάνω, γίνεται καθαρά και για τις ομάδες, για το γόητρο, για την τιμή και για τη φανέλα. Τώρα το σούτ, εξαιρετική απόκρουση από τον Αθανασιάδη, ο οποίος φώναξε παρόν το εξαιρετικό σούτ από τον Κανελόπουλο. Έξω από την μεγάλη περιοχή έπιασε ένα γεμάτο σουτ.
1: Επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά αυτό που ήδη έχεις πει αρκετές φορές, ότι είναι από τους κορυφαίους του Άρη φέτος.
9: Και είναι και ένας ευχάριστος πρωτοκέφαλος στο καλοκαίρι, λίγο το συμβόλαιό του, ήδη έχει δεχτεί αρκετές κρούσεις, έχει μιλήσει με τον Άρη, υπάρχει απόσταση στα θέλω του παίχτη και στα όσα προσφέρει ο Άρης, αλλά ας μην προτρέχουμε από μένα.
1: Θυμάσαι που έκανε το καλύτερο μάτς στην καριέρα του.
9: Στην Κύπρο ή
1: στη Μαδρίτη, απέναντι στη Ρεάλ, σε μια μαγική βραδιά.
9: Βέβαια.
1: Με την Σέριφ Τίρασπολ.
9: Με την Σέριφ ήταν γενικά ένα παιχνίδι που έμεινε στην ιστορία και για την Σέριφ και για όλο εκεί το ποδοσφαιρικό, έτσι, θαύμα εκείνης της εποχής, αν μου επιτρέπεις, Σίβη, γιατί βέβαια να κοιτάζεις τα μάτια τη Ρεάλ και να έχεις τέτοιου είδους απόδοση και ανταπόδοση, σίγουρα λέει πολλά. Η αλήθεια
1: και
9: είναι
1: με αφορμή την αναφορά μας στη Ρεάλ Μαδρίτης, να πούμε ότι έχουμε αναφέρει πολλές φορές ότι αυτά τα μάτια των play-off για τις θέσεις 5-8 δεν έχουν καμία βαθμολογική αξία, αλλά το ίδιο ισχύει και για το μεγάλο απόψινο ντέρμπι στην Ισπανία. Το Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης, μετά από αρκετά χρόνια θα δούμε Μπάρτσα Ρεάλ χωρίς να υπάρχει πολύ μεγάλο βαθμολογικό κίνητρο, γιατί η Μπαρτσελόνα είναι στο συν 11. Γιώργο.
9: χωρίς Εμπαπέ, έτσι, Ρεάλ, να το πούμε και αυτό,
1: Το ερώτημα για τον Γάλλο σήμερα μόνο χωρίς αυτόν ή γενικά χωρίς αυτόν από το καλοκαίρι.
9: Αυτό είναι ένα ζήτημα. Έρχεται ο Μουρίνιο εξάλλου, αν και σήμερα διέψευσε από ό,τι είδα ότι θα πάει στη Ρεάλ. Έχουμε και εμείς τα προβλήματά μας, θα έχει και η Ρεάλ και ο Μουρίνιο. Τέλος στο πρώτο ημίχρονο, Άρης Όφη 2-0. Διαμαρτύρεται ο Ράτσιτς για την προηγούμενη φάση. Ζήτησε στον τέταρτο διαιτή, γιατί λέει δεν είναι σε έξτρα χρόνο. Νομίζω ότι θα μπορούσε να δώσει τουλάχιστον 2 λεπτά. Ο Ράτσιτς τα λέει εκεί με τον τέταρτο τον κατόπι από τη Σάμο, αλλά δεν αλλάζει κάτι.
1: Αδιάφορα μάτς είναι, βαθμολογικό κίνητρο δεν υπάρχει. Ο διαιτητής λέει να τελειώνουμε, να πάμε σπίτια μας όλοι.
9: Η αλήθεια μπορεί να είναι και αυτή. Το σίγουρο πάντως είδαμε ότι είδαμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, με τον Άρη να είναι σαφώς ανώτερος, να προηγείται με τα γκολ του Γκαρέ από το 19ο λεπτό, τρίτο γκολ φέτος για τον Γκαρέ, το δεύτερο στα play-off, είχε σχοράρει και στη Λιβαδιά κόντρα στο Λεβαδιακό. Στο 42ο ο Κουαμέ άνοιξε λογαριασμό, πέτυχε και αυτός το δεύτερο γκολ του Άρη. Πολύ καλό πεντάλεπτο από το 30 ως το 35 για τον Όφη στη μοναδική, έτσι, στο μοναδικό διάστημα που έκανε στη την παρουσία του και δεν μπορούσε ίσως να σχοράρει με τον Νους. Και αργότερα, όπως είπαμε πριν από λίγο που το περιγράψαμε και ζωντανά, με το σιου του Κανελόπουλου, αυτές ήταν οι δύο καλές στιγμές, στο 35 και στο 43 με Νους και Κανελόπουλου για τον Όφη. Σίγουρα υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα, ένα δεύτερο ημίχρονο με τον Άρη, ο οποίος θέλει να πετύχει την πρώτη του νίκη φέτος κόντρα στον Όφη, γιατί έχει χάσει στην έδρα του, έχει χάσει τα δύο παιχνίδια στην κανονική περίοδο, τόσο στην Κρήτη όσο και εδώ 0-2 στο τελευταίο παιχνίδι με το τέλος της κανονικής περίοδου. Κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα στην Κρήτη, θέλει να κλείσει αυτή την τετράδα αγώνων με την κριτική ομάδα με μια νίκη εδώ στο γήπεδό του. Σίγουρα θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα στο δεύτερο μέρος Ήφη.
1: Την Τετάρτη, να υπενθυμίσω, θα παίξουν ο Βόλος με τον Άρη και ο Λεβαδιακός με τον Όφη. Περνάμε και στο Πανθεσσαλικό, τέλος πρώτου ημιχρόνου, Βόλος Λεβαδιακός. Βαγγέλη.
19: Έτσι τελείωσε την ώρα που μιλούσατε με τον Γιώργο. Είχαμε το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου από τον διαιτητή αναμέτρησης, τον κύριο Μπελέτο Γιμαντζίδη, που βρήκε την ομάδα του Λεβαδιακού να προηγείται του Βόλου με 1-0 με τον γκολ που πέτυχε στο 40ο λεπτό ο Πεντρόσο με ανάποδο ψαλίδι. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος μετά το 20ο λεπτό, θα έλεγα ότι άρχισε σιγά σιγά να γίνεται επικίνδυνο στις επιθέσεις του, είχε και την ευκαιρία με το δοκάρι και κατάφερε τελικά στο 40 να ανοίξει το σκορ και να προηγείται του Βόλου, ο οποίος στο ξεκίνημα του αγώνα ήταν αυτός ο οποίος απείλησε πρώτος και δημιούργησε τις ευκαιρίες, χωρίς όμως να βρει στόχο απέναντι στην εστία του Λεβαδιακού, ή όσες φορές χρειάστηκε ο τερματοφύλακας Ανάκερ ήταν στην σωστή θέση και έδωσε τη λύση για την ομάδα του. Αποτέλεσμα ημιχρόνου στο Πανθεσσαλικό στάδιο, Βόλος Λεβαδιακός 0-1.
2: Ερασπορ 101,8.
20: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
21: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Σε λίγο θα πάμε στον Μπάμπι Πλάγο, στον πύργο. Η Ζάκηθος ισοφάρισε 1-1. Να ακούσουμε λεπτομέρειες για το μάτς. Υπενθυμίζω, 7.30 οι δύο μεγάλες αναμετρήσεις για τα play-off. Ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Ημίχρονο στους αγώνες για τις θέσεις 5-8, Άρης Όφη 2-0 και Βόλος Λεβαδιακός 0-1. Σε ό,τι αφορά τον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο, στην Αγγλία είμαστε στο 93-94 λεπτό των αναμετρήσεων. Crystal Palace Everton 2-2, Burnley Aston Villa 2-2 και Nottingham Newcastle 1-1. Bundesliga στο 65, Αμβούργο Φράιμπουργκ 1-1. Στην Ισπανία έχασε πέναλτι η Βαλένθια 0-0 στο μάτς με την Athletic Bilbao στο 35. Τελικό αποτέλεσμα Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ 1-1. Καμπιονάτο Βερόνα Κόμο 0-1 και Κρεμονέζε Πίζα 3-0 τελικά αποτελέσματα. Στο 89 Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0. Και στην Αγγλία στο ημίχρονο, στα play-off για την δεύτερη κατηγορία, Grimsby Salford City, το σκορ είναι 1-2. Υδατοσφαίριση τρίτη περίοδο στον ημιτελικό του Παναθηναϊκού με τον Απόλλωνα. Οι πράσινοι προηγούνται με 14-11. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, στα μπαράζ, στην τρίτη εθνική. Πάμε πρώτα στον Πύργο, στον Μπάμπη Πλάγο. Πύργο Ζάκυνθος, Μπάμπη.
0: Λοιπόν, Πύργο Ζάκυνθος 1-1 στο 77ο λεπτό, όταν ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Σαφούρης Αργυρόπουλος, καταλόγησε πέναλτι σε ένα μαρκάρισμα του Μούσια πάνω στον Ντασίλβα. Ο ίδιος παίκτης εκτέλεσε την εσκάτη των ποινών, έκανε το 1-1 και στους πανηγυρισμούς εκτοξεύτηκαν κάποια μπουκάλια από την εξέδρα των φανατικών. Βρέθηκε πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο ο Μπαστακός και με φορείο οδηγήθηκε μπροστά από τον πάγκο των φιλοξενούμενων. Και αυτή την ώρα ο διαιτητής αναμέτρησης παίρνει την άκουσα για τα αποδυτήρια, διακόπτοντας το παιχνίδι λόγω του προφανώς του τραυματισμού του.

0: μπροστά από την, από τον πάγκο των φιλοξενούμενων, επαναλαμβάνω, ότι μόλις πετεύχθη τον γκολ με πέναλτι της Ζακίνθου, οι παίκτες της Ζακίνθου πανηγύρισαν μπροστά από τους φανατικούς φίλους του ΠΑΣ Πύργου, οι οποίοι είδα ότι έφυγαν κάποια μπουκάλια. Προφανώς κάποιο από αυτό χτύπησε τον παίκτη της Ζακίνθου, ο οποίος, αφού του παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες, σηκώθηκε, διένυσε κάποια μέτρα και έπεσε και πάλι στο χορτάρι, και στη συνέχεια με φορείο μεταφέρθηκε έξω από τον αγωνιστικό χώρο μπροστά από τον πάγκο της ομάδας της Ζακίνθου. Δεν έχουμε λοιπόν παιχνίδι.
1: Δεν αποκλείεται να έχουμε και οριστική διακοπή του αγώνα από τη στιγμή που μας λες ότι οι διαιτητές έχουν αποχωρήσει.
0: Θα πρέπει να ενημερωθούμε. Οι παίκτες της Ζακίνθου, κάποιοι κατευθύνονται προς τα αποδυτήρια, κάποιοι είναι μπροστά από τον πάγκο κοντά στο συμπαίκτη τους, ενώ οι παίκτες του πύργου είναι.
1: Παρακολουθείς τις εξελίξεις και επιστρέφουμε σε λίγο να μας ενημερώσεις λεπτομερώς, Μπάμπη μου. Σε ευχαριστούμε. Πάμε και στον Παναγιώτη Γιώγα να μάθουμε αν ολοκληρώθηκε το μάτς στην Κομωτινή, ο αγώνας του Πανθρακικού με την Ελασσόνα. Παναγιώτη.
2: Ναι, τελείως διαφορετική εικόνα από τον Πύργο. Γιορτή εδώ πέρα, 5-1 ο Πανθρακικός, με θρίαμβο επιστρέφει μετά από 9 χρόνια στην επαγγελματική κατηγορία, στην Super League 2, με ασταμάτητο Απόστολο Σαραντίδη, ο οποίος πέτυχε 4 τέρματα, έφτασε τα 44 φέτος στο πρωτάθλημα και κύπελλο επιθετικός του Πανθρακικού. Σε ένα πρώτο μέρος το οποίο ήταν μοιρασμένο. Ο Πανθρακικός δεν προηγήθηκε με τον Τουρατζίδη στο 34ο λεπτό μετά από εκτέλεση κόρνερ του Χρήστη Παχούμη και κεφαλιά που πήρε μέσα από τη μικρή περιοχή. Αλλά η Ελασσόνα ήταν αυτή η οποία είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες και κατάφερε τελικά με τον Πατσιαντζή στο 31ο λεπτό, σε μια φάση διαρκείας μέσα στη μικρή περιοχή, να ισοφαρίσει σε 1-1 και παραλίγο να γίνει το 1-2 στο 44ο λεπτό με τον Βιώτη. Στην επανάληψη σοβαρεύτηκε η ομάδα της Κομωτινής και με 4 γκολ του Σαραντίδη, ένα στο 62ο λεπτό, ένα στο 76, ένα στο 87 και ένα στο 88, έκανε το 5-1 και έτσι ο Πανθρακικός, όπως είπαμε, έχει
1: και
2: το
1: με
2: απόλυτο.
1: Τη φορά που είχε πάρει ο Σαραντίδης θα πάει στα 50 γκολ.
2: Έχει άλλα δύο παιχνίδια τα οποία είναι πλέον τελείως αδιάφορα για τον Πανθρακικό. Την Τετάρτη με τον Εθνικό Νέο και Ραμιδίου εκτός έδρας είναι και τα δύο, και την Κυριακή με τον Απόλλων Καλαμαριάς. Να δούμε τι μπορεί να πετύχει. Το μόνο ενδιαφέρον είναι αυτό. Όσον αφορά και την πρώτη θέση, θα έλεγα ο Πανθρακικός με τους 12 βαθμούς που έχει δύσκολα θα χάσει την πρώτη θέση. Είναι στην Super League 2, στην οποία θα αγωνίζεται από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
1: Επιστρέφει στην Super League 2 μετά από αρκετά χρόνια, όπως είπες και εσύ, μετά από 9 χρόνια.
2: Τώρα πανηγυρίζουν οι παίκτες μαζί με τους οπαδούς. Εδώ πέρα έχουμε μια γιορτή, θα λέγαμε. Σε λίγο θα κατέβω και κάτω να έχουμε και τις δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές. Τίποτα άλλο. Το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομωτινής, Πανθρακικός Ελασσόνα, 5-1. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Γιώγα, Απόλλων Καλαμαριάς, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, 3-2 λίγο πριν το φινάλε του αγώνα. Διεκόπη το μάτς στον Πύργο στο 78ο λεπτό, Πύργος Ζάκυνθος 1-1. Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Άρη Πετρούπολης με τον Εθνικό. Δημήτρη Λουκάκη.
3: Μεγάλη νίκη, νίκη κατηγορίας, αν θα τολμούσα να πω, για τον Άρη Πετρούπολης. 1-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Έπειτα από μια όμορφη σέντρα από τα δεξιά του Γιωτόπουλου, ο Τσίτσαρης με βλασέ πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι, εθνιδίασε τους αμυντικούς και το Κούμπουλα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0 για την ομάδα του. Αυτό το σκορ παρέμεινε μέχρι το τέλος, όπου ο Άρης Πετρούπολης ανεβαίνει πλέον στους 7 βαθμούς και έχει πλέον υποδέχεται πάει στην ομάδα της Ηλίας. Τα παιδιά πιστεύω να είναι από τους 300 και πλέον φιλάβλους οι οποίοι ήρθαν εδώ στο γήπεδο των Αλκιών. Μεγάλη νίκη για τον Άρη Πετρούπολης και βέβαια να δούμε και πώς θα ολοκληρωθεί ήδη και αυτός ο μαραθώνιος των
1: Πλέον. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια στην Πετρούπολη προκειμένου ο Άρης να ανέβει επίπεδο και είναι μια δικαίωση όλων που έχουν συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια και κυρίως του Νίκου Κούστα που εδώ και 5 χρόνια είναι πρωταγωνιστής για να ενισχυθεί η ομάδα του Άρη.
3: Έτσι ακριβώς όπως τα λες. Εδώ ήταν και ο Νίκος, πέρασε πριν λίγο από μπροστά μας. Ένα κουβάρι παίκτες τώρα, όλοι οι παίκτες και οι παράγοντες είναι μπροστά στους φιλάθλους. Ακούτε τα πανηγύρια.
1: Ο ιστορικός εθνικός Δημήτρη Λουκάκη προσπαθεί εδώ και χρόνια να βρει το δρόμο του. Φέτος φαινόταν

0: ότι ήταν όλα υπέρ του, ότι θα τα κατάφερνε. Αλλά από ό,τι φαίνεται, στα μπαράζ έχει αποτύχει.
1: Ξεκινώντας η τρίτη εθνική, ο εθνικός προέβαλε ως φαβορί. Αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Όπως δείχνει, θα τελειώσει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας αυτών των play-off. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είδαμε και ομάδες και από την Super League 2 να ξεκινούν ως φαβορί, όπως όχι Καλυθέα. Ξεκίνησε μια ομάδα με φιλοδοξίες και την είδαμε να παίζει στα play-out.
0: Η Καλυθέα τουλάχιστον κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία. Τα Χανιά που ξεκίνησαν για να κάνουν προαθλητισμό και υποβιβάστηκαν.
1: Αυτό θα έλεγα μετά την Καλυθέα και τα Χανιά.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Διεκόπη... Καλά, ένα όμορφο βράδυ Κυριακή σε όλους.
0: Διεκόπη το μάτς στον πύργο Πύργο-Ζάκυνθο. Σε λίγο θα μάθουμε αν είναι οριστική η διακοπή του αγώνα για τραυματισμό του Μπαστακού από αντικείμενο την ώρα που οι παίκτες της Ζακύνθου πανηγύριζαν τον γκολ του Ιβάν Σίλβα, το οποίο μπήκε με εκτέλεση πέναλτι στο 78. Οι διαιτητές έχουν αποχωρήσει, είναι στα αποδυτήρια. Σε λίγο θα πάμε πάλι στον Μπάμπη Πλάγο. Προς το παρόν ακούμε Γιώργο Μίνο, Απόλλων Καλαμαριάς, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου.
2: Είμαστε σύμφοι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στο γήπεδο της Καλαμαριάς. Τα πανηγύρια έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετά λεπτά. 3-2 προηγείται ο Απόλλων Καλαμαριάς. Ένα βήμα πριν την Άλδο, ακόμη δύο παιχνίδια απομένουν. Ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος βρίσκεται με 9 βαθμούς, 3 έχει η Λασόνα και 3 και το Κεραμίδι. Και αργότερα και πιο κάτω το Κεραμίδι. Ο Παδαγικός είναι στην πρώτη θέση. Να πούμε ότι την ερχόμενη αγωνιστική Τετάρτη παίζει Λασόνα Απόλλων Καλαμαριάς και τελευταία αγωνιστική εδώ στην Καλαμαριά υποδέχεται ο Απόλλωνας το Παδαγικό. Να πούμε λοιπόν ότι εδώ στο γήπεδο είπαμε προηγουμένως ότι τα πανηγύρια έχουν ξεκινήσει. Να πούμε τις χώρες εδώ. Προηγήθηκε ο Βικελάτος με το Βικελάτο στο Νέο Κεραμίδι στο 25. Στο 35 ο Μίσκου με πέναντι έκανε το 1-1. Στο 44 ο Βασιλούδης έκανε το 2-1 για την Καλαμαριά. Το που ξεκίνησε το παιχνίδι στο 48 ο Βιγιάλμπα έκανε το 2-2. Και στο 69 ο Γιουκούδης πραγματοποίησε, διαμόρφωσε μέχρι στιγμής το 3-2 για τον Απόλλων Καλαμαριάς. Έτσι ο Απόλλων Καλαμαριάς και ο κόσμος του πανηγυρίζουν, οι Ρωσονέλ δηλαδή, και πολλοί φίλοι του Απόλλων Καλαμαριάς που είναι από πολλά μέρη της Ελλάδας και από την Κρήτη και από την Πελοπόννησο. Το ποντιακό στοιχείο είναι παντού και όλοι είναι κοντά στον Απόλλων Καλαμαριάς. Εδώ οι Ρωσονέλη με τους Αβραάμ Περσίδη και Γιάννη Τιμηθίδη και φυσικά 2.000 φίλους εδώ πανηγυρίζουν. Νόμιζαν ότι θα γίνει την λήξη του αγώνα, όμως τα πανηγύρια συνεχίζονται, μια και απομένουν ακόμη 1-2 λεπτά για να τελειώσει τις καθυστερήσεις στο έξτρα χρόνο που διανύουμε. Περιμένουμε τον Μιχαλίδη να στηρίξει το τέλος του αγώνα εδώ στην Καλαμαριά, ενώ και τα σύννεφα έχουν κάνει την εμφάνισή τους, όπως έλεγε ο Γιάννης, τη λογοθέτησε εδώ όταν στη μεταδόση σε ένα σπόρο που έλεγε 2-3 συνεφάκια πάνω από τα γήπεδα. Γιάννης λογοθέτησε, ο καταπληκτικός αυτός άνθρωπος και δημοσιογράφος της ειδικής τηλεφωνίας της ώρας. Εδώ να σας πω, έκαναν οι παίκτες από όλων Καμαριάς, η μπάλα έχει out. Για να δούμε το διαιτητής κοιτάει το ρολόι του, δεν αργήσει να στηρίξει το τέλος του αγώνα εδώ στην Καλαμαριά. Ενώ επαναλαμβάνω ότι ο Απόλλων Καλαμαριάς προηγείται 3-2 τη ομάδα του Νέου Κεραμιδίου, ενώ ένα παίκτη από όλων Καλαμαριάς είναι πετμένο στο έδαφος, θα έχει ο διαιτητής. Να πω και στο πρώτο παιχνίδι μέσα στο Νέο Κεραμίδι, η Καλαμαριά κέρδισε 3-2 για τα μπαράζ ανόδου. Τρέχει τώρα ο θεραπευτής για να.
0: Καθώς υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή, μένει στη γραμμή σου για να μας δώσεις το τελικό αποτέλεσμα. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε ένα λεπτό.
3: Ερασπορ 101,8. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ, μαμά.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, υδατοσφαίριση Παναθηναϊκός Απόλλων 17-13, τελικό αποτέλεσμα Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 3-2. Σε λίγο θα περάσουμε και στον πύργο να μάθουμε τι γίνεται με τον αγώνα του πύργου με τη Ζάκυνθο. Προς το παρόν επιστρέφουμε στα γήπεδα της Super League. Δεύτερο ημίχρονο, Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Ακούμε πρώτα τον Γιώργο Τότσικα.
8: Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Κλειάνθης Βικελίδης, ο Άρης προηγείται από το πρώτο ημίχρονο με 2-0 του Όφη. Είχαμε αλλαγές και από τις δύο ομάδες. Στο 46 μπήκε ο Γιάννης Γιαννιώτας στη θέση του Πέρεθ, ενώ από την πλευρά του Όφη, από τον Χρήστο Κόντι, είχαμε δύο αλλαγές. Μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο ο Κοστούλας και ο Αποστολάκης. Στον πάγκο θα καθίσουν, κάθονται ο Λαμπρόπουλος και ο Ανδρούτσος. Να πούμε ότι μεγάλος πρωταγωνιστής στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο Κουαμέ. Πέτυχε το 2-0 και είχε την assist, χρεώνεται assist στο γκολ του Γκαρέ. Ήταν το πρώτο γκολ του Κουαμέ με τη φανέλα του Άρη και να πούμε ότι είχε ένα σκοράρι από τις 29 Μαρτίου του 25 με τη φανέλα της Έμπολης στον εκτός έδρας αγώνα με την Κόμο. Και επειδή πιάσαμε πριν και λέγαμε για τον Αθανασιάδη και την Σέριφ Σίφη, γι' αυτό ήθελα να το τσεκάρω. Το θυμήθηκα ότι σε εκείνο το παιχνίδι με τη Σέριφ έπαιξε και ένας παίκτης ο οποίος πέρασε από τον Άρη και δεν ακούμπησε, βέβαια.
0: Ο Κολοβός.
8: Ο Κολοβός βέβαια ήταν από τους πρωταγωνιστές σίγουρα, αλλά ήταν ο Μπρούνο, ο οποίος ήταν στον Ολυμπιακό, στον Ατρόμητο. Κάποια στιγμή ήταν στον Άρη, δεν βρήκε τη γη της επαγγελίας, αλλά έκανε τον μπαμ πηγαίνοντας στη συνέχεια σερβ. Βέβαια με αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι που έχει μείνει στην ιστορία.
0: Ναι, και είναι και πρωταγωνιστής σε αρκετές ομάδες ο Μπρούνο.
8: Έτσι.
0: Μου επιτρέπεις πριν πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια, στον αγώνα του Βόλου με τον Λεβαδιακό, το 0-1 παραμένει στο 48 λεπτό. Να επιστρέψουμε στον Γιώργο Μίνο να μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα στον αγώνα του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου.
2: 3-2 τελικό αποτέλεσμα εδώ στην Καλαμαριά και οι παίκτες των δύο ομάδων χαιρετούν τους φιλάλους και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς μέσα σε αποθέωση, αλλά και οι φίλοι του Νέου Κεραμιδίου αποθεώνουν τους παίκτες για την πορεία μέχρι τώρα που είχαν στο πρωτάθλημα για την παράζα Νόδου. Δεν πειράζει αυτή τη χρονιά. Τη νέα χρονιά πιστεύουν όλοι στο Κεραμίδιο ότι η ομάδα της Πιερίας θα τα καταφέρει για να φτάσει και αυτή να κάνει το όνειρο πραγματικότητα για να ανέβει στα σαλόνια της Super 2. Αυτά λοιπόν από την Καλαμαριά. Η Καλαμαριά κέρδισε 3-2, σκόρ Μικελάδος 0-1 στο 35, Μίσκου με πέναλτι 1-1, Βασιλούδης 2-1 για την Καλαμαριά, ο Βιγάλπα 2-2 σε 48 και ο Γιουκούς 69 έκανε το 3-2 και βλέπω και όλες κάτι ποντιακές λίρες εδώ από την Καλαμαριά.
0: Οπότε σε αφήνουμε να απολαύσεις το γλέντι, Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε. Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών, Νέες Ατρομήτου Τρίκαλα 2-1, Βόλος Κηφισιά 0-4, Όφη Παναθηναϊκός 0-1, τελικά αποτελέσματα. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Οδυσσέας Μοσχάτου Βόλος 2004 0-1. Να ακούσουμε και τον Μπάμπη Πλάγο, να μάθουμε αν έχουμε προσωρινή ή οριστική διακοπή στον πύργο, στο μάτς του πύργου με τη Ζάκυνθο. Μπάμπη.
2: Αυτό δεν το γνωρίζω ακόμη, Σίπη. Πάντως ο διαιτητής είναι ακόμη μέσα στα αποδυτήρια. Έχουν αποσυρθεί και οι δύο ομάδες. Η λογική λέει ότι θα πάμε σε οριστική διακοπή, αν και αρκετός κόσμος έχει μείνει ακόμη στις εξέδρες του Δημοτικού Σταδίου του Πύργου. Δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση αν πρόκειται.
0: Καλό είναι όμως να υπενθυμίσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί αρκετοί φίλοι μπήκαν τώρα στην παρέα μας.
2: Ναι. Λοιπόν, η φάση που έχει ξεσηκώσει αυτή την, μάλλον που έχει. Μας έχει φέρει στη διακοπή, έγινε στο 77ο λεπτό, όταν μετά από πλάγιο out περίπου από την μεταξύ κέντρο και μεγάλης περιοχής, η μπάλα οδηγήθηκε μέσα στην περιοχή, στη γωνιά καλύτερα της μεγάλης περιοχής, εκεί όπου ο Μούσια και ο Ντασίλβα διεκδίκησαν την μπάλα. Ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Σαφούρης Αργυρόπουλος, έδειξε την άσπρη βούλα, κατελόγησε πέναλτι, ένα πέναλτι το οποίο το εκτέλεσε ο Ντασίλβα και έγραψε το 1-1. Πάνω στους πανηγυρισμούς, οι παίκτες της Ζακύνθου πανηγύρισαν μπροστά από τους φανατικούς φίλους του πύργου. Είναι γεγονός ότι μπήκαν κάποια μπουκάλια, πετάχτηκαν κάποια μπουκάλια στον αγωνιστικό χώρο και βρέθηκε πεσμένος στο χορτάρι ο Μιχάλης Μπαστακός, που είχε περάσει στο 68ο λεπτό στην ενδεκάδα της Ζακύνθου. Ο Μπαστακός, χορηγήθηκαν οι πρώτες βοήθειες στον Μπαστακό, ο οποίος σηκώθηκε μετά από μια διακοπή 2 λεπτών περίπου. Σηκώθηκε, διένυσε κάποια μέτρα και έπεσε και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Σε εκείνο το σημείο μεταφέρθηκε, σε εκείνη τη στιγμή μεταφέρθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου πάνω σε φορείο, μπροστά από τον πάγκο της ομάδας της Ζακύνθου, όπου και παραμένει μέχρι τώρα ο Μιχάλης Μπαστακός. Και ο διαιτητής αναμέτρησης κάλεσε κοντά του τους δύο βοηθούς του και τον τέταρτο διαιτητή, τον κύριο Αλιάγα, και κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια διακόπτοντας το παιχνίδι. Επαναλαμβάνω ότι ο Μιχάλης Μπαστακός είναι ακόμη σε φορείο μπροστά από τον πάγκο των φιλοξενούμενων. Είναι πάνω του και τέσσερις, είναι κοντά του δηλαδή και τέσσερις παίκτες της Ζακύνθου. Οι υπόλοιποι είναι στα αποδυτήρια. Υπάρχει και μια γιγαντοοθόνη, Σίδη, πρέπει να σου πω.
0: Και έχει περάσει τουλάχιστον μισή ώρα από την διακοπή του αγώνα, έτσι, Μπαμπή?
2: Όχι, όχι. Έχει περάσει. Ήταν το γκολ στο 78ο λεπτό. Τώρα είμαστε μία ώρα από το δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή έγινε η διακοπή στο 40 του δεύτερου ημίχρονου. 20 με 25 λεπτά, ναι.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Οπότε θα επανέλθουμε. Μόνο ωραία δεν είναι τα πράγματα, βέβαια, γιατί εμείς θέλουμε τα μάτς να διεξάγονται σε ήρεμες συνθήκες και να ολοκληρώνονται και να κερδίζει ο καλύτερος. Αμβούργο Φράιμπουργκ 3-1 στην Γερμανία στο 82ο λεπτό. Στην Αγγλία τελικά Κρίσταλ Πάλας Έβερτον 2-2, Μπέρνλι Άστον Βίλα 2-2 και Νότιχαμ Νιούκαστλ 1-1. Πάμε και στον Βαγγέλη Μητρούσια για τη συνέχεια του αγώνα του Βόλου με τον Λεβαδιακό. Και περίπου σε 10 λεπτά θα ξεκινήσουμε την ενημέρωση του ρεπορτάζ για τα δύο μεγάλα μάτς που ακολουθούν, για το ΑΕΚ Παναθηναϊκός και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
9: Στο Πανσαρικό στάδιο οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει το 0-1 όπως αυτό διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Πεντρόσου. Ο Λεβαδιακός εξακολουθεί να προηγείται του Βόλου. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου η ομάδα του Βόλου πραγματοποίησε την πρώτη της αλλαγή. Στην θέση του Κοντζάλες πέρασε ο Λάμπρου. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Λεβαδιακός συνεχίζει με την ενδεκάδα, ο οποίος έφτασε πολύ κοντά στο να κάνει το 0-2 με το Βέρμπιτς όταν από πλάγια θέση σούταρε και απέκρουσε ο Μορέιρα, ενώ και ο Βόλος είχε το σούτ με τον Τζόκα λίγο νωρίτερα και τώρα είναι στην περιοχή του Λεβαδιακού, χωρίς όμως να καταφέρει να αξιοποιήσει αυτή την παρουσία του αλλά και την προσπάθεια που κάνει για να φτάσει στην ισοφάριση. 53ο λεπτό της αναμέτρησης στο Πανσαλικό στάδιο, Βόλος Λεβαδιακός 0-1.
0: Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι στις 7.30 θα παίξουν η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Είναι δύο μάτς που δεν αποκλείεται τα αποτελέσματά τους να παίξουν σημαντικό ρόλο στην τελική έκβαση του εφετινού πρωταθλήματος. Στην Ισπανία έχουμε ημίχρονο χωρίς γκολ η Ατλέτικ Μπιλμπάο με τη Βαλένθια 0-0. Στο καμπιονάτο τελικό Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0. 17-15 Παναθηναϊκός Απόλλων. Στην υδατοσφαίριση ημιτελικός, απομένουν λίγα δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 17-15 και τώρα βάζει και 18ο γκολ στο συν 3, οπότε εξασφαλίζει την νίκη. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο, περνάμε στον Γιώργο Τότσικα στον αγώνα του Άρη με τον Όφη.
8: 54ο λεπτό, Άρισοφ 2-0 με τα γκολ του Γκαρέα από το 19ο λεπτό και του Κουαμέ από το 42ο λεπτό. Με το Κουαμέ να έχει δώσει την assist στον Γκαρέα και να είναι μέχρι τώρα ο πρωταγωνιστής του αγώνα. Δεν έχουμε δει κάτι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Δεν είπα, στο ξεκίνημα είχαμε, όπως γίνεται σε όλα τα παιχνίδια, θα γίνει, έγινε και θα γίνει σε όλα τα παιχνίδια της Super League. Η μέρα είναι αφιερωμένη στην Ευρώπη, η μέρα της Ευρώπης. Υπήρχε φανελάκια των ποδοσφαιριστών σχετικά με τα οποία εμφανίστηκαν στο γήπεδο, τα μικρά παιδιά και σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, Ευρώπη για τον Άρη δεν έχει φέτος. Για δεύτερη φορά τα τελευταία 8 χρόνια, αντίθετα, ο Όφη πανηγύρισε το κύπελο και μάλιστα θα είναι στο καλό εισιτήριο. Σίγουρα
0: το πρόβλημα για τον Άρη δεν είναι ότι δεν έχει Ευρώπη φέτος για αυτόν. Το πρόβλημα είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια που είχε Ευρώπη αποκλείστηκε πάρα πολύ γρήγορα.
8: Έτσι, έτσι.
0: Και είναι... αποκλείστηκε και από ομάδες που δεν ήταν του δικού του επίπεδου.
8: Όλα αυτά τα χρόνια και αυτό ήταν ένα από τα αγκάθια, αν μπορώ να τα χαρακτηρίσω έτσι, της πορείας του Άρη τα τελευταία χρόνια, και υπάρχει αυτή η συζήτηση για την αφισβήτηση
9: το και Πατεσσαλικό την στάδιο, της του 0-2, ο Λεβαδιακός με τον ίδιο ποδοσφαιριστή κάνει το 0-2 όταν αλλάξαν την μπάλα μέσα στην περιοχή από την πάσα που έφτασε στον Μπάλτσι, ο οποίος έδωσε την παράλληλη σέντρα εκεί στο δεύτερο δοκάρι που ήταν μόνος του. Δεν δυσκολεύτηκε ο Πεντρόσο αυτή τη φορά να τη στείλει στα δίχτυα και να κάνει το 0-2 και να πετύχει το 11ο προσωπικό του γκολ για την ομάδα του Λεβαδιακού στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης. Βόλος Λεβαδιακός 0-2.
0: Έχουμε αποθεώσει αρκετές φορές τον Όσμπολτ και με αυτό το γκολ ο Πεντρόσο τον προσπερνάει. Ο Όσμπολτ έχει βάλει 11 γκολ, ο Πεντρόσο πλέον έχει 12.
9: Ναι. Σωστά, ακριβώς με το δεύτερο πάει στα 12, οπότε νομίζω ότι το δείχνει όμως και ο Όσμπολτ έχει βοηθήσει σημαντικά. Δεν είναι, είναι στον πάγκο τώρα, έτσι δεν τον έχει χρησιμοποιήσει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ο Πεντρός, ο οποίος φαίνεται ότι είναι και στα κέφια του σήμερα, πετυχαίνοντας τα 2 γκολ, και έχει ακόμη δρόμο γιατί είναι στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης στο παιχνίδι. Μέχρι το τέλος δεν ξέρουμε αν πετύχει κι άλλο γκολ.
0: Δεν υπάρχει προηγούμενο και όσο και αν το αναζητήσουμε δεν θα το βρούμε. Μία ομάδα από την περιφέρεια να έχει βάλει 59 γκολ σε μία σεζόν και να είναι η πρώτη επίθεση όλου του πρωταθλήματος. Ο Λεβαδιακός έχει σκοράρει περισσότερες φορές και από τον ΠΑΟΚ και από την ΑΕΚ και από τον Ολυμπιακό, από όλους.
9: Αυτό σημαίνει ότι έχει πολλούς πολύ καλούς και ικανούς ποδοσφαιριστές και κυρίως έτσι παίκτες οι οποίοι ξέρουν να στέλνουν την μπάλα στα δίκτυα.
0: Η Φράιμπουργκ έβαλε, Βαγγέλη, δεύτερο γκολ στο 88, Αμβούργο Φράιμπουργκ 3-2. Τα μάτς δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παραμένουμε σε σένα και μετά τις 6.30 θα μπούμε στους ρυθμούς των ντέρμπι. ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
9: Λοιπόν, εδώ τώρα περιμένουμε να δούμε αν ο Βόλος καταφέρει να πετύχει κάποιο γκολ και να δώσει ενδιαφέρον στο παιχνίδι, γιατί αυτό ψάχνει να βρει, αλλά είναι αλήθεια ότι έχει πολλά κενά κυρίως στην μεσαία γραμμή αλλά και στην άμυνα, γιατί και στις δύο φορές και στις δύο περιπτώσεις που ο Αργεντίνος παίκτης του Λεβαδιακού, ο Φαμπρίτσο Πεντρόσο, βρέθηκε εκεί, θα έλεγα ότι η άμυνα είχε τα... Τώρα για να δούμε, ο Λάγιος από την δεξιά πλευρά θέλει να μπει μέσα στην περιοχή μπροστά από τον Ροφίλ, θα κάνει τη σέντρα, θα αποκρούσει ο Μορέρα μπροστά την ώρα που πήγαινε η μπάλα πάλι προς τον Βέρμπιτς και τον Πεντρόσο, και τώρα από την άλλη πλευρά προσπαθεί να βγει γρήγορα στην αντεπίθεση. Δεν θα μπορέσει όμως, καθώς η μπάλα θα φτάσει από τα πόδια του Αμπάντα στα χέρια του Ανάκερ, ο οποίος θα τροφοδοτήσει πολύ γρήγορα στο χώρο του κέντρου και τον Νίκα. Και τώρα αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Λεβαδιακού, με τον Μπάλτσι, με τον Τσοκάη, με τον αρχηγό της ομάδας τον Λιάνγκα, καθώς υπάρχει αυτή η προσπάθεια από τον Βόλο να κερδίσει την μπάλα. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος είναι κυρίαρχος στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου, αλλά και τώρα από το ξεκίνημα που έδειξε, θα έλεγα, αυτό που ψάχνει να βρει και στο σημερινό παιχνίδι, να πάρει την νίκη, τώρα θα κερδίσει το κόρνερ, είναι το πρώτο που κερδίζει στο παιχνίδι έναντι τριών που έχει κερδίσει η ομάδα του Βόλου. Και είναι από την αριστερή πλευρά. Και ετοιμάζεται και αλλαγή δεύτερη για το Βόλο. Θα βγει ο Κύρκος και στη θέση του θα μπει ο Χουάνπι. Αυτή είναι η δεύτερη αλλαγή, καθώς βλέπει ότι χρειάζεται ενίσχυση στη μεσαία γραμμή ο Κώστος Μπράτσος, και αυτό κάνει από την πλευρά του Βολιώτης τεχνικός. Δεν ξέρω αν θέλεις να περιμένουμε να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ, ενώ περιμένει κάτι ο διαιτητής εκεί μέχρι να γίνει αλλαγή.
0: Να περιμένουμε λίγο και μετά να πάμε και στον Γιώργο Τότσικα. Άρης Όφη 2-0, 51 λεπτό.
9: Εδώ λοιπόν είναι στο 51 λεπτό, έτοιμος για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ από την αριστερή πλευρά. Αυτό το κόρνερ έχει φέρει σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές του Βόλου πίσω και του Λεβαδιακού μπροστά. Έτοιμος ο Βίχος να το εκτελέσει από την αριστερή πλευρά. Πλασαριστά για τον Πεντρόσο πήγε, που κερδίζει την μπάλα από τον Κόμπα. Ο Βέρμπιτς, ο Μανθάτης θα βγάλει την σέντρα για τον Λιάγκα, αλλά δεν θα προλάβει εκεί ο αρχηγός της ομάδας του Λεβαδιακού. Ήταν δυνατή η πάσα από τον Μανθάτη και η μπάλα πέρασε out. Σε αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Λεβαδιακός να γίνει απειλητικός και να φτάσει σε ένα τρίτο γκολ απέναντι στην εστία του Βόλου. Υπενθυμίζουμε με τα γκολ του Πεντρόσου στο 40 και στο 56 λεπτό της αναμέτρησης, η ομάδα του Λεβαδιακού προηγείται εδώ στο Πανσαλικό στάδιο του Βόλου με 2-0.
0: Στην υδατοσφαίριση με τελική του πρωταθλήματος των ανδρών, Παναθηναϊκός Απόλλων 18-15 και Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 20-10. Επιστρέφουμε στον Γιώργο Τότσικα, στον αγώνα του Άρη με τον Όφη.
8: Δοκάρι του Ράσιτς πριν από μερικά δευτερόλεπτα, μια βολίδα, ένας κεραυνός του Ούρος Ράσιτς με φάτσα την εστία λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, τράνταξε το δεξί κάθετο δοκάρι του Λίλο στην καλύτερη στιγμή του Άρη σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. 2-0 να υπενθυμίσω προηγείται ο Άρης του Όφη. Και λέγατε πριν για το Λεβαδιακό, έκανα έτσι μια μικρή έρευνα, γιατί είχα την αίσθηση ότι η Λάρισα, η μεγάλη Λάρισα του 87-88, τη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα, είχε καλύτερη επίθεση, αλλά τελικά είχε βγει δεύτερη, να πούμε, Σύφη, με 51 γκολ μαζί με την ΑΕΚ πίσω από τον ΠΑΟΚ που είχε 60 γκολ. Άρα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία το επίτευγμα του Λεβαδιακού που σχολιάζεται πριν και με τον Βαγγέλη. Είναι γεγονός ότι ο Άρης μπήκε πολύ πιο ζωηρά και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Είχε το υφάση με το δοκάρι. Ο Γεννιώτας έδωσε, νομίζω, μια ξεχωριστή έτσι ζωντάνια στην ομάδα του Άρη. Είτε παίζει, συμβλέπω, μια συνεχή εναλλαγή. Παίρνει το λες από τον Γρηγοριού.
9: Ευκαιρία για τον Βόλο. Γιώργο, με συγχωρείς. Ήταν ένα φάουλ που εκτέλεσε από την δεξιά πλευρά ο Χουάνπι. Ο Ανάκερ πετάχτηκε, η μπάλα βρήκε και λίγο το δοκάρι του οριζόντιο και είναι κόρνερ για την ομάδα του Βόλου από την δεξιά πλευρά στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Η φάση αυτή για την ομάδα του Βόλου εκτελείται το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Εκεί θα απομακρύνουν οι παίκτες του Βόλου. Παραμένει το 0-2 στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
8: Δέκατο δοκάρι, για τον Άρη. Δεν ξέρω αν πρέπει να βάζουν μια παράφραση του ύμνου και της ΑΕΚ που λέει σπάσαν τα δοκάρια. Αλλά είναι ένα φοβερό στατιστικό του Άρη φέτος, μεταξύ άλλων με τα ιστορικά χαμηλά που είχε στην.
0: Η ΑΕΚ παραμένει πιστή στον ύμνο της και φέτος έχει πολλά δοκάρια, αλλά βάζει και πολλά γκολ.
8: Έτσι, ο Άρης φέτος δεν βάζει γκολ. Είναι το χαμηλό. Το ιστορικό χαμηλό των τελευταίων χρόνων. Ήταν το 10ο πάντως στην ιστορία δοκάρι από τον Ράσιτς, ο οποίος μας έχει συνηθίσει στα τελευταία παιχνίδια να εξαπολύει αυτά τα δυνατά στο φαρμάκι έξω από την περιοχή, στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Αυτή τη φορά το δοκάρι δεν το έκανε τα κέφια, ήταν εξουδετερωμένο ο Λίλο, αν και έπεσε προς την πορεία της μπάλας. Αλλά αν η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα, δεν νομίζω ότι είχε περιθώρια να προλάβει και να την σταματήσει. Με τον Άρη τώρα, ενώ είμαστε στο 62ο λεπτό και μπαίνουμε στο 63ο, ο Άρης με τον Εγκάρε αλλάζουν πάσεις οι παίκτες του Άρη και προσπαθούν να γίνουν απειλητικοί. Όλοι οι παίκτες είναι κάτω από το χώρο του κέντρου και προς την εστία του Όφη, αλλά και πολύ άνεση φάνηκε εδώ. Η πολλή σιγουριά έχει αρνητικά αποτελέσματα. Μπάλα πλάγιο out. Έχουμε δύο αλλαγές για τον Άρη. Με το νούμερο 49 μπαίνει ο Μπουσαΐντ και με τρεις αλλαγές, όχι δύο, ναι. Με το νούμερο 78 θα μπει ο Χόγκλα. Από το αγωνιστικό χώρο βγαίνει αυτή τη στιγμή ο Γένσεν. Και να δούμε ποιος θα είναι και ο δεύτερος παίκτης του Άρη.
0: Κινούμαστε πάντως σε πολύ ήρεμους ποδοσφαιρικούς ρυθμούς προς το παρόν, γιατί καταλαβαίνεις ότι μετά τις 7 οι ρυθμοί θα ανέβουν. Γιατί τα μάτς που ακολουθούν είναι πολύ
8: είναι
0: μεγάλα.
8: Είναι τα δύο μεγάλα ντέρμπι, ντέρμπι τίτλου, που θα καθορίσουν, θα ξεκαθαρίσουν πολλά σε ό,τι αφορά την κορυφή. Πάντως για την ιστορία να πούμε ότι εδώ μπήκε και ο Χόγκλα και ο Μπουσαΐντ. Βγήκαν από τον αγωνιστικό χώρο για την ομάδα του Άρη ο Γένσεν. και έδωσε τη θέση του στον Μπουσαΐτ και στον Χόγκλα.
0: Έχουμε πει αρκετές φορές ότι την Τρίτη και την Τετάρτη.
8: Από την πλευρά του Άρη.
0: Έχουμε πει αρκετές φορές ότι την Τρίτη και την Τετάρτη θα έχουμε αγώνες για τα play-out και τα play-off για τις θέσεις 5-8. Έχουμε και play-off για τις θέσεις από την πρώτη ως την Τέταρτη. Την Τετάρτη θα παίξουν ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Αλλά πριν από αυτά όμως, απόψε θα παίξουν στο Αθηναϊκό ντέρμπι η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και στο Φάληρο ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Πάμε στο Γιάννη Ράνιο για μια πρώτη ενημέρωση για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Δικέφαλο του Βορρά. Καλησπέρα Γιάννη.
10: Καλησπέρα και από μένα και στους φίλους ακροατές. Εδώ παρέα με τον Παναγιώτη Στουπή, περίπου μία ώρα και 10 λεπτά πριν ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Συννεφιασμένος καιρός, αλλά δύο στοιχεία τα οποία έχουν εξωγονιστικό χαρακτήρα και μπορώ να τα μεταφέρω έτσι για να δώσω λίγο μία εικόνα από τον Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ένα πανέμορφο σκηνικό στον Αττικό ουρανό, γιατί είμαστε μπροστά ακριβώς στο εντυπωσιακό air show που γίνεται στο Φλίζο για τα 95 χρόνια της πολεμικής αεροπορίας. Με αυτή την επίδειξη, έτσι, με αυτά τα χρώματα τα οποία έχουν κατακλείσει τον ουρανό από τις 6 ώρα και όπως καταλαβαίνεις είναι ένα σκηνικό πολύ ιδιαίτερο εδώ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης και ταυτόχρονα...
0: Ζηλεύω, οφείλω να σου πω, θέλω να δούμε εικόνες.
10: Για την ώρα ίσως ακούτε ήχο, αν και ο Παναγιώτης του πίστα έχει απομονώσει όλα γιατί φροντίζει να έρχονται καλοπισμένοι οι ήχοι στους δέκτες σας. Νομίζω ότι αισθάνομαι σαν πιλότος πολεμικής αεροπορίας, έτσι με τις κάσκες και αυτά και όλους αυτούς τους ήχους και όλα αυτά τα ωραία σκηνικά, τα ακροβατικά τα οποία κάνουν στον Αττικό ουρανό. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο θέλω να κρατήσω είναι διάφορα σκηνιά τα οποία κρέμονται από την οροφή που είναι η θύρα 7 και όλο αυτό γιατί έχουν ετοιμάσει οι οργανωμένοι του Ολυμπιακού ένα εντυπωσιακό κορεό το οποίο θα αναρτηθεί πριν την έναρξη του αγώνα. Δεν ξέρω κατά πόσο ακούγομαι τώρα, βλέπω τουλάχιστον 7-8 έτσι, αεροπλάνα μαχητικά που πετούν πάνω από το Καραϊσκάκης.
0: Ακούγεσαι και εσύ και τα αεροπλάνα.
10: Μάλλον το έκανε επίτηδες ο Παναγιώτης έτσι για να μας εγκλιματίσει καλύτερα. Και έλεγα λοιπόν ότι με αφορμή τα 40 χρόνια από την αδελφοποίηση με τον Ερυθρό Αστέρα, οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν ένα κορεό το οποίο θα είναι από τα πιο εντυπωσιακά από ό,τι μας έλεγαν στα χρονικά του γηπέδου και θα εμφανιστεί λίγο πριν τη σέντρα, ενώ υπάρχουν και σχετικά μπλουζάκια τα οποία υπάρχουν στην μπουτίκ και αυτό το είδαμε λίγο νωρίτερα από φιλάθλους. Τώρα, στα υπόλοιπα στοιχεία χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα...
0: Θα μπορούσε να είναι αυτό το μάτς και Ερυθρός Αστέρας Παρτίζαν, έτσι, γιατί ξέρουμε ότι ναι. Ο Ολυμπιακός συνδέεται με τον Ερυθρό Αστέρα και ο ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν.
10: Ναι, σωστό και αυτό. Έχει έτσι μια διαφορετική σημειολογία. Και όλα αυτά ανήμερα της γιορτής της μητέρας και το λέω αυτό γιατί υπάρχει ένα συγκινητικό βίντεο με τα παιδιά της Ακαδημίας Ολυμπιακού για τη γιορτή της μητέρας, ένα πολύ όμορφο που υπάρχει στα social media και από ό,τι βλέπω υπάρχουν και αρκετοί πιτσιρικάδες εδώ έτσι με κάποιες ζωγραφιές αφιερωμένα στις μαμάδες τους και τα απαθανατίζουν οι φωτογράφοι έτσι ώστε να σας δώσω λίγο μια εικόνα από το συννεφιασμένο σήμερα πειραϊκό ουρανό και γενικότερα λεκανοπέδιο. Περίπου μία ώρα πριν τη σέντρα έχουν φτάσει ομαλά χωρίς να συμβεί το παραμικρό και οι δύο αποστολές. Ενδεκάδες ακόμα δεν έχουμε. Λογικά δεν περιμένουμε και σημαντικές εκπλήξεις και από τους μεν και από τους δε. Οπότε στην επόμενη μας σύνδεση θα έχουμε ευκαιρία να πούμε πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα που αφορά την ενδεκάδα και
0: του
10: Ολυμπιακού.
0: Θα είσαι και παρέα με τον Τάσο Σταμπουλή για να μας αναλύσει και τα του ΠΑΟΚ. Σε ό,τι αφορά την δεύτερη θέση, γιατί και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ακόμη μαθηματικά διεκδικούν το πρωτάθλημα, αλλά προφανώς τον πρώτο λόγο τον έχει η ΑΕΚ πλέον. Και αν επικρατήσει σήμερα η ΑΕΚ θα είναι το απόλυτο φαβορί. Αλλά θέλω να διευκρινίσουμε κάτι ότι η δεύτερη θέση είναι πάρα πολύ σημαντική για αυτούς που δεν έχουν αξιολογήσει τα δεδομένα. Η δεύτερη θέση δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά ευρωπαϊκό εισιτήριο Champions League. Στον δεύτερο προκριματικό γύρο μπαίνει η ομάδα που θα πάρει τη δεύτερη θέση, μονοπάτι μη πρωταθλητών, ενώ ο τρίτος θα μπει μεν σε δεύτερο προκριματικό γύρο, αλλά στο Europa League.
10: Πρόσεξε όμως για τον Ολυμπιακό. Αν τερματίσει δεύτερος με την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa, δημιουργείται η εξής δυνατότητα. Εάν η αγγλική ομάδα κατακτήσει το τρόπαιο και τερματίσει στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας του αγγλικού πρωταθλήματος, εφόσον ο Ολυμπιακός τερματίσει δεύτερος, τότε θα γλιτώσει έναν γύρο, δηλαδή τον δεύτερο προκριματικό που είναι να παίξει 23 και 30 Ιουλίου, και θα παίξει απευθείας στον τρίτο γύρο, που είναι 7 και 14 Αυγούστου. Και αν αποκλειστεί, τότε πάει απευθείας στη League Phase του Europa League. Αυτό έτσι για να...
0: Και δεν είναι και ένα απίθανο σενάριο αυτό που αναφέρεις.
10: Σίγουρα όχι. Οπότε ας το κρατήσουμε και αυτό για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Και ενώ όλες οι ισοβαθμίες μεταξύ των δύο ομάδων είναι υπέρ του ΠΑΟΚ.
0: Ωραία. Γιάννη, μου σε ευχαριστούμε. Σε περίπου 10 λεπτά θα επανέλθουμε. Σε λίγο θα ακούσουμε και Γιάννη Σαντορνέου και Χρήστο Κοντό για τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Εμείς επιστρέφουμε στον Βαγγέλη Μητρούσια στην αναμέτρηση του Βόλου με τον Λεβαδιακό.
9: 61 λεπτό στο Πανσαλικό στάδιο, 0-2 το σκορ, όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 56 λεπτό της αναμέτρησης. Με τα δύο γκολ του Φαμπρίτσιο Πεντρόσο, ο Λεβαδιακός είναι αυτός που προηγείται. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος ψάχνει, θα έλεγα, και το τρίτο γκολ, να έχουν γίνει και δύο αλλαγές από την πλευρά του Νίκου Παπαδόπουλου. Για να δούμε τώρα τον Μπάλτσι, ο οποίος ήταν ο δημιουργός, αυτός που έδωσε την ασίστ στον Πεντρόσο στο 0-2. Παρά την προσπάθεια εκεί που έκανε ο Αμπάντα και υπάρχει φάουλ, το άφησε τη φάση ο διαιτητής να μην, τώρα του δείξει και την κίτρινη κάρτα. Ο Βόλος, ο οποίος βγήκε μπροστά μετά το δεύτερο γκολ, βρέθηκε μέσα στην περιοχή, αλλά δεν κατάφερε όμως να απειλήσει με εξαίρεση την φάση με το φάουλ από την πλευρά του Χουάνπι, αλλά και την απόκρουση από τον τροματοφύλακα του Λεβαδιακού, που βρήκε και το δοκάρι το οριζόντιο και συνέχεια κατέληξε κόρνερ. Ήταν η καλύτερη στιγμή για τον Βόλο. Και τώρα αυτό το φάουλ είναι στο 70 λεπτό, είναι πολλά μέτρα, λίγο δεξιά από τον άξονα, από την μεγάλη περιοχή περίπου στα 12 με 14 μέτρα, με την ομάδα τώρα του Λεβαδιακού να ετοιμάζεται να το εκτελέσει με τον Βίχο, ο οποίος με το αριστερό ετοιμάζεται να το εκτελέσει, κοιτάει και προς τον πάγκο αν υπάρχει κάτι, κάποια οδηγία. Και ο Μορέιρα είναι αυτός ο οποίος δίνει τις οδηγίες, δύο παίκτες ο τείχος για τον Βόλο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η φάση για τον Λεβαδιακό. Σφυρίζει ο κύριος Γιουματζίδης, εκτελεί ο Βίχος προς το δεύτερο δοκάρι, εκεί όμως θα διώξει ο Ουρτάδο που γύρισε πίσω για να βοηθήσει το σούτ που γίνεται, αλλά εδώ υπάρχει διακοπή, υπάρχει επιθετικό φάουλ. Παραμένει το 0-2 στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης, Βόλος Λεβαδιακός με τα δύο γκολ του Πεντρόσο, στο 40ο λεπτό το 0-1 και στο 56ο λεπτό το 0-2.
0: Να δώσουμε και την ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το ντέρμι με τον ΠΑΟΚ. Τζολάκης, Κωστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρσία, Έσε, Ροντινέη, Ποντένσε, Τσικίνιο και Ελκαμπή. Άρη Σόφη, Γιώργο Τότσικα.
8: 70 λεπτό στο Κλεάντης Γελίδης, Άρη Σόφη 2-0. Με τα δύο γκολ που πέτυχαν ο Καρέ στο 19ο λεπτό και ο Κουαμέ στο 42ο δοκάρι για τον Ράσιτς στο 59ο. Πριν από λίγο είχαμε ακόμη από μία αλλαγή για τις δύο ομάδες. Πέρασε για την ομάδα του Όφιο Καραχάλιο στη θέση του Κανελόπουλου στο 69, ενώ ένα λεπτό αργότερα στο 70ο λεπτό ο Τεχέρο πήρε τη θέση του δεξιού οπισθοφύλακα αντί του Φατιγκά σε αυτό το παιχνίδι που πρέπει να σημειώσουμε στο διάστημα που δεν είμαστε στον Άρα. Είχε μια πολύ καλή στιγμή Όφι με τον Νους, ένα δεύτερο λάθος που έκανε ο Ρόουζ, αλλά για μία ακόμη φορά ο Θανασιάδης ήταν εκεί, διόρθωσε το λάθος του συμπαίκτη του και παρά το εξαιρετικό πλασέ του Νους ήταν αυτός που έδιωξε την μπάλα και τον κίνδυνο για την ομάδα των Κιτρινόβαρων, με αποτέλεσμα να παραμείνει αυτό το 2-0 ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο 20 λεπτό του αγώνα. Ο Όφι τώρα προσπαθεί να γίνει απειλητικός με τον Αποστολάκη, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δραστήριος. Μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και είναι από τους παίκτες που έδωσαν αρκετή πνοή στο χώρο του κέντρου, με τον Φαμπιάνο, τώρα τον αρχηγό του Άρη, και τον Χόγκλα, ο οποίος ήταν ένα θέμα που απασχόλησε τον Άρη. Ο Χόγκλα ήρθε φέτος τον Ιανουάριο, είχε ένα πρόβλημα στο γόνατο. Πιέστηκε, ζωρίστηκε να αγωνιστεί γιατί ο Άρης ήθελε τις υπηρεσίες του μετά την αποχώρηση και του Μόντσου. Κάποια στιγμή έγινε μια συζήτηση με τους ανθρώπους του Άρη αν θα πρέπει να ακολουθήσει μια συντηρητική θεραπευτική αγωγή για να αποφύγει την επέμβαση στο χειρουργείο. Ήταν δύο αγωνιστικές στα πιτς, τώρα μπαίνει σιγά σιγά και με το τέλος του πρωταθλήματος, να δώσουμε την είδηση, θα μεταβεί στην Ισπανία στον προσωπικό του γιατρό προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα ακολουθήσει το δρόμο το θεραπευτικό ή θα πρέπει να μπει στο χειρουργείο για να κάνει επέμβαση για να λύσει το πρόβλημά του. Άλλωστε ο Άρης φέτος δεν παίζει Ευρώπη, όπως είπαμε, θα ξεκινήσει αργότερα χρονιά και ίσως αυτό δίνει το δικαίωμα σε συγκεκριμένου τύπου περιπτώσεις να το διαχειριστούν ανάλογα ο Άρης, ο παίκτης, ο κάθε παίκτης και πάει λέγοντας. Ο Άρης τώρα με τον Τεχέρο από τα δεξιά δίνει στον Γιαννιώτα, κάνει την κίνηση, τον βλέπει ο Γκαρέ, αλλά δεν θα προλάβει. Η μπάλα έχει οριακά περάσει πλάγιο, το οποίο δίνεται η μπάλα στους παίκτες του Όφη. Τώρα με τον Αποστολάκη, ο οποίος κρατάει την μπάλα, θέλει να ανοίξει το παιχνίδι. Ο Αποστολάκης, ο οποίος είναι, βλέπω πέρα και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, ο Αθανασίου για τον Όφη. Από τα δεξιά κάνει κίνηση και ο Αποστολάκης, αλλά προτιμάει να δώσει πίσω ο Φούντας για να ξεκινήσει η προσπάθεια των παιχνών του Όφη από τον Καραχάιο. Πολλοί Έλληνες στον Όφη και σε αυτό το παιχνίδι. Το κοντράστε βέβαια από την άλλη πλευρά, από τον Άρη. Τώρα ο Όφη θέλει να μπει από τα δεξιά, γίνεται η σέντρα. Έρχεται όμως ο Χόγκλα να διώξει. Ο Κουαμέ δεν προλαβαίνει. Η μπάλα φτάνει στον Καραχάλιο. Ίσως για φάουλ φωνάζουν οι παίκτες του Άρη. Ο διαιτητής κόκκινος λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Όφη με τον Αποστολάκη γέμισμα. Η μπάλα δεν περνάει. Αυτή τη στιγμή έχουν μεταβερθεί όλοι οι παίκτες του Όφη κάτω από το χώρο του κέντρου και πιέζουν. Έχει σχηματιστεί μια πολύ πρόσωπη βέβαια διπλή ζώνη άμυνας από τους παίκτες του Άρη. Με τον Όφη να κάνει αυτό το control, το passing game για να βρει κάποιο
0: διάδρομο. Άρης Όφη 2-0 στο 74, στο ίδιο χρονικό σημείο Βόλος Λεβαδιακός 0-2. Μπαίνουμε σε φουλ ποδοσφαιρικούς ρυθμούς πλέον, με τα δύο μάτς που ακολουθούν τα μεγάλα ντέρμπι, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Νωρίτερα ακούσαμε τον Γιάννη Ράνιο για το μάτς που θα γίνει στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Αθηναϊκό ντέρμπι, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, με Γιάννη Σαντορνέο και Χρήστο Κοντό. Ξεκινάμε με τον Γιάννη Σαντορνέο. Καλησπέρα, Γιάννη.
11: Καλησπέρα, Σύφη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Allwyn Arena. Μετράμε αντίστροφα για ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Stoiximan Super League. Με τις ενδεκάδες ήδη να έρχονται στα χέρια μας. Λίγο πολύ την είχαμε αναφέρει όλη την εβδομάδα, την είπαμε και το μεσημέρι με τον Θάνο Μπλούνα, μία αλλαγή σε σχέση με τον Μάρτιν Κλεοφόρου για την ομάδα της ΑΕΚ, με 300 κάτω τα δοκάρια. Ήλιος αριστερά, δεξιά ο Ρώτα, Ρέλβας Μουκουντή είναι τα δύο στόπερ. Πινέδα Μαρίνη στη μεσαία γραμμή, αριστερά Περέιρα, δεξιά Κοϊτά, και μοναδική αλλαγή είναι η επιστροφή στην ενδεκάδα του πρώτου σκόρερ της ΑΕΚ, του Λούκα Γιώβιτς, που θα είναι παρτενέρ μαζί με τον Μπάρναμπα Βάργκα. Αρκετές ελλείψεις από τον Παναθηναϊκό. Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού από τον Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Γιάννη μου, καλησπέρα σε όλους. Τον Παναθηναϊκό 9 συνολικά απουσίες, οι τρεις της τελευταίας στιγμής, 4 σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι προηγούμενη εβδομάδα με την ΑΕΚ Τηλεοφόρο. Οπότε είναι περιορισμένες οι επιλογές σε αρκετές θέσεις για τον Μπενίτε, που παρατάσσει μια λογική ενδεκάδα, λίγο πολύ αναμενόμενη στις περισσότερες θέσεις. Λαφών κάτω τα δοκάρια. Δεξιά Καλάμπρια, αριστερά Κυριακόπουλος. Δύο σέντερ μπακ, οι δύο που έχουν μείνει, δεν υπάρχει τρίτος. Ο Τουμπά μαζί με τον Πάλμερ Μπράουν. Οι άλλοι τέσσερις στόπερ που είχε ο Παναθηναϊκός είναι όλοι τους εκτός πλάνων. Οι τρεις λόγω τραυματισμού και ο τέταρτος λόγω τιμωρίας. Η μεσαία γραμμή τα δύο κεντρικά χαφτά είναι ο Τσέρι με τον Ποντούρη. Πιο μπροστά τους ο Ταμπόρδα. Και στην επιθετική τριπλέτα δεξιά Παντελίδης. Αριστερά θα είναι ο Αντίνο με σέντερ φορ τον Τετέι. Πάβε Κότσαρη, Τυριβέγια, Σιώτη, Σαρουρή, Σφιντέρσκι, Κότσιρα, Γιούριτσι, Βιλένα, Πάντοβιτ και Γιάνγκουσιτ. Είναι οι υπόλοιποι παίκτες που θα βρίσκονται στον πάγκο του Παναθηναϊκού δίπλα από τον Μπενίτεθ. Ο Όσμπερ, ο γνωστός Γερμανός διευθυντής, είναι αυτός που θα διευθύνει το σημερινό παιχνίδι. Σκάλ και Γκίντερ, οι δύο βοηθοί του. Πολύ χρόνο ο Ζήταρος διευθύντης και την, στο ΒΑΡ Κατρίν Ραφάλσκι. Την ευθύνη του ΒΑΡ με βοηθό Πάτρικ Φραντς Χάουντερμπάουερ από την Γερμανία και αυτός.
0: Και φαντάζομαι σε μια ατμόσφαιρα που θα βοηθήσει πάρα πολύ τους παίκτες του Νίκολιτς, Γιάννη και Χρήστο.
11: Ναι, ήδη γεμίζει το γήπεδο της Άγιας Σοφίας. Οι οργανωμένοι οπαδοί έχουν πάρει τη θέση του. Το υπόλοιπο γήπεδο ακόμα συνεχίζεται η προσέλευση. Υπάρχει πολλοί κόσμος και στα γύρω καταστήματα. Sold out είναι το σημερινό παιχνίδι. Έχει ετοιμαστεί και ένα κορεό το οποίο θα μπει από την πλευρά, θα ανέβει από την πλευρά των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ. Είναι μια κρίσιμη αγωνιστική. Το έλεγε και ο Μάρκο Νίκολης, το λένε όλοι στον οργανισμό της ΑΕΚ, ότι είναι ο τελικός των play-off. Σήμερα η ΑΕΚ πρέπει να πάρει το παιχνίδι για να μπορέσει να αγκαλιάσει τον τίτλο. Και υπό προϋποθέσεις μπορούμε να το θεωρήσουμε ως το πρώτο match ball σε αυτή τη σειρά των τριών αγώνων. Καθώς με ισοπαλία στον ντέρμπι του Φαλήρου μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ
13: εφόσον νικήσει τον Παναθηναϊκό, θα μπορεί να πανηγυρίσει από σήμερα την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έχει κάνει μια σταθερή πορεία, έχει σταθερή παρουσία εδώ και αρκετούς μήνες στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League. Είτε με συγκάτοικο, είτε μόνη της. 6 μήνες αίτητη, 21 παιχνίδια πρωταθλήματος αίτητη. Χωρίς να δεχτεί γκολ στα play-off. Γενικά προσέχει πάρα πολύ την αμυντική της συμπεριφορά, να μην δέχεται φάσεις. Και έχει την ποιότητα μεσοεπιθετικά, ώστε να μπορεί εκείνη να δημιουργεί τις συνθήκες και να βάζει τον γκολ και να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα ενδιαφέρον.
0: Όλο αυτό το έκανε, Γιάννη μου, σε μία σεζόν που είχε και πολύ καλή ευρωπαϊκή πορεία. Πέφτασε πολύ κοντά και στην υπέρβαση και στην Ευρώπη.
9: 0-3 στο Πανθεσσαλικό στάδιο με σκόρερ τον Βίχο και από την ασίστ του Μπάλτσι. Ο Πεντρός όμως ήταν από την δεξιά πλευρά αυτός που έβγαλε την σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Μπάλτσι από κοντά έδωσε την πάσα βλέποντας τον Βίχο να έρχεται από την άλλη πλευρά. Και ο Βίχος δεν δυσκολεύτηκε να τη στείλει στα δίκτυα για τρίτη φορά. Στο 80 λεπτό της αναμέτρησης κάνει το Βόλος Λεβαδιακός 0-3.
0: 60 γκολ ο Λεβαδιακός πλέον στο πρωτάθλημα, πρώτος και με διαφορά. Επιστρέφουμε για λίγο στον Γιάννη Σαντορνέο και μετά πάμε στο γήπεδο του Ολυμπιακού να ακούσουμε και Τάσο Σταμπουλή. Γιάννη.
13: Έχει ευχάριστες αναμνήσεις από την ευρωπαϊκή της πορεία και μάλιστα αυτά τα 16 παιχνίδια, επειδή ήταν μια σεζόν που στην πορεία προσπαθούσε ο Νίκολιτς να σταθεροποιήσει μια ομάδα και να τη δώσει αγωνιστική ταυτότητα. Την εξυπηρέτησαν οι ευρωπαϊκές βραδιές, αλλά η αλήθεια είναι ότι ένας αναστεναγμός μας έχει μείνει για όταν βλέπουμε τη Ράγιο Βαγεκάνο να είναι στον τελικό, πόσο κοντά έφτασε η ΑΕΚ για να προκριθεί και να συνεχίσει να ονειρεύεται ευρωπαϊκά. Αν έχουμε χρόνο, έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και από τον Χρήστο για την προσέγγιση
0: του Παναθηναϊκού. Δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα, Γιάννη μου, για να πάμε στον Γιώργο Τότσκα να μάθουμε ποιος έβαλε το τρίτο γκολ του Άρη. Γιώργο. Γιώργο Τότσικα, σε ακούμε.
8: 3-0 με τον Κουαμέ. Ποιος άλλος, ο απόλυτος πρωταγωνιστής σήμερα στον αγώνα, στο 79ο λεπτό μετά την ασίστ του Γιαννιώτα, ο Κουαμέ πέτυχε το δεύτερο του φετινό γκολ, τρίτο στο παιχνίδι. Άρης Όφη 3-0 με τον Άρη να δίνει μεγάλες διαστάσεις στην επικράτησή του εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης κόντρα στον Όφη. Σύφη.
0: Άρης Όφη 3-0, Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Ακούμε Χρήστο Κοντό και Γιάννη Σαντορνέο.
13: Λοιπόν, ξανά εδώ Σύφη και το Μαρδάκο, η προσέγγιση είναι απλή. Δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο, ό,τι και να γίνει στις τελευταίες που έχουν ζητήσει. Και τα τρία δικά του παιχνίδια να τα πάρει και να τα χάσουν και τα τρία, οι δύο ομάδες που είναι μπροστά του, δεν τις προλαβαίνει. Τέταρτο θα τερματίσει, κόμφερνς θα πάει. Αλλά υπάρχει πάντα η φανέλα, είναι το γόητρο, είναι το κίνητρο. Είναι και μια ιδιαίτερη εποχή αυτή που βιώνει ο Παναθηναϊκός τώρα, με πολλά πράγματα που είναι ανοιχτά. Αρκετοί παίχτες είναι μεταξύ σφαίρας και άκμονος στην κόψη του ξηραφιού. Ο καθένας, ό,τι ευκαιρία του δοθεί, θα προσπαθεί να ταρπάξει από τα μαλλιά για να βελτιώσει την θέση του ενός επόμενης περιόδου. Για παράδειγμα, βλέπουμε σήμερα μετά από πάρα πολύ καιρό στην αρχή δεκάδα τον ξεχασμένο Παντελίδη. Τι καλύτερο για αυτόν να δείξει κάτι στον προπονητή του. Βλέπουμε τον Ταμπόρδα για πρώτη φορά εφέτος. Η θέση του που είναι η κανονική του. Δεν είναι δεξιός ακραίος. Είναι ο φέρος που μπαίνει πίσω από τον σύμπορδο. Για τον Τούρο, τι είναι καλό το ρόλο. Θα και διαφορά να δούμε και δυνάμει τον Παναθηναϊκό με δύο στόπερ, όχι τριπλέτα. Με συνηθίσει όλα αυτά όμως με την αίρεση, γιατί έχει πάρα πολλές απουσίες. Ορισμένες από αυτές είναι κομβικές θέσεις. Όπως για παράδειγμα είναι στο κέντρο της άμυνας. Δεν υπάρχει ένα να ξεκινήσει. Αν κάποιος τραυματιστεί, κουραστεί, κάνει λάθη, δεν υπάρχει παίκτη καθαρά ή μοστόπερ. Θα τον αντικαταστήσει. Όλα αυτά είναι ένας πονοκέφαλος για τον Αντενίτε. Πάντα όμως το γόητρο σε ένα ντέρμπι είναι πολύ υψηλό. Οι ομάδες έχουν περηφάνεια. Κανείς δεν θέλει να είναι ο παρτενέρ στο τάγκο του άλλου.
0: Πολύ ωραία. Οπότε σε 10 λεπτά επιστρέφουμε, Χρήστο, σε εσάς από την απευθείας γραμμή πλέον η επικοινωνία μας με την βοήθεια και του τεχνικού μας. Εμείς περνάμε ξανά στο γήπεδο του Ολυμπιακού, στο Γιάννη Ράνιο και τον Τάσο Σταμπουλή, να μιλήσουμε για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Ξεκινάμε με τον Τάσο Σταμπουλή, καθώς νωρίτερα ακούσαμε για λίγο τον Γιάννη, και θα επανέλθουμε στον Γιάννη Ράνιο. Καλησπέρα, Τάσο.
14: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και από μένα. Ο ΠΑΟΚ παρατάσσεται με μία έκπληξη στην εντεκάδα. Δεν παίζει ο Τάισον βασικός. Αυτή είναι η μοναδική ουσιαστικά αλλαγή σε σχέση με τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός της προηγούμενης αγωνιστικής. Και προφανώς έχει να κάνει και με την αποφόρτηση του παίκτη ή κάποιες ενοχλήσεις που ενδεχομένως να ένιωσε στο σημερινό ζέσταμα που έγινε λοιπόν νωρίτερα. Ο Παυλέν κάνει κατά από τα δοκάρια. Ο Κένι με τον Μπάμπα είναι στα άκρα της άμυνας. Ο Κετσιόρα με τον Μιχαλίδη στόπερ. Με η Τέσσα Φίτης δεν αλλάζει το δίδυμο στα αμυντικά χαφ. Δεξιά ο Ζίφκοβιτς, στο 10 ο Κωνσταντέλιας. Αριστερά θα παίξει ο Ιβανούσετ στη θέση του Τάισον. Ο Λούκα Ιβανούσετ που έχει να παίξει πάρα πολύ καιρό βασικός. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Γερεμέγε, όπως δηλαδή ήταν και στον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό, σίγουρα είναι μια μεγάλη απώλεια. Η εμπειρία του Τάισον, η ταχύτητά του, ο διαβολισμός του στην αντίπαλη άμυνα. Και ένα ακόμα πρόβλημα στα αρκετά που έχει ο Λουτσέσκου για το
0: παιχνίδι. Με διαχρονικά καλή παρουσία ο Τάισον στα ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό.
14: Ναι, βέβαια. Είχε σκοράρει στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στην φετινή σεζόν. Εκείνη η ανατροπή που έκανε ο ΠΑΟΚ το 2-1. Ο ΠΑΟΚ που έχει, θυμίζουμε, Σύφη το αίτητο στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, στα 4 μάτς που έχουν δώσει φέτος, σε πρωτάθλημα και κύπελο. 3 νίκες, 1 ισοπαλία. Είναι πάρα πολύ σπάνιο σε τόσα παιχνίδια να μην ιτηθεί ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό. Ήδη ισοφάρισε ένα σχετικό ρεκόρ που έχει. Αν δεν χάσει σήμερα, θα είναι 5 σερή παιχνίδια, κάτι που έχει να γίνει από το 1959-60, από εκείνη τη σεζόν, την πρώτη δηλαδή της ενιαίας πρώτης εθνικής.
0: Αυτό όμως ξεκάθαρα πίσω. Τάσο είναι ένα μάτσο το οποίο κανείς από τους δύο δεν σκέφτεται την ισοπαλία. Γιατί το ισόπαλο αποτέλεσμα δίνει το απόλυτο πλεονέκτημα στην ΑΕΚ.
14: Ασφαλώς. Σίγουρα και οι δύο θέλουν να κερδίσουν. Γιατί μόνο με νίκη μπορεί να έχει όποιος κερδίσει φυσικά ελπίδα για τις τελευταίες δύο αγωνιστικές. Αφού η ΑΕΚ είναι στο σύν 6 και αυτή τη στιγμή έχει το μεγάλο πλεονέκτημα.
0: Σε λίγα λεπτά θα επανέλθουμε στον Τάσο Σταμπουλή. Επιστρέφουμε στο Γιάννη Ράνιο να ακούσουμε και την ενδεκάδα του Ολυμπιακού.
10: Καλησπέρα και πάλι εδώ από το Γιώργος Καραϊσκάκης. Και ενώ πυκνώνει η παρουσία των φίλων του Ολυμπιακού σε ένα μάτς που δεν έχει ανακοινωθεί sold out, αλλά έχουν μείνει λιγότερα από 500 εισιτήρια από ό,τι μας έλεγαν λίγο νωρίτερα. Τζολάκη στο τέρμα. Αριστερά ο Μπρούνο αντί του Ορτέγκα όπως αναμενόταν. Δεξιά ο Κωστίνια παραμένει μαζί με τον Ρέτσο και τον Πιρόλα στην γραμμή άμυνας. Ο Έσε με τον Καρθία δεν αλλάζει. Είναι οι παίκτες που είναι στα χαφ. Μπροστά του στο Τσικίνιο, αριστερά ο Ποντένσε, δεξιά ο Ροντινέη στην κορυφή Ολκαμπή. Οπότε η έκπληξη εδώ έχει να κάνει με τον Ζέλσον Μάρτινς, ο οποίος μένει στον πάγκο, μένει εκτός για την ακρίβεια. Και μιλάμε για έναν παίχτη που μπορεί να είναι από τους πλέον φορμαρισμένους του φετινού Ολυμπιακού, αλλά δεν πάβει να είναι ένας παίχτης ο οποίος παραμένει ένα χρόνο χωρίς γκολ σε αγώνα πρωταθλήματος στο Γιώργος Καραϊσκάκης, καθώς την τελευταία φορά που πέτυχε γκολ μπροστά στο κοινό του Ολυμπιακού ήταν πριν ένα χρόνο στη Φιέστα των Ερυθρόλευκων με τον ΠΑΟΚ. Αυτό έτσι σημειολογικά για τις σκέψεις, επαναλαμβάνω, του Μέντι Λίμπαρ, που πλέον καταλαβαίνουμε ότι χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς διαφοροποιήσεις, παρατάσσεται απέναντι στον ΠΑΟΚ, που όπως ακούσαμε και λίγο νωρίτερα από τον Τάσο Σταμπουλή, πλην της αλλαγής του Τάισον με τον Ιβανούσετς, όλοι οι υπόλοιποι είναι οι ίδιοι που αντιμετώπισε στην Τούμπα ο Ολυμπιακός.
0: Μεγάλο μάτσο έχουμε αυτή την ώρα, Γιάννη, και στο Λονδίνο. Παίζουν η West Ham με την Arsenal. Για διαφορετικούς λόγους οι δύο ομάδες θέλουν τους βαθμούς. Η West Ham για να παραμείνει στην Premier League, η Arsenal για να πάρει το πρωτάθλημα. 0-0 στα πρώτα 15 λεπτά. Και επίσης, κλείνοντας, Γιάννη, αυτή την επικοινωνία μας, να πω ότι, όπως με ενημέρωσε ο Αντώνης Γλύκας, ο πρόεδρος των βετεράνων του Ολυμπιακού, οι βετεράνοι του Ολυμπιακού αύριο θα δώσουν φιλικό αγώνα με το Δάσος Χαϊδαρίου. Είναι φιλανθρωπικός αγώνας για τη στήριξη του συλλόγου «Η Πίστη». Γιάννη.
10: Ναι, πράγματι. Οι βετεράνοι που είναι εκεί με συνέπεια στηρίζουν και υποστηρίζουν κάθε τέτοια ενέργεια που έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα και είναι ένα από τα παιχνίδια τα οποία είναι ανέφερες και εσύ με αρρωγό τον κύριο Γλύκα, που ταξιδεύει σε ολόκληρη την Ελλάδα και τονίζει έτσι αυτό το ερυθρόλευκο στοιχείο και μάλιστα κάποιοι για να θυμούνται παλιές ένδοξες στιγμές με παίχτες που έγραψαν την δική τους λαμπρή ιστορία με την ερυθρόλευκη φανέλα.
0: Στην ομάδα των βετεράνων του Ολυμπιακού συμμετέχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές με πολυετή παρουσία στα ελληνικά γήπεδα και πολλούς τίτλους με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Η Βαλένθια σκοράρει στον αγώνα με την Ατλέτικ Μπιλμπάο 0-1 στο 72ο λεπτό. Στη Γερμανία τελικό Αμβούργο Φράιμπουργκ 3-2 στο 18ο λεπτό, Κολονία Χάιντενχάιμ 1-1. Για τυπικούς λόγους θα επιστρέψουμε στο Πανθεσσαλικό και στο γήπεδο του Άρη για να κλείσουμε με τα δύο μάτς που δεν έχουν το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ακούμε πρώτα τον Βαγγέλη Μητρούσια, Βόλος Λεβαδιακός.
15: 81 το λεπτό,
9: πλησιάζει προς το τέλος το παιχνίδι. Υπολείπεται ένα λεπτό και δευτερόλεπτα για να συμπληρωθούν τα 90 συν τις καθυστερήσεις. Το σκορ παραμένει το 0-3. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Να υπενθυμίσω ότι με τα δύο γκολ του Πεντρός, ο οποίος έδωσε τη θέση του λίγο νωρίτερα στον Ζέγκοβιτς, που συνδέει τις δύο ομάδες, και η άλλη πέμπτη αλλαγή ήταν ο Μπάλτσι, που ήταν δημιουργός και στο δεύτερο αλλά και στο τρίτο γκολ που πέτυχε ο Βίχος. Με αυτά τα τρία γκολ ο Λεβαδιακός, που είναι κυρίαρχος στον αγωνιστικό χώρο. Από την άλλη πλευρά, ο Βόλος, που ψάχνει τον γκολ της τιμής, δεν έχει καταφέρει όμως να το πετύχει, με καλύτερη ευκαιρία αυτό το φάουλ του Χουάνπι στο 62ο λεπτό. Το 0-3 παραμένει και, όπως είπαμε, δευτερόλεπτα για να περάσουν στο 90 λεπτό οι δύο ομάδες και συν τις καθυστερήσεις που περιμένουμε από τον τέταρτο διτή μετά από υπόδειξη του πρώτου διτή του κ. Γιουματζίδη.
0: Πολύ ωραίο γκολ για τον Όφη πριν από λίγο, να ακούσουμε τον Γιώργο Τότσικα.
8: Εξαιρετικό πράγμα τη Σύφη. 3-1 με μια βολίδα, ένα κεραυνό από πολλά πολλά μέτρα μακριά από τον Νέιρα. Νομίζω να τη χαρακτηρίσουμε κολάρα, είναι από αυτά που πραγματικά θα το θεωρήσω και το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής. Δεν έχω δει και τα υπόλοιπα βέβαια, αλλά νομίζω όπως έπιασε αυτό το σούτ, το εξαιρετικό σούτ από πολύ μακριά ο παίκτης του Όφη, δεν μπόρεσε ο μεγάλος πρωταγωνιστής μέχρι τώρα του Άρη, ο Αθανασιάδης, να διώξει την μπάλα, και έτσι έχουμε το 3-1 σε μια ανύποπτη στιγμή, σε μια κρύα φάση. Αλλά ήταν, αν θέλεις, όλα τα γκολ που μπήκαν, με αποκορύφωμα αυτό του Νέιρα, το κερασάκι σε έναν αγώνα που δεν έχει μεν ενδιαφέρον, αλλά τουλάχιστον οι φίλαθλοι, έστω αυτοί οι λίγοι που ήρθαν.
0: Ο Νέιρα που παιχνίδι αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα, γιατί είναι 8 χρόνια στον Όφη, 37 ετών πλέον, παραμένει 8 χρόνια στο Ηράκλειο.
8: Σαν το παλιό καλό κρασί, στόπαρε στην πλάτη της άμυνας του Άρη και με το στήθος κατέβασε την μπάλα, πιάσε ένα δεξί κεραυνό, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Θανασιάδη. Ήταν αδύνατον πράγματι ο Θανασιάδης, ο οποίος προηγουμένως είχε πάλι κάτι αποκρίσεις που λες σήμερα δεν θα φάει γκολ, δεν θα δεχτεί γκολ, τόσο σε σούτ του νους όσο του Αθανασιάδη, ο Αθανασιάδης απέκρισε όσο και του Καραχάλιου, αλλά αυτή τη φορά νικήθηκε από τον Νέιρα. 3-1 στο 90 λεπτό πια μπήκαμε, σε λίγο θα σηκώσει ο τέταρτος διαιτητής.
0: 3 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων.
8: 3 λεπτά, βλέπουμε στο χώρο του κέντρου είναι ο τέταρτος διαιτητής. 3 λεπτά για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξουν πολλά. Ο Άρης είναι κοντά στην ένατη νίκη του στο πρωτάθλημα. Ο Όφη, εφόσον τελειώσει αυτό το σκορ, αυτό το αποτέλεσμα, θα έχει την 16η ήτανά. Τώρα που βγαίνει στην αντεπίθεση Όφη, κρατούσε το καλύτερο για το τέλος. Για να δούμε, ο Αποστολάκης από τα αριστερά μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, καθυστερεί, είναι μπροστά του ο Φρίντεκ, γίνεται η σέντρα, αποκρούει άμυνα του Άρη, ο Γιαννιώτας με δεύτερη προσπάθεια, ο Άρης, ο οποίος είναι μόλις 2 λεπτά μακριά από την τρίτη σερή νίκη, δεν το έχει καταφέρει φέτος το πρωτάθλημα.
0: 28 οι βαθμοί για τον Λεβαδιακό, 25 για τον Άρη, 20 για τον Όφη, 17 για τον Βόλο. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, η πέμπτη θέση είναι υπόθεση 2.
8: Είναι υπόθεση 2 ξεκάθαρα μετά τα σημερινά αποτελέσματα και με τη διαφορά το σκορ που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ο Άρης, ο οποίος θα πάει στο Βόλο την Τετάρτη και μετά έχει το παιχνίδι εδώ, θα πέσει η αυλαία της χρονιάς.
0: Ναι, Βαγγέλης,
8: με το Λεβαδιακό.
9: Εδώ έχουμε μία διακοπή, γιατί έχει γίνει ένα φάουλ πάνω στον Τζοκάνη και φαίνεται ότι είναι σοβαρός τραυματισμός, και τώρα ο διαιτητής ο κ. Γιουματζίδης, ενώ έδειξε κίτρινη κάρτα στο Λαμαρανά και στον Μίγα βέβαια για διαμαρτυρία.
0: Πάτημα με τις τάπες, είναι σκληρό μαρκάρισμα.
9: Αυτό, είδε το βίντεο τώρα, αυτό τον κάλεσαν βέβαια από το ΒΑΡ, και καλύτερα τον παίκτη του Λεβαδιακού, τον Λαμαρανά, να του δείξει και δεύτερη κίτρινη, και σημαίνει αποβολή από το παιχνίδι.
0: Απευθείας κόκκινη είναι, Βαγγέλη.
9: Ναι, γιατί το έβγαλε δεύτερη φορά, την είχε βγάλει.
0: Αναβαθμίστηκε η ποινή.
9: Αναβαθμίστηκε, την έβαλε κόκκινη ακριβώς, αλλά επειδή έβγαλε δύο φορές την κίτρινη κάρτα, γι' αυτό. Λοιπόν, εδώ φαίνεται ότι ο Τσοκάνης είναι σοβαρός ο τραυματισμός και θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν μπορεί να συνεχίσει, που σημαίνει ότι ο Βόλος στα δύο λεπτά που ήταν επιπρόσθετος χρόνος έχουν περάσει. Αλλά έτσι όπως πάει όμως, τώρα ενδεχομένως να κρατήσει ο διαιτητής παραπάνω άλλα δύο λεπτά για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Το 0-3 παραμένει, δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά το σκορ.
0: Πάμε και στον Γιώργο Τότσικα να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το μάτς του Άρη με τον Όφη.
8: Είμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα εδώ στο Κλέαν της Μικελίδης. Ο διαιτής ο Κόκκινος κοιτάει το ρολόι του Άρη Σόφη. 3-1. Να υπενθυμίσω, στο 19 ο Γκαρέ έκανε το 1-0 μετά την ασίστ του Κουαμέ. Το 2-0 στο 42 από τον Κουαμέ που είναι ο πρωταγωνιστής του αγώνα. Και τώρα έχουμε το τελευταίο σφύριγμα. Τελικό σκορ Άρης Όφη. Να υπενθυμίσω αυτό που ξεκίνησα, μάλλον να επαναλάβω αυτό που ξεκίνησα για να πω του σκόρερ του αγώνα. 19 Γκαρέ 1-0. 42 Κουαμέ 2-0. Το 3-0 πάλι από τον Κουαμέ στο 78 λεπτό. Γκολ ζωγραφιά στο 88. Ο Νέιρα μείωσε για τον Όφη. Ένατη φετινή νίκη του Άρη. 16η φετινή ήττα του Όφη σε ένα γκρουπ, σε ένα μίνι πρωτάθλημα που έχει μόνο τον Όρε. Ο Άρης κρατάει το χειροκρότημα των λίγων φιλάθλων. Πρέπει να είναι σήμερα το αρνητικό ρεκόρ προσέλευση φιλάθλων στο Χαριλάου. Με τον Όφη να ονειρεύεται τη νέα χρονιά, τη νέα σεζόν ως κυπελούχος και βέβαια το δικό του ευρωπαϊκό ταξίδι. Δέκατο δοκάρι
0: και με εξασφαλισμένη face link Όφη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αν δεν τα καταφέρει στο Europa, πάει conference.
8: Έτσι ακριβώς. Αν δεν τα καταφέρει στο Europa, θα είναι σίγουρα σε όμιλο του conference.

0: με τους παίκτες των δύο ομάδων, τον Χρήστο Κόντι, τον Μιχάλη Γρηγορίου, να δίνουν συγχαρητήρια σε αυτό το
1: όταν
0: απόγευμα.
1: Δεν υπάρχει άγχος, Γιώργο, όλα είναι ωραία. Σε ευχαριστούμε.
0: Έτσι ακριβώς. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ σε όλους από τη Θεσσαλονίκη, από τον Κλειάδη Βικελίδης.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο. Κλείνουμε και με το μάτς του Βόλου με τον Λεβαδιακό, Βαγγέλη.
2: Τελείωσε και το παιχνίδι και εδώ με καθυστερήσεις. 0-3 το τελικό αποτέλεσμα. Δεν άλλαξε κάτι μετά την διακοπή που είχαμε και για λίγο, θα έλεγα, έγινε η συνέχεια. Ο διαιτητής αναμέτρησε, ο κ. Γιωματζίδης, σφύριξε τη λήξη που βρήκε την ομάδα του Λεβαδιακού να προηγείται με 0-3. Με τα δύο γκολ του Πεντρόσο, το 0-1 στο πρώτο ημίχρονο με ανάποδο Ψαλίδη, το δεύτερο μετά από πάσα του Μπάλτση στο 56 και στο 80. Ο Βίχος μετά πάλι από πάσα του Μπάλτση έκανε το 0-3 που είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ήταν κυρίαρχο στο παιχνίδι, δεν το συζητάμε. Παραμένει στην πρώτη θέση αυτό το μίνι πρωταθλήματος η ομάδα του Λεβαδιακού μετά την σημερινή νίκη και τη δεύτερη συνεχόμενη απέναντι στον Βόλο. Αυτά από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό, τον Παναγιώτη, το καλό.
3: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα παραμείνουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς καθώς πλησιάζει η ώρα της έναρξης των δύο μεγάλων ντέρμπι της ημέρας. Θα παίξουν σε 7.30 ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Όμως πρέπει να μας λυθεί και η απορία. Να δούμε τι έγινε εν τέλει με το μάτς που ξεκίνησε στον πύργο, αλλά τελικά, Μπαμπιπλάγο, δεν ολοκληρώθηκε.
8: Όχι, όχι. Δεν ολοκληρώθηκε, διεκόπη οριστικά από τον διαιτητή της αναμέτρησης για ένα μπουκάλι το οποίο βρήκε τον Μπαστακό και ο παίκτης έπεσε στο χορτάρι, δεν μπορούσε να συνεχίσει τον αγώνα. Κάλεσε ο κύριος Αφούρης, ο διαιτητής της αναμέτρησης, τους βοηθούς του και τον τέταρτο διαιτητή και τους είπε ότι θα διακόψει το παιχνίδι. Πήγε στα αποδυτήρια. Έχει περάσει από εκείνη την ώρα μία ώρα, οπότε καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για οριστική διακοπή της αναμέτρησης. Ο Μιχάλης Μπαστακός, ο παίκτης ο οποίος τραυματίστηκε.
1: Η τύχη του αγώνα θα κριθεί στα δικαστήρια. Βέβαια. Και καταλαβαίνεις ότι πλέον ότι ο πύργος απειλείται και με τιμωρία.
8: Βέβαια, βέβαια. Ήταν πρώτος στη βαθμολογία. Απειλείται, νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η τιμωρία ότι χάνει το παιχνίδι και ότι τιμωρείται και με μείον ένα. Αλλά.
1: Ας μην προτρέχουμε, θα δούμε τι θα προκύψει στην πορεία. Πώς είναι η κατάσταση υγείας του ποδοσφαιριστή?
8: Ο ποδοσφαιριστής με ασθενοφόρο διεκομίσθη στο νοσοκομείο του Πύργου πριν από περίπου μισή ώρα. Δηλαδή από τη στιγμή που δέχτηκε το αντικείμενο, μετά από μισή ώρα ήρθε ασθενοφόρο και τον οδήγησε στο νοσοκομείο όπου θα προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Και από εκεί και πέρα και οι εξετάσεις θα δείξουν αν τελικά και τι έχει γίνει με τον ποδοσφαιριστή. Τώρα υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες, γιατί υπάρχει και ένα βίντεο. Το παιχνίδι μεταδόταν και τηλεοπτικά μέσα στο διαδίκτυο. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι από τα μπουκάλια που πετάχτηκαν από την εξέδρα, μπουκάλι βρήκε τον ποδοσφαιριστή στο πόδι. Υπάρχουν κάποιες άλλες αντικρουόμενες, όπως είπα, πληροφορίες. Άλλες λένε ότι δέχτηκε το μπουκάλι στο κεφάλι. Περιμένουμε να δούμε, να δούμε. Νομίζω ότι θα σηκώσει πολύ κουβέντα τόσο το πέναλτι το οποίο έδωσε ο κύριος Σαφούρης στο 77ο λεπτό. Θα σηκώσει πολύ σημασία και μετά οι πανηγυρισμοί των παικτών της Ζακίνθου, αλλά και βέβαια και τα αντικείμενα μπουκάλια, κυρίως με νερό, τα οποία έπεσαν από την εξέδρα των φανατικών φίλων του πύργου. Νομίζω ότι και οι δύο πλευρές

0: δώσουν σε δημοσιότητα αρκετά βίντεο.
1: Που δεν ήταν ένα ή δύο μπουκάλια, σοριδών έπεσαν μπουκάλια στον αγωνιστικό χώρο την ώρα που πανηγύριζαν οι φιλοξενούμενοι.
0: Ναι, ναι, έχουν πέσει πολλά μπουκάλια στον αγωνιστικό χώρο, ναι. Δεν ξέρω, γιατί εγώ είμαι ακριβώς απέναντι, δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλα αντικείμενα τα οποία έχουν πέσει στον αγωνιστικό χώρο. Τα μπουκάλια τα είδα και εγώ ότι είχαν πέσει από τους φανατικούς φίλους του Πανηλιακού, που πρέπει να πούμε, του Πας Πύργου, συγγνώμη. Μπουκάλια τα οποία πρέπει να πούμε ότι έπεσαν και στο παιχνίδι με την Πετρούπολη. Τρία μπουκάλια είχαν καταγραφεί τότε από τον διαιτητή και από τον παρατηρητή διαιτησίας, και για τα τρία μπουκάλια τα οποία έπεσαν τιμωρήθηκε η ομάδα του Πύργου.
2: Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Τόβαλε! Τόβαλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ακούτε Era Sport.

Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η ποδοσφαιρική προθέρμανσή μας με μάτς που δεν είχαν βαθμολογικό ενδιαφέρον, γιατί τώρα ανεβαίνουν οι ρυθμοί. Πάμε σε δύο μεγάλα ντέρμπι. Η Ερασπόρ θα είναι παρούσα και στα δύο γήπεδα. ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Πριν υποδεχθώ τον Ηλία Δρυμώνα και τον Δημήτρη Γιαχανατζή, να υπενθυμίσω. Άρης Όφη 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3 στα play-off για τις θέσεις 5-8. Σε ό,τι αφορά την Αγγλία, είμαστε στο 31ο λεπτό, West Ham Arsenal 0-0 τελικά. Αποτελέσματα Crystal Palace Everton 2-2, Burnley Aston Villa 2-2 και Nottingham Newcastle 1-1. Στη Γερμανία, δεύτερο γκολ για την Heidenheim στο μάτς με την Κολονία 1-2 στο 35, τελικό Αμβούργο Φράιμπουργκ 3-2. Στην Ισπανία, στο 88, Athletic Bilbao Valencia 0-1, τελικό Mallorca Villarreal 1-1. Καμπιονάτο, στο ξεκίνημα του αγώνα Πάρμα Ρώμα 0-0, τελικά Βερόνα Κόμο 0-1, Κρεμονέζα Πίζα 3-0 και Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0. Και στην Αγγλία ολοκληρώθηκε ο αγώνας για τα play-off για την δεύτερη κατηγορία, Grisby Salford 1-2. Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικοπούλου, την Χρύσα Αντωνιάδη, την Βιβίνη Κολοπούλου που ήταν μαζί μας και θα παραμείνουν στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Υποδέχομαι τον Δημήτρη Γιαχανατζή και τον Ηλία Δρυμώνα. Σε όλους εσάς, καλό βράδυ, να είστε όλοι καλά.

0: Ναι, τυχαία μπήκε το τραγούδι των Blondie Number One. Μπήκε ο Δημήτρης Γιαχανατζής και θέλει υποδοχή, κατάλαβες. Θέλει ιδιαίτερη.
1: Καλησπέρα σα.
0: Χαλαρό σε βρίσκω. Δεν έχει μάτς να παίζετε αυτή τη στιγμή, γι' αυτό.
1: Γι' αυτό είμαι χαλαρός.
0: Ναι. Αλλά σε λίγο όμως, σε 20 λεπτά.
1: Φουλ δράση.
0: Αρχίζουν τα απανωτά. Διότι έχουμε μπει πλέον όχι απλά στο δεύτερο γύρο των playoff, αυτό που εμείς. Παραδόξως λέμε τελική ευθεία, έχει τρεις αγωνιστικές. Εμείς λοιπόν ορίζοντας στην Ελλάδα, αποδεχόμαστε τα παραδείγματα του εξωτερικού, λέμε να το κάνουμε και εμείς. Αλλά το κάνουμε με ένα δικό μας πάντα τρόπο.
1: Πάντα πρέπει να
0: πρωτοτυπούμε. Αντιγραφή πλήρη, ρε παιδί μου, δυσκολευόμαστε να κάνουμε. Όχι, θα έχει ελληνική πατέντα. Έτσι. Θα έχει ελληνικό στοιχείο. Θα έχει ελληνική ιδιαιτερότητα. Άρα, τρεις αγωνιστικές τελευταίες στο playoff, θα μάθει αυτό ο χρόνος. Εντάξει. Όταν όλο τον υπόλοιπο χρόνο, αυτό είναι το παράδοξο στην πραγματικότητα, Δημήτρη. Φτιάχνω ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα με βάση όχι τις ανάγκες των ομάδων, αλλά με βάση τις ανάγκες
1: των καναλιών.
0: Και μετά τους πιάνει το αίσθημα της ισονομίας.
1: Ναι. Τώρα, παιδιά, μπορούμε να τα φέρουμε όλα την ίδια ώρα, δεν πειράζει.
0: Ναι, γιατί είναι μόνο δύο. Γι' αυτό. Τέλος πάντων, αφήστε αυτά, δεν βγάζει άκρη εδώ. Σε αυτή τη χώρα δεν βγάζει ποτέ άκρη. Τα λες, τα ξαναλες. Για παράδειγμα, τι προπονηταράς είναι ο Dragan Sacco το βράδυ της Πέμπτης και τι άσχετος είναι το βράδυ του Σαββάτου. Γιατί πράγματι μέσα από τα χέρια της έχασε η ΑΕΚ ένα ολόκληρο ευρωπαϊκό τρόπαιο, αλλά αυτό δεν μπορεί να αλλάζει την ταυτότητα ενός προπονητή, ξέρετε.
1: Και στη διάρκεια του μάτς ήταν μάγος.
0: Τρία δεκάλεπτα μάγος.
1: Ναι, αυτό θέλω.
0: Τρία δεκάλεπτα μάγος εσύ. Και μετά του πήραν το ραβδάκι προφανώς. Το πούλησε το ραβδάκι, δεν ξέρω εγώ. Λοιπόν, με καλή διάθεση ξεκινάμε εδώ από την Έρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα, μέρος δεύτερο στην πραγματικότητα, διότι είπαμε στις 7:30 και θα το συνηθίσετε αυτό σαν ώρα, θα έχουμε την παράλληλη κόντρα της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, μια ημέρα που μπορεί να εξελιχθεί σε ανάδειξη της ΑΕΚ ως πρωταθλήτριας Ελλάδος. Είναι πολύ απλό το σενάριο, να σας το πούμε. Νίκη της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού που ξαφνικά έχασε ένα σωρό παίκτες και πάει ελιπέστατος και ψυχικά αποδυναμωμένος. Και ψυχικά αποδυναμωμένος στη Νέα Φιλαδέλφεια για να παίξει με την ΑΕΚ. Λοιπόν, αν κερδίσει η ΑΕΚ, έρθει η ισοπαλία του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, το άλλο ντέρμπι της σημερινής βραδιάς, εκεί τελειώνουν όλα. Η ΑΕΚ αναδεικνύεται πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ενώ αν κερδίσει η ΑΕΚ και βρεθεί νικητής στο Καραϊσκάκης. Είναι ισόβαθμη, θυμίζω, ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Όποιος κερδίσει θα έχει ακόμα μια τόση αμυδρά ελπίδα να. Μάλλον αυτό μπορεί να το εκτιμήσει ο καθένας, αν θα είναι αμυδρά ή όχι. Να κλέψει τον τίτλο από την ΑΕΚ. Πώς? Σε ισοβαθμία.
1: Υπάρχει και το άλλο σενάριο.
0: Σε ισοβαθμία. Γιατί η ΑΕΚ θα παραμείνει στο συνέξι,
1: ναι.
0: Αλλά θα έχει να παίξει με αυτή την ομάδα μια φορά. Εντάξει. Και να έχει την πιθανότητα να χάσει και ένα ακόμα παιχνίδι μέχρι το τέλος των play-off. Να κάνει δηλαδή δύο ήττες μετά η ΑΕΚ και η ομάδα που θα κερδίσει το Καραϊσκάκη σήμερα να κάνει δύο νίκες και με τέτοιο τρόπο που να επικρατήσει την ισοβαθμία.
1: Υπάρχει και το άλλο σενάριο, το οποίο είναι δεν κερδίζει η ΑΕΚ απόψε, φέρνει ισοπαλία, ναι. Ή χάνει. Έχουμε νικητή στο Καραϊσκάκη και πλέον έχουμε θρίλερ.
0: Ναι, σωστά, είναι και αυτό. Δηλαδή ότι γιατί ντέρμπι να ξέρετε αυτά, τα ΑΕΚ Παναθηναϊκός και το καθεξής, μπορεί να είναι λιπέστατος, μπορεί να είναι ψυχικά αποδυναμωμένος, αλλά μέσα σε μια βραδιά, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Είναι και ποδόσφαιρο αυτό, δεν είναι μπάσκετ.
1: Βέβαια.
0: Διότι χθες, για παράδειγμα, στο τελικό του Basketball Champions League στην Ισπανία συνέβη ο μπασκετικός συνδυασμός για να χάσει ένα μάτς μέσα στα χέρια σου. Τι γίνεται, δεν βάζεις πλέον εσύ τίποτα. Παίρνουν αέρα οι άλλοι, βλέποντας ότι έχεις θολώσει την επίθεση και μετά αυτοί τα βάζουν όλα. Ό,τι και να κάνουν μπαίνει. Καταλάβατε. Αυτό έγινε χθες. Και έτσι θα το πω έτσι όπως το είπα και στο Δημήτρη προηγουμένως, όταν μείναν τελευταία 19 δευτερόλεπτα και είχε ολόκληρη επίθεση η δική της για να πάρει το τρόπαιο, ήμουνα βέβαιος, βλέποντας όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι θα είναι μια τραγική επιλογή η τελευταία και τραγική ήταν. Φανταστείτε ναι. Ότι αυτός που την κατέβασε, αυτός εκτέλεσε. Οι άλλοι δεν την ακούμπησαν την μπάλα. Τόσο, δηλαδή, πώς να σας το πω, βρε παιδί μου, και οργανωμένοι σωστά να ήταν τον προπονητή και να τα είχαν συμφωνήσει τι ακριβώς θα συμβεί, δεν συνέβη τίποτα από αυτά στο παρκέ. Είναι, είπαμε, αν το μυαλό κολλήσει σε όλο το φάσμα τη ζωή μας, αν το μυαλό κολλήσει, μετά δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει διαφυγή. Γι' αυτό και δεν υπήρχε ΑΕΚ στην παράταση.
1: Έτσι, πολύ ναι. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία όμως.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ λέω δεν πειράζει.
1: Ήταν συν 17.
0: Θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Δεν πειράζει.
1: Το ημίχρονο έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο με συν 18 πήγε διαφορά.
0: Κοίταξε, θα σου πω. Πειράζει πάντα να χάσει τέτοιο μα. Πειράζει περισσότερο από το να το έχουν πάρει άλλοι από το πρώτο δεκάλεπτο. Όπως φαίνεται η ΑΕΚ το έχει πάρει από το πρώτο ημίχρονο. Αλλά δεν πειράζει, λέω ταυτόχρονα με την έννοια ότι παίζεσαι τελικούς. Πήγαινε σε τελικές διοργανώσεις και μόνο θα δεις ότι και τα παθήματά σου θα γίνονται σιγά σιγά μαθήματά σου.
1: Και νομίζω ότι έτσι χτίζονται και οι μεγάλες ομάδες. Από τέτοια παιχνίδια.
0: Θυμάμαι τον Λευτέρη Πετρούνια να γυρνάει από το Ρίο Θριαβευτή στο αεροδρόμιο και να ξεκινάει τις δηλώσεις του από τις αποτυχίες του.
1: Έτσι.
0: Πόσες πίκρες γνώρισε ως αθλητής μέχρι να αρχίσει να παίρνει τίτλους.
1: Ναι.
0: Και τ' άκουγε ο εξάχρονος γιος μου και του μείνε αυτή η ατάκα. Του μείνε ότι πρώτα ξεκινάς από την αποτυχία. Ο Μάικλ Τζόρνταν στον απολογισμό της καριέρας του δεν μέτρησε τους τίτλους του. Μέτρησε τα άστοχα σουτ
1: τις
0: αποτυχίες του που τον οδήγησαν μετά στους θριάμβους.
1: Ναι, ξέρεις γιατί ήταν απολύς όλα αυτά και λες θα μπορούσα να έχω περισσότερους τώρα τίτλους στην καριέρα μου. Θα μπορούσα να έχω κάνει πολύ περισσότερα πράγματα αν δεν έκανα εκείνο το λάθος.
0: Ναι, αλλά το λάθος μετά σου έγινε μάθημα και μετά το κάνεις σωστά αντί να το κάνεις λάθος. Λοιπόν, τέρμα φλιαρία. Πάμε να δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Μάλλον να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, διότι οι Γάλλοι για παράδειγμα σήμερα παίζουν όλα τα παιχνίδια τους ταυτόχρονα στις 10 η ώρα το βράδυ. Αυτή είναι τώρα στην προτελευταία αγωνιστική.
1: Και τελευταία θα γίνει πάλι ταυτόχρονα.
0: Ναι, έχουν και κάποια χρωστούμενα παιχνίδια. Το γαλλικό ποτάμι λοιπόν απόψε είναι όλο στις...
1: στις 10.
0: Όχι όλο, είναι 8 μάτς. Κάποιο μάτς έχει γίνει ή θα γίνει. Είναι 8 μάς 16
1: αμέσως, ενώ
0: οι ομάδες είναι 18.
1: Χθες δεν είχαμε παιχνίδι στην Γαλλία και πρέπει να
0: ούτε
1: έχουμε
0: αύριο.
1: Ούτε αύριο έχουμε.
0: Τις ενώ να πούμε ότι στην αγγλική Premier League νωρίτερα η Crystal Palace ήρθε 2-2 με την Everton, η Burnley 2-2 με την Aston Villa, η Nottingham 1-1 με την Newcastle.
1: Τη ισοπαλία
0: αυτή. Και το West Ham Arsenal τι θα λέει αυτή τη στιγμή. Ισόπαλο. Απλώς
1: δεν έχει γκολ ακόμα.
0: Δεν έχει σκορ. Ναι, γιατί αφού τα άλλα ήταν 2-2-1-1, να μην υπάρχει και ένα 0-0. Σε εξέλιξη όμως. Ωραίο αυτό. Θα είναι σπάνιο αυτό να τελειώσουν 4 μάτς τις ίδιες μέρες με ισοπαλία στην Premier League. Στη Γερμανία νωρίτερα το Αμβούργο κέρδισε 3-2 τη Φράιμπουργκ. Καταλαβαίνετε, είδατε, οι ομάδες που είχαν τα μάτς τα ευρωπαϊκά δεν κερδίζουν μετά εύκολα. Η Φράιμπουργκ πήγε σε ολόκληρο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία της και έχασε μετά από το Αμβούργο. Η Κολονία, η ομάδα μου, χάνει πάλι 1-2. Σχεδόν στη λήξη έχει φτάσει του πρώτου ημιχρόνου το μάτς.
1: Καθυστερήσεις, ναι.
0: 1-2 από τη Χάιντενχάιμ και στις 8.30 θα παίξουν οι Μάινς με την Ιουνιόν Βερολίνου. Στα δικά μας play-off για την πέμπτη θέση που δεν έχει όμως καμία αξία.
1: 5-8, ναι.
0: Ο Άρης κέρδισε 3-1 τον Όφη και ο Βόλος 0-3 από το Λεβαδιακό.
1: Το μόνο ενδιαφέρον.
0: Σκόθηκα να πανώ πάλι από φίλους του Λεβαδιακού εναντίον του Μπέου. Μεταφέρθηκε στο Βόλο, όχι.
1: Δεν νομίζω. Το μόνο ενδιαφέρον εδώ, αν θέλεις να πεις ότι υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, είναι η ομάδα που θα καταλάβει την πέμπτη θέση μόνο και μόνο για το γόητρο. Έτσι. Ο Λεβαδιακός αυτή τη στιγμή είναι στην πέμπτη θέση με 28, ακολουθεί ο Άρης με 25. Είναι οι δύο ομάδες που έχουν ξεχωρίσει.
0: Ο Άρης δεν σώζει κανένα γόητρο φέτος.
1: Εντάξει, ό,τι μπορείς να σώσεις τώρα. Σαν...
0: Λοιπόν, στην Ισπανία είχαμε νωρίτερα Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ 1-1 και Αθλέτικ Μπιλμπάο Βαλένθια 0-1. Κοίτα να δεις, κερδίζουν και στο ποδόσφαιρο πλέον. Βαλένθιανοι.
1: Ναι, νυχτερίδες παντού.
0: Και αργότερα έχουμε σε 7.30 ο Βιέδο Χετάφε και στις 10 το Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης χωρίς Εμπαπέ.
1: Χωρίς Εμπαπέ, πραγματικά.
0: Εκεί τα πράγματα έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο.
1: Και περιμένω να δω πώς θα είναι η αντίδραση των παιχτών της Ρεάλ με όλα αυτά που έχουν γίνει στα αποδυτήρια το τελευταίο διάστημα.
0: Όχι, το χειρότερο για μένα αυτό που συμβαίνει με τον Εμπαπέ. Δηλαδή που έχουν μαζευτεί τόσα εκατομμύρια υπογραφές.
1: 12 εκατομμύρια υπογραφές για να φύγει.
0: 12 ήταν την Παρασκευή. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς είναι.
1: Okay.
0: 12 ήταν το βράδυ της Πέμπτης για να είμαι ακριβής.
1: Για να φύγει ο Γάλλος, έτσι.
0: Είναι γελίο αυτό που γίνεται εις βάρος του Εμπαπέ, ο οποίος έχει πετύχει 41 γκολ φέτος και είναι αποδιοπομπέος τράγος. Για μία ανακατοσούρα που την ξεκίνησε ο Βινίσιος στην Ρεάλ Μαδρίτης. Τέλος πάντων, επαναλαμβάνω, Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης στις 10 το βλέπει στο μάτς αυτό έτσι κι αλλιώς.
1: ούτως ή άλλως.
0: Παρότι η βαθμολογική διαφορά είναι πλέον τεράστια. Πώς είναι, 11 βαθμοί, ε?
1: Ναι, δεν ναι. προλαβαίνει να καλύψει τίποτα.
0: Λοιπόν, και είμαστε τώρα στην
1: 38 η Μπαρσελόνα, 77 η Ρόλ.
0: Ναι, ναι, ναι. Στην Ιταλία, προηγουμένως, Βερόνα Κόμο, 0-1, Κρεμονέζ.
1: Με Τάσο του Δίκα, ε?
0: Πάλι.
1: Πάλι.
0: Πάλι ο Τάσος.
1: Πάλι το έκανε ο Τάσος, στέλνει την Κόμο στην Ευρώπη.
0: Ναι, διότι η Κόμο με αυτή τη νίκη είναι, κάτσε να δω τώρα, κάτσε, δεν, ακόμα δεν ξέρουμε τι είναι η Κόμο. Αν είναι Ευρώπη απλά, γιατί διεκδικεί και το Champions League, όπως ξέρεις, η Κόμο. Και το διεκδικεί και σε βάρος της Μίλα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Πάντως η Κόμο έχει 36, σε 36 αγώνες 65 βαθμούς, αυτό που λέει ο Δημήτρης, είναι στην πέμπτη θέση. Η Ρώμα, που αυτή τη στιγμή είναι ισόπαλη, έχει τους ίδιους. Ενδέχεται λοιπόν να την αφήσει στην έκτη θέση. Αλλά είναι πάρα πολύ μακριά, όπως ξέρετε, η Αταλάντα. Αυτό το έχει λοιπόν να εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο Κόμο. Απλά διεκδικεί ακόμα το Champions League, γιατί η τέταρτη Μίλαν με μάτς λιγότερο είναι δύο βαθμούς παραπάνω και παραπέει η Μίλαν γενικώς. Είναι που δεν θα παίζει Ευρώπη φέτος και θα διακρινόταν, θα ξεχώριζε το ιταλικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, Κρεμονέζε Πίζα 3-0, Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0. Η Φιωρεντίνα παρά το 0-0 νομίζω ότι έχει σωθεί, διότι έχει βοηθήθηκε πάρα πολύ από την ήττα της όχι.
1: Είναι στην 10η.
0: Τις αποτυχίες της Βερόνα κυρίως.
1: Στη 15η θέση η Λία με 38 βαθμούς.
0: Ναι, ναι, έχει σωθεί. Πάρμα Ρώμα είπαμε 0-0 στο 20 λεπτό και αργότερα Μίλαν Αταλάντα. Να, εδώ θέλει βοήθεια Κόμο. Ναι. Την Αταλάντα. Από αυτή που δεν μπορεί να βγει η Ευρώπη, να κόψει.
1: Να κάνει γέλα η Μίλαν.
0: Να κάνει γέλα η Μίλαν για να μπορεί να διεκδικήσει Champions League και η Κόμο. Τώρα, ποιο άλλο πρωτάθλημα βλέπεις εσύ?
1: Έχω μπροστά μου πρωτάθλημα Κύπρου για τα play-off πρωταθλήματος. Απόλλων Λεμεσού από 1-0 στο 51ο λεπτό, στο 58 Ομόνια ΑΕΚ Λάρνακας 0-1 και στο 59ο λεπτό Πάφος Άρης Λεμεσού 2-0. Mm-hmm. Εδώ στην βαθμολογία η Ομόνια πρωταθλήτρια με 80 βαθμούς, έχει τελειώσει η ιστορία. Στη δεύτερη θέση η ΑΕΚ Λάρνακας με 67 και στην τρίτη θέση ο Απόλλων Λεμεσού με 64, η Πάφος έχει 58, δεν προλαβαίνει.
0: Όπως έγινε έκπληξη μεγάλη φέτος στην Ελβετία από μια ομάδα που ήρθε από τη δεύτερη κατηγορία, πήρε το πρωτάθλημα, η Τούν.
1: Η Τούν, ναι.
0: Ναι. Έτσι και πάει να γίνει μεγάλη έκπληξη και στην Αυστρία. Η Λάσ Κλίντς δηλαδή να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Το κύπελο νομίζω πήρε η Τούν, ναι. Πρώτο κύπελλο, πρωτάθλημα.
0: Πρωτάθλημα, ολόκληρο.
1: Πρώτος τίτλος
0: και με άνεση το πήρε.
1: Πρώτος τίτλος μετά από 128 χρόνια.
0: Δεν θυμάμαι, ναι, ναι, ναι. Η Λάσ Κλίντς λοιπόν, μια ομάδα που καλά-καλά δεν τη γνωρίζουν κάποιοι Έλληνες φίλαθλοι.
1: Ελάχιστα τη γνωρίζουμε από κάτι παλιά χαρτάκια, δεν ξέρω αν τα μάζευε.
0: Προηγείται 2-0 τη Ζάλτσμπουργκ αυτή τη στιγμή, στο 65ο λεπτό. Την κυνηγάει στη βαθμολογία η Στουρμ Γκρατς που κερδίζει εκτός έδρας τη Χάλμπεκ με 3-2 αυτή τη στιγμή. Αλλά το προβάδισμα πάνω στην βαθμολογία το έχει η Λάσ Κλίντς. Ενώ το μάτς της Rapid με την Αούστρια, το ντέρμπι της Βιέννης, είναι στο 0-2. Στο Βέλγιο η Γάνδη ήρθε 1-1 με την Άντερλεχτ και στις 7.30 παίζει η Ουνιόν Σεζιλουάς με τη Μαλίν. Η Ουνιόν, η οποία μετά τις συνεχόμενες νίκες της Μπρίζ και με τον Χρήστο Τζόλι στα καλύτερά του, θέλει οπωσδήποτε νίκη, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στο μείον 4 από την Μπρίζ. Τι άλλο? Για να μου βγάζει τα ακουστικά κάτι.
1: Κάτι άλλο κάτι τρομερό. Θα... Δεν έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Στο Βέλγιο έχουμε τα παιχνίδια για το κόφιρελ τη Γκτονόμιλο στην Τζοπίλια Pro League. Ένα τελικό Αντβέρπ Σαρλερουά 0-1 στις 8, γιατί άλλο θα παίξει η Γκένκ με την Βέστερλο. Ενώ για τα play-off του πρωταθλήματος η Γάνδη με την Άντερλαχτ ήρθαν ισόπαλες 1-1. Σε περίπου 8 λεπτά θα ξεκινήσει και το παιχνίδι της Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ με
0: αυτό
1: την
0: που έλεγα πριν.
1: Μαλίν.
0: Στη Β' Γερμανίας που την αγαπάτε πολύ, εσείς παίζετε στοίχημα. Πρόεσεν Μίνστε Ντάμψα τελικό 1-1. Και τα άλλα δύο που θα σας πω είναι τελικά. Φορτούνα Ντίσσελντορφ Έλβεσμπεργκ 3-1. Και Χέρτα Βερολίνο Γκρόιτερ Φιρ 2-1. Τι άλλο.
1: Να πούμε για πρώτη κατηγορία ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Τα έχω, πες το,
1: τα έχω πρόχειρα. Είχαμε την 25η αγωνιστική σήμερα. Έχουμε λοιπόν ΕΣΑ Τρομή του Τρίκαλα 2011-2-1, Βόλος Κηφισιά 0-4, Όφη Παναθηναϊκός 0-1 και Οδυσσέας Μοσχάτου Βόλος 2004-0-1. Και μια και είμαστε στον ελληνικό χώρο, κάτσε να φύγω λίγο από το ποδόσφαιρο.
0: Εγώ θα πω λίγο σκοτία όμως, γιατί διαφέρει και τις ελληνικές ομάδες, ειδικά τον ΠΑΟΚ. Η Celtic κέρδισε το κλασικό του Old Firm με την Rangers με 3-1, και αυτό ομάδες που διεκδικούν τη δεύτερη θέση, και αναφέρομαι ας πούμε στον ΠΑΟΚ, τους δίνει δυνατότητα να είναι στους ισχυρούς αφού βγήκε από το παιχνίδι η ομάδα των Rangers. Η Hearts έχει 77 βαθμούς και με τη σημερινή νίκη της Celtic 76. Κόλασε.
1: Ναι, κόλασε.
0: Απλά οι Rangers, επαναλαμβάνω, βγήκαν εκτός μάχης, είχαν βγει στην πραγματικότητα εδώ και 2 εβδομάδες, έτσι όπως τα πηγαίνανε, γιατί συμπλήρωσαν 3 ήττες συνεχόμενες. Και η Celtic έχει σερή νικών στα τελευταία παιχνίδια.
1: Να δούμε τη μονομαχία της Hearts με την Celtic.
0: Ναι. Ένας βαθμός διαφορά όλος και όλος. Ναι. Τι θα έλεγες εκτός
1: ποδοσφαίρου? Λοιπόν, θα έλεγα εκτός ποδοσφαίρου. Θα σε πήγαινα στο πόλο, να σου πω το πρώτο ημιτελικό για την Water Polo League των Αδρών, ο οποίος ολοκληρώθηκε νωρίτερα. Παναθηναϊκός Απόλλωνος Σμύρνης 18-15. Οι πράσινοι έκαναν το 1-0 στα μεταξύ τους παιχνίδια. Θυμίζω ότι χθες ο Ολυμπιακός νίκησε τη Βουλιαγμένη με double score, αν δεν κάνω λάθος, 20-10, κάτι τέτοιο. Και ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0, έκανε και ο Παναθηναϊκός το 1-0. Οπότε είναι πολύ πιθανό, αν ζευγαρώσουν αυτές οι δύο ομάδες τις νίκες τους, να τους δούμε στο τελικό του πρωταθλήματος της Water Polo League των Αδρών. Κάτι παρόμοιο που είχε συμβεί και στο τελικό του κυπέλου.
0: Να στείλω φωτογραφία του Δημήτρη Μελισανίδη από τα επίσημα στην All Win Arena. Σου λέει, είναι η βραδιά τίτλου ενδεχομένως. Να λείψω εγώ τέτοια βραδιά που μπορεί η ομάδα μου να πανηγυρίσει στην κατάξυση του πρωταθλήματος. Εκεί είναι λοιπόν και αυτός. Σε λίγο θα βάλουμε κάποια ρυθμιστικά για να συνδεθούμε μετά τα δύο γήπεδα, δηλαδή το Καραϊσκάκης και το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Τι άλλο? Α, θα το πω και αυτό. Ναι, ευκαιρία είναι, μιας και έχουμε λίγο χρόνο. Ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, παίζει Τετάρτη στη Βαλένθια, το τελευταίο του χαρτί στην Ευρωλίγκα, για πρόξη δηλαδή στο Final Four, το δικό του Final Four της Αθήνας, δηλαδή στο ΆΚΑ. Έστειλε σήμερα, ή μάλλον σήμερα μας ειδοποίησαν, ότι έστειλαν ένα βίντεο με διαιτητικά λάθη στον τέταρτο αγώνα με τη Βαλένθια. Και προσέξτε εδώ τη λεπτομέρεια, γιατί δεν θα τη διαβάστε στο διαδίκτυο. Έκατσα και είδα όλο το βίντεο. Λείπει από το βίντεο αυτό
1: η φάση του Μοντέρο.
0: Η φάση του Μοντέρο που πατάει τη γραμμή. Από εκεί δηλαδή που ξεκίνησε όλο ο Σαμαντάς, η φάση αυτή λείπει, και θα σας εξηγήσω γιατί λείπει αυτή η φάση. Διότι κανείς δεν είναι βέβαιος, κοιτώντας τα ελλειπή όσον αφορά τις γωνίες λήψης, τα ελλειπή replay, κανείς δεν είναι σίγουρος την ώρα που πατάει γραμμή ο Μοντέρο ακουμπάει και την μπάλα. Γιατί όπως ξέρετε, και στο ποδόσφαιρο και παντού, στο μπάσκετ και στο βόλι,
1: μπορείς να βγεις εκτός γραμμής
0: του χώρου, το
1: θέμα μην έχεις την μπάλα μαζί σου.
0: Αλλά μην έχεις μαζί την μπάλα. Ακριβώς. Επειδή λοιπόν δεν είναι σίγουρη, παρά τον Σαματά που ξεκίνησε στον Παναθηναϊκό, για τη φάση αυτή, δεν συμπεριλαμβάνεται στο βίντεο αυτό. Συμπεριλαμβάνονται άλλες φάσεις και όχι το εναρκτήριο λάκτισμα, να το πω έτσι, των διαμαρτυριών. Αυτά σας τα λέω για να μην παρασύρεστε. Εντάξει.
1: Προφανώς,
0: άλλοτε, Ηλία... άλλοτε από τους παράγοντες, άλλοτε από τους προπονητές, άλλοτε από τους παίκτες, άλλοτε από τους δημοσιογράφους. Να επαναλαμβάνω, υπάρχει μια φάση τώρα η οποία είναι αδιευκρίνηστη.
1: Ναι.
0: Ακόμα και από τον ίδιο τον Παναθηναϊκό. Τελικά υπήρξε εκεί λάθος. Και ο διαιτητής που ήταν στην ευθεία, γιατί κατηγορήθηκε.
1: Στο ένα μέτρο.
0: Σου λέει, καλά δεν το είδε. Το είδε. Μα το είδε το πόδι. Το χέρι δεν είδε. Αν βρίσκεται στην μπάλα, γι' αυτό και δεν σφύριξε. Καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις.
2: Έρα Σπορ 101,8. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
4: Ηλεκτρομοτίβο. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακούτε Eurosport.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα δύο γήπεδα που θα παιχθούν τα ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής στα play-off της Super League. Να ξεκινήσουμε από το γήπεδο της ΑΕΚ, από την Όλογο Αρίνα στη Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί θα βρούμε τον Γιάννη Σαντορινέο και τον Χρήστο Κοντό. Καλησπέρα, καλή Παρασκευή.
13: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Όλγουν Αρένα. Σε μια φανταστική ατμόσφαιρα σχηματίστηκε κορεό από την πλευρά των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ, ενώ η ΠΑΕ νωρίτερα μοίρασε 30.000 κασκόλ που έγραφαν υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος, τα οποία σηκώθηκαν από τους 30.000 θεατές στις εξέδρες την στιγμή που μπήκαν μέσα οι δύο ομάδες. Μια πολύ πολύ ωραία εικόνα, πολύ ωραία ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα για ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι, ένα κλασικό ντέρμπι ΑΕΚ εναντίον Παναθηναϊκού, το ντέρμπι των Αθηνών για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Η ΑΕΚ θέλει νίκη για να αγκαλιάσει ακόμη περισσότερο το πρωτάθλημα και υπό προϋποθέσεις, δηλαδή αν έρθει η ισοπαλία το ντέρμπι του Φαλήρου, να πανηγυρίσει από σήμερα την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο, έχει πλέον οριστικοποιηθεί η παρουσία του στην διοργάνωση του Conference League με την τέταρτη θέση, αλλά έχει τον εγωισμό της φανέλας. Πολύ γρήγορα οι συνθέσεις των δύο ομάδων για τον φιλοξενούμενο Παναθηναϊκό, Χριστό.
14: Δεν έχουμε εκπλήξει, περιορισμένες επιλογές. Λαφών κάτω από τα δοκάρια σε άμυνα με δύο στόπερ και όχι τρία. Καλάμπρια δεξιά, αριστερά ο Κυριακόπουλος, κεντρική αμυντική ο Πάλμερ Μπράουν μαζί με τον Κουμπάι, μόνη διαθέσιμη στόπερ για τον Παναθηναϊκό. Κεντρικά Χαφοτσέριν μαζί με τον Κοντούρη. Μπροστά του ο Ταμπόρδα. Δεξιά ο Παντελίδης. Αριστερά ο Αντίνο με σέντερφορ τον Τετέι.
13: Για την ΑΕΚ το κλασικό 4-4-2 μόλις ξεκίνησε και το παιχνίδι. Στρακώσια κάτω τα δοκάρια. Ρώτα δεξιά, πήγε ως αριστερά Ρέλβας Μουκουντή. Τα δύο στόπερ. Πινέδα Μαρίν στα χαφ. Αριστερά Περέιρα, δεξιά Κοϊτά και επιστροφή για τον Λούκα Γιώβη στη βασική ενδεκάδα. Το δίδυμο που έχει καθιερωθεί για την ΑΕΚ από τον Γενάρη δίπλα στον Βάργα. Η ΑΕΚ κερδίζει ένα πλάγιο out στα 27 δευτερόλεπτα. Το εκτελεί ο Πίος από τα αριστερά, η μπάλα με δύναμη προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Απομακρύνεται η μπάλα, αλλά βγαίνει ο Πινέδα. Κερδίζει ο Ρώτα και μπάλα πίσω για τον Ρέλβας και Ρέλβας για τον Μουκουντή με την ΑΕΚ να μπαίνει δυνατά στην επίθεση. Μουκουντή δίνει για τον Ρέλβας που είναι στο κέντρο του γηπέδου. Περνάει αριστερά για τον Πίλιο. Ο Πίλιος είναι με τον Περέιρα που κάνει το τακουνάκι. Μπάλα βρίσκει πάνω στον Καλάμπρια. Δεν βγήκε αυτή η συνεργασία και έχουμε το πλάγιο out. Από τα αριστερά που το εκτελεί γρήγορα ο Πενράις, ο Βάργα θέλει να κατεβάσει την μπάλα με το στήθος. Έχει γυρίσει να βοηθήσει ο Κουντουρίς. Η μπάλα στο κέντρο. Ελέγχει ο Μουκουντή που βγαίνει πρώτο στην μπάλα. Αλλά γίνεται εδώ το λάθος και βγαίνει ο Κυριακόπουλος για τον Παναθηναϊκό σε μια γρήγορη επίθεση από τα αριστερά. Τον ακολουθεί ο Πινέδα, καθυστέρησε ο Κυριακόπουλος, γύρισε την μπάλα πίσω στην μεσαία γραμμή. Εκεί λοιπόν όπου είναι ο Τουμπά και αφήνει την μπάλα στα αριστερά, καθώς κινείται ο Παναθηναϊκός με τον Κουντούρη και τον Τσέρι να αλλάζουν παιχνίδι. Για τον Καλάμπρια που με τη μία κάνει πολύ ωραία μεταβίβαση για τον Παντελίδη που είναι γρήγορος, αλλά παρεμβαίνει ο Περέιρα, κόβει την μπάλα και από το τάκλι του Παντελίδη έχουμε ένα πλάγιο out. Χρήστο, έχει ξεκινήσει με ορμή το μάτς.
14: Νομίζω έχει καλό ρυθμό, ενδιαφέρον ρυθμό, οπότε περιμένουμε να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι, έτσι.
15: Θα σας αφήσουμε για λίγο, γιατί πρέπει να πάμε να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με το Καραϊσκάκης, εκεί όπου βρίσκονται ο Γιάννης Ράνιος και ο Τάσος Ταμπουλής. Ολυμπιακός Συναντίον ΠΑΟΚ, καλησπέρα και στους δύο.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
16: Καλησπέρα. Δεύτερο λεπτό, 0-0 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Παραλίγο να βγει μια εντυπωσιακή φάση με τον Ντάνιελ Ποντένσε σε ένα βολ πλανέ, το οποίο πήγε να πιάσει από το σημείο του πέναλτι. Βρήκε αέρα, η μπάλα έφτασε εύκολα στα χέρια του Παυλένκα. Στο κατάμεθο ο Γιώργος Καραϊσκάκης, εδώ που προέχει αν μη τι άλλο η ορταστική του ερτοστικού χαρακτήρα που έχει αποκτήσει το παιχνίδι πριν ξεκινήσει, και πριν από λίγο κατέβηκε ένα πανό εντυπωσιακό κορέο από τους φίλους του Ολυμπιακού με αφορμή την αδελφοποίηση 40 χρόνια με τον Ερυθρό Αστέρα, εκεί όπου εικονίστηκε η Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Σάβα, και με πολύχρωμα κασκόλ, ερυθρόλευκα και με τα σχετικά μπλουζάκια δίνουν αυτό το ερωταστικό χαρακτήρα, έλεγα, σε ένα παιχνίδι που είναι πολύ ζωτική σημασία και για τις δύο ομάδες, και για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος ξεκινά χωρίς να έχει Ζέλσο Μάρτινς στο αρχικό σχήμα, αλλά με Τζολάκι, Μπρούνο Πιρόλα, Ρέτσο Κωστίνια στην άμυνα, Έσε Γκαρσία στη μεσαία γραμμή, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ροντινέι μεσοεπιθετικούς και τον Ελκαμπή στην κορυφή, και από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ με Παυλένκα στο τέρμα, Κένι και Τζιώρα Μιχαηλίδη, Μπάμπα στην άμυνα, Ζαφίρι Μεϊτέ στα χαφ, Κωνσταντέλια Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς αντί του Τάισον, και στην κορυφή ο Γερεμέγεφ, σε ένα παιχνίδι που έχει ξεκινήσει με πολύ γρήγορο ρυθμό. Τα σωσταμπουλή και χωρίς να υπάρχει βέβαια καλή, μεγάλη στιγμή, αλλά φαίνεται ότι και οι δύο επιζητούν τον γκολ. Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα και από μένα. Πράγματι, να πούμε μόνο ότι ο Τάισον ένιωσε αδιαθεσία στη χθεσινή προπόνηση. Γι' αυτό ήρθε στην αποστολή, είναι στον πάγκο, απλά δεν ήταν έτοιμος να παίξει. Και γι' αυτό μπήκε ο Ιβανούσετς μετά από πάρα πολύ καιρό. Ο Κροάτης είναι στην βασική εντεκάδα του ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός από δεξιά με τον Κωστίνια και το Ροντινέι, κόντρα από τον Μιχαηλίδη. Ο Μπάμπα έκανε μια προσποίηση εκεί, κατάφερε να βγάλει την μπάλα. Έκανε λάθος όμως. Έδωσε πάνω στον Τσικίνιο μια σέντρα στην απέναντι πλευρά. Δεν βρίσκει κανείς την μπάλα. Τρέχει ο Ποντένσο όμως. Την έδειξε πάνω στο Ζίβκοβιτς. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ κάνει μια πάσα στο Γερεμέγεφ. Πάει να παίξει ένα δίμο το Ζαφίρι. Τα καταφέρνει προς στιγμή, καθώς του πήρε πολύ ωραία την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τώρα ο Ποντένσε έκανε την πάσα στον Μπρούνο, αυτό στον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή από θέση μέσα αριστερά φτάνει στην τελική γραμμή. Γύρισε, έδειξε ο Μιχαηλίδης πολύ επιθετικότητα σε αυτά τα πρώτα λεπτά από τον Ολυμπιακό, και πρώτο κόρνερ και το δευτερόλεπτο.
16: Να μείνουμε για λίγο να δούμε αυτό το κόρνερ πριν πάμε μετέπειτα στη Νέα Φιλαδέλφια. Όρθιο όλο το γήπεδο, βλέποντας παίκτες του Ολυμπιακού από νωρίς να έχουν μπει με ορμή, όπως έλεγα λίγο νωρίτερα, επιζητώντας αυτή να ανοίξει τον γκολ, όπως έχουν κάνει σε αρκετά ντέρμπι στο παρελθόν. Παρά το γεγονός ότι στα τελευταία μάτς φέτος δεν είναι η ομάδα που έχει τα αποτελέσματα τα οποία θα επιδείω, και βέβαια είναι ένα παιχνίδι
0: και
16: δικό
0: σου. Πόσο στην αρχή των αγώνων.
16: Σωστά. Λοιπόν, πέμπτο λεπτό, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0, κόρνερ από τα αριστερά με τον Ποντένσε, είναι από κοντά του και ο Μπρούνο, ο οποίος θυμίζω έχει πάρει θέση αντί του Ορτέγκα. Πλασαριστά Μπρούνο τελικά με το αριστερό, η μπάλα ταξιδεύει αρκετή ώρα στον αέρα, κατεβαίνει ο Κελκαμπή, παίρνει την μπάλα, υποδέχεται ο Έσε, η μπάλα γυρνά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, χάνει το στοιχείο του εχνιδιασμού Ολυμπιακός και πάλι από τα αριστερά. Προσπάθεια σε ένα γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή, Τσικίνιο στο δεξί, μεγάλη ευκαιρία στην εξωτερική πλευρά των δικτύων, στο 6 ο Ολυμπιακός κάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Τσικίνιο.
0: Και πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια, στον Γιάννη Σαντορίνο και τον Χρήστο Κοντό. Εκεί έχουμε μπει πλέον στο 6ο λεπτό, παραμένει το 0-0.
18: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα. Στο 6ο λεπτό είμαστε 0-0. Μάχες κέντρου στο διάστημα που δεν είχαμε επικοινωνία. Τα μπόρδα ωραία με τον Αντίνο. Άλλαξε και τώρα Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος από τα αριστερά. Κάνει τη σέντρα. Περνάει από το Ρέλβας. Περνάει τότε τα ευκαιρία για τον Παντελίδη. Το σούτ όμως δεν έχει δύναμη. Μπάλα πάνω στο 300. Εδώ, Χρήστο, ήταν μεγάλη φάση για τον Παναθηναϊκό.
14: Μεγάλη φάση του παιχνιδιού. Περνάει από το Τετέι. Βγαίνει ο Παντελίδης λίγο έξω από τη γωνία τη μικρή περιοχή. Έκανε αυτό το κλάσμα το κοντρόλ. Βγήκαν, τον κλείσανε, δεν έκανε πολύ καλό σουτ, η μπάλα πάνω στο 300. Πάντως από εξέλιξη στην ροή του αγώνα, η πιο καλή ευκαιρία του αγώνα μέχρι στιγμής.
18: Αναμφίβολα πολύ μεγάλη φάση αυτή για τον Παναθηναϊκό, πως πέρασε η μπάλα και από τον Τετέι σε θέση μέσα δεξιά ο Παντελίδης. Αυτό που είπε και ο Χρήστος, δίστασε να εκτελέσει σε πρώτο χρόνο. Κλείστηκε, έκανε το σουτ χωρίς δύναμη. Έδιωξε ο Στρακός και τώρα από τη μία περιοχή στην άλλη με το λαφό να κάνει ένα βολέ.
16: Να δούμε για λίγο τον Ποντένσε από τα αριστερά. Μεγάλη ευκαιρία χάνεται, καθώς η μπάλα προτού φτάσει στον Ελκαμπή που ήταν μόνος. Έρχεται τελευταία στιγμή ο Μπάμπα και θα παραχωρήσει το κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ στο 7ο λεπτό. Να μείνουμε για λίγο και θα επιστρέψουμε ξανά στην Νέα Φιλαδέλφια. Ο Ολυμπιακός εκλέψε γρήγορα την μπάλα από το κέντρο. Προσπάθησε να βρει τη δική του μετάβαση από τα αριστερά. Δεν κατάφερε ο Μπάμπα. Σωτήρια απομάκρυνε την μπάλα. Από τα αριστερά το κόρνερ με τον Ροντινέι. Όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ μέσα στη μεγάλη περιοχή της ομάδας τους. Ροντινέι από τα αριστερά με το δεξί πόδι. Εκτελεί το κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά εκεί με το κεφάλι.
18: Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ στο 7ο λεπτό με μια ενέργεια του Κοϊτά, ο οποίος πήρε την μπάλα από δεξιά. Έκανε τη διαγώνια κίνηση, έφτασε στο ύψος της περιοχής του Παναθηναϊκού με πολύ ωραίες κινήσεις. Έκανε το συρτό σουτ με το αριστερό. Έπεσε ο Λαφόρ και κάνει μια δύσκολη επέμβαση χαμηλά προς την αριστερή του γωνία που πήγαινε η μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 7ο λεπτό που έχει κερδίσει κόρνερ. Ένα κόρνερ που εκτελείται από το δεξιά με τον Ρασβάν Μαρίν. Έχει ανάψει το μάτς πάρα πολύ νωρίς. Μαρίν εκτελεί η μπάλα βαθιά στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Θα βγάλει με γροθιές ο Λαφόρ, θα διώξει πιο μακριά ο Αντίνο. Έτσι λοιπόν ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 στο 8, Γιάννη.
0: Αλλάξτε μόνοι σας.
16: Ναι, εδώ δεν έχουμε κάτι. Έχασε το στοιχείο του ευνηδιασμού που έλεγα
0: Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να πέβω. Γιάννης ο ένας, Γιάννης ο άλλος. Θα σας μπερδέψω.
16: Ωραία. Γιάννης Αντορινέ, να δούμε λίγο αυτή την προσπάθεια στον χώρο του κέντρου με τον Μπρούνο που έκλεψε και πάλι την μπάλα. Ολυμπιακός επιμένει. Υπάρχει φάουλ το οποίο σωστά αφήνει ο Σάντζετ Μαρτίνεθ από τα δεξιά. Προσπαθεί τώρα με τον Ροντινέι. Ψάχνει τη σέντρα η μπάλα κοντράρι. Να δούμε, θα βγει κόρνερ. Πράγματι. Παρεί την προσπάθεια του Μιχαηλίδη. Και είναι ξεκάθαρο τάσο Σαμπουλή ότι είναι σε έναν πιο παθητικό ρόλο σε αυτό το πρώτο 7 λεπτό ΠΑΟΚ.
17: Πολύ παθητικό ρόλο. Ο Ολυμπιακός έχει πει πιο αποφασισμένος. Πάει πρώτος στις μονομαχίες, πρώτος στις μπάλες. Έχει πολύ καλή κυκλοφορία στην επίθεση. Απόδειξε και τα 3 κόρνερ που έχει κερδίσει.
16: Για να δούμε λοιπόν. Κόρνερ από τα δεξιά αυτή τη φορά με τον Ροντινέι. Εκτελεί η μπάλα, πάει προς τα έξω, κεφαλιά, περνά από αρκετά σώματα. Ένας όμιλος παιχτών τελικά, ο ΜΕΙΤΕ θα απομακρύνει. Ο Ολυμπιακός ψάχνει το γέμισμα, ωστόσο ο ΠΑΟΚ έχει τον τρόπο να απομακρύνει. Οπότε Γιάννη Σαντορινέ έχει το λόγο.
18: Μία επίθεση για τον Παναθηναϊκό με τον Τσέριν, τώρα δίνει για τον Παντελίδη. Παντελίδης γυρίζει προς τα πίσω στο χώρο του κέντρου πάλι για τον Τσέριν. Ένα ωραίο παιχνίδι σε αυτά τα 9 λεπτά. Παναθηναϊκός 0-0. Πρώτα ευκαιρία του Παντελίδη στο 6ο λεπτό. Από το παράλληλο γύρισμα του Κυριακόπουλου, αλλά δεν ήταν τόσο καλή εκτέλεση, έπιασε εύκολα ο Στρακός. Είναι η μεγάλη φάση αμέσως μετά, στο 7ο λεπτό για την ομάδα της ΑΕΚ, με την διαγώνια κίνηση που έκανε από τα δεξιά. Ο Κοϊτά έφτασε στο ύψος της περιοχής, έκανε το αριστερό συρτό πλασέ, χαμηλά στην αριστερή του γωνία, διώξε ο Λαφόρ. Χρήστο, βλέπουμε ένα ωραίο μας το ξεκίνημα και έναν Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν είναι παθητικός.
14: Παίζει ανοιχτά, είπαμε, δεν έχει κάτι το Παναθηναϊκός, ούτε να χάσει, ούτε να κερδίσει. Το μόνο που των στοιχειών είναι η τελευταία φορά που ήρθε εδώ που έφυγε με 4. Έτσι. Δηλαδή δεν θέλει να ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Γιατί θυμίζω ότι στο πρώτο μήνα ήταν καλό με την ΑΕΚ, με το που δέχτηκε το δεύτερο γκολ κατέρευσε. Δεν θέλει να ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Καμιά ομάδα δεν το θέλει. Είναι ένα ντέρμπι, είναι η φανέλα, είναι το γόητρο, είναι η περηφάνεια. Όλα αυτά είναι στοιχεία που κάνουν τον Παναθηναϊκό να παίζει ανοιχτά, επιθετικά. Δεν έχει καμία διάθεση να γίνει ο παρτενέρ στο τάκο τη ΑΕΚ, στο τάκο τίτλου τη ΑΕΚ. Και θέλει να χτυπήσει το παιχνίδι. Βλέπουμε ένα φάουλ τώρα από τον Παναθηναϊκό σε καλό σημείο κοντά στην πλάγια γραμμή στο ύψος μεγάλης περιοχής. Δύο παίκτες της ΑΕΚ στο τείχος. Πολλοί κόσμος μαζεμένος στα καρέ του 300. Γίνεται η εκτέλεση. Γίνεται ένα λάθος εκεί. Το σούτ από τον Ιπάζα, από τον Καλάμπρη Αντίνο. Κόντρες. Παραμένει μέσα στην περιοχή. Δεν μπορεί ο Παντελίδης. Θα διώξει όπως οι παίκτες της ΑΕΚ. Υπάρχει ένα άγχος στην ΑΕΚ. Είναι φανερό αυτό, έτσι. Η ΑΕΚ παίζει μισό πρωτάθλημα και κάτι σήμερα. Ακόμα και αν γίνει νικητής στο άλλο παιχνίδι, αν νικήσει σήμερα, θα θέλει ένα πόντο, πιθανόν και κανέναν, αν γίνει μια ισοπαλία στα επόμενα δύο παιχνίδια για την ομάδα που θα κερδίσει το άλλο ντέρμπι. Οπότε θέλει σήμερα μια νίκη, μια καθαρή νίκη, για να μπορέσει να αγκαλιάσει τον τίτλο και με τα δύο της χέρια.
18: Ο Ρώτα δίνει για το 300 στον 10ο λεπτό και Παναθηναϊκός 0-0. Ένα πλάγιο άτια για τον Παναθηναϊκό που ανέβηκε ψηλά για να πιέσει. Με τον Ταμπόρδα να παίζει πίσω από τον Τετέι σε αυτό το 4-2-3-1. Τον Αντίνο αριστερά και τον Παντελίδη δεξιά. Βλέπουμε να σημαδεύει αρκετά και ο Λαφόν στις μακρινές μεταβιβάσεις τον Αντίνο και να παίζει ο Παναθηναϊκός από την αριστερή πλευρά ανάπτυξης με αυτό το πλάγιο out που κρατάει τον Παναθηναϊκό ψηλά. Ωραία η επαφή του Ταμπόρδα, παλιά μέσα στην περιοχή όμως έφυγε με δύναμη από τον Κουντούρη για τον Παντελίδη που δεν πρόλαβε και κατέληξε στα χέρια του 300. Στο 11ο λεπτό, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Συνεχίζεται συνάδελφε από το Φάληρο.
16: Σας διακόψαμε γιατί δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο. Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει περισσότερο την μπάλα στην κατοχή του. 11ο λεπτό, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο 0-0. Μέχρι στιγμής ο Τσικίνιος ένα σουτ στο 6 μέσα από τη μεγάλη περιοχή, δεν την μπάλα να περνά από την εξωτερική πλευρά των δικτύων του Παυλένκα. Ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής, τουλάχιστον αν και είμαστε νωρίς, δείχνει ότι έχει αρκετές ομοιότητες στο πώς ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω βέβαια την εξέλιξή του, γιατί και ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να σβήσει αυτόν τον ρυθμό που προσπαθεί να βρει τώρα. Και τώρα, Τάσο Σαμπουλή, βλέπουμε την κυρίως από τη δεξιά πτέρυγα, Κένι και Ζίβκοβιτς.
17: Ναι, είναι η κλασική δύναμη του ΠΑΟΚ στα δεξιά, οι δυο τους. Πλέον έχουν βρει και ρυθμό από τα τελευταία μάτς που έχουν παίξει. Ο Ιβανούσης είναι ξεκάθαρο ότι έχει εντολές να βοηθάει τον Μπάμπα. Τον έχουμε δει τουλάχιστον 2-3 φορές να είναι στην περιοχή για να διώχνει, και να τον βοηθά στα μαρκαρίσματα. Όμως, εκτός από το φάουλ του ΠΑΟΚ στο πρώτο λεπτό εκείνη τη έντρα στην περιοχή που μπλόκαρε εύκολο Τζολάκης, ο ΠΑΟΚ δεν έχει πατήσει περιοχή αντίπαλη. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει θέμα δηλαδή. Τώρα ο Γερεμέγε προσπαθεί να κλέψει, θα κατάφερε.
14: Λίγο νωρίτερα ο Παναθηναϊκός έχει μια καλή στιγμή. Δεν έγινε μεγάλη ευκαιρία γιατί εδώ ο Τετέι, ενώ κάνει λάθος μεγάλο λαφόν και δίνει την ευκαιρία στην ΑΕΚ να βγει γρήγορα μπροστά σε απέναντι σε ανοργάνωτη άμυνα, αλλά θα προλάβει ο Καλάμπρια και θα κρατήσει στην πίεση τον Περέιρα που δεν έχει άλλη επιλογή, αναγκαστικά φρενάρει και πηγαίνει πίσω. Για να κλείσω τη φάση που θέλω να περιγράψω, ο Τετέι ενώ μπορούσε να δώσει την πάσα σε δύο παίκτες που ήταν μέσα στην περιοχή με την βλέποντας το τέρμα, πήγε να τα κάνει όλα μόνος του, μπερδεύτηκε, έκανε ένα τελικό σου την μπάλα στο ξύλο. Ναι,
0: υποδέχτηκε πολύ ωραία την μπάλα, δεν ήξερε μετά να την μοιράσει.
14: Ναι,
18: να μείνουμε για το κόρνερ. Κερδίζει κόρνερ η ΑΕΚ στη σέντρα του ΠΙΟΥ. Ένα κόρνερ με τον Μαρίνα από τα αριστερά στο 13. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0, με τον Παναθηναϊκό να παίζει επιθετικά, να έχει ανέβει μέτρα στο γήπεδο, να πιέζει ψηλά την ΑΕΚ. Παρακολουθούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Μαρίν λοιπόν στην εκτέλεση του κόρνερ. Με την ΑΕΚ να έχει βρει αρκετά γκολ την φετινή περίοδο από τις στατικές φάσεις. Στο 13 είμαστε, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0, με τον Μαρίν εκτελεί από τα αριστερά προς το δεύτερο δοκάρι μπάλα, λαφών εύκολα, καθώς πήρε πορεία προς τη μικρή περιοχή, μάζεψε με τα χέρια. Κάνει το βολέ, αλλά πολύ δυνατά για να προλάβει ο Αντίνο. Ελέγχει και ο Πίγιος.
0: Να περάσουμε λίγο στο Φάλιρο, στο Γιάννη Ράγιο.
14: Να ξέρεις, Ηλία, να ξέρεις, ναι, ναι. Ο κύριος μας Γιάννη, για να μην μπερδεύεστε, ακούει και στο Ζανό.
0: Χρήστο, κάτσε να σου πω εγώ τώρα τη δική μου γκάφα που έκανα προηγουμένως, θέλοντας να μοιραστώ τον ενθουσιασμό των φίλων της ΑΕΚ, γιατί είναι πολύ κοντά στην κατάσταση πρωταθλήματος. Είπα ότι πάνε να γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης. Φαντάσου. Έφτασα μέχρι εκεί.
14: Να τους ευχηθούμε, γιατί όχι.
0: Λοιπόν, πάμε στο Φάλιρο.
17: Υπάρχει και άλλος τρόπος για τους Γιάννηδες. Γιάννη S, Γιάννη R.
0: Τάσο, πρέπει να παίρνεις τις πάσεις εσύ, μου φαίνεται.
15: Ναι.
0: Βάλε το ράδιο στην κορυφή της επίθεσης, σε παρακαλώ.
17: Ναι.
19: Πάντως, πριν από λίγο, από ό,τι φάνηκε, ολοκληρώθηκε και το air show που είχαμε εδώ πέρα, της πολεμικής αεροπορίας με τα αεροπλάνα που είχαν τα δικά τους ακροβατικά. Πάντως και ο Ολυμπιακός προσπαθεί έτσι με τη δική του ταχύτητα να βάλει δύσκολα στον ΠΑΟΚ από τα αριστερά με τον Ποντένσε. Τελικά υπάρχει η μπάλα να βγαίνει εκτός out, καθώς εκεί καλύφθηκε άψογα από τον Κένι. Ποντένσε με πολύ μεγάλο κέφι από τα αριστερά προσπαθεί να δημιουργήσει ρήγματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ.
17: Ο Κένι, επειδή ο οποίος τραυματίστηκε, είναι εκτός γηπέδου.
19: Οπότε να το εκμεταλλευτούμε και να πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια, που έχουμε διακοπή εδώ.
18: Με τον Βάργα να κάνει μια προβολή και να κερδίζει ένα πλάγιο out ο Παναθηναϊκός από τα αριστερά κοντά στην περιοχή του, που θα το εκτελέσει ο Κυριακόπουλος. Είμαστε στο 15. Έχουμε καταγράψει τη μεγάλη φάση για την ΑΕΚ στο 7 με τον Κοϊτά έξω την περιοχή να κάνει το σιρτό σουτ χαμηλά στη γωνία να διώχνει ο λαφών. Την φάση με την πολύ ωραία επίθεση του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα του παιχνιδιού εκεί στο 6ο λεπτό, με το παράλληλο γύρισμα του Κυριακόπουλου, δεν βρήκε την μπάλα. Τότε έφτασε στον Παντελίδη, καθυστέρησε να εκτελέσει. Όταν έκανε το σουτ, έστειλε την μπάλα χωρίς ιδιαίτερη δύναμη εκεί που βρισκόταν ο Στρακός. Και βεβαίως η φάση που σας είπε και ο Χρήστος νωρίτερα, όταν η μπάλα πέρασε μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ για τον Τετέι, ο οποίος όμως κλείστηκε εκεί από δύο παίκτες της ΑΕΚ, απλά έκανε ένα γύρισμα στα πλαϊνά δίχτυα. Ο Παναθηναϊκός επιτίθεται πάλι, με τον Αντίνο τώρα να έχει πάει από τη δεξιά πλευρά, γι' αυτό τον ακολουθεί ο Πίγιος και ο Παντελίδης να έχει περάσει από τα αριστερά. Οι αλλαγές παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό να έχει πάρει κατοχή μπάλας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τουμπά τώρα δίνει εκεί όπου προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να κρατήσει μπάλα. Πήγε να πιέσει ο Πινέδα. Ο Κουντούρης από Μαρίν και Πινέδα κατάφερε να ελέγξει εξαιρετικά την μπάλα και να δώσει την πάσα. Μια επαφή του Παντελίδη για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα για τον Τετέι. Ο Τετέι μπερδεύεται, δεν καταφέρει να ξεφύγει από τον Ρέλβας. Ρώτα τώρα που πιέζεται από τον Παντελίδη. Εδώ είναι φάουλ αυτό υπέρ της ΑΕΚ από την πίεση που έκανε ο Παντελίδης.
14: Ο Τετέι έχει έναν ενθουσιασμό.
19: Να έρθουμε για λίγο στο Καραϊσκάκη. Είμαστε στο 16. Καθώς νέο κλέψιμο από πλευράς Ολυμπιακού. Ποντένσε με πολύ μεγάλο κέφι έχει μπει. Έχει δημιουργήσει πρόβλημα γενικά ο Ολυμπιακός, πιέζοντας πολύ ψηλά την άμυνα του ΠΑΟΚ. Είναι 5ο-6ο λάθος, αν έχω προλάβει να διαβάσω σωστά και να μετρήσω. Για
0: το ξεκίνημα του αγώνα, Γιάννη, μου θυμίζει το προηγούμενο μάτς στην Τούμπα. Όσον αφορά στον ΠΑΟΚ.
19: Ακριβώς, δεν ξέρω πώς θα κυλήσει μετέπειτα, αλλά φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός και με αυτές τις μικροαλλαγές που έχει κάνει, έχει διαβάσει πολύ σωστά ο Μεντιλίμπαρ τον τρόπο με τον οποίο θέλει να καθυλώσει τον ΠΑΟΚ να μην φτάσει στη δική του περιοχή. Και μην σας πω ότι παίζει από το κέντρο και μπροστά. Έως τώρα, επαναλαμβάνω, ίσως να δούμε μετά στο Σταμπουλί κάτι διαφορετικό από αυτό το ελεύθερο τώρα που έχει η ομάδα του ΠΑΟΚ.
17: Σωστό. Στο πρώτο μάτι της Τούμπας, αυτό το λεπτό που είμαστε τώρα, έχει βάλει τον κόλο ΠΑΟΚ στο 15. Τώρα είμαστε στο 17. Στην πρώτη επίθεση που είχε κάνει, Σήμερα δεν έχει κάνει επίθεση.
19: Νέο κλέψιμο από τον Μπρούνο. Δίνει για τον Ποντένσε από τα αριστερά 3 εναντίον 2. Συγκλίνει προς τον άξονα. Ποντένσε ψάχνει τον Ελκαμπή. Απομάκρυνση μπάλα εκεί από τον Μιχαηλίδη. Νέα προσπάθεια του Ολυμπιακού να ανακτήσει τον έλεγχο από τα δεξιά και πάλι έρχεται. Βγαίνει δυναμικά ο Έσε για τον Μπάμπα και όλα αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Μιχαηλίδης όπως να διώξει και πάλι ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κλέψει και διατηρεί τον έλεγχο ο ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Το κλέψιμο το οποίο έρχεται, αλλά δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει αυτή τη φορά με τον Ροντινέη.
17: Είναι τρομερό το pressing του Ολυμπιακού. Τρομερό, είναι σχεδόν από τη μεσαία γραμμή μέχρι και την εστία του Παυλένκα σε όλους τους χώρους. Δεν αφήνει το ΠΑΟΚ να αλλάξει τρίτη παλιά. Να προσπαθήσει δηλαδή τουλάχιστον να βγει από την περιοχή του. Αν συνεχίσει έτσι ο ΠΑΟΚ αργά ή γρήγορα θα έχει πρόβλημα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη πίεση και μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, αν του κλέβει πάλι όπως τώρα πάλι ο Ποντένσε.
19: Να δούμε όμως τον Μπρούνο, πάλι από τα αριστερά, η προσπάθεια εκεί να πάρει ανάμεσα σε δύο με τον Κένι και με τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς όρχεται όμως και θα του πάρει την μπάλα, αλλά πέφτει στα πόδια του Ποντένσε. Είπαμε ότι έχει κάνει ένα εκπληκτικό ξεκίνημα ο Πορτογάλος, κλέβοντας μπάλες, κάνοντας τάκλιν με διεισδύσεις, προσπαθεί να δημιουργήσει, να μοιράσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού από τα αριστερά. Όμως για την ώρα βλέπουμε τον Κένι, λένε ο παίκτης ο οποίος θα πάει να εκτελέσει το πλάγιο μπροστά.
15: Να πάμε στην Φιλαδέλφεια, έχουμε κίτρινη κάρτα στο Μουκουντή, Γιάννη.
18: Ναι, είναι κίτρινη κάρτα στον Μουκουντή. Έκανε μια ωραία ενέργεια ο Τετέι που θέλησε να ξεφύγει, τον κράτησε από τη φανέλα, τον σταμάτησε. Κάτι τώρα συμβαίνει με τον Ταμπόρδα, γιατί ο Ταμπόρδα πήγε στον πάγκο της ΑΕΚ, κάτι έλεγε στον Ηλία Κυριακίδη, ήταν κοντά και ο Στρακόσια και τώρα τον φώναξε κοντά του ο Γερμανός διαιτητής και μιλάει ο Όσμερς με τον Ταμπόρδα και ο βοηθός προσπαθεί να εξηγήσει τον Νίκολιτς. Δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το ζήτημα του Ταμπόρδα, φάνηκε πάντως να τα λένε σε πολύ φιλικό ύφος με τον Κυριακίδη. Τώρα μιλάει ο Ταμπόρδα με τον Γερμανό διαιτητή, τον Όσμερς. Ο Όσμερς πάει προς τον πάγκο της ΑΕΚ. Ο διαιτητής σηκώνεται, ο Κυριακίδης, με τον οποίο είχε νωρίτερα την κουβέντα τα πόρδα.
15: Καλά, κάτι... να γυρίσουμε στο Φάλερ, ναι. Μιας και εκεί έχουμε δράση. Ακούμε το Γιάννη, ναι. Ράνιο.
17: Λοιπόν, όχι ακριβώς δράση, γιατί είναι κάτω ο Χρήστος Ζαφίρης. Απλά με την ευκαιρία να πω ότι στην οικονομία της κουβέντας για το τι θέλει κάθε ομάδα, ο ΠΑΟΚ, επειδή είναι ισόβαθμος με τον Ολυμπιακό και έχει την ισοβαθμία, ό,τι και αν γίνει σήμερα, αν ζει ότι δεν μπορεί να πάρει το ματς, στο κυνήγι τουλάχιστον τη δεύτερη θέση είναι πολύ σημαντικό για το ΠΑΟΚ να μην χάσει. Έτσι, γιατί θα μείνει δεύτερο ουσιαστικά.
18: Προϋποθέσατε επίθεση, Στάσο, συγγνώμη, στη Νέα Φιλαδέλφεια με τον Πινέδα. Πινέδα από τα αριστερά και ανεβαίνει ο Πίος. Πινέδα πλησιάζει περιοχή, πατάει περιοχή. Πινέδα το σουτ πάνω στα σώματα. Η μπάλα βρήκε και πάνω στον διαιτητή. Το παιχνίδι παίζεται γιατί δεν άλλαξε κατοχή. Τώρα σταματάει το παιχνίδι ο διαιτητής. Όσμερς εδώ μπερδεύτηκε σε αυτή την φάση με την επίθεση της ΑΕΚ. Οπότε Τάσο συνεχίζει στο 20. Είμαστε ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0.
17: Πήγε κάτι, να κάνει κάτι πολύ φιλόδοξο ο Μιχαηλίδης. Μία κάθετη διαγώνια 40 παγιά για τον Ζίβκοβιτς. Ήταν πάρα πολύ δυνατή. Έβαλε με πολύ ταχύτητα στην μπάλα. Έφυγε out και θα το εκτελέσει τώρα ο Κωνσταντίνος ο Τζολάκης. Το 0-0, είμαστε στο 20 λεπτό. Με τον Ολυμπιακό να είναι ο μοναδικός που έχει καλές στιγμές στο παιχνίδι. Μα σημαντικότερο εκείνο το σουτ στο 6 λεπτό που έφυγε ελάχιστα έξω από την εστία του Παυλένκα. Και τον Ποντένσε να παίρνει για μία ακόμα φορά την μπάλα από τα αριστερά.
19: Για να δούμε, η μπάλα κάθετα για τον Ελκαμπή, ψάχνει στην κίνηση, ο σούτ ανοίγεται πιο αριστερά. Το γέμισμα, γύρισμα για τον Ροντινέη με το κεφάλι και όπου η μπάλα δεν έφτασε ποτέ στο Τζικίνιο. Απομακρύνθηκε γρήγορα από τον Κετζιόρο. Ολυμπιακός επιμένει ξανά με τον Τζικίνιο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κατεβάζει την μπάλα να τη φέρει στο αριστερό. Ψάχνει τον σούτ από τα δεξιά. Από την προώθηση και με τον Κωστίνια η σέντρα. Απομάκρυνση από τον Μιχαηλίδη. Ολυμπιακός επιμένει. Είναι απίστευτα ασφυκτικό το πρέσινγκ του Ολυμπιακού. Ποντένσε προσποίηση για σέντρα. Προς ο Ζίφκοβιτς τελικά μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γύρισμα μέσα στο αριστερό. Ελκαμπή ψάχνει το σούτ καθυστερεί.
18: Περέιρα το σούτ πάνω στον Λαφών. Μεγάλη φάση εδώ για την ΑΕΚ με την ατομική ενέργεια του Περέιρα. Από το ύψος της περιοχής έκανε το σούτ με το αριστερό. Ακριβώς εκεί που ήταν στημένος ο Λαφών που έπιασε την μπάλα στο 21.
15: Είχε χάσει όλη την ορμή στην ώρα της τελικής εκτέλεσης. Ναι. Μένει το μικρόφωνο στην Φιλαδέλφεια.
18: Με τον Τουμπά να θέλει να κάνει μακρινή μεταβίβαση. Ο Αντίνο πάλι πήγε από τα αριστερά, είναι με τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή τρέχει, προλαβαίνει, καλύπτει με το πελώριο κορμί του την μπάλα και βγάζει για τον Ρότα. Όχι καλά, η μπάλα τελικά βγήκε και είναι πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό, όπως επιτίθεται αριστερά. Στο 21 είμαστε. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Χρήστο, σε αυτό το διάστημα ο Παναθηναϊκός δείχνει να πατάει καλύτερα.
14: Ναι, πατάει καλά, έχει καλή κυκλοφορία. Είναι επιθετικός, δεν είναι στη λογική ταμπούρι πίσω να κρατήσουμε την ισοπαλία. Ψάχνει τον γκολ, θέλει να βάλει τα δύσκολα στην ΑΕΚ. Είπαμε, υπάρχει υπερηφάνεια, υπάρχει το γόητρο. Οι παίκτες πέσουν και για ένα καλό συμβόλαιο. Πολλοί από αυτούς δεν ξέρουν αν θα μείνουν στον Παναθηναϊκό ή όχι. Θέλουν να δείξουν πράγματα στο κλαμπ για να έχουν καλύτερη συνέχεια στην επόμενη χρονιά.
18: και ομάδες που δεν έχουν να χάσουν κάτι γίνονται και πιο επικίνδυνες. Ο Κουντούρης δεν μπόρεσε να διασώσει το πλάγιο out. Ο Ναλιτζής βοηθάει τον Κουντούρη να σηκωθεί. Ο Νίκολιτς βρίσκει την ευκαιρία σαν ένα πρόχειρο time out να πει δύο κουβέντες στον Μαρίν. Ο Πίλιος έχει το πλάγιο out. Στο 22 ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Με τον Μαρίν πιέζεται ο Μαρίν από τον Ταμπόρδα. Η μπάλα πάει στον Ρέλβας. Ρέλβας από τα αριστερά δίνει για τον Στρακόσκια. Πάει να πιέσει τον goalkeeper της ΑΕΚ ο Τετέι. Ο Στρακόσκια θα κάνει το βολέ. Είναι ο Περέιρα. Η κεφαλιά είναι του Βάρκα για τον Περέιρα. Και ο Περέιρα προλαβαίνει τον Καλάμπρια από τα αριστερά. Κερδίζει ο Αργεντινός. Εδώ είναι φάουλ αυτό που κάνει ο Καλάμπρια. Πάνω στο Περέιρα στη ζώνη των 15 μέτρων. Σε θέση μέσα αριστερά. Ένα φάουλ για την ΑΕΚ για να μεταφέρει την μπάλα. Προς την περιοχή.
16: Μεγάλη ευκαιρία, Ελκαμπή προσπαθεί να πλασάρει τον Παβλέγκα. Δεν μπορεί, με υψωμένα τα χέρια ο Παβλέγκα λέει όχι στο τέταρτο του Ελκαμπή. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού στο 23. Ήταν η παλιά που δέχτηκε από το κέντρο, διήνει σε περίπου 10-12 μέτρα. Ο Ελκαμπή προσπάθησε να σκάψει την μπάλα να την φέρει πάνω από τον Παβλέγκα. Ο τελευταίος όμως με υψωμένα τα χέρια και ενώ είχε χαμηλώσει το σώμα του, έδιωξε την μπάλα. Νέο κλέψιμο και πάλι Ολυμπιακός. Από τα αριστερά με τον Ποντένσε μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, συγκλίνει, πλασάρει Παβλέγκα και πάλι νέα προσπάθεια και πάλι ο Παβλέγκα. Στο τσικίνιο Κωστίνια, απίστευτη ευκαιρία out.
18: Γιάννη για είναι... το φάουλ μόνο στη Φιλαδέλφια με τον Μαρίν εκτελεί το φάουλ, η προσπάθεια για γύρισμα, η μπάλα έφυγε out από τον Βάρκα, συνεχίζει.
16: Είναι απίστευτο αυτό το οποίο έγινε. Τρεις χαμένες ευκαιρίες του Ολυμπιακού σε λιγότερο από ένα λεπτό, αλλά η τελευταία ήταν με τον Ποντένσε, είδε τον Παβλέγκα να απομακρύνει στην επαναφορά της μπάλας. Ο Τσικίνιο και πάλι είναι νικέτα από τον Παβλέγκα και στην προσπάθεια για τρίτη φορά να απειλήσει με τον Κωστίνη. Η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια.
15: Τέσσερις τελικές μέσα σε πολύ λίγο χρόνο.
16: Σε λίγα δευτερόλεπτα, αλλά στις τρεις είχε συμμετοχή ο Παβλέγκα. Θυμίζω εκ των κορυφαίων, αν όχι ο κορυφαίος, το παιχνίδι της Τούμπας. Και έτσι λοιπόν παραμένει το 0-0.

0: Νίγε το Ροντινέι από τα δεξιά, σηκώνει κεφάλι. Θα παίξει με τον Κοσίνια μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το γύρισμα, η μπάλα περνάει πάνω από το κεφάλι του Ελκαμπή. Δεν είχε κάνει ένα δυνατό πάτημα με άλμα για να μπορέσει να,
1: να
0: βρεθεί.
1: Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια γιατί έχουμε ένα κόρνερ για την ΑΕΚ.
2: Έχουμε κόρνερ από μια επίθεση του Πίλιο από τα αριστερά. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 στο 25. Ξεσηκώνεται το κοινό εδώ στην Αγία Σοφιά. Η Allwyn Arena είναι στο πόδι για αυτό το κόρνερ που κερδίζει η ΑΕΚ με τον Μαρίν στο 25. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Με τον Μαρίν εκεί δίπλα τον Κοϊτά, πιο μέσα είναι ο Πίλιος, Πινέδα και Ρώτα στο ημικύκλιο της περιοχής, υπόλοιπε εδώ της περιοχής του Λαφών. Με τον Μαρίν λοιπόν ετοιμάζεται να εκτελέσει, κάνει κίνηση ο Κοϊτά, γίνεται κομπίνα με τον Πίλιο να δίνει για τον Μαρίν. Η σέντρα, η κεφαλιά όμως είναι άστοχη εδώ που επιχειρήθηκε από τον Γιώβιτς.
3: Πολύ κοντά, θα μπορούσε να έχει τελειώσει τη φάση, ήταν πολύ κοντά και μαρκάριστος.
2: Ναι, ήταν ωραία η κομπίνα αυτή που έφερε και τον Ρέλβας εκεί και τον Γιώβιτς αυτή την κεφαλιά. Η μπάλα όμως πήρε ύψος. Έφυγε.
1: Κρατάτε το μικρόφωνο εσείς γιατί έχει τραυματιστεί ο Ποντένσε, επομένως δεν συνεχίζεται το παιχνίδι,
2: ναι,
1: στο
2: στο 26. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 Χρήστο.
3: Ναι, είναι όπως είπαμε και πριν ένα παιχνίδι ανοιχτού ρυθμού. Παναθηναϊκός είναι ανταγωνιστικός. Προσπαθεί και πατάει αρκετά συχνά στην περιοχή. Υπάρχουν και διαστήματα που πιέζει πολύ την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ βέβαια είναι πάρα πολύ καλή και στο ανοιχτό γήπεδο και σε σετ παιχνίδι. Έχει δείγματα και σήμερα δείξει πολύ υψηλή ποιότητα στη γρήγορη εναλλαγή της μπάλας και στη μεταφορά. Και τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά. Πάλμερ Μπράουν είναι αυτός που βγαίνει και καθαρίζει τη φάση. Κρατάει την κατοχή παρά την πίεση δύο παιχτών της ΑΕΚ, του Περέιρα και του Γιώβιτς. Την κερδάει στον Καλάμπρη. Αυτός πίσω για το Λαφόν ελευθερώνει ο κίπερ του Παναθηναϊκού. Η μπάλα πηγαίνει στο χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί περνάει από όλους. Δεν μπορεί ο Παντελίδης. Θα διώξει ο Πίλιος, θα κρατήσει την μπάλα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Εκεί ο Ορμπέλιν Πινέδα. Ψύχρεμα πίσω στα πόδια του 300 στην πίεση του Παναθηναϊκού. Και πάλι Πινέδα από τα πόδια του Αλβανού τον κίπερ της ΑΕΚ. Και γρήγορα η ΑΕΚ στο ανοιχτό γήπεδο με τον Μάρι να κρατάει την μπάλα και να ψάχνει την επιλογή. Βρίσκει τελικά το Ρώτα στα δεξιά, περνάει για τον Κοϊτά, θέλει να κάνει μια τρίπλα. Κακό κοντρόλ, ελέγχει τη φάση ο Κυριακόπουλος, η μπάλα περνάει εκτός από το χώρο πλάγιο.
1: Να επιστρέψουμε στο Φαλήρο, διότι συνήλθε ο Ποντένσε, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και συνεχίζεται το ντέρμπι στο Καρισάκι. Ακούμε τον Γιάννη Ράνια κατά στο Σταμπουλί.
4: Τώρα μπαίνει ο Ποντένσε, έμεινε λίγο έξω γιατί όντως είχε τραυματιστεί αρκετά σοβαρά και του προσφέρθηκαν για ένα δίλεπτο οι πρώτες βοήθειες. Αυτό το δίλεπτο βρήκαν την ευκαιρία πάει το δύο ομάδων να δώσουν εντολές, όχι τόσο με τη Λίμπαρ όσο ο Λουτσέσκο και οι συνεργάτες του έπεσαν πάνω σε διάφορους παίκτες και τους έλεγαν διάφορα.
2: Μέσα στην περιοχή ο Περέιρα από τα αριστερά, συγγνώμη Τάσου που σε διέκοψα. Υπάρχει επίθεση με καλές προϋποθέσεις. Πίλιος στην περιοχή. Πινέδα το σουτ πάνω στον Λαφόν. Αυτή η φάση το 28 είχε πολύ καλές προϋποθέσεις. Το τελείωμα του Πινέδα όμως πήγε πάνω
4: στον
2: Λαφόν.
4: Γύρισμα στο Φάληρο από την πλευρά του Ιβανούσετς. Παράλληλα με την αιστεία η πρώτη απειλή του ΠΑΟΚ, έστω και χωρίς τελική. Έγινε προσπάθεια από τα αριστερά με τον Μπάμπα και τον Ιβανούσετς. Ο Κροάτης ήταν αυτός που γύρισε παράλληλα την μπάλα από μια κάθετη παλιά του Μεϊτέ. Η πρώτη ουσιαστικά πάσα του Μεϊτέ στο παιχνίδι. Δεν πρόλαβαν οι επιθετικοί του ΠΑΟΚ να μπουν στη φάση. Τώρα ο Κένι είναι μέσα στην περιοχή. Κάνει την προσποίηση, το σουτ έξω. Μεγάλη ευκαιρία η πρώτη του ΠΑΟΚ στο ΜΑΣ. Το 28. Ο Κένι βρέθηκε μόνο αμαρκάριστο στην περιοχή. Τον είχαν ξεχάσει οι παίκτες του Ολυμπιακού. Είχε μάλιστα την ευκαιρία να κάνει και μια προσποίηση.
1: Καθόλου. Τίποτα. Τον
4: ακριβώς.
1: Άφησε, ναι.
4: Ο οποίος θυμίζουμε ότι τραυματίστηκε νωρίτερα.
1: Αλλά πολύ κακό τελείωμα.
4: Και το τελείωμα ήταν πολύ κακό του Κένι γιατί είχε και το χρόνο να σκεφτεί που να στείλει την μπάλα. Την έστειλε τελικά out. Πάντως αυτή ήταν η πρώτη ευκαιρία του ΠΑΟΚ στο 28.
0: Για να δούμε ο Ολυμπιακός αν μπορεί να βρει την απάντηση την οποία επιζητά σε αυτή την φάση την οποία δέχτηκε. Και ενώ βλέπω τον Ποντένσε να συνεχίζει κανονικά, έκανε ένα νεύμα προς τον πάγκο ότι μπορεί να συνεχίσει ο πιο δραστήριος παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής αναμφίβολα από την αριστερή πλευρά. Και αν μη τι άλλο, η είσοδος του Μπρούνο στο αρχικό σχήμα δείχνει να έχει δώσει και μια περισσότερο επιθετική πνοή. Και μιλάω για τον αριστερό μπακ. Από το ελεύθερο του Τζολάκη, η μπάλα θα πάει δεξιά, εκεί όπου διεκδικείται τελικά ο Μπάμπα. Είναι ο κερδισμένος, πάει πίσω για τον Κοστίνια, βαθιές μπαλιές, μεσόχνα διεκδικεί στην μπάλα. Ο Μιχαηλίδης με τον Ροντινέι. Ο Μιχαηλίδης τελικά βλέποντας την πίεση του Ροντινέι για να μην γυρίσει στον τερματοφύλακά του. Πετά την μπάλα πλάγιο κοντά στο μιάκι του κόρνερ και δεξιά. Όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος επιτίθεται στο πρώτο ημίχρονο από τα δεξιά προς τα αριστερά, προς την εστία όπου στην πλάτη του.
2: Ευκαιρία για την ΑΕΚ, αλλά χάνουν μεγάλη φάση ο Γιώβιτς και ο Μαρίν χωρίς να εκτελέσουν. Πέρασε η μπάλα με έναν γρήγορο συνδυασμό μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Δεν μπόρεσε ο Γιώβιτς να εκτελέσει. Στην προσπάθεια του κοντρόλ παίρνει την μπάλα ο Μαρίν, κάνει ανοιχτό κοντρόλ. Τελευταία στιγμή του φεύγει η μπάλα. Πέφτει ο Λαφόν με αυτοθυσία, μαζεύει την μπάλα και μάλιστα τραυματίστηκε και όλα σε αυτή τη φάση. Εδώ υπήρχε σπουδαία ευκαιρία για την ΑΕΚ χωρίς τελική. Έτσι.

0: Που είναι οι καλές συνεργασίες η ΑΕΚ. Το 1-2 που παίζει ο Σνάιπερτης είναι πάρα πολύ καλό, καλό δουλεμένο.
1: Και ναι, δεν μπορεί να κρατήσει πάλι ο Παναθηναϊκός, Χρήστο.
0: Ναι, ναι, στα τελευταία λεπτά έχει αρχίσει να κάνει λάθη τα βιαστικά.
2: Να πούμε ότι είναι και πάλι στο έδαφος ο Ποτένσε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα λεπτά και έχει διακοπεί το μάτς. Ναι.
3: Και ήδη είδα τον Σέλσον Μαρτίνς να ετοιμάζεται, έτσι.
1: Ναι, ναι. Να κάνει ένα μορφασμό στεναχώριος ο Ποτένσε. Μάλλον φοβάται ότι δεν θα συνεχίσει το παιχνίδι. Επιστρέφουμε λοιπόν στη Νέα Φιλαδέλφεια.
4: Στο ημίωρο του παιχνιδιού, Παναθηναϊκός 0-0. Ο Ταμπόρδα θέλει να βρει τον Τετέι. Ο Τετέι δεν έκανε καλό κοντρόλ. Η μπάλα είναι πλάγια για την ΑΕΚ, η οποία αρχίζει και μπαίνει με καλές προϋποθέσεις στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ας μην έχει καλά τελειώματα και με τον Περέιρα που είπαμε νωρίτερα, και τώρα με τη συνεργασία του Μαρίν με τον Γιώβιτς, και ας μην έγινε τελείωμα. Ο Ρότα καθυστέρησε να βγάλει για τον Πινέδα. Τώρα έδωσε τον Πινέδα που έχει μπροστά τον Τσέριν. Κοϊτά με πλάτη θέλει να γυρίσει και ελευθερώνει πάλι για τον Μεξικανό. Και τώρα έχει χώρο Κοϊτά. Κοϊτά παίρνει την μπάλα. Κοϊτά πάει πάρα πολύ ωραία για τον Ρότα. Ο Ρότα δεν τελειώνει την προσπάθεια, δεν προλαβαίνει από την παλιά του Κοϊτά. Ο Κοϊτά δεν το πιστεύει και η μπάλα έφυγε πλάγια. Φαινόταν ότι θα την έφτανε ο Ρότα την πάσα του Κοϊτά. Πέρασε όμως η παλιά. Ήταν πάρα πολύ ωραία ιδέα, γιατί μάζεψε κόσμο Κοϊτά πάνω του και ο Ρότα είχε πολύ χώρο μπροστά να κινηθεί από τα δεξιά. Και
5: αν
4: να
5: μου επιτρέπεις, Γιάννη, να πούμε για την πρώτη αναγκαστική αλλαγή. Ο πλέον δραστήριος παίκτης του Ολυμπιακού αντικαθίσταται. Ντάνιελ Ποντένσε, λόγω τραυματισμού, αποχωρεί στη θέση του ο Ζέλσον. Ζέλσον Μάρτινς, και ενώ αρχικά είχε κάνει ένα νεύμα ότι μπορεί να συνεχίσει, έπεσε στο χορτάρι. Έδειξε ο ίδιος ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει. Εμφανώς απογοητευμένος στο 31. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο 0-0. Για να δούμε ένα
3: Ολυμπιακό
5: πλάγιο.
3: Ολυμπιακό να έχει 8 τελικές προσπάθειες και τον ΠΑΟΚ μόλις μία.
5: Ακριβώς. Ήταν αυτή η φάση που περιέγραψε λίγο νωρίτερα, όταν στο Αμπουλής με τον Μικένι, το σούτ στο 28. Καθημερινή προσπάθεια από τα δεξιά του Ολυμπιακού, τελικά το κλέψιμο της μπάλας.
2: Έκλεψε τον Γερεμέγεφ, ο οποίος βέβαια είναι λίγο αργός, προσπαθεί να δει τι θα κάνει τώρα και να είναι πίσω στον Μπάμπα. Έχασε πρώτο χρόνο πάω την ευκαιρία να κάνει μια αντεπίθεση υπό καλές προϋποθέσεις. Βαθιά παγιέ του Μιχαηλίδη, μία ακόμη
0: απλά
2: του φέρνει out.
0: Εδώ έβγαλε μια αντεπίθεση 5-3. Πάλι ο Τετέι έκανε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Πήρε τη φάση πάνω του. Είχε επιλογές να σπάσει την μπάλα δεξιά και αριστερά σε παίκτες που ήταν σε καλύτερη θέση από αυτόν πάνω στον τραυματισμό, και πήρε πάλι το σουτ πάνω του. Η μπάλα βγήκε έξω. Εδώ πρέπει να μάθει λίγο να τυθασεύει αυτόν τον αυτομυθισμό, αυτή τη διάθεση που θέλει να φανεί.
3: Είναι η ένατη τελική στο μάτς της Νέας Φιλαδέλφειας, 9 τελικές και στο μάτς του Καραϊσκάκης. Έχετε φέρει μέχρι τώρα απόλυτη ισορροπία και στα δύο παιχνίδια. Κρατάμε το μικρόφωνο στη Νέα Φιλαδέλφεια, Χρήστο.
4: Με τον Ρότα να δίνει την μπάλα για τον Περέιρα. Περέιρα που είναι η δεξιά, περιμένει την πάσα του Ρότα. Ο Ρότα κουβαλάει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός τοποθετημένο σε ψηλά μέτρα, αλλά περιμένει την ΑΕΚ. Με τον Μουκουντή τώρα να μην βιάζεται. Περέιρα έχει βγει δεξιά για να βγάλει μάλλον υπεραριθμία από εκεί. Περέιρα κουβαλάει την μπάλα με τον Αντίνο να τον πιέζει. Και έγινε το λάθος εδώ και κλέβει ο Παναθηναϊκός με τον Καλάμπρια και τον Παντελίδη. Παντελίδης για τον Αντίνο. Αντίνο με το εξωτερικό πολύ ωραία για τον Κυριακόπουλο. Οργανώνεται η ΑΕΚ στην άμυνά της. Η μπάλα στο αμυντικό μισό του Παναθηναϊκού με τον Τσέριν υπό την πίεση του Γιώβιτς. Πάει εκεί και ο Πινέδα. Κυριακόπουλος με τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά παρεμβαίνει και έχουμε το πλάγιο out ακριβώς στην μεσαία γραμμή από τα αριστερά για τον Παναθηναϊκό. Στο 33 είμαστε στην All Win Arena. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Με τον Κυριακόπουλο να ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Ο Τσέριν πιέζεται από τον Μαρίν, χάνει την μπάλα. Είναι Πινέδα που πατάει πάρα πολύ ωραία για τον Μαρίν. Και Μαρίν κάνει μια πολύ ωραία ενέργεια. Πέρασε δύο παίκτες, δεν τον ευνόησαν οι κόντρες. Κόβεται όμως ο Ταμπόρδα και ο Γιώβιτς με αυτοθυσία θέλει να βγάλει για τον Βάρκα. Γυρίζει ο Κυριακόπουλος, δίνει στο Λαφόν. Υπάρχουν αρκετά λάθη στις δυνατές διεκδικήσεις. Βγαίνει ο Ρέλβας, προλαβαίνει να τσιμπήσει την μπάλα ο Παντελίδης. Βλέπετε τώρα πόσα λάθη γίνονται. Κίτρινη κάρτα στον Ρέλβας δίνει ο Όσμερς για το τάκλινγκ που έκανε, διαμαρτυρίες από τον πάκο της ΑΕΚ.
0: Και είναι ένα θέμα αυτό, Γιάννη, γιατί τα δύο μπακ τα κεντρικά της ΑΕΚ έχουν πάρει ήδη κάρτα. Έτσι και έχουμε ακόμα δρόμο.
4: Και ο Μουκουντή και ο Ρέλβας. Ο πάκο της ΑΕΚ διαμαρτύρεται για αυτή την κάρτα πάνω στον Ρέλβας. Είμαστε στο 33 και τα δύο στόπερ της ΑΕΚ, όπως πολύ σωστά είπε ο Χρήστος, ο Μουκουντή και ο Ρέλβας έχουν κίτρινη κάρτα και το φάουλ είναι κερδισμένο από τον Παντελίδη για τον Παναθηναϊκό, για την δύναμη με την οποία πάει ο Ρέλβας. Εντάξει, δεν βλέπω να είναι κίτρινη κάρτα, δηλαδή ίσα ίσα βρίσκει τον
3: παίκτη.
4: Ναι,
3: αλλά είδες ότι έτσι ο ίδιος διαμαρτυρήθηκε στον εαυτό του για την καθυστέρησή του. Στην
4: Όχι στον διαιτητή, απλά το έκανε για τον εαυτό του να μην φάει και άλλη κάρτα και αποβληθεί. Είχε τσαντίλα δηλαδή για την κάρτα που είχε.
3: Αυτό λέω, συχτήριζε τον εαυτό του, ναι.
4: Ναι, όχι επειδή το έκανε και δεν την κάρτα, επειδή του έβγαλε την κάρτα ο Όσμερ και διαμαρτυρήθηκε ο Πάκος. Λοιπόν, κουντούριζε τον Παναθηναϊκό στην επίθεση. Κουντούρης κουβαλάει την μπαλά. Γίνεται εδώ το λάθος. Παντελίδης κερδίζει από τον Περέιρα και οι κόντρες ευνοούν την ΑΕΚ. Πλάγιο άτομο από τα αριστερά στο 35 ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Ένα πολύ ισορροπημένο παιχνίδι. Ένα πολύ ανταγωνιστικό Παναθηναϊκός. Είπαμε ομάδες που δεν έχουν κάτι να χάσουν, απελευθερώνονται από το άγχος. Καλή ποιότητα έχουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και γίνονται επικίνδυνες. Ο Πάλμερ Μπράουν σπρώχνει εδώ τον Βάργα, το βλέπει ο Όσμερς, δίνει το φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Ο Ταμπόρδα πάει πάνω στην μπάλα να μην γίνει άμεση εκτέλεση, τον διώχνει ο Γερμανός διαιτητής και ο Μαρίν δίνει για τον Μουκουντή. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0, άλλα 10 λεπτά για να φύγει το πρώτο ημίχρονο. Με τον Πινέδα βρίσκει τώρα το ρήγμα για το Ρότα, τρέχει ο Αντίνο να καλύψει το Ρότα που δεν έκανε κίνηση. Για τον Κοϊτά, ο Κοϊτά πιέζεται από τον Κυριακόπουλο, διατήρησε την μπάλα στον έλεγχο του. Πινέδα και αυτός από δεξιά ελευθερώνει σε ένα κεντρικό σημείο στην μεσαία γραμμή που είναι ο Ρέλβας. Ο Ρέλβας παίρνει όλα τα μέτρα και δίνει για τον Πίλιο αριστερά. Ο Πίλιος συγκλίνει, φτάνει έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Κάνει λάθος, αλλά ο Ταμπόρδα δεν συγκρατεί την μπάλα και κερδίζει φάουλ σε καλό σημείο από την παρέμβαση του Κουντούρη πάνω στον Πίλιο. Ένα φάουλ στη ζώνη των 10 μέτρων, αρκετά κοντά στο κεντρικό άξονα της περιοχής. Του Λαφώνη έχει δώσει στον Παναθηναϊκό. Α, όχι, έδωσε φάουλ στον Πίο πάνω στο Κουντούρι.
6: Βλέπω το Κουντούρι να σταθάσει, παιδιά.
0: Αυτό είναι στα όρια της κόκκινης, παιδιά. Με συγχωρείτε, αν τη βλέπω καλά τη φάση στο replay, πάει με τα δύο πόδια και με τις τάπες παρταμένες.
1: Μας το κόψαν το replay εμάς. Δεν έχουμε άποψη. Πάμε, πάμε στο Καραϊσκάκης όμως. Είμαστε 36ο λεπτό. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα στο Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
5: Ακριβώς. Εδώ είμαστε στο 0-0, χωρίς να χάσουμε κάποια ιδιαίτερη καλή στιγμή. Θυμίζω ότι είχαμε την αναγκαστική αλλαγή του Μποντένσε, πέρασε ο Ζέλσον στο αριστερό άκρο, με μια κατοχή μπάλας 72% για τον Ολυμπιακό. Και μάλιστα, αν κρατήσουμε και τις πετυχημένες μεταβιβάσεις στο επιθετικό τρίτο της κάθε ομάδας, 37-5, έτσι για να καταλάβουμε λίγο την πίεση την οποία δέχεται η άμυνα του ΠΑΟΚ. Τζολάκης με τα πόδια θα δώσει στον Γκαρθία και εκείνος από τα δεξιά σε μια προσπάθεια τώρα με τον Ρέτσο να ξεκινήσει. Να σπρώξει την μπάλα μπροστά εκεί σε ένα χώρο που διεκδικείται τελικά, αλλά χωρίς ιδιαίτερη κίνηση, έτσι όπως πήγε να διεκδικηθεί από πλευράς Ερυθρόλευκων και πιο συγκεκριμένα στην κίνηση την οποία έκανε ο Έσε, ο οποίος βρέθηκε ως δεξί εξτρέμ, ένα νέο πλάγιο από τα αριστερά.
1: Έχει ώρα να γίνει τελική προσπάθεια στο μάτς, Γιάννη. Έχει μείνει στο 8-1.
5: Αυτό είναι είδηση, αλλά αναμφίβολα η φάση του 23 σε λιγότερο από μισό λεπτό από Ολυμπιακός και τέσσερις τελικές. Τρεις στο τέρμα όπου ο Παβλένκα εξουδετέρωσε Ελκαμπή, Ποντένσε, Τσικίνιο διαδοχικά και μετέπειτα ο Κωστίνη έδιωξε εκτός. Είναι αναμφίβολα ό,τι καλύτερο έχουμε δει. Και ενώ ο ΠΑΟΚ τώρα απομακρύνει όπως από την άμυνά του. Η μπάλα διεκδικείται στο κέντρο. Ροντινέι με το κεφάλι, μπάμπα, διαδοχές, αλλαγές.
4: Απλά Γιάννη να αναφέρουμε, είναι φάουλ. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε κάρτας και δεν πήγε κάρτα από τον Γερμανό διαιτητή. Απλά ο Κουντούρης είναι καλά, είναι έξω, δέχεται την ιατρική βοήθεια σε λίγο.
1: Σκέφτηκε η κάλτσα του από την σύγκρουση αυτή, ναι, αλλά συνεχίζει.
4: Ένα μαρκάρισμα, ναι, φάουλ, όχι κάρτα.
1: Πάμε πάλι πίσω στο Φάληρο.
2: Ο ΠΑΟΚ από αριστερά με τον Κωνσταντέλια, η πρώτη προσπάθεια ουσιαστικά στο μάτς. Ζητάει φάουλ, παίζεται, λέει ο Ισπανός διαιτητής. Ήταν πάρα πολύ κοντά στην φάση. Θεώρησε τζατζάρισμα το μαρκάρισμα που του έγινε του Κωνσταντέλια. Επαναλαμβάνω ότι όσο είναι εκτός μάτς ο Κωνσταντέλιας, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να είναι δημιουργικός. Για πάρα πολλούς λόγους, τους οποίους μπορεί ο καθένας να φανταστεί. Τώρα αυτή η φάση ήταν η πρώτη που προσπάθησε να κάνει κάτι ο ίδιος, μία τρίπλα για να περάσει από αριστερά. Αλλά δεν τα κατάφερε, έχασε την μπάλα. Και τώρα ο Ισπανός διαιτητής του εξηγεί τι ακριβώς υπέδειξε. Ο Κωνσταντέλιας τον ακούει και το δέχεται στοϊκά.
0: Πολύ ωραία φάση για τον Παναθηναϊκό. Σλάλομ του Κοντούρη και περίπου 10-15 μέτρα από την περιοχή στον άξονα. Εξαπολύει ένα πολύ δύσκολο σουτ, πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Στρακόσια. Η μπάλα πήγαινε μέσα, έπεσε εντυπωσιακά στην αριστερή του γωνία ο Κίπερ Τσάκ. Τη βρήκε και την απομάκρυνε.
1: Και πριν ανατηρήσει κιόλας, στο όριο, πραγματικά.
0: Γιατί είχε και πολλούς παίχτες μπροστά του και ήταν δυνατό ευθύβολο. Οπότε το κέρδος του Παναθηναϊκού πέρα τις εντυπώσεις και την αίσθηση της χαμένης ευκαιρίας είναι αυτό το κόρτερ που θα περιγράψουμε και συνέχεια θα πάμε στο Καραϊσκάκη. Θα εκτελέσει ο Τσέριν από τα δεξιά με κομπίνα πίσω στον Καλάμπρια που θα γεμίσει τώρα. Θα κάνει την πάσα στην πλάτη του Περέιρα, οπότε υπάρχει ένα πλάγιο στην ύψος της περιοχής της ΑΕΚ, όχι κάτι σημαντικό, οπότε γυρνάμε στο Καραϊσκάκης.
5: Εδώ που λίγο έλειψε ο Ολυμπιακός να βρει φάση στο ανοιχτό γήπεδο, η πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ δέχτηκε την διαγώνια πάσα του Ροντινέη για τον Ελκαμπή και πάλι ο Παβλένκα βρήκε αρκετά ψηλά από τη μεγάλη περιοχή. Απομάκρυνε την μπάλα. Είμαστε στο 40 λεπτό Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο 0-0 και είναι αλήθεια ότι από το 28 που είδαμε την τελευταία καλή στιγμή στο παιχνίδι ήταν και η μοναδική στο παιχνίδι από πλευράς ΠΑΟΚ με τον Κένι. Δεν έχουμε δει κάτι διαφορετικό και ενώ τώρα συστάσεις προς τον πάγκο του ΠΑΟΚ από τον Σάντζος Μαρτίνεθ και τον προπονητή του για να ηρεμήσουν για αυτά τα μαρκαρίσματα λίγο νωρίτερα τα οποία ζήτησε η πλευρά του ΠΑΟΚ και ήταν πολύ κοντά ο Ισπανός να πει ότι έχω πλήρη αντίληψη ότι δεν υπάρχει το παραμικρό. Άλλωστε και από κάποια ρηπλέη.
7: Να πάρουμε μικρόφωνο στη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι ο Κοϊτά τα δεξιά και δίνει για τον Ρότα. Ρότα πάτε στην περιοχή. Ρότα το παράλληλο γύρισμα για τον Κοϊτά. Η μπάλα δεν φτάνει. Προλαβαίνει ο Κοϊτά. Όχι. Εδώ τώρα βγαίνει με δύναμη και κερδίζει την μπάλα ο Πάλμερ Μπράουν. Ο Κοϊτά είναι πεσμένο στο παιχνίδι. Παίζεται. Εδώ υπήρχαν πολύ καλέ προποθέσει για την ΑΕΚ. Πάλι χάθηκε τελευταία στιγμή μια καλή τελική ενέργεια. Ο Κοϊτά σηκώνεται το παιχνίδι. Συνεχίζεται με τον Μαρίν να δίνει για τον Πινέδα. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο εδώ του πρώτου ημιχρόνου. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 Κίνο Περέρα και κάνει κίνηση ο Βάρκα. Κίνο Περέρα. Η παλιά δεν είναι καλή. Περέρα. Η κόντρα προσπαθεί. Ο Γιώβης δεν φτάνει στην μπάλα. Βγαίνει και μαζεύει ο Λαφών. Άλλη μια επικίνδυνη επίσκεψη τη ΑΕΚ στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Και πάλι όμω η τελική απόφαση δεν είναι η κατάλληλη. Δεν βγαίνει καλή τελική πάσα για το δίδυμο μπροστά για τον Γιώβη.
1: Έχει όμως πολύ ορμή η ΑΕΚ, Γιάννη. Πάρα πολύ ορμή έχει η ΑΕΚ.
7: Ναι, είναι ένα διάστημα που πάει η ΑΕΚ να πιέσει τώρα τον Παναθηναϊκό. Όπως πάμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Με τον Ρέλβας να δίνει για τον Πινέδα. Και ο Πινέδα ανεβαίνει κεντρικά. Πινέδα κρατάει την μπάλα. Κάνει κίνηση ο Περέρα. Περνάει η μπάλα από τον Περέρα. Καλύπτει όμως εκεί ο Πάλμερ Μπράουν. Του βάζει την κόντρα ο Περέρα. Έχουμε πλάγιο out όμως για την ομάδα της ΑΕΚ. Ένα πλάγιο out με τον Περέρα. Μάλλον περιμένει τον πίο ή για τον Παναθηναϊκό είναι. Α, όχι, για τον Παναθηναϊκό είναι το πλάγιο. Από την κόντρα τελικά. Με τον Καλάμπρια από τα δεξιά, κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού αυτό το πλάγιο out. Έχουν ανέβει οι παίκτες της ΑΕΚ για να πιέσουν την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ζητάει το αμπόρδα. Πολύ ωραία κινήθηκε πριν την μπάλα. Καλάμπρια διώχνει σε ένα χώρο που είναι ο Αντίνο με τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή κερδίζει. Μαρίν με πλάτη. Θέλει να γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω. Θέλει να βγει τα μπόρδα. Τρέχει και ο Ρότα. Τα μπόρδα παίρνει την μπάλα από το λάθος του Μαρίν. Αποφεύγει τον Ρότα. Μπαίνει στην περιοχή της ΑΕΚ από τα αριστερά. Τσιμπάει την μπάλα για τον Αντίνο. Αντίνο ανοίγει το κοντρόλ. Αντίνο κάνει το γύρισμα. Μουκουντή, Τετέι δεν βρήκαν την μπάλα και βγαίνει ο πίος γρήγορα για τον Πινέδα. Προϋποθέσεις τώρα να τρέξει η ΑΕΚ. Πινέδα με τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια τον σπρώχνει και θα δει την κίτρινη κάρτα εδώ. Γιατί έβγαινε η ΑΕΚ σε υποσχόμενη επίθεση. Ο Καλάμπρια δεν πήγε για μπάλα. Πρώτος παίκτης του Παναθηναϊκού που κυτρινίζεται. Κίτρινο Καλάμπρια, κίτρινη και Ρέλβας και Μουκουντή. Ο Όσμερ σημειώνει ακόμα στο μπλοκάκι, οπότε δεν θέλει να εκτελεστεί αυτό το φάουλ γρήγορα που πήρε ο Πινέδα από τον Καλάμπρια. Η ΑΕΚ το εκτελεί με τον Περέρα. Παίρνει ρυθμό το μάτς τώρα στα τελευταία λεπτά. Περέρα από τα αριστερά. Περέρα πάει πολύ ωραία για το Πίο. Πίο με τον Καλάμπρια. Πίο είναι στην περιοχή. Τον σπρώχνει ο Καλάμπρια. Πέφτει ο Πίο στην περιοχή. Παίζεται, λέει ο Όσμερ. Ο Πινέδα μαζεύει την μπάλα. Βάργα στρώνει για τον Πινέδα. Εδώ υπάρχει φάουλ πάνω στο Βάργα. Η ΑΕΚ κερδίζει φάουλ 5 μέτρα από τη γωνία τη μεγάλη περιοχή του Λαφών. Από τα αριστερά οι διαμαρτυρίες είναι έντονες για το μαρκάρισμα του Καλάμπρια πάνω στον Πίγιο μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Όσμερς δείχνει ότι η φάση θα ελεγχθεί. Είμαστε στο 43 και εμείς περιμένουμε να δούμε κάποιο replay από το monitor. Ο οποίος με την επιτάχυνση που είχε μπει και μπροστά από τον Καλάμπρια. Για να δούμε, μπαίνει μπροστά. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι. Νομίζω ποδοσφαιρική διεκδίκηση
1: είναι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει επαφή ποδιών, για παράδειγμα.
7: Ναι, ποδοσφαιρική διεκδίκηση είναι. Ναι.
0: Η κυρία Κατρίν Ραφάλσκι είναι στο ΒΑΡ αυτή η τρίτη φάση και κάθε φάση. Σε αυτόν τον τέρμπιν υπεύθυνη του ΒΑΡ.
7: Και ο Όσμερ είπε αυτό που είδαμε και εμείς, ότι δεν υπάρχει κάτι αντικανονικό στη συγκεκριμένη φάση. Το φάουλ βέβαια είναι σε καλό σημείο για την ομάδα της ΑΕΚ. Είναι 5 μέτρα από τη γωνία της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού σε θέση μέσα αριστερά. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Μπαίνουμε στο 44ο λεπτό. Μαρίν και Πίος, κάτι λένε. Πάει εκεί και ο Περέιρα. Προς το δεύτερο δοκάρι παρατηρείται συνωστισμός. Ο Μαρίν εξετάζει τις επιλογές. Κάτι του είπε ο Περέιρα. Είναι και ο Πίος εκεί. Στο 44. Πίος αφήνει. Ο Μαρίν εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Μπουκοντή δεν πήρε την κεφαλιά του. Το χάλασε ο συμπαίκτης του που ήταν μπροστά του. Στην κεφαλιά αυτή ο Βάργα. Πήγε ο Βάργα, αλλά δεν είχε καλή θέση.
1: Όμως, ναι, δεν μπορούσε να εξαφανιστεί.
7: Ναι, δεν είχε καλή θέση. Ξέρω, δεν άφησε την μπάλα. Ναι. Μουκουντή είχε κάνει το άλμα και είχε μέτωπο την μπάλα για να τη στείλει προς την εστία. Ναι, είχε πάρει θέση. Η μπάλα έφυγε out όμως από αυτή την ευκαιρία του.
0: Ωραίο μάτς πάντως.
5: Να δούμε μια επίθεση του Ολυμπιακού από τα αριστερά. ξεκίνησε ο 44 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0. Προλαβαίνει ο ΠΑΟΚ, οχυρώνεται έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Ολυμπιακός χάνει το στοιχείο του ευνηδιασμού. Ζέλσον από τα αριστερά για τον Μπρούνο. Σηκώνει και το κεφάλι, ψάχνει τη σέντρα, καλοτραβηγμένη. Η μπάλα περνά από αρκετούς. Ελκαμπή τελικά, η μπάλα κοντράρει. Αλλά δεν θα καταφέρει να τη συγκρατήσει ο Τσικίνιο.
1: Γιάννη, να αναφέρω ότι μόλις έβαλε γκολ η Arsenal στη West Ham με τον Τροσάρ και προηγείται στο 83-1-0 στο Λονδίνο. Το λέω γιατί παίζει όλο το πρωτάθλημα εκεί πέρα για την Arsenal.
5: Υποψία καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό χάθηκε και ενώ είμαστε στο 45 και περιμένουμε να δούμε τις καθυστερήσεις και δεν ξέρω αν είναι τυχαίο και το γεγονός στο ταμπουλί ότι από τη στιγμή που βγήκε ο Ποντένσε ο πιο δραστήριος παίκτης του Ολυμπιακού στο 30
2: έπεσε
5: από
2: εκεί πέρα
5: ο Ολυμπιακός έπεσε και σε εκρηκτικότητα και σε επιθετικότητα.
1: Είπαμε, όχι, ένα μάτς που έχασε το ρυθμό του, γι' αυτό και δεν έχουμε και τις φάσεις.
2: Ναι, δεν είναι τυχαίο αυτό που λέει ο Γιάννης, γιατί όντως ο Ποντένσε ήταν αυτός που τα έκανε όλα. Στο πρώτο μισάωρο.
1: Πάμε να κλείσουμε από την έφυλα. Δείτε, γιατί εσείς θα έχετε περισσότερες καθυστερήσεις από ό,τι έχω καταλάβει στο Φάληρο.
2: Λόγω του τραυματισμού του Ποντένσε.
1: Ακριβώς. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν με το μάτς της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Γιάννη.
7: Δύο λεπτά καθυστερήσεων. Ο Γιώβης θα βάζει με όλους την άμυνα του Παναθηναϊκού και παίρνει το φάουλ. Ήταν πολύ ωραία η ενέργεια του Γιώβιτς. Κράτησε πολύ ωραία την μπάλα με τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού. Κέρδισε το φάουλ στη ζώνη των 10 μέτρων προς τα δεξιά από τη γωνία της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Άλλη μία στατική φάση. 2 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Έχουμε μπει στο πρώτο. Η ΑΕΚ αρχίζει και κερδίζει στατικές φάσεις γύρω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. 0-0 το παιχνίδι. Αρκετές φάσεις και από τις δύο ομάδες. Καμία δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ως μια κλασική ευκαιρία. Έχουμε και επεμβάσει και του Λαφόνσο σου του Κοϊτά αλλά και του Στρακόσια που ήταν δύσκολες στο μακρινό σου του Κουντούρη. Είναι ο Μαρίν, είναι και ο Ρώτα σε αυτή την εκτέλεση. Δύο παίκτες του Παναθηναϊκού στο τείχος. Είμαστε στο πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 στη Νέα Φιλαδέλφια. Φεύγει ο Ρώτα, εκτελεί ο Μαρίν. Ο Μαρίν είναι καλή η σέντρα και φαγιά του Βάρκα. Γκολ για την ομάδα της ΑΕΚ. Με τον Ούγκρο σκόρερ, αλλά σηκώνεται το σημειάκι του βοηθού. Άρα η φάση θα ελεχθεί. Θα δούμε αν έχει δίκιο ο βοηθός, θα ελεχθεί η φάση. Ήταν πολύ ωραία η εκτέλεση αυτή του φάουλ του Μαρίν. Φάνηκε, βγήκε ο Βάρκα, έκανε τη σκαστή κεφαλιά. Η μπάλα πήγε στην αριστερή γωνία του Λαφών για το 1-0. Το γκολ έχει ακυρωθεί, έχει σηκώσει το σημειάκι ο βοηθός. Και εμείς περιμένουμε να δούμε από το replay αν υπάρχει. Δεν βλέπω. Ο Βάρκα φαίνεται είναι οριακή περίπτωση. Μπορεί και να καλύπτεται, μπορεί και όχι. Δεν ξέρω. Πάντως είναι οριακή περίπτωση η θέση του Βάρκα.
0: Τη γραμμή θα δούμε, Γιάννη, τη γραμμή.
7: Ναι, εδώ δεν έχουμε άγχος. Υπάρχει το ημιαυτόματο offside. Είναι πάντως μια οριακή φάση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι μια φάση ξεκάθαρη δηλαδή. Ανάλογα με το πώς έχουν γύρει τα κορμιά.
0: Είναι άλλοι παίκτες εκτεθειμένοι, αλλά μακριά από την μπάλα. Ναι, δεν επηρεάζουν.
7: Ναι.
0: Θα σίγουρα αυτή. Τώρα για το Βάρκα. Μου
1: κάνει εντύπωση η απόφαση του βοηθού.
7: Ούτως ή άλλως, είτε το μετρούσαν είτε όχι,
1: βεβαίως,
7: ο VAR θα έδινε τη λύση. Έτσι. Ο Βάρκα έχει πάρει μια ωραία κεφαλιά, έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι οριακή η θέση του Βάρκα, δεν είναι ξεκάθαρη φάση, είναι δύσκολη φάση. Μπορεί και να καλύπτεται ο Βάρκα. Έχει να κάνει τώρα με το πώς έχουν γυρίσει τα κορμιά των αμυνόμενων και του Βάρκα. Ο Βάρκα φαίνεται να είναι πιο πίσω, για παράδειγμα, από τον Περέιρα που δείχνει εκτεθειμένος.
5: 0-0 αποτέλεσμα ημιχρόνου, Γιάννη.
7: Ναι, εμείς περιμένουμε τώρα εδώ αν θα μετρήσει. Ναι, περιμένουμε αν θα μετρήσει το γκολ της ΑΕΚ. Έχει ακυρωθεί σε πρώτο χρόνο. Ο Βάρκα δείχνει να είναι. Τι να πω τώρα, οριακή.
0: Λίγο το κεφάλι.
7: Δεν ξέρω. Είναι δύσκολη φάση και γι' αυτό ακόμα δεν έχουν αποφασίσει. Θυμίζω είναι το φάουλ του Μαρίν. Είναι η σκαστή κεφαλιά του Βάρκα. Η μπάλα στην αριστερή γωνία του Λαφών. Είναι οριακή η θέση
0: νομίζω
7: του Βάρκα.
0: Το κεφάλι, τα πόδια του πατάνε καλυπτόμενα, αλλά όπως βάζει το κεφάλι μπροστά.
7: Κοίτα,
0: νομίζω
7: για να έχουν καθυστερήσει
0: είναι.
7: Τόσο, επειδή μερικές φορές ξεγελάει και η οπτική γωνία από το monitor. Τώρα υπάρχουν νεύρο, τετέι τώρα αγκαλιάζει τον Ρώτα. Αγωνία εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια. Και offside. Το γκολ ακυρώνεται. Κρίθηκε έστω και οριακά. Αντικανονικό το γκολ του Βάρκα και δίκαιο βοηθός. Η Κατρίν Ραφάλσκι έκανε η VAR τον έλεγχο. Το γκολ του Βάρκα ακυρώνεται. Το 0-0 παραμένει. Πάλι εδώ Λαφών κάνει καθυστερήσεις. Έχει αφήσει την μπάλα ο οποίος δείχνει στον Όσμερς τι ακριβώς κάνει ο Λαφών. Που δεν βιάζεται να εκτελέσει.
0: Ο Λαφών διαμαρτύρεται για το λέιζερ που δέχεται στη μούρη και φωνάζει στο διαιτή να το δει. Γι' αυτό σταματάει και εκεί διαμαρτύρεται και η παίκτη του Παναθηναϊκού στο διαιτή. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η καθυστέρηση.
7: Και υπάρχουν και συστάσεις από τα μεγάφωνα να μην χρησιμοποιούνται λέιζερ. Αυτή η μάστιγα των ελληνικών γηπέδων θα πρέπει να εκλείψει. Δεν υπάρχει κάποιο λόγο, κάποιο νόημα. οι διαμαρτυρίες Τσέριν, Πάλμερ Μπράουν, Κουμπά και Καλάμπρια. Είμαστε στο συν 4 πια.
0: Έξαλλος ο Μπενίτεθ για ένα μπεκάλυπο που του πετάξαν από τον πάγκο. Έχει πάει στον τέταρτο. Μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, το κρότησε ο ίδιος για να το βγάλει έξω.
7: Νομίζω
0: είναι,
7: ότι
0: είναι εξάλλου καταστάσεως.
7: Ο Όσμερς τι κάνει τώρα, ο Όσμερς?
0: Του λέει, δεν βλέπεις, του λέει ο Μπενίτεθ για το, για το μπουκάλι που έπεσε.
7: Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Λαφών. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0, το γκολ του Βάργα ακυρώθηκε για offside. Θα δούμε στην πορεία της μετάδοσης του παιχνιδιού και από το monitor πόσο οριακή περίπτωση ήταν. Ο Βάργα παλεύει, τσιμπάει την μπάλα. Η μπάλα είναι πλάγια για τον Παναθηναϊκό. Ο Όσμερς κρατάει το ρολόι του γιατί χάθηκε χρόνο στον έλεγχο της φάσης από το φάουλ του Μαρίν, της καστή και βαλιά του Βάργα που ήταν οριακά offside. Το γκολ ακυρώθηκε. Καλάμπρια τώρα στο πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό, σε ένα χώρο που είναι ο Κυριακόπουλος, τρέχει να τον πιέσει ο Βάργα. Ο Κυριακόπουλος ανεβαίνει από τα αριστερά, ανοίγεται εκεί ο Αντίνο. Αντίνο είναι με τον Ρώτα, ζητάει μπάλα ο Κυριακόπουλος, κρατάει την μπάλα ο Αντίνο. Ο Ρώτα δεν το επιτρέπει το γέμισμα, βάζει την κόντρα ο Κοϊτάτσι, πάει την μπάλα και παίρνει το πλάγιο out. Νομίζω τώρα, Χρήστο, τελείωσε. Εντυπώσεις για αυτό το πρώτο ημίχρονο.
0: Ωραίο μάτς, μας κρατάει. Δεν είναι ένας Παναθηναϊκός αδιάφορος, χαλάρος. Είναι ένας Παναθηναϊκός που παίζει ένα ντέρμπι. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στον ανέβη ποιότητα του αγώνα, ο ρυθμός. Η ΑΕΚ είναι αγχωμένη. Το βλέπεις ότι είναι μια ομάδα καλά δουλεμένη στην επίθεση. Έχει πολύ ωραίες συνεργασίες.
7: Να, η φάση είναι το αυτί του.
0: Οριακά.
7: Ναι, είναι το αυτί του Βάργα.
0: Τα πόδια καλύπτονται όπως βλέπεις, αλλά όπως έχει γύρει το κορμί.
1: Αυτή και όμως, Γιάννη, έτσι όπως είναι.
7: Ναι, αυτή και όμως, να το πάνω μέρος.
1: Να βάλουμε τον νόμο καλύτερα γιατί είναι πιο κατανοητό, ίσως έτσι. Μάλιστα, πολύ ωραία και η φάση. Και αυτό και λέγαμε ότι είναι κάτι είδε ο βοηθός που πραγματικά μπράβο του. Φανταστείτε τη δυσκολία που έχει στο ρόλο αυτό.
0: Γιατί αν δεν είχαμε τώρα τεχνολογία και τα λοιπά, έλατε, θα είχαμε το πλήν της κατοικίας.
1: Θα συζητάγαμε ένα χρόνο.
0: Αυτή τη φάση θα κρυθεί ένα πρωτάθλημα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά εμένα μου αρέσει το παιχνίδι και πιστεύω ότι θα δούμε ένα εξίσου πολύ ωραίο δεύτερο ημίχρονο.
1: Σας το ευχόμαστε. Πάμε εμείς σε διαφημίσεις.
8: Ερασπορ 101,8.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
10: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
14: Μήπως λεφτά?
13: Τα λες και λεφτά!
15: Coupons! Coupons!
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβο απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
19: Ηλεκτρομοτίβο.
20: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
21: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
14: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ακούτε Eraspor.

0: Αυτή τη στιγμή το αγγλικό πρωτάθλημα κρέμεται από την απόφαση του διαιτητή. Τον κάλεσε το VAR να δει αν ισχύει γκολ της West Ham και η σοφάριση στο μάτς με την Arsenal. Και τελικά η απόφαση που λαμβάνει ο διαιτητής αυτού του αγώνα, με πολύ πολύ μεγάλη καθυστέρηση,
1: αφού το έχει δει 50.000 φορές,
0: έχει επιστρέψει στο αγωνιστικό χώρο και δεν δείχνει στο κοινό αν θα ακυρώσει όχι το γκολ, πρέπει να το ακυρώσει κατά τη γνώμη μας το γκολ αυτό, γιατί έχει γίνει φάουλ στο θεματοφύλακα της Άρσενα το Ράγια. Πανηγυρίζουν οι φίλοι της Arsenal. Προφανώς το έχει ακυρώσει, έχει δοθεί
1: επιθετικό φάουλ.
0: Ναι. Και έχει μείνει το 1-0 ξεκάθαρο.
1: Είναι ξεκάθαρο ορισμός του επιθετικού φάουλ.
0: Υπάρχει στο παίκτης της West Ham, ο οποίος κρατά με το χέρι του, έχει βρει στο λαιμό του δηλαδή, τώρα, γιατί δεν πρέπει να σηκωθεί. Του φεύγει η μπάλα από τα χέρια. Ακυρώνεται λοιπόν τον γκολ της West Ham στο 99 και 10.
1: Περίμενε 99, είμαστε τώρα 95. Στο 95 τον γκολ 4 λεπτά.
0: Ναι,
1: το
0: ναι,
1: κοιτούσε.
0: Στο 100 είμαστε αυτή τη στιγμή του αγώνα. Και παραμένει τελικά το 1-0 της Arsenal. Δεν ξέρω σε πόση ώρα θα τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Η Arsenal, η οποία αν κρατήσει αυτό το αποτέλεσμα με τα κόπων και βασάνων, θα έχει 79 βαθμούς. Η Manchester City 74, αλλά με μάτς λιγότερο. Και η Arsenal χρωστάει δύο παιχνίδια, προσέξτε τώρα. Εντός έδρας με την υποβιβασμένη Burnley και εκτός έδρας με την Crystal Palace. Αλλά το μάτς αυτό γίνεται λίγο πριν τον τελικό της Crystal Palace
1: με τη Ράγιο.
0: Με τη Ράγιο στο Conference League. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ξεκάθαρο πλέον το πλεονέκτημα της Arsenal για την κατάξυση του. Το κρατάει το ποτάθλημα στα πόδια της, να το πω έτσι.
1: Έχει τρεις ημέρες η Crystal Palace για να παίξει τον τελικό και έχει έξι ημέρες η Arsenal, όπως έλεγε η Λία, για να δώσει το δικό της τελικό με την Πάρη.
0: Στη Βουδαπέστη. Ναι. Έτσι λοιπόν τα φέρει η μοίρα. Θα σε ενημερώσουμε τώρα που να είναι, θα
1: ολοκληρωθεί το
0: διαιτητής στη λήξη.
1: Εν τω μεταξύ τελείωσε το μάτς στην Bundesliga, Κολονία Χάιντενχάιμ 1-3.
0: Καλά που το πες μόνος σου.
1: Η Κολονία είναι η ομάδα σου,
0: Ναι.
1: Δεν τα πήγε καλά.
0: Άντε καλέ.
1: Λοιπόν, και έχουμε και ημίχρονο στην La Liga. Ο Βιέθο Χετάφε στο 0-0. Ενώ
0: ξεκίνησε το Mainz Union στο μεταξύ πριν από λίγο. Ναι, για πες.
1: Ισόπαλο είναι το μάτς στη Serie A μεταξύ της Πάρμα και της Ρώμα 1-1. Βρισκόμαστε στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι Τζιαλρώσοι προηγήθηκαν στο σκορ.
0: Μονότερο παίζει η West Ham την Arsenal, παιδιά. Δηλαδή, αφήστε αυτό που γίνεται.
1: Φουλ για την ισοφάριση. Λοιπόν, 101 έχουμε πιάσει και έχει δώσει 6 λεπτά.
0: Στο 102 έχουμε πει, θες να πεις.
1: 102 και έχει δώσει 6 λεπτά καθυστερήσεις.
0: Ναι, το που σημαίνει ήταν ότι στο 90-5 περιλογικά πρέπει να το τελειώσει το παιχνίδι ο διαιτητής.
1: Τώρα κρατάει τα λεπτά.
0: Διότι έχει παραπάνω από 2 λεπτά που παίζουν μετά την καθυστέρηση λόγω του VAR.
1: Χαμένη ευκαιρία.
0: Ζητάει ο Αρτέτα λήξη του αγώνα. Ναι.
1: Και τελείωσε, τελείωσε,
0: ναι, τελείωσε και πανηγυρίζουν στην Arsenal, παιδιά. Είπαμε, η Arsenal με την νίκη αυτή στο Λονδίνο, θυμάστε πως προπαγάνδησε ο Γουαρδιόλα την αγάπη του για την West Ham. Μπας και βοηθήσει αυτή η κατάσταση.
1: Καλά, και οι φίλοι της City που είχαν βγάλει πάνω έτσι, ότι στο Λονδίνο πλέον κλαίνε, δεν μπορούν να αντισταθούν στην επέλαση της City.
0: Η Arsenal με την νίκη αυτή, επαναλαμβάνω, πάει στους 79 βαθμούς έχοντας 36 παιχνίδια. Η Manchester City ακολουθεί με 74 βαθμούς, έχει 35 αγώνες και τα τρία μάτς που της απομένουν είναι 13 του μήνα εντός έδρας με την Crystal Palace και αυτή, αλλά όχι στο Λονδίνο, στο Manchester. Μετά παίζει εκτός έδρας με την Bournemouth 19 του μήνα και τελευταίο μάτς με την Aston Villa στις 24 Μαΐου, η μέρα στην οποία θα λήξει η Premier League. Επαναλαμβάνω, μεγάλο προβάδισμα αυτή τη στιγμή για την Arsenal,
1: να πάρει το πρωτάθλημα,
0: που τα έφερε τα πράγματα οριακά,
1: αλλά τελικά
0: αλλά και πάλι δεν ξέρω, και πάλι έχει το πλεονέκτημα.
1: Ναι.
0: Ξέρετε ότι η ισοβαθμία εντωμεταξύ θα μας δημιουργήσει, αν πιθανή ισοβαθμία, και άλλο πρόβλημα, γιατί οι διαφορές τερμάτων είναι κοινές αυτή τη στιγμή.
1: Είναι πάρα πολύ κοντά οι δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: 42 τέρματα για την City.
0: Η Arsenal έχει 40... συν 46 και συν, συν 42, καλά το είπες προηγουμένως, και συν 40, 40 η Manchester City, η οποία όμως έχει μας λιγότερο, δηλαδή θα το ανεβάσει αν το κερδίζει αυτό το μάτς, αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
1: Λοιπόν, μια και είμαστε στην Αγγλία, τελικό αποτέλεσμα από την δεύτερη κατηγορία των play-off, Grimsby Salford 1-2. Στο 35ο λεπτό αυτή την ώρα η Chesterfield με την Notts County είναι στο 0-1.
0: Να πούμε ότι τέλος πάντων, δεν θέλω να αναφερθώ άλλο σε κάποια μηνύματα. Προσπαθήστε στα μηνύματά σας να είστε λίγο πιο προσεκτικοί απέναντι στους συναδέλφους, ειδικά όταν υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας. Λοιπόν, η Χάιντενχάιμ, όπως μου γράφει ο Τάκης για την ενημερωμένη με την νίκη αυτή, με την νίκη λέει που πήρε, φτάνει τη Βόλσμπουργκ και τη Ζαντ Πάουλη στους 29 βαθμούς, ελπίζοντας τουλάχιστον στους αγώνες μπαράζ. Τελευταία αγωνιστική έχει εντός με το μάτς με την Mainz, ενώ αγωνίζεται μεταξύ της Ζαν Πάουλη με τη Βόλσμπουργκ. Mm-hmm. Ωραίο σκηνικό έχει γίνει εκεί. Να πούμε ότι
1: έχω στο Βέλγιο ημίχρονο.
0: Μην βγάζετε συμπεράσματα για τους αγώνες που έχετε δει ή ακούσει το πρώτο ημίχρονο. Πολύ εύκολα αλλάζουν οι λεπτές ισορροπίες που χωρίζουν αυτή τη στιγμή την ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό. Εκεί που υπάρχει μια απόσταση είναι στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
1: Όντως.
0: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έκανε πολύ κακό πρώτο ημίχρονο.
1: Ένα ημίχρονο περίπου ίδιο, ανάλογο αν θέλεις.
0: Είναι χειρότερο σε σχέση με το προηγούμενο μάτς των δύο ομάδων.
1: Ναι,
0: γιατί
1: βεβαίως,
0: εκεί
1: αλλά
0: έβαλε και την μπάλα στα
1: ανάλογο δίκτυα, η Λία με τα παιχνίδια που είχε πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ναι, όπου έκανε τις ήττες. Και με τον Όφησο τελικό του κυπέλου και με την ΑΕΚ στην Όλγονη Αρίνα, αλλά και το 0-0 με τον Παναθηναϊκό στην πρώτη αγωνιστική των play-off. Λοιπόν, έχουμε και ημίχρονο στο Βέλγιο για τα play-off του πρωταθλήματος στην Jupiler Pro League. Union Saint-Gilloise Malin 1-0. Η Union προηγείται και αυτή τη στιγμή πιάνει τους 49 βαθμούς, ένα λιγότερο από την πρωτοπόρο Μπρίζ, η οποία έχει 50.
0: Αν είπαμε προηγουμένως ότι ο ΠΑΟΚ εξυπηρετήθηκε από τον αποκλεισμό των Rangers από το επόμενο Champions League, γιατί ο ΠΑΟΚ σε αυτήν την περίπτωση, αν δει δηλαδή δεύτερο στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα είναι ισχυρός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, και εκεί πιθανή αντίπαλή του θα είναι η δεύτερη ομάδα της Σκωτίας, αυτή τη στιγμή είναι η Celtic, η δεύτερη της Αυστρίας, αφού έχει το προβάδισμα η Λίντσερ, μπορεί να πεις ότι είναι η Στουρμ Γκρατς, και η δεύτερη της Πολωνίας, καλά εκεί είναι μεγαλύτερο το πέδεμα, γιατί μπορεί να είναι η Γιαγκελόνη, μπορεί να είναι η Ράκοφ, μπορεί να είναι η Γκόρνικ. Ας το αφήσουμε λίγο αυτό στην άκρη, γιατί
1: έχουμε
0: ακόμα
1: χρόνο, είναι... ναι.
0: Και ό,τι έχει τίποτα άλλο, και χρωστάμε και το μάτς αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Αν δεν κερδίσει, λέει φίλος της ΑΕΚ,
1: τέλος το πρωτάθλημα.
0: Έτσι τα βγάζετε, βρε παιδιά, τα κουκιά.
1: Δεν νομίζω να είναι έτσι απλά. Υπάρχουν ακόμα δύο αγωνιστικές.
0: Συγγνώμη, αλλά αυτές είναι δύο ισοπαλίες σήμερα. Αν μείνουν,
1: δεν τελειώνει τίποτα.
0: Όχι, μισό λεπτό. Δεν μπαίνει συν 6 βαθμούς μπροστά η ΑΕΚ.
1: Παραμένει στο συν 6 με δύο αγωνιστικές.
0: Δηλαδή, για να τελειώσει. Δεν είναι πιο φαβορή από την προηγούμενη αγωνιστική. Μισό λεπτό. Κάτσε. Να μάθουμε λίγο, να βάζουμε σε μια σειρά. Οι μπούκιδες την έχουν με μια απόδοση 1-22 από την προηγούμενη αγωνιστική. Εάν πέρασει και αυτή η αγωνιστική,
1: θα πέσει η απόδοση κι άλλο.
0: Παιδιά, στο 1-10 θα είναι μετά δηλαδή. Εσείς πώς βγάζετε την απόδοση πέρασμα?
1: Στο τέλος θα πληρώνεις για να παίξεις.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε με Νέα Φιλαδέλφια. Μια και κουβέντα έφερε την ΑΕΚ στο προσκήνιο. Πάμε στο Γιάννη Σαντορινέο και τον Χρήστο Κοντό.
2: Λοιπόν, δευτερόλεπτα πριν άρχισε το δεύτερο ημίχρονο με ένα πλαγιό άδειο τον Παναθηναϊκό. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Θεωρώ, Χρήστο, πιο δύσκολες επεμβάσεις ήταν του 300 στο μακρινό σου του Κουντούρη και του Λαφών στο ξεκίνημα του μάτσα εκεί στο 7ο λεπτό στο πλασέ του Κοϊτά. Οι υπόλοιπες φάσεις δεν ήταν και τόσο κλασικές και δεν είχαν και καλά τελειώματα, έτσι.
3: Εντάξει, πάντως αυτό που
2: είχαν προϋποθέσεις όμως καλές.
3: Ναι, βλέπουμε ένα ανοιχτό παιχνίδι. Δεν βλέπουμε το παιχνίδι της σκοπιμότητας. Υπάρχει άγχος για την ΑΕΚ.
2: Εκεί το Παναθηναϊκός δεν έχει άγχος, παίζει απελευθερωμένα. Ποιότητα έχει. Δεδομένα.
3: Αλλά κοίταξε, δεν θέλει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα. Δεν έχει βάλει στα play-off goal. Έχει το άγχος να βάλει ένα goal. Να μην χάσει ένα παιχνίδι, να κάνει μια νίκη. Γιατί όλοι παλεύουν για το μέλλον τους εδώ πέρα στην ομάδα. Είναι όλοι κρινόμενοι και τα πράγματα δεν είναι έτσι απλά όπως νομίζω. Κάτι θέλουν να δείξουν όλοι, ο καθένας το ρόλο.
2: Καμία αλλαγή δεν υπάρχει τώρα στο ξεκίνημα για τις δύο ομάδες. Κάποιο θέμα τώρα έχει ο Κουντούρης. Έχει σηκωθεί όμως παρά το γεγονός ότι το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού περίμενε. Έδωσαν τα χέρια με τον Μαρίν πάνω στην διεκδίκηση όταν ο Παναθηναϊκός κέρδισε το πλάγιο. Πρέπει να τον βρήκε ο Ρουμάνος μέσω της ΑΕΚ στο πρόσωπο. Σηκώθηκε όμως. ΑΕΚ Παναθηναϊκός λοιπόν 0-0. Μπήκαμε στο 47ο λεπτό. Ένα θρίλερ στα τελευταία μέτρα της κατάληξης του φετινού πρωταθλήματος. Η τέταρτη αγωνιστική της στοίχημα Super League. Όλα στο 0. Πινέδα κατεβάζει την μπάλα από τα δεξιά και δίνει για το Ρότα. Το τακουνάκι του Ρότα για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά δεν έχει φανεί και κάνει φάουλ πάνω στον Κυριακόπουλο. Με εξαίρεση δηλαδή το ξεκίνημα του ματς και το τελείωμα που έκανε με την δύσκολη και αποτελεσματική επέμβαση του Λαφών χαμηλά στη γωνία του δεν έχει φανεί το ίδιο απειλητικός όπως δεν έχει βρει μπάλα για να εκτελέσει ο Γιώβιτς.
3: Να πάμε και... επίσημη στατιστική.
0: Ναι,
3: απλά πέσα. Πολύ σύντομα να πω ότι έχουμε 58-42 κατοχή μπάλας και ο Παναθηναϊκός γίνει επικίνδυνα στην επίθεση με τον Ταμπόρδο να διεμβολίζει την άμυνα τσάκ. Φτάνει στο ύψος περιοχής, καθυστερεί, σεντράρει. Δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά ο Τετέι, μπάλα περνάει έξω. Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Δεν γίνεται ολοκληρωμένη φάση γιατί δεν μπόρεσε στη βουτιά που κάνει ο Τετέι να συγχρονιστεί με την πορεία της μπάλας και να τη βρει. Λοιπόν, 58-42 η κατοχή, 6 σουτ η ΑΕΚ, 4 ο Παναθηναϊκός, συνολικά 10 τελικές. 3 στο στόχο για την ΑΕΚ, 2 για τον Παναθηναϊκό, 3 κορντεριά και 1 για τον Παναθηναϊκό. Δείχνουν μια διάθεση και των δύο ομάδων να παίξουν επιθετικά.
0: Ωραία, πάμε στο Καραϊσκάκης γιατί έχει ξεκινήσει και εκεί το δεύτερο ημίχρονο και να μάθουμε πρώτα τον Γιάννη Ράνιο και τον Τάσο Σταυρολιάνη. Υπάρχουν αλλαγές στις ενδεκάδες.
4: 48 λεπτό, 0-0 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ένα φάουλ στο κέντρο κέρδισε η ομάδα του ΠΑΟΚ με το ΜΕΙΤΕ. Χωρίς αλλαγές είναι η αλήθεια στο δεύτερο μέρος. Θυμίζω Ολυμπιακός με Τζολάκη, Πιρόλα, Μπρούνο, Ρέτσο, Κωστίνια, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνι, Ροντινέι, Ελκαμπή και η αναγκαστική αλλαγή του 31ου λεπτού όταν βγήκε ο Μποντένσε και πέρασε ο Ζέλσον. Κομβική σημασία αυτή η αλλαγή για τον πλέον δραστήριο παίχτη που είχε Ολυμπιακός.
2: Έξω από το Κοϊτά, επικίνδυνη επίθεση για την ΑΕΚ. Κοϊτά μπαίνει στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Κοϊτά τα δεξιά. Κοϊτά να γύρισμα. Η κόντρα δεν ελευθέρωσε ο Κοϊτά. Υπήρχαν πολύ καλές επιλογές. Αντί να ψάξει την εκτέλεση, ήταν ο Πινέδα, ο Γιώβιτς, ο Βάργα ελεύθεροι από την άμυνα του Παναθηναϊκού που πήγε να κλείσει τον Κοϊτά. Προφανώς αυτό που είδαμε εμείς στο πρώτο ημίχρονο το είδε και ο προπονητής και ζήτησε από τον Κοϊτά να κάνει τα πράγματα να συμβούν. Να μείνουμε για το γεγονός ότι η ΑΕΚ κρατήσει την μπάλα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Με τον Περέιρα όμως να κάνει λάθος, η μπάλα φεύγει out. Τώρα στο 49, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 συνεχίζεται.
4: Και λέγαμε λοιπόν και πώς ο ΠΑΟΚ συνεχίζει, δηλαδή με Παυλένκα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα και Τζιόρα, Κένι, Μεϊτέ, Ζαφίρη, Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτς, Ιβανούσετς και Γερεμέγεφ. ΠΑΟΚ με εξαίρεση μια φάση 28 με τον Κένι δεν έχει απειλήσει και με πρωταγωνιστή τον Παυλένκα που έχει τώρα την μπάλα έκανε το λάθος για τον Ροντινέι. Μπαίνει μέσα στο μεγάλη περιοχή. Ελκαμπή πλασάρι, κόντρα, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Χάνεται για τον Ολυμπιακό στο 50. Καθώς ο Ελκαμπή είδε στην κίνηση εκεί που έκανε ο Κετζιόρα και η μπάλα κατευθυνόταν στα δίχτυα να την πετά σε κόρνερ. Τέταρτο κόρνερ στο παιχνίδι. Παναλαμβάνω από το διώξιμο του Παυλένκα. Έκλεψε ο Ροντινέι. Ο Ελκαμπή πολύ μεγάλη φάση. Κέρια η παρέμβαση του Κετζιόρα τη στιγμή που στο 50 η μπάλα κατευθυνόταν στα δίχτυα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ελκαμπή, ο οποίος θυμίζω και στο 22 έχει χάσει τετατέτ. Εκτελείται το κόρνερ, Ελκαμπή, η μπάλα πάνω στον Μπάμπα. Και πάλι Ελκαμπή μέσα στη μεγάλη περιοχή. Επιμένει από τα δεξιά. Βγάζει έξω, όχι για τον Έσε που ζήτησε την μπάλα. Το σούτο πιο πιάνει εκεί. Στραβοκλωτσιά ο Μπρούνο, φανταστείτε. Η μπάλα δεν βγαίνει out, πάει προς το σημείο του κόρνερ. Ολυμπιακός επιμένει με τον Ζέλσον από τα αριστερά. Μια πολιορκία που έχει στήσει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η σέντρα τρέχει να προλάβει ο Ελκαμπή και μετέπειτα ο Κωστίνια. Τελικά ο Κωστίνια θα γυρίσει. Ο Έσε το σουτ, μεγάλη ευκαιρία. Ξανά η κόντρα. Αυτή τη φορά πάνω στο Μιχαηλίδη. Είναι ασύλληπτη η πίεση που δέχεται η άμυνα του ΠΑΟΚ. Όλο το γήπεδο όρθιο στο 51. Ο Ολυμπιακός από τα δεξιά επιμένει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έρχεται ο Κετζιόρα και θα απομακρύνει με τη βοήθεια του Μιχαηλίδη να ελευθερώσει λίγο από την ασφυκτική πίεση που θυμίζει τον Ολυμπιακό του πρώτου ημιχρόνου που ειδικά για 25 λεπτά έχανε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Τελικά το πλάγιο το οποίο κερδίζει από τα αριστερά η ομάδα του ΠΑΟΚ.
5: Πλάγιο που πάει να εκτελέσει ο Μπάμπα. Ο Παυλένκα ήταν αυτός που έσωσε το ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο με τις 3 εκπληκτικές αποκρούσεις του στο ίδιο λεπτό. Προηγουμένως παραλίγο να είναι αυτός που θα προκαλούσε το γκολ. Δεν ήρθε ούτε τώρα για τον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ πήρε μία ανάσα από την ασφυκτική πίεση που δέχτηκε νωρίτερα. Φάουλ τώρα υπέρ του Ολυμπιακού και πρώτη κίτρινη κάρτα στο μάτς τον Ράχμαν Μπάμπα. Στο 51 είναι η πρώτη κάρτα. Έχουμε αψιμαχίες μεταξύ κάποιων παικτών των δύο ομάδων.
0: Να θυμίσουμε ότι δεν έχει κάνει απόκριση ο Τζολάκης καθόλου, δεν χρειάστηκε μέχρι τώρα. Πάμε πάλι πίσω στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Γιάννη.
2: Να είναι ένα διάστημα με την ΑΕΚ να πιέζει, να είναι ψηλά και να πιέζει τον Παναθηναϊκό. Παραμένει το 0-0. Χρήστο.
3: Όσο περνάει η ώρα θα παίρνει και μεγαλύτερα ρίσκα η ΑΕΚ. Δεν θέλει, βέβαια, οι παίκτες ακούνε και το άλλο, αλλά δεν βασίζονται ότι το άλλο είναι χ. Η ΑΕΚ δεν θέλει να γίνει κηδής από
2: το ΑΕΚ ούτως ή άλλως αυτό
3: αλλά
2: ακριβώς.
3: Θέλει να κερδίσει.
2: Θέλει
3: θα
2: να πάρει
3: ρίσκα. Δεν μπορεί να το πάει σβηστά να, να το πάει δηλαδή σε παιχνίδι υπομονής. Κάποια στιγμή θα ρισκάρει πιστεύω.
2: Και βλέπουμε και ο Κοϊτά να παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες και ας μην του βγαίνουν. Λοιπόν, κρατάει την μπάλα τώρα ο Παναθηναϊκός στην άμυνά του. Θέλει να παγώσει λίγο το ρυθμό. Αντίνο δίνει πάρα πολύ ωραία για τον Τσέριν. Ο Τσέριν τον καταδιώκει ο Γιώβιτς. Τσιμπάει για τον Τετέ. Ο Τετέ κλείνεται από τον Μουκουντή. Ο Κυριακόπουλος θέλει να βγάλει την μπάλα. Εδώ υπάρχει ανοργάνωτη άμυνα της ΑΕΚ. Τώρα επιστρέφουν γιατί ο Παντελίδης καθυστέρησε. Αλλά παίρνει προσπάθεια να σου τα άσποχο όμως. Και πολύ φιλόδοξο ο Τετέ είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Γερμανός διαιτητής ο Όσμερς δείχνει στον Στρακόσια να περιμένει. Ο Τετέ σηκώνεται και ο goalkeeper της ΑΕΚ θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με την μπάλα να πηγαίνει αριστερά για τον πύλιο. Ο Όσμερς διακόπτει γιατί δεν είχε δώσει εντολή να συνεχιστεί το match. Καθώς είχε πάει να διαπιστώσει την κατάσταση του Τετέ που είναι καλά και σηκώθηκε. Οπότε ο Στρακόσια τώρα θα δώσει δίπλα για τον Μουκουντή. Στο 53. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 στην Νέα Φιλαδέλφια. Με την All Win Arena να είναι sold out, να έχει ωραία ποδοσφαιρική εικόνα, αλλά και πολύ μεγάλη αγωνία για την κατάληξη της βραδιάς. Πινέδα κρατάει την μπάλα, περνάει τη μέσα γραμμή από τα δεξιά. Ζητάει ο Πίλιος, την μπάλα πάει προς τα πίσω. Ο Πίλιος την πρόλαβε τελικά. Κατάφερε δηλαδή με το εξωτερικό να ελέγξει την μπάλα. Έδωσε πίσω για τον Μαρίν και ο Μαρίν υπό την πίεση των παικτών του Παναθηναϊκού. Έδωσε για τον Μουκουντή.
0: Θα ενημερώσω εγώ ότι στο ντέρμπι του Φαλήρου έχει δει κίτρινη κάρτα ο Πιρόλα. Γιάννη, συνεχίζει εσύ. Σαντοριναίος. Γιάννη Σαντοριναίος, δικό σου
4: τομέα. Αν μου επιτρέπετε, υπάρχει ναι. βάρ στο Καραϊσκάκη για την κίνηση την οποία έκανε ο Μεϊτέ, ο Μπάμπα, μαρκάροντας τον Γκαρθία για το αν υπάρχει αποβολή του Μεϊτέ. Αυτό εξετάζεται από το VAR. Οπότε,
5: με πρόθεση κουτουλιάς.
4: Ακριβώς. Αυτό. Προσπάθησε με το κεφάλι να τον αποφύσει.
5: Απλά δεν έπεσε ο Γκαρθία, ίσως
0: ναι,
5: αυτό.
0: Ναι.
5: Ήταν που ξεγέλασε τον Ισπανό.
4: Και περιμένουμε.
0: Οπότε αλλά έχει δίκιο. Έχει την πρόθεση να τον κουτουλήσει. Μάλιστα.
4: Λοιπόν, περιμένουμε την απόφαση του διαιτητή, του Σάντσες Μαρτίνεθ. Γιατί είναι ένα δίλεπτο τώρα που περιμένουν να εξεταστεί αυτή η φάση. Και ενώ έχει δει κίτρινη ο Πιρόλα, ο Μεϊτέ και ο Μπάμπα. Οπότε να δούμε αν υπάρχει, όπως λένε και στο μπάσκετ, αναβάθμιση της ποινής του Μεϊτέ σε αυτή την κεφαλιά που πήγε να δώσει στον Γκαρθία. Τίποτα τελικά. Οπότε
0: θα
4: συνεχιστεί με το φάουλ το οποίο κερδίσει ο Ολυμπιακός φέρνοντας όλο τον κόσμο.
0: Και ακόμα τσακώνεται ο Μπάμπα με τον.
1: Ναι. Είναι καλή επίθεση για την ΑΕΚ.
5: Αν έπεφτε ο Γκαρθία,
1: πάρουμε μικρόφωνο
0: στη Φιλαδέλφια.
1: Τελικά η μπάλα πέρασε. Μια ωραία επίθεση για την ΑΕΚ που κερδίζει κόρνερ πάντως από το γέμισμα του Πίλιου. Έκλεψε την μπάλα, γύρισε πάρα πολύ ωραία την μπάλα και μετέφερε παιχνίδι στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Το όφελος από τη μεθοδική δουλειά που έκαναν οι παίκτες του Νίκολιτς είναι αυτό το κόρνερ από τα δεξιά. Είμαστε στο 55ο λεπτό. Στην All Win Arena, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Ο Λαφών έχει την αιστεία μπροστά από την κερκίδα των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ. Ο Στρακόσια είναι στην πλατεία του Αετού, η αιστεία του προς την πλευρά της Αγίας Τριάδας. Κόρνερ με τον Μαρίν, πλασαριστά για τον Περέιρα. Περέιρα και πάλι για τον Μαρίν. Μαρίν κάνει τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Κοϊτά χάλασε την κεφαλιά του Γιώβιτς που γκρινιάζει και η μπάλα έφυγε πλάγια. Στο 56. Ναι. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0.
0: Ναι, για πάρε
4: φάουλ για τον Ολυμπιακό στο 56. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0. Θα πάει για σέντρα από ό,τι φαίνεται με τον Ροντινέη. Την πραγματοποιεί. Φαλτσαριστά η κεφαλιά τελικά πάνω από τα δοκάρια. Χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Σε ένα φάουλ το οποίο διήρκησε τουλάχιστον ένα πεντάλεπτο.
0: Και σε έναν Ολυμπιακό που έχει κάνει ήδη τρεις φάσεις στο δεύτερο επίχρονο. Πιο χαρακτηριστική εκείνη του Ερκάμπη.
4: Ακριβώς. Ο Κωστίνια στην κεφαλιά στη
0: τέσσερις,
4: δεύτερη καλή
0: στιγμή. Τέσσερις φάσεις στο δεύτερο μήχρονο.
4: Ο Κωστίνια ήταν στην κεφαλιά που έπιασε μπαλαπάνω από τα δοκάρια. Έτσι λοιπόν δεύτερη καλή στιγμή μετά την προσπάθεια σε αυτό το πλασέ του Ολκαμπή που έδιωξε ο Κετζιόρα στο 50.
5: Έλεγα νωρίτερα ότι αν ο Γκαρθία έπεφτε στο έδαφος, ακόμα και αν έκανε λίγο θέατρο δηλαδή, θέλω να πω.
0: Δεν παίζει ρόλο όμως αυτός
5: ναι,
0: στο κανονισμό.
5: Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Ναι, κατάλαβα.
5: Η κίνηση που έκανε ο Μετέ, αν έπεφτε ο Γκαρθία, νομίζω ήταν αποβολή. Δεν έπεσε ο Γκαρθία όμως.
0: Γύρισε το σώμα του. Και δεν λέει ότι πρέπει να πέσει ο αντίπαλος.
5: Το ξέρω, ναι. Θεώρησα ότι μετράει. Δεν ήταν ολοκληρωμένη η κουτουλιά. Μάλλον γι' αυτό. Και ότι η μεσοβέζικη λύση είναι η κίτρινη κάρτα.
0: Ήταν δοκάρι και έξω δηλαδή.
5: Ναι, κάπως έτσι.
1: Όλα αυτά ενώ η Πάρμα έχει βάλει δεύτερο γκολ. Προηγείται τη Ρώμα 2-1 με ανατροπή και η Ρώμα παραμένει στην
2: επίθεση. Επίθεση σε ανοιχτό κήπεδο για την άξια ανισορροπία η άμυνα του Παναθηναϊκού. Κοϊτά από τα δεξιά. Κοϊτά κάνει τη σέντρα. Μπάλα πάνω στο Κυριακόπουλο. Παρεμβαίνει ο Κοϊτά. Πάει ο Τουμπά πάνω στο Περέιρα, ο οποίο πέφτει στον αγωνιστικό χώρο εντό τη περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Κυριακόπουλο όμω βγαίνει. Και η ΑΕΚ είμαστε στο 57, 0-0 το παιχνίδι. στην Νέα Φιλαδέλφια. Με την
4: μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ο Τζέλσον ψάχνει το σούτ, επιχειρεί, πέφτει, επιμένει ξανά. Ο Τζέλσον δεύτερη προσπάθεια, μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 57. Από την πάσα που δέχτηκε στον ο Τζέλσον από τον Ελκαμπή, δεν μπορεί να σημαδέψει σωστά. Χαμένη ευκαιρία για του Ερυθρόλευκου. Γιάννη.
2: Και στη Νέα Φιλαδέλφια είχαμε ευκαιρία με τον Κοϊτά να κερδίζει τον Αντίνο, να μπαίνει από τα δεξιά. Σφίγγει ο κλειός στην άμυνα του Παναθηναϊκού από τους παίκτες της ΑΕΚ. Ακούτε τι γίνεται στην Αγία Σοφιά. Στο 58 ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Η ΑΕΚ κερδίζει κόρνερ με τον Μαρίν από τα δεξιά. Πολλές στατικές φάσεις για την ΑΕΚ. Στο πρώτο ημίχρονο στο τέλος είδε να ακυρώνεται το γκολ του Βάρκα για offside από το φάουλ του Μαρίν. Μαρίν στο κόρνερ, η μπάλα πήγε ως ένα σουτ. Στρώθηκε εκεί μπάλα να πήδησε εκτός περιοχής, αλλά η μπάλα έφυγε πολλά μέτρα. Out. Χρήστο, πώς βλέπεις να εξελίσσεται το μάτς?
3: Τώρα είναι η ώρα της ΑΕΚ. Είναι η ώρα που η ΑΕΚ αρχίζει και βγαίνει μπροστά. Ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο είχε δύο καλές επιθέσεις με τον Παντελίδη. Είναι ένας παίκτης που ζητάει την μπάλα και έχει κάποια τελειώματα. Όχι καλά όμως μέχρι τώρα, αλλά είναι με στις φάσεις και νομίζω ο παίκτης που απειλεί περισσότερο την ΑΕΚ. Νομίζω περισσότερο τον Παντελίδη ΑΕΚ σε αυτές τις κόντρα επιθέσεις του Παναθηναϊκού. Αλλά τώρα είναι το moment του ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα ρισκάρει λίγο με σαν κωδικό σημείο λίγο πριν συμπληρώσουμε μια ώρα αγώνα. Μετά ο χρόνος αρχίζει να γίνει πιεστικός όσο περνάει η ώρα και νομίζω ότι η ΑΕΚ ψάχνει να βρει ένα γκολ για να απελευθερωθεί ψυχολογικά.
2: Με τον Παναθηναϊκό να είναι στην επίθεση, δύο παίκτες είναι πεσμένοι. Είναι ο Κοϊτά και ο Αντίνο πεσμένοι στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε διακοπή στο μάτσο, οπότε πηγαίνετε στο φάρι.
0: Βεβαίως, πάμε πάλι στο Γιάννη Ράνιο.
4: 59 λεπτά αγώνα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0. Λίγο νωρίτερα ήταν ο Τσικίνιο που είδε τον Παυλένκα να απομακρύνει. Ολυμπιακός, ο οποίος εξακολουθεί να έχει ασφιχτική πίεση γύρω και μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Κυκλοφορεί την μπάλα από τα δεξιά, από τα αριστερά τώρα. Με τον Τζέλσον κάνει την κίνηση μπροστά στον Ζίβκοβιτς. Τον προσπερνά, αλλά ξαναγυρνά πάλι πίσω, βλέποντας ότι είχε κλείσει το διάδρομο Κένι. Τζέλσον κρατά την μπάλα, ζητά κάποια κίνηση από συμπαίκτη. Με τον Μπρούνο. Η σέντρα, η μπάλα τελικά θα περάσει πλάγιο κοντά στο σημείο του κόρνερ από τα αριστερά. Τζέλσον και Μπρούνο συνδυάζονται. Ο Τζέλσον ψάχνει τη σέντρα. Πολύ καλό το μαρκάρισμα του Ζίβκοβιτς. Θα βγάλει την μπάλα λίγο πιο πίσω για τον Γκαρθία. Εκείνος θα την μεταφέρει δεξιά. Κωστίνια κάνει κακό κοντρόλ, αλλά διορθώνει ο Πορτογάλος τη σέντρα. Κεφαλιά απομάκρυνση από τον Κετζιόρα. Επιμένει ο Ολυμπιακός μέσα στη μεγάλη περιοχή με τον Ροντινέη απέναντι στον Μπάμπα. Ροντινέη ανοίγεται ο Κωστίνια. Κρατά ο Ροντινέη. Τώρα θα επιστρέψει την μπάλα στον Κωστίνια. Έκανε το λάθος εκεί με τον Μπάμπα τελικά και από τα αριστερά με τον Ιβανούσετ. Έγινε το λάθος. Ο Ολυμπιακός ανακτά τον έλεγχο με ένα πλάγιο το οποίο κερδίζει. Όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής.
0: Με
4: αλλά
0: κατοχή μπάλα σε 62-38 και φάσεις 15 εναντίον μίας μόνο, Γιάννη.
5: Ο ΠΑΟΚ τα έχει χαμένα.
0: Έγινε αυτό που έλεγε Στάσο. Βλέποντας ότι δεν μπορεί να προσπαθεί να σώσει την ισοπαλία ο ΠΑΟΚ. Αυτό που είχες πει πολύ νωρίς στο παιχνίδι.
4: Τζέλσον από τα αριστερά ψάχνει τη σέντρα. Συρτή η μπάλα περνά. Απομάκρυνση εκεί από τον Μιχαηλίδη και πάλι προσπάθεια με Ζαφίρη και τον Μεϊτέ. Αλλά η μπάλα προσπαθεί να περάσει τον Κωνσταντέλια. Λάθος Κωνσταντέλια. Αλλά από κόντρα.
2: Έχει ανοίξει πολύ το παιχνίδι από τη μία περιοχή στην άλλη και τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Με τον Περέιρα. Περέιρα τον ακολουθεί ο Τετέ και του κάνει φάουλ λίγο έξω από τη γωνία της μεγάλης περιοχής. Από τα αριστερά θα δει την κίτρινη κάρτα ο Τετέ. Νωρίτερα έχει πολύ καλή επίθεση ο Παναθηναϊκός Χρήστο από ένα κλέψιμο.
3: Εκεί θα μπορούσε ο Αντίνο, αν έκανε ένα καλύτερο κοντρόλ, είτε αυτός είτε πασάντος του Ταμπόρδα, θα δίνει να φτιάξει πολύ μεγάλη φάση για τον Παναθηναϊκό. Αλλά όπως περνάει η μπάλα, κάνει ένα άλλο κοντρόλ, του φεύγει μπροστά και διώχνει μια μήνα τσάκ.
2: Και από αυτή την
4: μεγάλη ευκαιρία και γκολ Ολυμπιακός! Από τη σέντρα από τα αριστερά, ο Ροντινέη είναι αυτός ο οποίος θα πετύχει το δεύτερο φετινό γκολ. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, τιμωρεί την αδράνεια της άμυνας. Ανήμωρος αντιδράσει ο Παυλένκα στο 61. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ και ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό τον κυριαρχικό χαρακτήρα που είχε στο παιχνίδι, τιμωρώντας τα πολλαπλά λάθη στην άμυνα του ΠΑΟΚ. 1-0 Ολυμπιακός με σκόρερ τον Ροντινέη.
0: Και στην πλάτη, της άμυνας του ΠΑΟΚ που είναι πάρα πολύ ευάλωτη.
2: Να μείνουμε για το φάουλ. Εκτελεί ΑΕΚ φάουλ στο 62. Σε καλό σημείο Μαρίν εκτελεί. Η μπάλα δεν πέρασε. Κόρνερ κερδίζει η ΑΕΚ. Στο 62 είμαστε. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Η ΑΕΚ πιέζει. Με στατικές φάσεις όμως κερδίζει.
0: Και πιέζεται πλέον μετά τον γκολ του Ολυμπιακού, Γιάννη.
2: Ναι, εντάξει, δεν το ξέρουν αυτό, δεν το σκέφτονται. Ούτως ή άλλως η ΑΕΚ θέλει να νικήσει σήμερα, το καταλαβαίνουμε. Αυτό έχουν μπροστά στα μάτια τους. Μαρίν ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από τα αριστερά. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 στο 62. εκτελεί ο Μαρίν, θα βγάλει ο Πάλμερ Μπράουν, μαζεύει πάλι ο Πίος που θέλει να κάνει, δεν κατάλαβε και ο ίδιος τι θέλει να κάνει και θέλει να τρέξει τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Παντελίδη. Παντελίδης στην αντεπίθεση κυνηγάει ο Ρέλβας. Τρέχει ο Ρότα, Παντελίδης παίρνει όλη την κούρσα από τα αριστερά. Περιμένει ο Αντίνο. Παρεμβαίνει ο Πίος και κόβει σωτήρια. Όμως η ΑΕΚ δεν σιγουρεύει την μπάλα που μένει στην περιοχή της. Τσέριν το σουτ, δοκάρι. Τετέι κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Ένα σοκ για την ΑΕΚ. Γκόλο Τετέι στο 63. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1. Με το γκολ του Τετέι σε μια φάση που η ΑΕΚ ενώ αρχικά κόβει την μπάλα στη μεταβίβαση για τον Αντίνο.

0: κάνει του Τσέριν που κάνει το πολύ ωραίο σουτ. Κάνει την κεφαλιά, στέλνει την μπάλα στα δίκαια για το 300. Είχε αργήσει να σηκωθεί και δεν μπορούσε μετά από το δοκάρι να παρέμβει αφού δεν έκοψαν αμυντική της ΑΕΚ. Πανηγύρισε εκεί στην γωνία. Κάτι έγινε εκεί με τους οπαδούς της ΑΕΚ και πήγε ο ίδιος ο Τετέι να ζητήσει τον λόγο. Κίτρινη κάρτα έχει δει ο Στρακόσκια. Ηρεμούν τα πράγματα, αλλά Χρήστο το γκολ του Τετέι βάζει τον Παναθηναϊκό στο 64 μπροστά. Σε μια ωραία επίθεση που η ΑΕΚ όμως, ενώ αρχικά έδειξε να την καθαρίζει, κράτησε την μπάλα στην περιοχή της και τιμωρείται.
1: Πάμε για ένα φινάλε θρίλερ. Τα έχουμε πει αυτά, μην τα επαναλαμβάνουμε. Είναι όλες βαριές φανέλες. Και τη ΑΕΚ βαριά φανέλα και δεν θα κάτσει κανείς να κάνει τον παρτενέρ στον τάκο του άλλου. Θα το παλέψουμε.
2: Θυμίζουμε αυτή τη στιγμή είναι 67-64-61 η βαθμολογία.
3: Έχουμε και δύο αλλαγές στο Καραϊσκάκη. Να τις πούμε. Προηγουμένως βγήκαν ο Μεϊτέ και ο Ιβανούσετς και μπήκαν ο Τάισον. Έγινε λάθος εντωμεταξύ. Βγήκε ο Παυλένκα τελευταία στιγμή. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ήταν ο Ελκαμπή που επωφελήθηκε μια λάθος πάσα. Εντελώς αψυχολόγητη προς τον Παυλένκα, ο οποίος πρόλαβε στο τσάκ τον Ελκαμπή και του πήρε την πουκιά μέσα από το στόμα. Ο Ολυμπιακός άντυξε εδώ το 2-0. Λέγαμε ότι μπήκαν ο Τάισον και ο Σδόευ στο παιχνίδι και βγήκαν ο Μεϊτέ με τον Ιβανούσετς, ενώ τραυματίζεται τώρα ο Μπάμπα και είναι πεσμένο στον αγωνιστικό
2: να
3: χώρο.
2: Να επιστρέψουμε στη Φιλαδέλφεια λοιπόν, αμέσως. Γιάννη,
0: λοιπόν, στη Νέα Φιλαδέλφεια εδώ, παρέα με τον τεχνικό μας, τον Αργύρη Παντελιάδη. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1, τον γκολ ο Τετέι στο 63. Από την ωραία επίθεση του Παναθηναϊκού αρχικά κόπηκε η μεταβίωση του Αντίνου. Και πάλι ο Παναθηναϊκός είναι με τον Ταμπόρδα να τσιμπάει την μπάλα. Ο Αντίνο την αφήνει, Κυριακόπουλος από τα αριστερά. Κυριακόπουλος κατά την μπάλα και θέλει να βγάλει τον Τετέι στα αριστερά. Τετέι πάει στη γραμμή του out, διατηρεί την μπάλα στην κατοχή του, παρεμβαίνει ο Ρότα, κερδίζει και διώχνει. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1 με το goal του Τετέι που πήρε το rebound από το δοκάρι του Τσέριν στο πολύ καλό σουτ που έκανε η μπάλα, πήγε στο αριστερό δοκάρι και στην επαναφορά ο Τετέι αμέσως έκανε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Αυτό το goal τώρα βαραίνει την ΑΕΚ και την έχει βάλει σε μεγάλες περιπέτειες. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Τετέι είναι πεσμένος. Ο Κοϊτά κράτησε την μπάλα, αλλά την έχει δώσει στα πόδια των παικτών του Παναθηναϊκού. Ο Ζήνη ετοιμάζεται να μπει. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1 με το κόλ του Τετέι από το 63. Είναι φάουλ του Αντίνο πάνω στον Κοϊτά. Είμαστε στο 66. Φωτιά και λαύρα το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Περέιρα θα φύγει. Θα μπει ο Ζήνη και μπαίνουν και οι τρεις. Και Βάρκα και Γιώβιτς και Ζήνη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο Ζήνη θα πάει δεξιά, ο Κοϊτά θα πάει αριστερά, όλα για όλα από τον Νίκολιτς. Είμαστε στο 66, η ΑΕΚ χάνει.
3: Στο φάλιρο ο ΠΑΟΚ σε μια αντεπίθεση τελευταία στιγμή βγήκε ο Κωστίνια και έκοψε πριν το Κωνσταντέγια. Είναι φανερό ότι μετά το 1-0 και τις δύο αλλαγές που έγιναν ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να δείξει ότι υπάρχει στο γήπεδο. Κωνσταντέγιας μια τρίπλα, δεύτερη, τρίτη τρίπλα, μένει όρθιος, περνάει σχεδόν το μισό Ολυμπιακό. Το σουτ που θα γίνει κόντρα, ο Γερεμέγεφ βγήκε. Ο Τσολάκης, υπήρχε σύγκρουση, έχουμε offside. Υπάρχει offside του Γερεμέγεφ.
0: Γρήγορη επίθεση για την ΑΕΚ και μπάλα περνάει για τον Μαρίν δεξιά, φάση που τη ξεκίνησε ο Ζήνη. Και συνεχίζεται Μαρίν, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Βάρκα δεν μπορεί. Μαζεύει ο Κοϊτά από τα αριστερά. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1 με τον κόλ του Τετέι. Κοϊτά, το σουτ στα σώματα. Με τον Ρότα, η μπάλα θα φύγει πλάγια για την ΑΕΚ. Ναι, Τάσο.
3: Ο Τζολάκης είναι στο έδαφος από τη σύγκρουση με τον Γερεμέγεφ. Δεν έχουμε μάτς. Και ήταν καθαρά offside ο Γερεμέγεφ. Ήταν σωστή υπόθεση.
0: Οπότε γυρνάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια στο 67 με την κεφαλιά του Τετέι στο 63. Μετά το δοκάρι στο σουτ του Αντίνο που ήταν μέσα στην περιοχή. Στο σουτ, συγγνώμη, του Τσέρι που ήταν μέσα στην περιοχή τη ΑΕΚ από θέση μέσα αριστερά. Ο Παναθηναϊκός προηγείται. Η ΑΕΚ προσπαθεί να αντιδράσει και είπαμε έχει μπει και ο Ζήνη μέσα. Ο Τσέρι βγάζει όπως. Μαζεύει ο Ρέλβα στο 67. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1. Ο Ρέλβας για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά κάνει το κοντρόλ. Βάζει τον Καλάμπρια μέσα στην περιοχή. Κοϊτά πάει προς τη γραμμή του out, αλλά κάνει ένα σουτ που είναι άστοχο. Εδώ όλοι περίμεναν το γύρισμα. Χρήστο.
1: Έχουμε δρόμο ακόμα. Έχουμε μπροστά μας μισή ώρα αγώνα καθαρά. Γιατί έχουμε και τις καθυστερήσεις σίγουρα. Το παιχνίδι είναι ανοιχτό. Η ΑΕΚ θα πιέσει. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλος ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι το άγχος της. Δηλαδή τσίθαν ανάποδα μέσα σε 3 λεπτά. Ακούει το 0-1, το 1-0 συγγνώμη, στο Καραϊσκάκι και καπάκι έχει το 0-1 εδώ πέρα. Δηλαδή γυρνάει όλος ο κόσμος πάνω κάτω. Και αυτό είναι ένα θέμα. Βέβαια εξακολουθεί να είσαι ισχύος ό,τι και να γίνει σήμερα. Πάλι αυτοί θα είναι μπροστά στη βαθμολογία με τους πόντους. Και πολλές φορές πρέπει καμιά φορά το αγώγη, δηλαδή το αποτέλεσμα, να την ξυπνήσει και να μην περιμένει μόνο από ένα παιχνίδι. Πρέπει να προσπαθήσει μέχρι τέλους. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση.
0: Ο Ρέλβας αφήνει.

0: για τον ποιο. Η ΑΕΚ έχει την κατοχή της μπάλας στο 68. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1 με τον γκολ του Τετέι, με την κεφαλιά του Τετέι στο 63, από μετά το δοκάρι του Τσέριν. Η μπάλα αμέσως έξυπνα, ο Τετέι πήρε την κεφαλιά και την έστειλε με πορεία προς την εστία της ΑΕΚ βάζοντας τον γκολ. Τώρα ο Παναθηναϊκός θέλει να φύγει γρήγορα με τον Αντίνο που της δημιουργεί θέματα, αλλά ο Ρώτα εκεί τον κόβει και δίνει για τον Πινέδα. Πινέδα κρατά την μπάλα, Αντίνο τον πιέζει. Πινέδα δέχεται το φάουλ εδώ από το Τετέι. Ο Τετέι θυμίζω ότι έχει κίτρινη κάρτα και όλος ο πάγκος της ΑΕΚ σύσσωμος φωνάζει στον Όσμερς. Η μπάλα είναι στα πόδια του
1: Πινέδα. Η σέντρα του Πάπα γκολ! 1-1 ο ΠΑΟΚ με τον άνθρωπο που μπορεί να μην είχε φανεί, αλλά μπήκε στην περιοχή και ισοφαρίζει ο Κωνσταντέλιας. Στο 69, από μια προσπάθεια που άρχισε από τον ίδιο, έδωσε στον Τάισον, έφυγε ταχύτατα από τα αριστερά ο Τάισον, κέρδισε μια κόντρα, έγινε η σέντρα από τα αριστερά, ο Κωνσταντέλιας μπήκε στη μικρή περιοχή και με ένα σχεδόν σαν τακουνάκι, όχι όμως με όλη την πλάτη γυρισμένη, ήταν με μισό το σώμα στην ευθεία της μικρής περιοχής, ισοφάρισε, ελέγχεται φυσικά η φάση για το αν είναι όλα καθαρά. Στο 69 ο ΠΑΟΚ φτάνει στο 1-1 στη δεύτερη ευκαιρία που κάνει στο μάτς ουσιαστικά. Ο Τάισον κέρδισε την κόντρα και τελικά ο Μπάμπα ήταν αυτός που έκανε την σέντρα για να πεταχτεί ο Κωνσταντέλιας και να κάνει το 1-1 στην δεύτερη, επαναλαμβάνω, ευκαιρία του ΠΑΟΚ στο μάτς. Δύσκολο γκολ.
2: Ο Κωνσταντέλιας είναι σε κανονική θέση, θα ελεγχθεί ο Μπάμπα που ναι, κάνει την σέντρα.
1: Τελικά το γκολ είναι με τα κουνάκια όντως. Απλά ήταν πάνω στο στριφογύρισμα του σώματός του.
2: Ακριβώς.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Και η πρώτη
1: goal.
2: Φορά που είπε μπάλα προς το τέρμα του Τζολάκη. Θυμίζω δεν είχε απόκρουση ο άνθρωπος.
1: Ναι, δεν είχε τελική στην αιστεία.
0: Να δούμε λίγο γιατί ο Μαρίν πάτησε
1: goal την μπάλα. Οριστικά.
0: Υπάρχουν προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό για να φύγει, αλλά γίνεται το λάθος και κλέβει ο Βάρκα. Και φεύγει ο Μαρίν. Μαρίν μένει όρθιος και φεύγει ο Βάρκα από τα δεξιά και μπάλα πάει για τον Βάρκα. Και ο Βάρκα είναι μέσα στην περιοχή. Βάρκα φτάνει μπροστά στο λαφόν. Τον προλαβαίνει με αυτοθυσία του Μπα. Έχουμε κόρνερ. Τρομερό μάτς γιατί αυτό το 1-1 το έχει μάθει και η κερκίδα εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Βίντα όρθιος χειροκροτεί. Άλλα 20 λεπτά. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1 με τον γκολ του Τετέι στο 63. Και ετοιμάζει δύο αλλαγές.
1: Και πάλι στην επίθεση με τον Ζίβκοβιτς. Για να δούμε. Ο Ζίβκοβιτς κάνει την πάσα μέσα στην περιοχή. Πάλι τα κουνάκι. Το σουτ. Την μπάλα απομακρύνεται. Έχουμε κόρνερ. Όχι. Μένει ζωντανή η μπάλα. Ο Ζίβκοβιτς νέα σέντρα. Διώχνει πριν τη γραμμή ο Κωστίνια σε πλάγι out. Άλλαξε εντελώς το παιχνίδι στο Φάληρο.
0: Τάσο κόρνερ για την ΑΕΚ. Μαρίν εκτελεί το κόρνερ. Η μπάλα πέρασε πάνω από το Βάρκα. Κακή έξοδο εκεί του Λαφών, αλλά μαζεύει ο Πίος από τα αριστερά. Πίος δίνει για τον Ρέλβας. Τι θρίλερ ζούμε και στα δύο γήπεδα. Ρέλβας για τον Ρώτα. Ο Ρώτα κρατά την μπάλα και περνάει δεξιά εκεί που περιμένει ο Μαρίν. Μαρίν έχει τον Αντίνο. Μαρίν πλησιάζει την περιοχή του Παναθηναϊκού. Η σέντρα είναι καλή. Ο Τουμπά θα βγάλει όμως. Είναι στο πρώτο δοκάρι. Ο Τετέι θέλει να λέξει την μπάλα. Πιέζει ο Μαρίν. Ο Τετέι προστατεύει την μπάλα και δίνει για τον Κυριακόπουλο. Που θέλει να βγάλει την μπάλα στην επίθεση για τον Ταμπόρδα. Ο Ρώτα θα πάρει την κεφαλιά και είναι ο Πινέδα τελευταίος που δίνει πίσω στον Στρακόσκια. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1.
2: Και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, θυμίζω, Χρήστο, είναι στο 62 αυτή τη στιγμή με τα αποτελέσματα που έχουν.
3: Ναι, να πούμε ότι ετοιμάζει δύο αλλαγές ο Μπενίτεθ. Θα μπει ο Ζαρουρί και θα μπει και ο Σιώπης. Να δούμε ποιοι είναι οι παίκτες που θα βγουν.
0: Με την ΑΕΚ να είναι στην επίθεση με τον Ρώτα για τον Ζήνη. Ο Ζήνη είναι από τα δεξιά, αφήνει την μπάλα για τον Ρώτα. Ο Ρώτα κρατάει την μπάλα για τον Μουκουντή. Μουκουντή, ο οποίος ελευθερώνει για τον Πινέδα και περιμένει ο Κοϊτά που έχει πάρει πολλές προσπάθειες σε αυτό το διάστημα. Μετά τον γκολ του Τετέι από το 63, ύστερα από το δοκάρι του Τσέριν, ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 εδώ στην Αγία Σοφιά. Ρώτα από τα δεξιά. Ρώτα με τον Αντίνο. Ρώτα η σέντρα. Είναι ο Γιώβιτς που κάνει ένα κοντρόλ. Ζητάνε χέρι. Πέτερ Σάικ. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Ποιος? Ο Ζήνη. Ο Ζήνη. Ο Ζηνίσιος της ΑΕΚ. Τη στιγμή που ζητούσαν χέρι. Τρυπώνει στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Εκτελεί το λαφόν. Η ΑΕΚ δείχνει σφιγμό. Πρωταθλήτριας. Αυτό που κέρδισε όλη τη χρονιά με κόπο και υδρότα. Δεν σκοπεύει να το αφήσει να φύγει από τα χέρια της. Δεν σκοπεύει να παραδοθεί στις συγκυρίες και σε έναν καταπληκτικό Παναθηναϊκό. 1-1 η ΑΕΚ στο 73. Υπάρχει χρόνος ακόμη και για ανατροπή που θα της δώσει τίτλο όπως είναι τώρα τα πράγματα. Ο Ζήνη ζητάει χέρι. Ο Γιώβιτς ζητάει χέρι. Ο Ζήνη είδε την μπάλα από την παρέμβαση του Τουμπά να στρώνεται μπροστά του και με ένα αριστερό χαμηλό φατσαριστό σουτ εκτέλεσε το λαφόν. 1-1 η ΑΕΚ απαντά. Δεν πέρασε πολλή ώρα. Σε 9 λεπτά στο γκολ του Τετέι.
3: Παράλληλη βία περίπου ό,τι έγινε στο Καραϊσκάκι γίνεται και σήμερα και τώρα εδώ. Δηλαδή με το που βάζει τον γκολ Ολυμπιακός σοφαρίζει ο Πάγκο, με το που βγάζει τον γκολ Παναθηναϊκός ισοφαρίζει.
2: Πάμε στο Καλεσκάκη που υπάρχει μεγάλη ευκαιρία από τον Ολυμπιακό για Μιράνιο.
4: Πραγματικά δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός και θυμίζοντας ότι πλέον πρωταγωνιστές της φάσης του Ολυμπιακού είναι και ο Ταρέμι, ο οποίος έχει αντικαταστήσει τον Ελκαμπή. Αυτά όσον αφορά τις διαφοροποιήσεις και ενώ είμαστε στο 74. 1-1 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ με τον γκολ του Ροντινέη με κεφαλιά στο 61. Στο 69 ο Κωνσταντέλιας στο 1-1 από σέντρα του Μπάμπα από τα αριστερά. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί τώρα να βάλει ξανά πίεση στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έδειξε ότι είναι μια ομάδα που δεν αστειεύεται. Και ενώ τώρα ο Ζέλσον από τα αριστερά βρίσκει τον διάδρομο να πάρει χώρο μπροστά στον Κένι. Φτάνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, παίζει ένα δύο με το Τσικίνιο. Τελικά, τελευταία στιγμή παρεμβάλλεται ο Σαφίρης, ο οποίος ήταν εκεί. Και ενώ τώρα με τον Τάισον να συγκλίνει προς τον άξονα να ελευθερώνει την μπάλα προς τα δεξιά. Ο Πάουκ, ο οποίος έχει ισορροπήσει την αλήθεια και χτυπά ακόμα και στην κόντρα. Προσπαθώντας τώρα με τον Τάισον από τα αριστερά στην πρόοδο, στην προώθηση, με συγχωρείτε, που έχει ο Μπάμπα. Πλέον έξω από τη μεγάλη περιοχή η Σέντρα. Ο Μακρίνι από τα αριστερά, ο Μπρούνο. Και ενώ τώρα η μπάλα είναι στον χώρο της μεσαίας γραμμής, βλέπουμε τα σωστά μπουλή.
2: Να επιστρέψουμε λίγο στη Νέα Φιλαδέλφεια, γιατί εκεί έχει μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι.
0: Γιατί είναι συγκλονιστικός ο τρόπος τώρα που παίζει η ΑΕΚ. Ρότα για το Ζήνη. Ζήνη χαμηλά για το Ρότα. Ρότα απέναντι στο Λαφών. Το παράλληλο γύρισμα δεν είναι κανείς. Χάνεται πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 2-1. Έφτασε απέναντι από το Λαφών από πλάγια θέση δεξιά. Έκανε το παράλληλο γύρισμα. Δεν βρέθηκε κανείς. Η Αγιά Σοφιά στο πόδι, η All Win Arena, βλέπει τον τίτλο να ανεμίζει μπροστά στα μάτια των παικτών.
1: Ο Ζήφκοβιτς στο Καλεσκάκη κάνει τη σέντρα. Κάνει τη σέντρα πριν τον Γερεμέγεφ. Έδειξε Κωνσταντίνια, ο Πάοκ επιμένει. Γερεμέγεφ στην περιοχή. Γυρνάει στον Τάισον. Ο Τάισον και ο Σντόεφ έχουν αλλάξει όλο το παιχνίδι του Πάοκ. Από την είσοδό του και μετά και στις αντεπιθέσεις και ο τρόπος που ιτήθηκε το Πάοκ στηρίζει πολλά σε αυτούς τους δύο παίκτες που μπήκαν στο γήπεδο. Είχαμε πει ότι ο Μεϊτές δεν θα άτυχε. Περισσότερο το έγινε ένα λάθος όμως με τον Ταρέμι να κλέβει.
4: Για να δούμε τον Ταρέμι. Ξεκίνησε από τα αριστερά με τον Ζέλσον. Τραβήχθηκε για να μην είναι σε θέση offside. 3-4. Ζέλσον μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ψάχνει την πάσα. Τελικά το σου την μπαλκοντράρει και είναι corner. Από αυτή την προσπάθεια που επαναλαμβάνω βγήκαν τρεις παίχτες του Ολυμπιακού με τέσσερις του ΠΑΟΚ. Ήταν πολύ γρήγορη η επιστροφή. Και με τον Μιχαηλίδη και με τον Κετζιόρα και με τον Σντόεφ και με τον Σαφίρη.
0: Δοκάρι για την ΑΕΚ. Μεγάλη ευκαιρία του Ζήνη εξ επαφής. Στο γύρισμα του Πίγιου 5-4 ήτανε. Έκανε τη σέντρα. Ο Γιώβιτς δεν βρήκε την κεφαλιά. Η μπάλα αναπήδησε μέσα στην περιοχή του Λαφών που είχε χάσει κάθε επαφή με τη φάση. Στην άδεια εστία ο Ζήνη από πλάγια θέση έκανε αμέσως το πλασέ. Η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Παναθηναϊκού που περνάει δύσκολες στιγμές στο 76. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1. Η ΑΕΚ πλέον είναι τελείως διαφορετική ομάδα, Χριστό.
3: Αν το έβαζε ο Ζήνη θα γράφαν το όνομά του στο κύπελλο πάνω. Κανονικά.
0: Και η ΑΕΚ επιτίθεται κατά κύμαντα σε έναν αποσβολωμένο Παναθηναϊκό. Ο Αντίνο δίνει την μπάλα για το Ζήνη. Ζήνη επελάβει από τα δεξιά. Ζήνη σέντρα. Έφυγε απευθείας. Το Ζήνη έχει δώσει πνοή στην ΑΕΚ. Δεν είναι μόνο ότι έβαλε το γκολ στο 72 ισοφαρίζοντας εκείνο του Τετέι στο 63. Έχει και το δοκάρι τώρα στο 75. Έχει δώσει μέτρα στην ΑΕΚ. Έχει τεντωθεί η άμυνα του Παναθηναϊκού από το φουλ επιθετικό σχήμα με Κοϊτά αριστερά, Ζήνη δεξιά, Γιώβιτς και Βάργα. Ο Γιώβιτς ακόμη δεν είναι καλά, αλλά είναι μέσα στις φάσεις και το παλεύει. Φαίνεται δηλαδή ότι του λείπει ρυθμός. Στο 77 στη Νέα Φιλαδέλφια, ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
2: Να πάμε λίγο στο Καλεσκάκης. Να πάμε λίγο στο Καλεσκάκης. Γιάννη Ράνιο.
4: Εδώ από ο Ολυμπιακός θα ετοιμάζει δύο αλλαγές. Ο πρώτος που μπορώ να δω είναι ο Μουζακίτης που θα περάσει
2: και
4: το παιχνίδι.
2: Το τον είδα και εγώ αυτό, ναι.
4: Και είναι και δεύτερος, θα το δούμε σε λίγο. Μέσα στο 77, θυμίζω ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ
2: 1-1. Έχει παγώσει ατμόσφαιρα στο Καλεσκάκης, Γιάννη.
1: Είναι ο Μπιανκόν.
4: Ναι, σίγουρα. Είναι μια κατάσταση έτσι λίγο πιο σύνθετη από αυτή που υπήρχε πριν από 10 λεπτά. Για να δούμε τον Τάισον από τα αριστερά.
1: Πάλι ο Τάισον κάνει την προσπάθεια, διαγώνια κίνηση. Περιμένει ο Γερεμέγκεφ, Κωνσταντέγιας στα όρια της περιοχής. Κάνει μια προσποίηση, το σούτ του Κωνσταντέγιας Τζολάκης. Εκεί ο Ζήφκοβιτς δεν κάνει καλό κοντρόλ και κόρνερ. Αλλά έχουμε offside του Ζήφκοβιτς. Όχι βέβαια του Κωνσταντέγια, απλά όταν απέκρουσε ο Τζολάκης, ο Ζήφκοβιτς ήταν σε θέση offside. Ο σκόρερ του ΠΑΟΚ δημιουργεί και την καλύτερη στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο εκτός από τον γκολ για τον ΠΑΟΚ.
2: Η πρώτη απόκρουση του Τζολάκη.
1: Σωστά, σωστά.
2: Ναι, ναι.
1: Από τη γωνία της μεγάλης περιοχής έγινε το σουτ.
4: Μουζακίτης θα περάσει στο παιχνίδι. Αυτή είναι η αλλαγή νούμερο 1 και η δεύτερη είναι ο Μπιανκόν αντί του Κωστίνια. Πλέον δίνει περισσότερο επιθετικό τόνο και με τις προωθήσεις από ό,τι βλέπω με τον Μπιανκόν να παίζει δεξί μπακ αντί του Κωστίνια που είχε πάρα πολλά λάθη σήμερα. Για να δούμε και με την κλεψίδρα σιγά σιγά να αδειάζει με έναν Ολυμπιακό όπως και ο ΠΑΟΚ που κυνηγούν την νίκη. 1-1 μέχρι στιγμής.
5: Χαμός.
4: Με τα γκολ θυμίζοντας του Ροντινέη στο 61 και του Κωνσταντέλια στο 69.
6: Επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια στο Γιάννη Σαντορινέο και τον Χρήστο Κοντό.
3: Γιάνκουσιτς είναι ο νέος παίκτης που θα βγάλει ο Μπενίτεθ από τον πάκο του για να το ρίξει στον αγωνιστικό χώρο μας στο 79. 1-1 στην κόψη του ξεραφιού όλα. Η ΑΕΚ με το γκολ και το δοκάρι του Ζήνη έχει πάρει τα πάνω της, πιέζει τον Παναθηναϊκό, θέλει τον γκολ. Αν μείνει το Μάτσο Καρασκάκη, Σόπολο και
4: πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα φεύγει χιλιοστά δίπλα από την εστία του εξουδετερωμένου Παυλενκά στη φάση και πάλι ο Ζέλσον στο 79 ξαπλωμένο στο χορτάρι δεν πιστεύει τι έχει χάσει. Η μπάλα out, παραμένει το 1-1. Χρήστο.
3: Τι που γίνεται είναι εκτός, δεν αλλάζει από ό,τι καταλαβαίνω η διάταξη, θα βγει ο Αντίνο και θα μπει στη θέση του ο Γιάνκουσης. Να δεν υπάρξουν κάποιες αλλαγές, δηλαδή πάει δεξιά ο Γιάνκουσης και έρθει αριστερά ο Ζαρουρί. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Το μάτς είναι στην κόψη του ξεραφιού στο 1-1 στο 79 με πλάγιο out για την ΑΕΚ κοντά στο σημείο του κόρνερ.
0: Είναι κοντά στο σημείο του κόρνερ το πλάγιο out, ο οποίος θα το εκτελέσει με δύναμη να στείλει την μπάλα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Τετέι με κεφαλιά μετά το δοκάρι του Τσέριν έκανε το 0-1 στο 63. Ο Ζήνη σοφάρισε στο 72 και ο ίδιος είχε δοκάρι στο 75 παραλίγο σε λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι να βάλει κόλλα. Αλλά τώρα φεύγει ο Παναθηναϊκός. Τετέι έχει μπροστά μόνο τον Μουκουντή. Τον κυνηγάνε Ρέλβας και Πινέδα. Τετέι. Μπαίνει στην περιοχή με τον Μουκουντή ο Τετέι. Τον έκλεισε πολύ ωραίο ο Μουκουντή και τσιμπάει την μπάλα ο Πινέδα και κερδίζει την μπάλα Ιάκ και ο Μεξικανός διώχνει. Αλλά σε ένα χώρο που κερδίζει ο Παναθηναϊκός με τον Σκιώπη. Σκιώπης κρατά την μπάλα, δίνει για τον Κυριακόπουλο από τα αριστερά. Κυριακόπουλος κάνει τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, μπάλα θα φύγει απευθείας out. Ο Τετέι είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο, ο Όσμερς του λέει να σηκωθεί. Είμαστε στο 80, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1. Η μπάλα με τον Ρώτα από τα δεξιά. Ο Ρώτα δέχεται την πίεση από τον Ταμπόρδα, δίνει πίσω για τον Μουκουντή. Η ΑΕΚ έχει ανεβάσει την απόδοσή της. Μετά τον γκολ του Ζήνη πήρε ψυχολογία. Μετά το δοκάρι του Ζήνη πλησιάζει και τώρα φεύγει ο Μαρίν. Μαρίν μπαίνει στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Έχει μόνο τον Πάλμερ Μπράουν. Μαρίν το σούτον τελικά δεν κατάφερε να τον ξεπεράσει. Και η μπάλα μάλιστα είναι out γιατί δεν τον ευνόησε τον Μαρίν η κόντρα. Κατάφερε να κλέψει την μπάλα να πάει προς την περιοχή. Δεν είδε διαθέσιμη πάσα. Προσπάθησε εκεί να ξεπεράσει τον Πάλμερ Μπράουν. Δεν μπορούσε, επιχείρησε το σουτ. Κίτρινη κάρτα βλέπει και ο Λαφών για καθυστέρηση.
4: Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό μέσα στη μικρή περιοχή. Πάνω στη γραμμή η μπάλα απομακρύνεται. Αλλά είναι out τελικά και όχι corner, καθώς παίκτης του Ολυμπιακού βρήκε την τελευταία στιγμή. Σε έναν όμιλο παιχτών με Ζέλσον, Ταρέμι, εικάζω ότι πρέπει να είναι ο Έσε ο παίκτης ο οποίος έκανε την προσπάθεια. Σε έναν όμιλο παιχτών παραμένει στο 81 το 1-1 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
5: Και προηγουμένως είδε και κάρτα ο Χρήστος Ζαφίνης, να πούμε ότι είναι η τρίτη στα play-off, σε κάθε μάτς δηλαδή τον play-off έχει δει κάρτα και δεν παίζει κόντρα στην ΑΕΚ την Τετάρτη.
4: Πάμε και πάλι στα Φιλαδέλφια.
6: Γιάννη Σαντρίνη έχει το μικρόφωνο.
0: Στη Νέα Φιλαδέλφια, ναι, ο Πινέδα κλέβει την μπάλα από το Ζαρουρί, ο Μουκουτή δίνει για τον Στρακόσια. Στρακόσια κάνει το βολέ. Θα πάει ο Γιώβιτς που θα πάρει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έκανε κόντρα πάνω στο κεφάλι του Σκιώπη. Σκιώπης με τον Γιάκουσιτς μπερδεύτηκαν, παρεμβαίνει ο Κοϊτά, πιέζει και ο Ζήνη. Η μπάλα και ο Ζήνη πάει να κλέψει και παίρνει το πλαγιότ. Ζητάει το πλαγιότ, παίρνει το πλαγιότ. Έχει ξεσηκωθεί εδώ ο κόσμος στην Allwyn Arena. Έχουμε μπει πια σε ένα δραματικό φινάλε στο μάτς. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1. 1-1 παραμένει και το μάτς στο Καραϊσκάκης. Η ΑΕΚ θέλει ένα γκολ για να γίνει πρωταθλήτρια. Από σήμερα, για να δούμε όμως, γιατί και ο Παναθηναϊκός δεν τα παρατάει, φοβερή ενέργεια του Πάλμερ Μπράουν που αφήνει την άμυνα του και θέλει να φύγει ο Παναθηναϊκός στην επίθεση. Και είναι ο Ζαρουρί από τα αριστερά, ένα πολύ ωραίο, ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Ζαρουρί κρατά την μπάλα, δεν δίνει για το Κυριακόπουλο. Ζαρουρί το σουτ! Η μπάλα έφυγε ξιστά από το δοκάρι του Στρακόσκια. Τεράστια ευκαιρία και σπουδαία ενέργεια του Ζαρουρί που έκανε αυτό το σουτ. Η μπάλα πραγματικά, παιδιά, έχει ξύσει το αριστερό γάμα, Χρήστο, της εστίας του Στρακόσκια και έφυγε out.
3: Πολύ ωραία φάση και όντως επιβεβαιώθηκε αυτό που εκτιμήσαμε, ότι θα πάει δεξιά ο Γιάνκουσης και θα έρθει αριστερά ο Ζαρουρί. Και από αυτή τη θέση ήταν πολύ απαιτητικό ουσιαστικά στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Ένα μάτς ανοιχτό στα πάντα, όσο πιθανό είναι η ΑΕΚ να νικήσει έτσι όπως πιέζει, άλλο τόσο πιθανό είναι να βρει και ο Παναθηναϊκός στην κόντρα χώρο. Γιατί βλέπω ότι ο Μπενίτε θα βάλει άλλους δύο επιθετικούς. Θα βάλει Τζούρισιτς, θα βάλει και Πάντοβιτς. Δηλαδή πάει να χτυπήσει το παιχνίδι. Πάει δηλαδή να βρει την ΑΕΚ στην κόντρα επίθεση ανοιχτό γήπεδο και να της πάρει το μάτς. Για να δούμε. Έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. 17 λεπτά μέχρι το 90 στις καθυστερήσεις. Μπορεί στο ποδόσφαιρο να είναι ένας αιώνας.
0: Με τον Παναθηναϊκό να είναι τώρα στην επίθεση. Πέρασε αυτό το διάστημα που η ΑΕΚ πίεζε. Ο Τσέριν κάνει αλλαγή παιχνιδιού. Στο πάρει την μπάλα ο Καλάμπρια, ο οποίος του βάζει την κόντρα και είναι πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό στο 83. Άρα τώρα θα γίνουν και οι αλλαγές. Θα φύγει ο Ταμπόρδα για να περάσει ο Τζούρισιτς. Και περιμένουμε τώρα να μπει και ο Πάντοβιτς στο παιχνίδι, να δούμε τι αλλαγή θα γίνει. Ο Τετέ είναι εκείνος ο οποίος θα αποχωρήσει ο σκόρερ του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε, ο Παναθηναϊκός μετά από το σούτ του Τσέριν εντός περιοχής από θέση μέσα αριστερά που βρήκε το δοκάριο. Τετέ έφτασε πρώτος στην μπάλα, έκανε την κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Στρακόσκια. Στο 72 είναι ο Ζήνη, ο οποίος σε μια φάση που πέρασε η σέντρα, η μπάλα δεν κατάφερε ο Πάλμερ Μπράουν να τη διώξει. Πετάχτηκε ο Ζήνη με ένα αριστερό, ωραίο φαλτσαριστό, χαμηλό σουτ. Έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Λαφόρντ και ο Ζήνη έχει χάσει τη μεγάλη ευκαιρία. Τρία λεπτά μετά τον γκολ του, στο 75, και ενώ μπήκε ως αλλαγή, ένας game changer. Εξ επαφής από θέση μέσα δεξιά, μπορεί και μέσα στη μικρή περιοχή, με το Λαφόρντ εξουδετερωμένο, έστειλε την μπάλα με
4: μια προσπάθεια του Ζέλσον από τα αριστερά. Η σέντρα απομακρύνεται εκεί από τον Μιχαηλίδη. Επιμένει ο Ολυμπιακός, είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή τώρα. Ροντινέη ψάχνει την σέντρα, ανοίγεται από τα δεξιά ο Μπιανκόν, ο οποίος σαν δεξί μπακ σεντράρει, κεφαλιά του τα ρέμει μπάλα πάνω από τα δοκάρια.
0: Ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Ζήνη από τα δεξιά. Ο Ζήνη τον προλαβαίνει ο Τουμπά με αυτοθυσία. Τι βλέπουμε απόψε εδώ στην Allwyn Arena. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1, ενώ εδώ Κοϊτά δεν καταφέρει να κόψει την μπάλα και είναι από την άλλη πλευρά ο Τζούριζιτς. Από τη μία περιοχή στην άλλη και με προϋποθέσεις ο Παναθηναϊκός τώρα. Με τον Καλάμπρια ζητάει μπάλα ο Πάντοβιτς. Πάντοβιτς το κάνει το παράλληλο γύρισμα, δεν είναι κανείς εκεί και η μπάλα θα φύγει από την άλλη πλευρά.
3: Λίγο καθαρό μυαλό και του πασάρει την μπάλα στα 3 μέτρα, θα μπει ο Γιάννης με την μπάλα στα δίχτυα. Αλλά πάει να τελειώσει τη φάση μόνος του από δύσκολη γωνία και με πίεση και κάνει κάτι που είναι περισσότερο σέντρα παρά σου.
0: Για προηγούμενη φάση ο Πινέδα είδε κίτρινη κάρτα. Τώρα οι αλλαγές για την ΑΕΚ είναι Μάνταλος και Ζωάο Μάριο. Φεύγουν Κοϊτά και Μαρίν.
5: Στο πάλι ο σέντρα του Ζίβκοβιτς. Ένα σούτ του Οσδόεφ κόντρα κόρνερ ή όχι. Out τελικά ή κόρνερ. Κόρνερ είναι. Πέναλτι! Έχει πέναλτι, έχει υποδείξει πέναλτι. Ο Οσδόεφ πανηγυρίζει. Στο 86 ο Πάουκ κερδίζει πέναλτι. Για χέρι, θα δούμε πιανού παίκτη του Ρέτσου νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Το δείχνει ξεκάθαρα ο Μαρτίνεθ και το λέει και στους παίκτες του Ολυμπιακού. Τώρα
6: ο
5: αυτό Ρέτσος το σουτ.
6: Είναι, ο
5: Ρέτσος είναι. Ναι. Καλά το είδα λοιπόν. Αυτό το σουτ του Οσδόεφ από το ημικύκλιο. Ναι.
4: Είναι κολλημένο,
5: είναι κολλημένο, ναι.
4: Φαίνεται στο αριστερό χέρι του Ρέτσου. Είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθεί να αποφύγει την μπάλα, αλλά η αίσθηση είναι ότι είναι κολλημένο. Έχω την εντύπωση ότι επειδή εξετάζεται από VAR.
6: Αλλά κάτσε να δούμε και το άλλο πλάνο.
5: Ναι, γιατί τώρα δεν βλέπουμε όλα τα πλάνα.
6: Έχετε δίκιο. Ναι.
5: Πάει να το μαζέψει. Το έχει κολλημένο και πάει να μαζέψει και βρίξει τον αγώνα.
6: Το έχει μαζέψει εντελώς το χέρι του ο Ρέτσος.
5: Ναι, και περιμένουμε τώρα, μάλλον θα πάει στο VAR. Ναι. Πηγαίνει στο VAR.
6: Είναι λαθασμένη η απόφαση του διαιτητή.
5: Ο συνάδελφός του, ο Μαρτίνεθ Μουνουέρα, επίσης Ισπανός πατριώτης του, καλεί τον Μαρτίνεθ στο VAR για να
6: δεν
5: δει.
6: Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά τάσο. Είναι λαθασμένη η απόφαση του διαιτητή.
5: Είναι κολλημένο. Μα γι' αυτό και εγώ είπα corner ή out. Δεν μου φάνηκε ότι είναι παράπαση.
4: Και ήταν πολύ κοντά ο διαιτητής για να έχει αντίληψη της φάσης. Βέβαια θα κάνει επανεξέταση της στιγμής εκεί που η μπάλα βρίσκει στο κολλημένο αριστερό χέρι του Ρέτσου, ο οποίος είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθεί και να την αποφύγει. Δηλαδή ανεβάζει έτσι.
6: Έχει
4: δεν
6: γυρίσει το κορμί του. Έχει κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε ο Ρέτσος εδώ για να μην εκτεθεί στη φάση αυτή.
4: Είμαστε ναι. 87, να θυμίσω. 1-1 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
5: Και νωρίτερα, δεν το είπαμε, μπήκε ο Πιάνκο
6: σωστά,
5: στο
6: ναι,
5: μάτς. Είναι, ξανά άλλαξε και τα δυαμητικά του χαφ. Ο Λουτσέσκου στην τρίτη αλλαγή.
6: Περιμένουμε ακόμα την απόφαση του διαιτή.
5: Και βγήκε ο Ζαφίρης που είχε δει και την κάρτα της Καϊός. Για να δούμε τώρα, θα δείξει. Όχι, το πήρε πίσω.
6: Δεν υπάρχει
5: το δείχνει κιόλα τώρα. Ωραία. Αυτό που έδειχνε στους παίκτες του Ολυμπιακού ότι είναι πέναλτι.
0: Άρα δεν υπάρχει τώρα δείχνει ότι. Πάμε στο 88.
5: Υπάρχει κόρνερ για το Πάοκ όμως.
6: Περίμενε να μείνουμε στο Ιωφάλιρο για το κόρνερ. Για το κόρνερ του Φαλίρου ένα λεπτάκι και οι δύο κόρνερ. Έχετε. Ας κάνω εγώ μια επιλογή.
5: Μάλλον εμείς θα αρχίσουμε λίγα δευτερόλεπτα.
6: Ωραία, πάμε στη
7: Φιλαδέλφεια.
0: Ο Πέτρος Μάνταλος ετοιμάζεται για το κόρνερ στο 88, εκ Παναθηναϊκός 1-1. Μάνταλος προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Ρέλβας δεν τη βρίσκει. Ρότα! Το σούτ, οι κόντρες, Ρότα το γύρισμα. Πινέδα εδώ. Ζητάνε πέναλτι για ανατροπή του Πινέδα από το λαφόνο. Όσμερς δείχνει παίζεται. Ποιος θα κάνει ένα γέμισμα. Κεφαλιά του Βάρκα Γιώβιτς. Ρότα! Μουκουντή τη χάνει η ΑΕΚ και ο Λαφών μπλοκάρει την μπάλα. Ο Γιώβιτς ήταν απέναντι από το Λαφών. Ο Λαφών κατάφερε να βγει γρήγορα και να διώξει την μπάλα. Δεν κατάφερε ο Ρότα. Δεν κατάφερε ο Μουκουντή. Και με αυτοθυσία Λαφών μάζευε την μπάλα. Στο 88 η ΑΕΚ χάνει ένα γκολ το οποίο θα μπορούσε να τη χαρίσει το πρωτάθλημα. Μια τεράστια ευκαιρία με την μπάλα να μένει ζωντανή στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Γιώβιτς να βλέπει την μπάλα μπροστά του. Το πλασέ του ήταν αδύναμο. Η μπάλα βρέθηκε από την κεφαλιά του Βάρκα μόνος με το Λαφόν. Τσιμπάει την μπάλα ο Λαφόν. Είναι εκεί. Παρεμβαίνει και στο σουτ Ρότα και σε αυτό που επιχείρησε ο Μουκουντή.
6: Γιάννη, μέχρι και ο διαιτητής γέλασε με την προσπάθεια αυτή που δεν κατέληξε στα αλήθεια. Μάλιστα.
0: Ναι, γιατί ο Γιώβιτς τσίμπησε την μπάλα, αλλά είχε πει γρήγορα ο Λαφόν.
3: Είναι καλός τερματοφύλακας ο Λαφόν, να το καταλάβουμε. Στην αρχή μπορεί να έδειξε κάποια αριθμή, αλλά είχε ένα χρόνο να παίξει το παιδί. Εδώ βλέπουμε στα τελευταία παιχνίδια, από τότε που έχει πάρει φανέλα βασικό, ότι είναι πραγματικά ένας καλός
4: Χρήστο, να έχουμε λίγο στο Καραϊσκάκης. Δεν είχαμε κόρνερ λίγο νωρίτερα, πήρε πίσω να πάρει
6: φανέλα. Είμαστε στο 89 στο Καραϊσκάκης.
4: Σωστά, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Απομακρύνεται εκεί από τον Σντόβιτ στην προσπάθεια με τον Μιχαηλίδη. Μπάλα παίρνει αρκετό ύψος για να βρεθεί εκεί ο Ροντινέη, αλλά έρχεται και πάλι ο Παυλένκα να μπλοκάρει την
5: μπάλα. Προηγουμένως, εντωμεταξύ που λέγαμε είναι δεν είναι πέναλτι, την μπάλα βγήκε έξω από το σώμα του Ρέτσου. Ναι. Γιατί να δώσει corner ο διαιτητής, θα δώσει out.
4: Έδωσε out.
5: Άλλο φοβερό τον Μαρτίνεθ.
4: Έπαθε εντόση.
5: Φοβερά πράγματα, ναι.
6: Α, δεν είχε λες και
5: μάλλον ζαλίστηκε γενικώς με τη φάση ο Μαρτίνεθ και τα χάσε.
0: Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια, γιατί η αλήθεια είναι ότι όπως είναι τώρα τα σκόρ, η ΑΕΚ πάει για πρωτάθλημα αν βρει γκολ. Οπότε έχει ενδιαφέρον εδώ να δούμε τι θα γίνει με την ΑΕΚ στην επίθεση με τον Μουκουντή. Στο 90 ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1. Ο Τετέι στο 63 για τον Παναθηναϊκό έβαλε τον γκολ. Ισοφάρισε ο Ζήνη στο 72 που είχε δοκάρει στο 75 νωρίτερα. Η ΑΕΚ έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Γιώβιτς στο τέτα τέτ με τον Λαφόν και μετά δεν μπόρεσαν να στείλουν την μπάλα στα δίκτυα ούτε ο Ρότα σε πρώτο χρόνο το Μουκουντή. Μουκουντή δίνει για τον Ρότα από τα δεξιά. Ο Ρότα αποφεύγει τον Ζαρουρί. Ρότα δίνει για τον Πινέδα. Ο Πινέδα είναι στον άξονα. Ανεβαίνει ο αριστερά ο Μάνταλος, κεντρικά ο Ζωάο Μάριο και ο Πίλιος τώρα. Πίλιος με τον Τζούρισιτς. Η μπάλα κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού. 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Φρίλερ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Πινέδα δίνει για τον Ρέλβας που ανεβαίνει σαν μπακ. Έχει εκεί και τον Πίλιο και δίνει πάλι για τον Πινέδα. Ανεβαίνει ο Ζήνη κεντρικά. Η μπάλα θα πάει στον Ζήνη. Ο Ζήνη θέλει να γυρίσει. Τον έχουν κλείσει 3 παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν δίνει για τον Ρότα, περνά για τον Πινέδα. Ο Πινέδα για τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος κάνει μια ωραία τρίπλα και παίρνει το φάουλ. Φάουλ στη ζώνη των 10 μέτρων στην προέκταση της γωνίας της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Είμαστε στο 90-1. Περιττό να πω ότι σπάνε καρδιές στην All Win Arena. Περιττό να πω ότι σπάνε καρδιές στο Φάληρο. Και τα δύο μάτς στο 1-1 και τα δύο μάτς στην ισοπαλία. Απλά η ΑΕΚ αν βρει γκολ και μείνουν έτσι τα αποτελέσματα.
6: Πάμε στο Φάληρο γιατί έχασε μεγάλη ευκαιρία ο Ολυμπιακός Γιάννη Ράνιο.
4: Πράγματι, ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία και στο μεταξύ βλέπω ότι υπάρχει αποβολή αλλά από άνθρωπο του πάγκου,
5: ναι. Του ΠΑΟΚ. Σε συνεργάτη του Λουτσέσκου, και μάλλον και τα προηγούμενα που λέγαμε. Ναι.
4: Και σε συνέχεια αυτό που έλεγε ο Γιάννης Αντωρινέος.
6: Πάμε ξανά στη Φιλαδέλφεια, κερδίσει φάουλ η ΑΕΚ.
0: Ναι, το φάουλ του Μάνταλο Ρέλβας δεν την βρήκε καλά, η μπάλα έφυγε πολύ ψηλά out. Είμαστε στο 90-2 Χρήστο.
3: Να πω κάτι, δεν ξέρω αν είναι συμπτωματικό. Δεν νομίζω ότι από την ώρα που πέσε το μπουκάλι, θυμάστε τη φάση που σας περιέγραψα. Ο Μπενίτεθ έχει κάτι στον πάγκο του και νομίζω ότι συνειδητά διαμαρτύρεται με τον τρόπο αυτό. Ενώ θα έπρεπε να είναι πάνω όπως ο Νίκολιτς, να μιλάει να κάνει. Είναι ο κομμένος του πάγκου, έχει βάλει το βοηθό του να στριφογυρνάει εκεί. Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα το θίξει συνέντευξη τύπου.
0: Ο οποίος δίνει για τον Ρέλβας. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1. Ο Ρέλβας κάνει τη μακρινή παλιά. Είναι ο Βάρκα με το τουμπά. Ο Βάρκα παίρνει μια κεφαλιά. Τη κυνηγάει ο Ρότα. Είναι ο Κυριακόπουλος στην μπάλα και ο Κυριακόπουλος βγάζει την μπάλα πλάγιο out κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Όλη η ΑΕΚ ανεβαίνει ψηλά. Στο 90-2 το πλάγιο out του Ρότα για τον Ζήνη. Ο Ζήνη κάνει το κοντρόλ. Αποφεύγει τον Ζαρουλί.
6: Έχουμε 6 λεπτά καθυστερήσεις. Γιάννη και στα δύο γήπεδα παρεπιπτόντως. Συνεχίζεις.
0: Ζωάο Μάριο από τα δεξιά με τον Κυριακόπουλο. Ζωάο Μάριο κρατάει την μπάλα. Δεν έβγαλε την πάσα. Κάνει μια σέντρα που θα βγάλει εύκολα εκεί ο Πάλμερ Μπράουν. Ο Πινέδα κερδίζει και κάνει ανάκτηση κατοχής για την ΑΕΚ. Ο Ζωάο Μάριο απέφυγε πάρα πολύ ωραία το Γιάκουσιτς. Ζωάο Μάριο με μέτωπο. Ζωάο Μάριο πλησιάζει. Αλλά έκανε παράλληλη πάσα το τακουνάκι του Πινέδα. Ελευθερώνει την μπάλα για τον Πίο. Πίος και πάλι για τον Πινέδα.
1: Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό τέτα-τέτ. Μεγάλη ευκαιρία και για όλους. 2-1. Αλλά είναι σε θέση offside τον Ταρέμι, ο οποίος πέρασε τον τερματοφύλακα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Στέλνει την μπάλα σαν δίχτυα, επαναλαμβάνω, τα Ρέμι. Φαίνεται ότι είναι, αν και δεν είμαστε στη διαυθεία, ακριβώς ότι
6: είναι
1: εκτεθειμένος στην πάσα την οποία δέχτηκε με τον Μπρούνο, ο οποίος διήνει σε τουλάχιστον 20 μέτρα και τώρα από ένα replay φαίνεται ότι είναι δύο σώματα μπροστά.
6: Ναι, γι' αυτό και δεν διαμαρτύρηκε καθόλου για την απόφαση του διαιτητή. Επιστρέφουμε στη Φιλαδέλφεια.
0: Ευκαιρία, Μάριο, γκολ! Γκολ! Γκολ για την ΑΕΚ! Γκολ για την ΑΕΚ! Με τον Ζωάο Μάριο! Ο Ζωάο Μάριο στέλνει την μπάλα σαν δίχτυα και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Δεν έχει ξαναγίνει το γκολ της ΑΕΚ. Η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Πήγε να βγει ο Γιώβιτς και είναι ο Ζωάο Μάριο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Μπρινιόλ έχει πάρει το σημάδι.
5: Έχουμε κόρνερ για το ΠΑΟ. Υπάρχει κόρνερ για το ΠΑΟ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Υπάρχουν πολλοί παίκτες των δύο ομάδων στην περιοχή του Τζολάκη. Για να δούμε. Με τον Ζίβκοβιτς να είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Έχουν κατέβει και τα στόπερ του ΠΑΟΚ. Εκτελεί ο Ζίβκοβιτς. Διώχνει άμυνα του Ολυμπιακού. Ένα shoot out. Παραμένει το 1-1.
6: Επιστρέφουμε στη Φιλαδέλφεια. Γιάννη,
0: να πούμε εδώ για τη φάση του γκολ. Ο Γιώβιτς μπορεί να μην έχει βρει το γκολ. Καλύπτεται
6: έχει...
0: όπως είδαμε από τη φάση. Πιάνει την κεφαλιά
6: πανέξυπνη πάσα.
0: Και ο Ζωάο Μάριο με το δεξί έχει εκτελέσει και έχει βάλει το γκολ. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Αν δεν αλλάξει κάτι στο φάληρο.
6: Ο μεγάλη υπόθεση, Γιάννη, η κίνηση του Γιώβιτς. Μεγάλη υπόθεση.
0: Μεγάλη, γιατί έχει δει το Ζωάο Μάριο, έχει πάρει την κεφαλιά, έχει δώσει την πάσα. Αυτή είναι η πέμπτη ανατροπή που κάνει η ΑΕΚ φέτος, αν μείνουν έτσι τα πράγματα. Δύο στην Ευρώπη, τρεις στο πρωτάθλημα. Και ο Ζωάο Μάριο, αυτό το γκολ που βάζει αυτός ο σπουδαίος Πορτογάλος άσος, θα είναι ένα γκολ που θα το γράψει η ιστορία, αν δεν αλλάξει το αποτέλεσμα στο Φάλιρο.
5: Οπότε καταλαβαίνετε.
6: Γιάννη Ράνια, έχεις το μικρόφωνο.
4: 1,5 λεπτό θέλουμε εδώ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης να δούμε τι μας επιφυλάσσει από ένα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. Ένα φάουλ από το κέντρο, αν είναι εύκολο λίγο, από την Όλγουιν Αρίνα η επιστροφή.
6: Κρατάς εσύ.
4: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εκτελεί την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή από τα δεξιά Μπιανκόν. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, είχε προλάβει να περάσει τον Μπάμπα. Μια απομάκρυνση μπάλα εκεί από τον Μπιανκό. Επιμένει ο Ολυμπιακός από τα δεξιά, αλλά επιμένει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προσπαθεί και αυτός μήπως βρει κάτι θετικό. Μπρούνο περνά το κέντρο από τα αριστερά. Μια προσπάθεια τώρα του Ολυμπιακού να απειλήσει με τον Ζέλσον σε ένα χώρο που η μπάλα απομακρύνεται εύκολα από τον Κένι Πλάγιο από τα αριστερά υπέρ του Ολυμπιακού στο ύψος μεγάλης περιοχής του ΠΑΟΚ. Μπάλα μπαίνει ξανά μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Προσπάθεια πάσας που έγινε. Ξανά με τον Ταρέμι, διώχνει εκ νέου ο Μιχαηλίδης, ο οποίος κάνει
6: να
4: πολύ μεγάλο παιχνίδι.
6: Να επιστρέψουμε στη Φιλαδέλφεια, στο Γιάννη Σαντοριναίο. Γιάννη.
0: Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, τώρα αυτό. Νάτι πρωταθλητές από 33.000 τρελαμένους οπαδούς. Ο Μάνταλος πέταξε την μπάλα πλάγια. Η μπάλα είναι στον αέρα. Ο Γιούμπισης που μπήκε αλλαγή αντί του Γιώβιτς και περνάει ο Βάρκα. Ο Βάρκα από τα αριστερά, από τη γραμμή του out. Θα μπορούσε να κρατήσει την μπάλα, αλλά την έριξε και αυτός πλάγιο. Πάμε να συμπληρώσουμε τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Πάκος της ΑΕΚ όρθιος. Η μεγάλη ανατροπή με τον γκολ του Ζήνη στο 72 και του Ζωάο Μάριο στις καθυστερήσεις μετά από την ασίστ, πανέξυπνη ασίστ αυτού του παικταρά του Λούκα Γιώβιτς. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1. Είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός με τον γκολ του Τετέι από το 63. Ακούστε τι γίνεται.
4: Τέλος το Καραϊσκάκη. Τέλος το Καραϊσκάκη.
0: Είναι πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Όπως έχει μείνει το μάτς αυτή τη στιγμή, είναι πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Να δούμε γιατί το παιχνίδι παίζεται στη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι ο Καλάμπρια, είναι ο Τσέριν, ο Όσμερς παρά την πίεση όλων δεν το λύγει. Είναι ο Κυριακόπουλος, πάνε καρδιές. Είναι ο Γιούμπισιτ και σταματάει το Κυριακόπουλο. Η μπάλα πλάγια για την ΑΕΚ. Να ξέρετε, θα σας το αποκαλύψω εφόσον τελειώσει το μάτς και η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Θα γίνουν ωραία πράγματα στη συνέχεια. Έχει προγραμματίσει η ΠΑΕ κάποια πραγματάκια να γίνουν στη συνέχεια. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Όσμερς κοιτάζει το ρολόι. Σφύριξε το, άνθρωπέ μου, να τελειώνουμε. Πλάγιο out την μπάλα με το Ρότα. Τι να πω, Χρήστο μου. Ο Ρότα Τέλος! Τέλος! 14ο πρωτάθλημα! Επιστρέφει στην Αγία Σοφιά! Επιστρέφει στην All Win Arena! Η αεκάνα του Μάρκο Νίκολιτς θα είναι στα play-off του Champions League. Η αίτητη ομαδάρα του Μάρκο Νίκολιτς εδώ και 22 μάτς πετυχαίνει την πιο μεγάλη, την πιο σπουδαία 16η νίκη από αυτά τα παιχνίδια. Με σκόρερ τον Δανικό, τον Ζωάο Μάριο, που την κρίσιμη ώρα, την κρίσιμη στιγμή έβαλε τον γκολ του τίτλου και θα τον γράψει η ιστορία. Ο Λούκα Γιώβιτς, ο παιχταράς, έχει δώσει την πάσα με το κεφάλι για τον γκολ του Ζωάο Μάριο. Ο Ζήνη που ήρθε την κρίσιμη ώρα ένα βράδυ με τη Ράγιο Βαγεκάνο και σήμερα όταν το πράγμα είχε ζωήσει από έναν καταπληκτικό Παναθηναϊκό ισοφάρισε για την ΑΕΚ σε 1-1 και αρχίζουν και πέφτουν κυτρινόμαυρες κορδέλες. Σας είπα, θα έχουμε πολύ ωραία πράγματα, άρα ναι, να ακούσουμε πάμε, τον Χρήστο.
6: Να πάμε μετά σε διαφημίσεις που είναι υποχρεωτικές και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια.
7: Ερασπορ 101,8.
8: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
9: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
13: Τρελάνε μας!
14: Τρίποντο! Τρίποντο!
15: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
18: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
19: Ηλεκτρομοτίβο.
20: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
21: Πέρτο.
22: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
20: Πέρτο.
22: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
20: Πέρτο.
22: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
20: Μην το φέρεις.
22: Γιατί?
20: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
23: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
24: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Ακούτε Ερασπορ.
6: Ενώ στην Νέα Φιλαδέλφεια γίνεται πανηγύρι για το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της ΑΕΚ, η οποία έφτασε σήμερα τους 70 βαθμούς. Να κάνουμε αποφώνηση από το Καραϊσκάκης, Γιάννης Ράνιος
2: και
6: Τάσος Σταμπουλής. Μια τελευταία κουβέντα για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που ήρθαν ισόπαλοι 1-1 και είναι πλέον ισόβαθμοι στους 62 βαθμούς.
4: Το τελικό 1-1 λοιπόν μπορεί να βρει και τον Ολυμπιακό να μην είναι χαρούμενος, αλλά παρόλα αυτά επιβραβεύτηκε με το χειροκρότημα των φίλων που τουλάχιστον είδαν αυτή την προσπάθεια για έναν Ολυμπιακό που ήταν καλύτερος. Κατά διαστήματα ήταν κυριαρχικός, αλλά πολύ απλά δεν αρκούσε τον γκολ του Ροντινέη στο 61. Μια φάση αρκούσε όμως με τον Κωνσταντέλια στο 69 να φέρει αυτή την ισοπαλία στο Σταμπουλί.
6: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει Τετάρτη, θυμίζουμε, 7.30 ώρα με τον Παναθηναϊκό. Και πάω κάκι την ίδια ώρα, Τάσο.
5: Το επιμύθιο είναι ότι ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα στα 100 χρόνια της ΑΕΚ και η ΑΕΚ στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Ένα το κρατούμενο, ναι. Το δεύτερο είναι.
6: Πάντως, παιδιά, πολύ δίκαιο πρωτάθλημα για την ΑΕΚ. Έχει να χάσει από τις 26 Οκτωβρίου το μάτς στο Καραϊσκάκης, Γιάννη.
5: Εδώ, ναι, εδώ, ναι, το 2-0. Ναι, ναι. Πρέπει να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ, αυτό που τελικά φάνηκε ότι μπορούσε να διεκδικήσει το μάτς το πέτυχε το να πάρει το βαθμό δηλαδή και να μείνει δεύτερος γιατί έχει την ισοβαθμία.
0: Χωρίς να παίξει σπουδαία μπαλάτα σου.
5: Φυσικά θα μπορούσε μέχρι το 61 που μπήκε το γκολ του Ρουτινέη να χάνει και 3-0 και δεν υπερβολεί αυτό. Έχασε πάρα πολλές και πολύ κλασικές ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. Αλλά αφού δεν ήταν 3-0 και ήταν 1-0, αυτή η έμπνευση του Κωνσταντέγια εκεί στο Τακουνάκι, ένα καταπληκτικό γκολ στη μικρή περιοχή, έφερε το 1-1. Μετά το μάτς έγινε λίγο ροντέο. Ο Ολυμπιακός έχασε δηλαδή και άλλες ευκαιρίες για να κάνει το 2-1. Αλλά και ο
0: Ολυμπιακός, ο οποίος είχε 6 goals, για να το κάνουμε και λίγο πιο λιανά να τάσω, 2-10. Δηλαδή του δικαιούται και ένα δεύτερο goal.
5: Φυσικά,
0: δηλαδή, σε
5: αυτό φυσικά. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά και ο ΠΑΟΚ είχε κάποιες αντιπιθέσεις φαρμάκι που θα μπορούσαν να το αποφέρουν μια ανατροπή εντελώς της κατάστασης. Τελικά έμειναν στο 1-1 και έβγαλαν πρωταθλήτρια την ΑΕΚ.
4: Και πλέον ο Ολυμπιακός στρέφεται την προσοχή του στην κατάκτηση δεύτερης θέσης, γιατί οποιαδήποτε ισοβαθμία μέχρι τέλος με τον ΠΑΟΚ φέρνει τον ΠΑΟΚ πιο πάνω στην βαθμολογία τη δεύτερη θέση. Επαναλαμβάνω.
5: Με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό να είναι ρυθμιστές πια.
1: Να σας ενημερώσω λίγο. Να σας ενημερώσω. Ωραία, και
0: αποχαιρετούμε τον
1: μέσα.
0: Τάσο και τον Γιάννη Ράνιο. Ευχαριστούμε για τη μετάδοση. Πάμε σε σένα, Γιάννη Σαντορινέ.
1: Ναι, γιατί ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα, επειδή έχουν μπει πάρα πολλοί οπαδοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε φοβερές στιγμές, αγκαλιάζουν τους ποδοσφαιρικούς ήρωες. Ο Μάριος Ηλιόπουλος ως παράγοντας, ως ιδιοκτήτης, παίρνει το πρώτο του πρωτάθλημα στη δεύτερη του χρονιά στην ΑΕΚ. Συγκινημένη Νίκολιτς και Ριμπάλτα. Αλλά ακούσαμε από τα μεγάφωνα να ζητάνε από τους οπαδούς να φύγουν από τον αγωνιστικό χώρο για να ακολουθήσει η Φιέστα, όπως ανακοινώθηκε. Χρήστο, φοβερές στιγμές εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια.
3: Καταρχάς, να δώσουμε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Είναι πρωταθλήτρια, άξια πρωταθλήτρια. Η πιο σταθερή ομάδα. Εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή της, πήρε τα μεγάλα παιχνίδια. Δεν λύγησε σήμερα όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ την ώρα που υπήρχε νικητής στο άλλο παιχνίδι. Κατάφερε και γύρισε τούμπα το μάτς. Έψαξε μέχρι το τέλος. Ρίσκαρε, πήρε τη νίκη στο 94. 93 πόσο ήταν, απέναντι στον Παναθηναϊκό που στάθηκε αντρίκια απέναντί της, το πάλεψε το παιχνίδι, δεν χαρίστηκε σε κανέναν, είχε τις ευκαιρίες του, προδόθηκε, πληγώθηκε από τις πολλές του απουσίες και από αυτή την κακοδαιμονία που έχει από φτηνά ατομικά λάθη να δέχεται πάρα πολύ εύκολα τα γκολ σε φάσεις που θα μπορούσε να
0: τσελέξει. Βλέπουμε τον Μάριο Ηλιόπουλο Χρήστο σε γύρο θριάμβου με το κασκόλ της ΑΕΚ.
3: Δεν έχω κάτι να πω, μόνο μια επισήμανση που είναι σημαντική και αυτή, ότι οι δύο παίκτες που καθορίζουν τη μοίρα του αγώνα και υπογράφουν τη νίκη ήρθαν από τον πάγκο. Είναι σημαντική η συνεισφορά του Νίκολιτς, έκανε δύο καλές μαντεψιές και βάλε μέσα δύο παίκτες που άλλαξαν
0: τους κόρες.
1: Ναι, τον Ζήνη τον περίμενε και τον Ζωά Μάριο από τα Ριμπόν εμφανίζονται και τα 14 πρωταθλήματα της ΑΕΚ. Το Frame to From Desire, το soundtrack του W του 23, είναι και ο ύμνος του 26. Highlights από διάφορα γκολ από τα Matrix του γηπέδου. Δεν ξέρω πώς θα φύγει ο κόσμος που παίρνει σουβενίρ και από τα δίχτυα από ό,τι βλέπω. Έχει πλημμυρίσει ο αγωνιστικός χώρος, λογικό. Αγκαλιάζουν τους παίκτες της ΑΕΚ. Όταν ξεκίνησε αυτή η διαδρομή το καλοκαίρι, κανείς δεν φανταζόταν ότι 10 Μαΐου η ΑΕΚ θα ήταν πρωταθλήτρια. Ήταν μια ομάδα που έβγαινε από τα καταστροφικά play-off με 6 ήττες. Ήταν μια ομάδα που άλλαξε έναν πετυχημένο προπονητή παρά το κακό φινάλε, φέροντας τον Μάρκο Νίκολιτς, με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα να το παίρνει επάνω του για να κάνει τον μεταγραφικό και ποδοσφαιρικό σχεδιασμό και με τον Μάριο Ηλιόπουλο να φέρνει πίσω CEO τον Μινάλη Σάντρου. Η ομάδα άρχισε να βρίσκει λειτουργία στην καθημερινότητά της. Πέρασε δύσκολα. Το μεγάλο άγχος ήταν οι καλοκαιρινές προκρίσεις. Ήταν το μεγάλο άγχος και του Μάριου Ηλιόπουλου, που μπορώ να αποκαλύψω τώρα στις συζητήσεις με τους συνεργάτες του. Δεν πίστευε ότι η ΑΕΚ θα κατάφερε να κάνει τρεις καλοκαιρινές προκρίσεις. Το έκανε όμως. Κερδίθηκε το στοίχημα της Ευρώπης με την ΑΕΚ να μπαίνει στο League Phase του Conference. Κρατήθηκε ψυχραιμία από όλους όταν ο Οκτώβρης ήταν πολύ δύσκολος. Θυμίζω, η ΑΕΚ τότε έχανε από την Τσέγια με 3-1. Έχανε με κάτω τα χέρια από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ. Από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης και από τον ΠΑΟΚ στην Νέα Φιλαδέλφια.
0: Είναι το μάτς που λες στις 26 Οκτωβρίου. Τελευταία ήταν της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα.
1: Και είναι και η τελευταία ήττα στο Καραϊσκάκης. Ήταν και μια.
0: Μετά υπήρχαν μόνο τρεις ήττες, θυμίζουμε, της ΑΕΚ στο κύπελλο από τον Όφη, από την Τσέλη και από την Ραγιο Βαγεκάνο.
1: Ήταν μετά μια δύσκολη νίκη με την Ηλιούπολη στις καθυστερήσεις με τον κόλ του Καλοσκάμι για το κύπελο. Αλλά από τον Νοέμβρη η ΑΕΚ άρχισε να βελτιώνει την εικόνα της. Έκανε 10 σερή νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη με τα μεγάλα διπλά σε Φλωρεντία, Λεωφόρο, Σαμσούντα. Έκανε βεβαίως μια καταπληκτική πορεία στην Ευρώπη. φτάνοντας τα προημιτελικά, με την ΑΕΚ να αποκλεί τη Τσέγε και οριακά να αποκλείεται από τη φιναλίστ του τελικού Ράγιο Βαγεκάνο. Η Ευρώπη βοήθησε λοιπόν την ΑΕΚ, της έδωσε ρυθμό. Εδώ γίνεται ένα πάρτι, παιδιά, στον αγωνιστικό χώρο. Είναι εκατοντάδες οι οπαδοί της ΑΕΚ. Δεν ξέρω πότε θα αδειάσει και αν αδειάσει ο αγωνιστικός χώρος. Κατάφερε η Ευρώπη λοιπόν να βοηθήσει τον Μαρκο Νικόλιτς, που έλεγε συνεχώς ότι θέλουμε παιχνίδια, θέλουμε ρυθμό για να μπορέσει η ομάδα του.
6: Είναι ο μόνος ο οποίος δεν χρησιμοποιήσει το δικαίωμα αναβολής αγώνα.
1: Ναι, ναι. Με χημεία να αποκτήσει ομάδα, το όπως σωστά το είπες, και αγωνιστική ταυτότητα.
6: Και ο μόνος Γιάννης, συγγνώμη που σε διακόπτω, που έβαλε φιλικό παιχνίδι στο πρώτο κενό που δημιουργήθηκε στα play-off. Το οποίο είναι σπάνιο φαινόμενο αυτό πλέον. Ναι.
1: Το έκανε για να έχουν οι παίκτες του ρυθμό. Εμείς βλέπουμε μεγάλες νίκες της ΑΕΚ και σπουδαία γκολ μέσα στη χρονιά από τα Matrix. Ενώ το πάρτι, το καταλαβαίνετε τώρα, είναι οι οπαδοί αποτρελαμένοι στον αγωνιστικό χώρο. Έλεγα λοιπόν για αυτή την πορεία. Ήρθε η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου. Ήρθαν δύο νέα παιδιά, ο Σαγαμπό και ο Γεωργίεφ. Ο Σαγαμπό, ο μέσος, ο Γεωργίεφ, ο στόπερ, αλλά ήρθε ο Βάργκα, που έδωσε πολλές λύσεις και έγινε δίδυμο με τον Γιώβιτς και βοήθησε αρκετά στο σχέδιο του Μάρκο Νικόλιτς. Και εδώ μπορώ επίσης να αποκαλύψω ότι υπήρχε η δυνατότητα να έρθει χαφ αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ, να πω και το ποσό, ο Βραζιλιάνος στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Υπήρχε προβληματισμός γιατί.
6: Ποιο Βραζιλιάνος, πέστε και χαλάσουν το υπόλοιπο.
7: Τα μισά λες.
1: Δεν ήθελα να χαλάσουν τη χημεία.
6: Ποιο Βραζιλιάνος, ρε Γιάννη, πες το.
1: Δεν έχει νόημα αφού δεν έγινε μεταγραφή.
6: Πες το αφού δεν έχει νόημα.
1: Επένδυσαν, εκεί ήθελα να καταλήξω, αλλού είναι η ουσία. Ότι επένδυσαν στο Πινέδα Μαρίν. Σε αυτό το δίδυμο, γιατί σκέψεις ήταν ποιον από αυτούς τους δύο θα βγάλεις για να μπει ο καινούριος μέχρι να προσαρμοστεί. Πήρανε το ρίσκο, δικαιώθηκαν. Πινέδα Μαρίν ήταν τα κορυφαία χαφ του πρωταθλήματος. Τράβηξαν όλο αυτό το φορτίο της τακτικής ισορροπίας που ήθελε ο Νίκολιτς. Και η ΑΕΚ τελικά δεν ξανά χάσε στο πρωτάθλημα και μπήκε καλύτερα από όλους στα play-off. Φόρτσαρε την ομάδα του ο Νίκολιτς και το τεχνικό επιτελείο, ώστε να έχουν τάσεις και ενέργεια και να φτάσουν στο πικ, όπως είπε και ο ίδιος, στο κρίσιμο σημείο. Η ΑΕΚ μπήκε με νίκη στο Καραϊσκάκης που της έδωσε μεγάλη όθηση, μεγάλη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ για το 3-0. Αμφιταλαντεύτηκε κάπως με το 0-0 στη Λεωφόρο επειδή είχε παίκτη παραπάνω, αλλά και πάλι ήταν πολύ παραγωγική και απόψε έδειξε το χαρακτήρα, γιατί είναι πρωταθλήτρια, γιατί κατάφερε και έκανε την πέμπτη ανατροπή στη χρονιά. Όταν κάποια στιγμή η ΑΕΚ έχανε το γκολ του Τετέι 1-0 από τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός νικούσε με το γκολ του Ροντινέ 1-0. Το χάος ήταν μπροστά στα μάτια της και κατάφερε τελικά να το ανατρέψει με μια βραδιά θρίλερ, με το γκολ του Ζήνη στο 73 και το γκολ του Ζωάου Μάριο στις καθυστερήσεις. Και όπως εξελίχθηκε και το άλλο μάτς, η ΑΕΚ ακούτα τα Μάτριξ πανηγυρίζει το 14ο πρωτάθλημα. Φτάνει 31 σημαντικούς τίτλους, 14 πρωταθλήματα, 16 κύπελα και ένα League Cup. Και ακούτε το επιμύθιο, το συμπέρασμα από τα Matrix του γηπέδου για το πώς η ΑΕΚ κατάφερε και έφτασε στο πρωτάθλημα του 26 χωρίς να είναι έτοιμη. Θυμίζω την κουβέντα την οποία έλεγε ο Χαβιέρ Ιμπάλτα, ότι ήθελε τρεις μεταγραφικές περιόδους για να ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιο. Και βεβαίως εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το καλοκαίρι θα είναι ένα καλοκαίρι μεγάλων προκλήσεων, γιατί η ΑΕΚ θα συμμετέχει στα play-off του Champions League και ανάλογα πώς θα εξελιχθούν τα πρωταθλήματα της Σκωτίας, της Ουγγαρίας, της Αυστρίας και της Δανίας, ενδέχεται να είναι και στο κρουπ των ισχυρών και να έχει μεγάλες πιθανότητες.
6: Έχει και τη μεγάλη πρόκληση, Γιάννη, πλέον να μπει στη League Face.
1: Βέβαια, θα το δούμε αυτό βεβαίως ως τότε. Αυτή τη στιγμή ακόμη ο κόσμος παίρνει σουβενίρ από τα Matrix του γηπέδου. Ο Μάριος Ηλιόπουλος που κάνει το γύρο του θριάμβου με το κασκόλ της ΑΕΚ να το τεντώνει προς την κερκίδα, έδωσε και αυτό τις δικές του μάχες. Η ΑΕΚ είχε μείνει μακριά από τα κέντρα επιρροής και εξουσίας. Πάντως, ήθελε και έδωσε τον αγώνα ισονομία και εφαγωνίζεστε.
6: Θέλω
1: και
6: να
1: με
6: πω,
1: τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα play-off το πέτυχε.
6: Θέλω να πω γιατί έχει πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίες η ΑΕΚ στις φετινές μεταγραφές του καλοκαιριού. Να θυμίσω παίκτες που ήρθαν και έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, τους θυμάς απ' έξω. Βέβαια, αναφέρομαι στον Μαρίν, αναφέρομαι στον Γιώβη, στον Ρέλβας,
0: τους έχω μπροστά μου όλους στη λίστα. Τον Πεν Ράις, τον Ζωάο Μάριο, τον Σκόρερ.
1: Η μεγάλη, μεταγραφή, η μεγάλη ανακάλυψη του Χαβιέρι Μπάλτα είναι ο Ρέλβας. Ο Ρέλβας είναι ο στόπερ της χρονιάς. Θυμάμαι πως η ΑΕΚ έδωσε 3.200.000
0: 3.250 για την ακρίβεια.
1: Ναι, ναι. Και, από, το ρεπορτάζ,
0: την Εγκυμαράες, θυμίζω.
1: Τότε υπήρχε και συζήτηση. Α, ορίστε.
0: Μάλιστα, ακούμε
1: για να γίνει ο γύρος του θριάμβου. Ακούμε, ζητάνε από τον κόσμο να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο για να μπουν οι παίκτες και να γίνει φιέστα με τον γύρο του θριάμβου. Εμείς περιμένουμε, λέγαμε λοιπόν ότι ο Ρέλβας ήταν μεγάλη αποκάλυψη και τότε η ΑΕΚ για έναν παίκτη που Πορτογάλοι δαπάνησαν 700 χιλιάρικα έδωσε 3.200. Ο Ριμπάλτα επέμενε για την υπεραξία αυτού του ποδοσφαιριστή και τελικά ο Ρέλβας κατάφερε και εξελίχθηκε σε έναν πυλώνα αυτής της κατάκτησης του πρωταθλήματος.
0: Όπως δικαιώθηκε,
1: Μαρίν.
0: Ναι, και όπως δικαιώθηκε και ο προπονητής ΑΕΚ ότι η μεταγραφή του χειμώνα θα ήταν ο Ζήνη. Έκανε τρομερή συνεισφορά του στο φινάλε της σεζόν για την ΑΕΚ.
1: Έχεις δίκιο, γιατί ο Νίκολη τον Ζήνη τον περίμενε από το καλοκαίρι. Μας είχε κάνει τη δήλωση ότι περίμενε ότι ο Ζήνη θα εκραγεί. Δυστυχώς ο Ζήνη είχε δύο τραυματισμούς που τον κράτησαν πίσω. Στη συνέχεια φοβόταν, είχε μια ανασφάλεια ότι θα μπορούσε πάλι να τραυματιστεί. Δώσανε μεγάλον αγώνα, έγιναν πολλές συζητήσεις με τον Ζήνη για να αλλάξει το μυαλό του. Και ο Ζήνη την κρίσιμη ώρα, παραλίγο να δώσει την πρόκριση στην ΑΕΚ και παραλίγο. Όχι παραλίγο, και έδωσε, τον τίτλο στην ομάδα της ΑΕΚ, γιατί αυτός έδωσε την πνοή για να κάνει η ΑΕΚ την μεγάλη ανατροπή και να νικήσει απόψε τον Παναθηναϊκό με 2-1. Ο Μαρίν, γιατί όταν κάνεις μια μεταγραφή δεν ξέρεις πώς θα δέσει με τον κορυφαίο χαφ του πρωταθλήματος, τον Ορμπέλιν Πινέδα, κούμποσαν, κόλλησαν, γιατί... Αυτά δεν τα
0: ο Μαρίνο, ο οποίος αποκτήθηκε με 1,7 εκατομμύρια από την Κάλιαρη. Γενικά η ΑΕΚ δεν ξόδεψε πολλά χρήματα το καλοκαίρι, Γιάννη, με βάση τις λίστες που έχω εδώ μπροστά μου.
1: Αλλά έκανε ουσιαστικές μεταγραφές. Γιατί το Γενάρη έκανε πάλι αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
0: άλλο,
1: στα 9-10 εκατομμύρια.
0: Τα ποσά των μεταγραφών δεν ήταν μεγάλα, ήταν μικρά.
1: Κάτω
0: από 10 εκατομμύρια δηλαδή αυτό. Αλλά πήρε πολύ περισσότερα στην ουσία.
1: Παιδιά, η μεγάλη μεταγραφή είναι ο Βάργα που έγινε Γενάρη. Έκανε 9 εκατομμύρια το Γενάρη.
0: Ναι.
1: Και 10 το καλοκαίρι, 19 εκατομμύρια.
0: Μιλούσε για τις καλοκαιρινές.
1: Δεν τα είχε ξαναδώσει. Έκανε ρεκόρ, έτσι. Ο Μαρίν κόλλησε με τον Πινέδα. Ήρθε ο Λούκα Γιώβιτς. Δεν είναι εύκολο να πει σε έναν τέτοιο ποδοσφαιρικό αστέρα να έρθει στα μέρη μας να αγωνιστεί. Ο Νίκολιτς του εξήγησε ότι εδώ θα γίνει ηγέτης. Εγώ βλέπω, ενώ ζητάνε να απομακρυνθεί ο κόσμος, εγώ βλέπω ο κόσμος να αυξάνεται. Βλέπω και κάποιους που πάνε έτσι προς την γωνία, αλλά δεν ξέρω, ο κόσμος παραμένει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τα δίχτυα έχουν λαιλατηθεί. Οι γωνίες των γηπέδων βλέπω ότι έχουν συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο. Οι συστάσεις συνεχίζονται.
0: Θα μπορέσει να γίνει μάτς την ερχόμενη Κυριακή, ΑΕΚ Ολυμπιακός.
1: Θα γίνει την επόμενη Κυριακή, θα γίνει. Θα έχουμε φύγει
0: μέχρι τότε.
1: Μέχρι τότε θα έχουμε φύγει, Δημήτρη. Δεν είμαι και σίγουρος. Μπορεί να κάτσουμε λίγο παραπάνω. Αλλά πιστεύω ότι μέχρι την Κυριακή θα έχουμε φύγει, έτσι. Λοιπόν, επιστρέφει το πρωτάθλημα στην Αγία Σοφιά. Είναι ένα γήπεδο που.
0: Το άκουσα αυτό που θα πουλήσει. Η ΑΕΚ παίρνει πρωτάθλημα στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, όπως πήρε ο ΠΑΟΚ στα 100 χρόνια της ΑΕΚ.
1: Ναι, η αλήθεια είναι και εκεί ήθελα να πω ότι. Φοβερή συγκυρία. Ότι η ΑΕΚ χτίζοντας το γήπεδο της αυτό το ναό της, το ποδοσφαιρικό ναό της στην Αγία Σοφιά, την All Win Arena όπως έχει ονομαστεί για φέτος, που φόρεσε και αυτή ως εμπορική ονομασία το χρυσό μετάλλιο απόψε, έγινε άλλη ομάδα. Έγινε ομάδα τίτλων. Η ΑΕΚ σε αυτά τα 4 χρόνια κέρδισε 2 πρωταθλήματα και έχασε ένα. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο του τελευταίου αγώνα με την άστοχη κεφαλιά του Ανσαριφάρ. Μπορούσε να είχε πάρει και
0: να
1: αυτό
0: πω και κάτι άλλο.
1: Που ήταν τότε φαβορή.
0: Να πω και η ΑΕΚ είχε ένα πολύ μεγάλο κενό, Γιάννη, το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, όσον αφορά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είχε πάρει το 94 και χρειάστηκε να περιμένει τελικά 24 χρόνια για να πάρει πρωτάθλημα. Και πήρε ρυθμό μετά. Πήρε σειρά, όπως λέμε.
1: Η Νέα Φιλαδέλφια, η Αγιά Σοφιά, το κέντρο αθλητισμού, μνήμης και πολιτισμού. Αγία Σοφία που είναι το ιδρυτικό όνομα, η κληρονομιά του Δημήτρη Μελισανίδη. Αυτό που έλεγε
0: ήταν
1: ότι
0: εκεί, ήταν εκεί,
1: γήπεδο,
0: σήμερα το είπαμε
1: το
0: πολύ νωρίς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κάθε φορά
0: με το κασκόλ του κανονικά.
1: Γίνεται χαμός με τον Μάριο Ηλιόπουλο, δηλαδή τον έχουν περικυκλώσει. Μοιράζει φυλάκια, λογικό. Νέος ήτανε, αλλά έμαθε πολλά μέσα σε δύο χρόνια. Παραγωγικά είναι το πρώτο του πρωτάθλημα. Για να πω και κάτι άλλο, από το 1993 γίνεται ο πρώτος παράγοντας που παίρνει πρωτάθλημα και δεν λέγεται Μελισανίδης. Γιατί το 93 και το 94 ήταν το δίδυμο Μελισανίδης Καράς, το 2018 και το 2023 ήταν Μελισανίδης.
0: Ναι.
1: Γίνεται ο πρώτος παράγοντας ο Μάριος Ηλιόπουλος που θέλει να δει την ΑΕΚ να διαπρέπει στην Ευρώπη. Πέρασε πολλά, αμφισβητήθηκε, τον ηρωνεύτηκαν, τα θυμόμαστε. Θυμόμαστε τον πόλεμο που δέχθηκε, ακόμα και την αμφισβήτηση και από τους οπαδούς της ΑΕΚ, από μερίδα των οπαδών της ΑΕΚ, το καλοκαίρι και με τον τρόπο που τελείωσε εκείνη η χρονιά. Αλλά είναι ένας λογικός άνθρωπος που εμπιστεύεται τον ενστικτό του, αλλά όπως έχει πει και ο ίδιος, εμπιστεύεται τους ειδικούς. Άφησε την μπάλα στους ειδικούς και δεν παρενέβη στο έργο τους. Εκείνος ήταν αυτός που φίλτραρε, που έπαιρνε τις αποφάσεις, που έδινε τις εγκρίσεις. Και σε αυτά που έκανε ο Μινάς Λισάνδρου, ο CEO, μια χρυσή μεταγραφή, και σε αυτά του Χαβιέρη Μπάλτα και στον Μάρκο Νίκολιτς δεν παρενέβη ποτέ, ούτε θέλησε να κάνει ένα δώρο παίκτη, όπως συνηθίζουμε να βλέπουμε, όχι μόνο στην Ελλάδα γενικώς, ούτε έπιασε τον προπονητή να πει ότι αυτός ο παίκτης είναι αδυναμία μου. Τίποτα, τίποτα. Άφησε τους ειδικούς να καθορίσουν το παρόν και το μέλλον της ΑΕΚ. Και αυτή είναι η μεγάλη του κατάκτηση. Τι να πούμε για τον Μάρκο Νίκολιτς, το λέγαμε και το γράφαμε στατιστικά, ότι έχει τρομερές επιδόσεις οι αριθμοί, μας δείχνουν πράγματα. Ο Νίκολιτς είχε ποσοστό νικών πάνω από 65% σε όλες τις διοργανώσεις.
0: Θα σε κάνει να ξεχάσεις τον αγαπημένο σου, τον Αλμίδα.
1: Άκουσα με λίγο. Ο Ματίας Αλμίδα έφερε ένα ντάμπ. Όχι, έχει πάει για τηλεοπτικές ανάγκες. Και για το ρεπορτάζ, ο Ματίας Αλμίδα έφερε ένα ντάμπ. Είναι ένας προπονητής επιτυχημένος. Αλλά σίγουρα ο τρόπος που τελείωσε η χρονιά, όλα όσα έγιναν εκείνη την περιπετειώδη χρονιά, δεν ήταν καλός. Δεν ήταν και ωραίο το φινάλε του από την ΑΕΚ, αλλά το πρόσημο είναι θετικό. Ο Μάρκο Νίκολιτς έφερε ρεαλισμό. Δεν έφερε αλεγρία, αλλά έφερε ρεαλισμό. Η αλεγρία ήρθε μέσα από την επίτευξη στόχων. Τι έκανε ο Νίκολιτς λοιπόν? Γιατί πήρε μια ομάδα λαβωμένη από τα ντέρμπι. Μια ομάδα που είχε ξεχάσει πώς να κερδίζει ντέρμπι. Αυτό που είχε διδάξει τότε ο Αλμέιδα. Γιατί ο Αλμέιδα όταν ήρθε, η ΑΕΚ από το 18 που είχε πάρει το πρωτάθλημα μέχρι το 22, δεν είχε κερδίσει ποτέ τον Ολυμπιακό και είχε κάνει μια νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ στη Τούμπα. Είχε χάσει όλους τους τελικούς κυπέλου. Yeah. Και ήρθε ο Αλμέιδα και την έμαθε να νικά. Την είχε 18 ντέρμπι αίτητη.
0: Δεν διαφωνώ. Όπως καταλάβατε, ήταν ένα παιχνίδι που κάνω μαζί σου. Γιατί ο Νίκολης για μένα ήρθε με πολύ χαμηλούς τόνους και σήκωσε τους τόνους της ΑΕΚ.
1: Άλλο θέλω να το πω.
0: Χωρίς τον εαυτό του μέσα.
1: Και οι δύο προπονητές που επέλεξε η ΑΕΚ στην Αγία Σοφία γίνανε προπονητές πρωταθλητές.
0: Ναι, αλλά με άλλο προφίλ.
1: Άκουσε με λίγο. Έφερε ο Αλμέιδα ένα άλλο ποδόσφαιρο που άλλαξε το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό το ποδόσφαιρο ακολούθησε μετά ο Μεντιλίμπαρ και ξεπέρασε τελικά τον Αργεντινό στις περσινές συγκρούσεις. Έφερε ένα άλλο ποδόσφαιρο, ένα εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Δημιούργησε μια ομάδα που παίζει εντυπωσιακά.
0: Πάντως,
1: και έκανε τότε τη μεγάλη ανατροπή. Ο Νίκολιτς λοιπόν, για να το πω αυτό, Ηλία, έφερε τον ρεαλισμό στην ΑΕΚ. Την έμαθε και πάλι να κερδίζει ντέρμπι, να παίρνει μεγάλες ευρωπαϊκές νίκες, να πιστεύει στον εαυτό του. Ένα ποδόσφαιρο κατοχής, ένα ποδόσφαιρο ρυθμού. Βασίστηκε στην άμυνα. Σήμερα είναι το πρώτο γκολ που δέχθηκε.
0: Αυτό πήγα να σου πω τώρα. Ενώ ήταν ο προπονητής και το είδαμε και σε πάρα πολλά αποτελέσματα το 1-0, τερματίζει τη σεζόν η ΑΕΚ με ένα πολύ καλό απολογισμό και επιθετικό και αμυντικό. Γιατί θυμίζω αυτή τη στιγμή έχει 55 τέρματα και έχει δεχτεί μόνο 18. Δηλαδή έχει την οριακά δεύτερη καλύτερη επίθεση και την οριακά δεύτερη καλύτερη άμυνα.
1: Να πούμε εδώ λοιπόν ότι η απονομή τίτλου, δηλαδή η απονομή και η φιέστα κατάκτηση του πρωταθλήματος, θα γίνει με τον Ολυμπιακό στις 17 Μαΐου. Αυτό που περιμένουμε να γίνει είναι να μπει η ομάδα μέσα για να κάνει τον γύρο τριάμβου.
0: Να αφήσουμε
1: στιγμή, Γιάννη, να σας δώσω μια εικόνα, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο και ένα συνέστημα. Όλοι οι οπαδοί συγκεντρώνονται μπροστά από την εξέδρα των οργανωμένων. Είναι εκατοντάδες οπαδοί, άλλοι σκαρφαλωμένοι πάνω στα δοκάρια και τραγουδούν συνθήματα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Εγώ να πω μια τελευταία κουβέντα, αν θες από μένα. Αν ήμουν ο Μάριος Ηλιόπουλος, το μεγαλύτερο πριν σε επίπεδο χρημάτων θα το έδινα στον άνθρωπο που βοήθησε πάρα πολύ με τις επιλογές να χτιστεί αυτή η ομάδα και αναφέρομαι στον Γιώργη Μπάλτα. Για μένα, όπως ξέρεις, είναι ο MVP της χρονιάς και ας μην φαίνεται. Ας μην είναι στο προσκήνιο.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Αυτά θα τα πιάσουμε από το καλοκαίρι και θα πούμε αρκετά πράγματα. Δεν είναι για τώρα. Δεν είναι για αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι στιγμή ανώθευτης χαράς.
7: Εγώ θα πω κάτι. Γιάννη, επειδή πλέξατε το εγκόμιο του Νίκολιτς, θυμάστε που σε ρώτησα στην αρχή της περίοδου. Ο Νίκολιτς, σου λέω ότι
1: δεν θα τα συζητήσουμε τώρα.
7: Μοιάζει φυσιογνωμικά με τον Άρνε Σλότ στην πρώτη του παρουσία στη Λίβερπουλ που πήρε τον τίτλο.
0: Λοιπόν,
1: φέρτε Γιάννη... τη Λίβερπουλ στην Αγία Σοφιά. Φέρτε και τον Σλότ. Champions League να κουνηθούν τα σεντόνια τώρα.
0: Αν ήμασταν σωστοί ως χώρα ποδοσφαιρική, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να γίνεται η απονομή του πρωταθλήματος επισήμως στην ΑΕΚ και όχι να περιμένει την ερχόμενη Κυριακή. Αλλά σε αυτά τα πράγματα υστερούμε πάρα πολύ και θα υστερούμε νομίζω πάντα.
1: Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Καλά, και θα σου πω γιατί εντάξει, και άλλες
0: έτσι είναι,
1: ομάδες,
0: αλλά
1: πρωταθλήματα
0: δεν θέλουμε να κρυβόμαστε
1: και στην Αγγλία, όχι.
0: Γιατί,
1: και στην Αγγλία δεν γίνεται απονομή όταν τελειώνει μαθηματικά, ανάλογα επιλέγουν οι ομάδες. Σήμερα δεν μπορούσες να το ξέρεις για να έρθει το τρόπαιο του Super League και να γίνει η απονομή. Δεν πειράζει, θα γίνει με τον Ολυμπιακό 17 Μαΐου. Μια χαρά θα είναι. Απλά τώρα το ζητούμενο αφορά, παρακολουθεί εδώ και ο τεχνικός μας ο Αργύρης Παντελιάδης, την εκένωση του αγωνιστικού χώρου ώστε να μπει η ομάδα της ΑΕΚ μέσα, να κάνει το γύρο του θριάμβου και... να δεχθεί την αποθέωση και να κλείσει αυτή η πανηγυρική
0: βραδιά. Και αυτό ακριβώς περιμένει και το συνδρομητικό κανάλι για να επιστρέψει με εικόνα.

0: Να κάνουμε εμείς λοιπόν ένα μικρό ταϊμάτων όσον αφορά τη σύνδεση. Εκεί βέβαια θα επιστρέψουμε σε λίγο. Μακάρι να είχα καλά μηνύματα δικά σας για να τα διαβάσω, αλλά είσαστε πάρα πολύ επηρεασμένοι κάποιοι από την απώλεια του τίτλου για τη δική σας την ομάδα και δεν μπορείτε να μοιραστείτε τη χαρά της ΣΑΕΚ, το οποίο θα έπρεπε να έχετε κάνει όλη αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η δική μου
1: νοοτροπία. Ούτως ή άλλως αξίζουν συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, ούτως ή άλλως.
0: Λοιπόν, γιατί το πήρε και νωρίς τελικά το πρωτάθλημα, έτσι όπως πήγαινε, δεν το φανταζόμασταν.
1: Και παλικαρίσια με ανατροπή σήμερα, έτσι, σε ένα κρίσιμο μας.
0: Από την πρώτη αγωνιστική των play-off καταλάβαμε έτσι. Ότι αυτή θα πάει για το πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμίζω ότι είχε διαφορά 2 βαθμών. Όταν ξεκίνησε η κανονική περίοδος.
1: Και τώρα έχει 8.
0: Όχι, άλλο λέω. Έχτισε αμέσως ένα μεγάλο προβάδισμα και βαθμολογικό και ψυχολογικό με το που ξεκίνησαν τα play-off. Λοιπόν, να κάνουμε μια τελευταία μισή ενημέρωση για το τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Μάλλον όχι, λάθος. Να πω πρώτα το πρόγραμμα ποιο είναι, για να είμαστε σαφείς. Λοιπόν, την Τρίτη έχουμε αγώνες
1: για
0: τα play-out. Δηλαδή στις 7 η ώρα.
1: Αστέρας, αγωνιστική πλέον.
0: Αστέρας Πανσεραϊκός στις 7. Την ίδια ώρα, γιατί θα το μάθετε πλέον. Αυτό είναι όλα μα ταυτόχρονα. Κηφισιά, Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ. Την Τετάρτη έχουμε νωρίς τα μάτς για τις θέσεις 5-8 στις 5. Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη. Και στις 7.30 τα δύο μάτς της 5ης αγωνιστικής για τα play-off, δηλαδή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Και
1: φτάνουμε την Κυριακή που τελειώνει το.
0: Πρώτα θα πάμε Σάββατο. Να ξαναπαίξουν οι ομάδες στον play-out, δηλαδή Αστέρας και Κηφισιά, ΑΕΛ, Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Άλλωστε γίνεται μάχη μεγάλη τριών ομάδων για να.
1: Αστέρας, ΑΕΛ και Πανσεραϊκός.
0: Να κρατηθούν. Η μία θα κρατηθεί τελικά στην κατηγορία. Για τα play-off την Κυριακή, 17 το Μάη, θα παίξουν για τις θέσεις 5-8 Άρης, Λεβαδιακός και Όφη Βόλος. Και θα κλείσει η σειρά των play-off με τους αγώνες ΑΕΚ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ σε 7.30. Επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφια. Να επιστρέψουμε.
2: Ναι, επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφια, γιατί μπορεί να ακούγονταν οι παρενέσεις από τα μεγάφωνα. Ήταν μέχρι να αρχίσει η original, η οργανωμένη οπαδή, το σύνθημα έξω-έξω. Και με το έξω-έξω όλοι αρχίζουν τώρα σταθιακά. Κάποιοι εντάξει είναι εξαπλωμένοι στο αγωνιστικό χώρο, αλλά αρχίζουν σταδιακά πια να εκενώνουν τον αγωνιστικό χώρο. Ελπίζω λοιπόν σύντομα έχουμε αυτόν τον γύρο θριάμβου για την ομάδα. Έτσι.
0: Εντάξει, θα επιστρέψουμε σύντομα.
2: Πρέπει να η απονομή του πρωταθλήματος θα γίνει Κυριακή 17 Μαΐου στο τελευταίο παιχνίδι.
0: Μετά το μάτσο με τον Ολυμπιακό. Ωραία. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο την Φιλαδέλφεια.
1: Εμείς να κάνουμε αποφώνηση, να κάνουμε και μια ενημέρωση τελευταία. Πάρμα Ρώμα 2-3 τελικό αποτέλεσμα στη Σέρια. Η Ρώμα με ανατροπή έχανε 2-1, γύρισε το μάτς. Κέρδισε με 3-2 τελικό στη Λα Λίγκα. Ο Βιέδο Χετάφε στο 0-0. Τελικό στο Βέλγιο Τσουπίλερ Pro League Union Saint-Gilloise Malin 3-0. Στο Βέλγιο Πάντα στο 83 λεπτό. Γκένκ Βέστρελο 2-0. Και στην Bundesliga 64 λεπτό. Mainz Union Βερολίνου 1-1. Σε λίγο ξεκινούν τα μάτς στη Γαλλία. Εμείς σας αποχαιρετούμε.
0: Από εμάς, καλό σας βράδυ. Έρχεται πλέον να πάρει τη σκητάλη ο Άγγελος Τίμος.
1: Καλό βράδυ.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 10, καλώς ήρθατε στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Η Χρυσά Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 1 έως 4, με την ΑΕΚ να κατακτά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και να μένει ανοιχτή η δεύτερη θέση, καθώς ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ισοβαθμούν με αυτή τη σειρά που σας είπα. Λοιπόν, για πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια να δούμε τι συμβαίνει εκεί αυτή την ώρα. Έλα, Γιάννη.
1: Λοιπόν, Άγγελε, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Έχουμε μεγάλη πρόοδο. Ο αγωνιστικός χώρος έχει αδειάσει. Απλά υπάρχουν καμιά δεκαριά οπαδοί που παίρνουν το πολύ μεγάλο πανό που είχε η ΑΕΚ και το έχουν απλώσει στο γήπεδο και το μαζεύουν. Όλοι έχουν αποχωρήσει και κάθονται πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες. Μπαίνει και η ομάδα ασφαλείας. Τι περιμένουμε αυτή τη στιγμή? Αυτό που περιμένουμε, από ό,τι βλέπω στην συνδρομητική τηλεόραση, κάνει δηλώσεις ο Μάριος Ηλιόπουλος. Αυτό που περιμένουμε, θα τον έχουμε και στην Αθλητική Κυριακή, έτσι, σήμερα η βραδιά είναι ΑΕΚ. Αυτό που περιμένουμε να γίνει είναι να μπει η ομάδα μέσα, να αποθεωθεί. Υποθέτω ότι μπορεί να μπαίνει και ένας παίκτης, αλλά θα το δούμε αυτό. Και σας είχαμε πει ότι είχαν ετοιμαστεί πράγματα από την ΠΑΕ σε αυτό το ενδεχόμενο. Να γίνει ο γύρος τριάμβου για τη μεγάλη κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και το λέω έτσι γιατί η ΑΕΚ, όταν ξεκινούσε το καλοκαίρι, ξεκινούσε πίσω από την αφετηρία, πίσω από Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, ακόμη και πίσω από τον Παναθηναϊκό, και κατάφερε με τη δουλειά της, την υπομονή της, να τους ξεπεράσει έναν προς έναν και να κόψει εκείνη πρώτη το νήμα. Και η απονομή, δηλαδή η απονομή του τροπέου και η φιέστα κατάκτησης τίτλου, θα γίνει Κυριακή 17 Μαΐου εδώ στην Allwyn Arena, στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Εκεί θα σηκώσει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα της Στοίχημαν Super League. Θυμίζω πώς έφτασε η ΑΕΚ σε αυτό το πρωτάθλημα. Πρώτα απ' όλα είχαμε ένα θρίλερ, και όσοι είχατε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε λεπτό προς λεπτό από την Era Sport, θα πρέπει να κρατούσατε την ανάσα σας, διότι περίπου στο ίδιο χρονικό σημείο ο Ολυμπιακός βρήκε γκολ και προηγήθηκε 1-0, και το ίδιο χρονικό σημείο ήταν όταν ο Τετέ για τον Παναθηναϊκό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Εκείνη τη στιγμή η ΑΕΚ έκανε το έδαφος κάτω από τα πόδια της, έμπαινε δυνατά ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έμενε στους 3 βαθμούς προβάδισμα. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε. Η αλλαγή του παιχνιδιού είναι η συμμετοχή του Ζήνη που μπήκε στο γήπεδο και ήταν ο game changer. Ισοφάρισε στο 72, παραλίγο ο ίδιος να το γυρίσει με το δοκάρι στο 75, και φτάσαμε τελικά, γιατί δεν μπορούσε να λείψει ο Λούκα Γιώβιτς και ας μην έβαλε γκολ απέναντι στον Παναθηναϊκό, στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, με μια δύσκολη κεφαλιά να στρώσει την μπάλα στο Ζωάο Μάριο, ο οποίος εκτέλεσε και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Ένας άλλος Μάριος, στο μικρό του όνομα, ο Μάριος Ηλιόπουλος, είναι στο κέντρο του γηπέδου, ανεμίζει μια φανέλα της ΑΕΚ, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, που φωτογραφίζεται αυτή την ώρα, περιμένει τους ποδοσφαιριστές που αποκαλούσε παιδιά του να μπουν στο γήπεδο. Πλέον είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει. Τους κάνει νόημα να αρχίσουν να βγαίνουν από τη φυσούνα. Υπάρχουν οι ομάδες security που έχουν στοιχηθεί δεξιά και αριστερά της μεσαίας γραμμής. Ένας μεγάλος διάδρομος. Και ο Ηλιόπουλος έχει δώσει με νεύμα την εντολή πια να ξεκινήσει αυτό το τελετουργικό φιέστα στην υπερσύγχρονη Allwyn Arena. Δεύτερο πρωτάθλημα που φέρνει η ΑΕΚ εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια. Χάθηκε και ένα το 24 στο τελευταίο δευτερόλεπτο του τελευταίου αγώνα με εκείνη την άστοχη κεφαλιά του Ανσάρι Φάρντ. Είναι μια απάντηση για το τι έλειπα από την ΑΕΚ περίπου 20 χρόνια και φαίνεται ξεκάθαρα τώρα που γύρισε σπίτι της. Λοιπόν, περιμένουμε να ξεκινήσει τώρα η γιορτή. Θυμίζω ότι η ΠΑΕ μοίρασε 30.000 κασκόλ με το κεντρικό σύνθημα του Μάριου Ηλιόπουλου: υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. Ο Ηλιόπουλος έχει δώσει το νόημα, συνεχίζει. Σκοτεινιάζουν τα φώτα. Βυθιζόμαστε στο σκοτάδι και μπαίνουν οι προβολοί στο κέντρο του γηπέδου. Και αρχίζει το χειροκρότημα αναγνώρισης για τους παίκτες της ΑΕΚ, που είχε 20 σκόρερ σε όλες τις διοργανώσεις μέχρι στιγμής. Γιατί μπορεί να κρίθηκε ο τίτλος, δεν έχει τελειώσει ακόμη η διαδικασία. Η ΑΕΚ έχει φτάσει τα 91 γκολ. Βλέπουμε βγαίνει και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πατερμαλής, ο Νίκος Πατερμαλής. Πάει δίπλα στον Ευάγγελο Ασλανίδη, τον πρόεδρο της ΠΑΕ. Στο κέντρο του γηπέδου είναι ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ. και περιμένει έναν προς έναν να βγουν οι θριαμβευτές αυτής της χρονιάς, οι πρωταθλητές της ποδοσφαιρικής σεζόν 2025-2026. Αυτοί που έφεραν και πάλι τον τίτλο στο κέντρο αθλητισμού, μνήμης και πολιτισμού Αγία Σοφία, στην Allwyn Arena, στα μέρη της Νέας Φιλαδέλφειας. Συνεχίζει ο Ηλιόπουλος να τους λέει βγείτε, δεν έχουμε εμείς εικόνα τι γίνεται στη Φυσούνα, αλλά μπορείτε να αφήσετε την φαντασία να οργιάσει. Οι παίκτες περιττό να σας πω ότι πήγαν γυμνοί στα αποδυτήρια όταν πέρασαν οι οπαδοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όλοι έχουν πάει στις θέσεις τους, ανάβουν τα φώτα από τα κινητά τηλέφωνα εδώ στις εξέδρες. Με τον κεντρικό προβολέα να λούζει τον Μάριο Ηλιόπουλο στο κέντρο του γηπέδου και να περιμένουμε την είσοδο των θριαμβευτών. Οι θριαμβευτές είναι πολλοί. Είναι ο Χαβιέρ Ιμπάλτα, ο ποδοσφαιρικός διευθυντής που σήκωσε όλο τον σχεδιασμό και έφερε τον Μάρκο Νίκολιτς. Είναι ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς, που πήρε αυτό το συγκλονιστικό στο φινάλε του πρωτάθλημα. Και βεβαίως οι ποδοσφαιριστές, παλιοί και καινούργοι. Υπάρχουν και κάποια παιδιά που έχουν ζήσει τον τάπι του 23. Ο Ρώτα, ο Μουκουτή, ο Μάνταλος, ο Ορπελίν Πινέδα, ο Νίκλας Ελίασον. Είναι παιδιά που ήξεραν τη δυναμική αυτού του γηπέδου και του κόσμου της ΑΕΚ, ο οποίος φέτος δεν άφησε την ομάδα μόνη. 12.000 στις προπονήσεις, sold out στα γήπεδα της περιφέρειας, 22.000 στο Πανθεσσαλικό, και η ομάδα τα αποδίδει αυτή την υποστήριξη με τον τρόπο, με αυτό το thriller που κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της συναρπαστικής διαδικασίας των play-off. Η ΑΕΚ κατακτά το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της, φτάνει στους 31 σημαντικούς τίτλους, major titles όπως αποκαλούν οι Άγγλοι τις κατακτήσεις, του κυπέλου έχει 16 τρόπαια και του Λυκά που έγινε μια χρονιά αλλά το σήκωσε η ομάδα της ΑΕΚ. Ακόμη δεν έχουν βγει οι ποδοσφαιρικοί ήρωες, με ένα γήπεδο που επένδυσε στην επιστροφή της οικογένειας, με διάφορες εκδηλώσεις, στην επιστροφή των μικρών παιδιών.
0: Γιάννη, να πω μέχρι να γίνουν αυτά ότι ο Ράσφορντ με φοβερό φάουλ ανοίγει το σκορ Μπαρτσελόνα Ρεάλ 1-0. Συνέχισε.
1: Ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει ανοίξει την αγκαλιά του και τα χέρια του. Περιμένει ακόμα. Τον έχουν στήσει. Δεν έχουν βγει ακόμα από την Φυσούνα. Ο Αλέξης Παπαναστασίου, υπεύθυνος εγκατάστασης, τους οργανώνει. Ο Μπάμπης Καλτζίδης, ένας παγκόσμιος πρωταθλητής της πάλης, αλλά είναι ένας άοκνος εργάτης στη σύνδεση της ομάδας με τους οπαδούς. Περιμένουν όλοι την είσοδο μιας ομάδας που έκανε την ΑΕΚ περήφανη, μιας ομάδας που πήρε το πρωτάθλημα, έφτασε στα προημιτελικά του Conference League. Θα μπορούσε να πάει παραπάνω. Μας δημιούργησε αυτή την αίσθηση και αυτή την εντύπωση και ο τρόπος που αγωνίστηκε με την Ράγιο Βαγεκάνο, αλλά και τα όσα είπαν οι άνθρωποι της ισπανικής ομάδας και το έδειξαν με τη συμπεριφορά του στο γήπεδο, με το stand innovation που είχαν κάνει στην ομάδα της ΑΕΚ. Η Φυσούνα μαζεύεται και περιμένουμε εμείς βεβαίως την είσοδο των παικτών της ΑΕΚ, αφού πια όλοι οι security έχουν περάσει τον αγωνιστικό χώρο, έχουν περικυκλώσει. Ας μου επιτραπεί αυτός ο χαρακτηρισμός, αλλά αυτό έχει ακριβώς συμβεί. Τον χώρο που θα γίνει αυτή η τελετή αποθέωσης για να γίνει ο γύρος τριάμβου, για να πάρουν το ζεστό χειροκρότημα πια, τώρα που όλα τελείωσαν, τώρα που η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Κατάφερε να νικήσει πάλι τον Παναθηναϊκό, όχι με τον τρόπο που το έκανε με εκείνο το 4-0 στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, με το δύσκολο τρόπο όπως αρμόζει στις διαδικασίες που έχουν μόνο τέρμπι μέσα και βαριές φανέλες, με την πέμπτη ανατροπή μέσα στην χρονιά. Ειδικά μπλουζάκια φορούν οι παίκτες της ΑΕΚ, κάποιοι έχουν και τα παιδιά τους αγκαλιά για την κατάκτηση του τίτλου το 2026. Καταλαβαίνετε ότι η μπουτίκ από αύριο θα έχει πάρα πολύ δουλειά, γιατί όλοι θα θέλουν αυτά τα σουβενίρ και τα αναμνηστικά. Μια ομάδα λοιπόν που δεν ήταν το φαβορί, δεν ήταν ομαλή η διαδρομή της και η πορεία της μέσα στον τίτλο, αλλά κατάφερε να είναι πειθαρχημένη, κατάφερε να είναι σταθερή, κατάφερε να έχει συνέπεια. Εμπιστεύτηκε το σχέδιο του Μάρκο Νίκολης και βγαίνουν κυρίες και κύριοι με τον αρχηγό, τον Πέτρο Μάνταλο. Άλλος ένας τίτλος, το 18, το 23 και το 26, τρίτο πρωτάθλημα για τον Μάνταλο. Σταύρος Πίλιος που πήρε τη φανέλα βασικού σαν αριστερό μπακ. Ο Θωμάς Στρακόσκια που κατέβασε ρολά. Ο Ρέλβας, όλοι μαζί βγαίνουν αυτή τη στιγμή αγκαλιασμένοι. Ο Ντομαγκόι Βίντα, πώς να μην θέλει να παραμείνει εδώ στην ομάδα των Τριάμβων. Ο Μουκουντή, αρχηγός και ηγέτης, χορεύουν όλοι. Ο Πινέδα, ο Μαρί, ο Ηλίας Κυριακίδης από το staff της ομάδας. Θα σας πω του σκόρερ, αλλά εδώ βλέπω πώς χορεύουν όλοι στο κέντρο του γηπέδου, μικροί και μεγάλοι, με το Free From Desire. Οι παλιοί το ξέρουν, το έχουν ξαναχορέψει το 2023. Οι καινούργοι το μαθαίνουν και το χαίρονται. Η Allgoin Arena, ένα πελώριο πάρτι. Μια δίσκο με τα φωτορυθμικά, με όλους να χοροπηδούν στο κέντρο του γηπέδου, με τα παιδιά τους, ντυμένα κιτρινόμαυρα. Φοβερές στιγμές και για τα νέα παιδιά που ως αγαπώ δεν είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί. Δεν ξέρουμε αν θα πάρει την ευκαιρία στα δύο επόμενα παιχνίδια. Ο Γεωργίεφ είχε δύο μικρές συμμετοχές. Θυμίζω, μέχρι στιγμής 20 σκόρερ για την ΑΕΚ, αυτοί που βάλανε τα γκολ. 20 γκολ ο Γιώβιτς, 16 στο πρωτάθλημα. 6 γκολ ο Βάργα, 5 στο πρωτάθλημα. Ο Πιερό έφυγε το Γενάρη για τη Ρίζεσπορ. 2 γκολ πρωτάθλημα, 2 κύπελο. Ο Ζήνη, να μείνουμε στα γκολ πρωταθλήματος. 3 γκολ. Τι γκολ όμως το σημερινό. Ο Κοϊτά 4. Ο Κουτέσα και ο Ηλίας σκόραναν στην Ευρώπη. Ο Ζάο Μάριο 2. Το δεύτερο, τον 91ο γκολ της ΑΕΚ στη σεζόν. Ήταν το γκολ τίτλου που σφράγισε την αποψινή ανατροπή. Γκατσίνοβιτς 2 γκολ στην Ευρώπη. Γιούμπισιτς 4. Μάνταλος 3 στο πρωτάθλημα. Καλοσκάμις 1. Πινέδα 5 γκολ στο πρωτάθλημα. Μαρίν 3. Σκόρερ και Γκρούγιτς. Ο Περέιρα σκόραρε στην Ευρώπη και στο κύπελο. Ρέλβας, Βίτα, Μουκουντή. Ακόμη και ο Χρυσόπουλος έβαλε ένα γκολ. Εδώ τώρα γίνεται ένα standing ovation. Όλοι πάνε οι παίκτες της ΑΕΚ προς την πλευρά των οργανωμένων οπαδών, χορεύοντας το Fringe From Desire. Ο Κοϊτά λίγο απόμερα με το μωρό του στην αγκαλιά. Ο Περέιρα με τη δικιά του υπέροχη οικογένεια χορεύει εκεί που είναι ο προβλεπόμενος χώρος του πάγκου της ΑΕΚ. Οι υπόλοιποι συνεχίζουν το γύρο θριάμβου, οι πρωταθλητές του 2026. Κομβικές βραδιές. Εγώ θεωρώ ότι το turning point της ΑΕΚ ήταν η ήττα των Ολυμπιακών στο Καραϊσκάκης. Ήταν ο τρόπος που έγινε, με κάτω τα χέρια. Εκεί άρχισε και ο Νίκολιτς να το παίρνει αλλιώς. Άρχισε να δίνει στην ΑΕΚ αυτοπεποίθηση. Μέσα από τα παιχνίδια της Ευρώπης, η ΑΕΚ το πρωτάθλημα το έστρωσε όταν έστρωσε την Ευρώπη. Κάνει το διπλό στην Ιταλία, το πρώτο της στην ιστορία στη Φλωρεντία, και έρχεται και κάνει διπλό στη Λεωφόρο. 10 σερί νίκες, Νοέμβρη-Δεκέμβρη, ήταν εκείνο το διάστημα που άρχισε να πιστεύουν στην ομάδα ότι εδώ κάτι γίνεται και είναι πολύ σοβαρό στην εξέλιξή του. Και παρά το γεγονός ότι υπήρχαν στραβοτιμονιές, ο αποκλεισμός από τον Όφη στο κύπελο πρόωρα, χωρίς να έχει ντέρμπι ΑΕΚ στον ορίζοντα, καθώς τον ημιτελικό ήταν ο Λεβαδιακός και θα μπορούσε να φτάσει τελικό, η Ευρώπη την κράτησε. Πρόκριση στα προημιτελικά, η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει φτάσει στα προημιτελικά και των τεσσάρων διεθνών διοργανώσεων. Πρώτη νίκη απέναντι σε Ισπανούς από το 1988. Θέλω να πω ότι το ευρωπαϊκό ταξίδι της ΑΕΚ έκανε την ΑΕΚ πιο σκληρό πέτσι στο πρωτάθλημα, να αντέχει. Γι' αυτό έμεινε 6-7 μήνες αίτητη, γι' αυτό έμεινε 22 παιχνίδια αίτητη, με 16 νίκες συγγνώμη, και 6 ισοπαλίες. Και γι' αυτό έκανε και 5 ανατροπές. Ποιες ήταν? Στο πρωτάθλημα με την Κηφισιά, στο γήπεδο του Περιστερίου, έχανε 2-0, το γύρισε στο τέλος 3-2. Με τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, έχανε 0-1, το γύρισε 2-1. Και απόψε, στη βραδιά του τίτλου, έχανε 0-1, κατάφερε στις καθυστερήσεις να το γυρίσει σε 2-1 με το γκολ τίτλου του Ζωάο Μάριο. Και στην Ευρώπη όμως έκανε ανατροπές. Η θρηλυκή της νίκης της Αμσούντα, έχανε 1-0, έκανε το 2-1 με την Κραϊόβα. Ποιος θα το ξεχάσει? Έχανε 2-0 και έβαλε 2 γκολ μετά τον 97 και νίκησε 3-2 για να πάει στο League Face τρίτη. Εδώ τώρα περνάνε μπροστά από τα δημοσιογραφικά οι παίκτες της ΑΕΚ, όλο το staff, αγκαλιές, selfie, μεγάλες συγκινήσεις, μεγάλες και σπουδαίες στιγμές. Χέρια τώρα κάνει όλο το γήπεδο. 33.000 θεατές αυτή τη στιγμή αποθεώνουν τον προπονητή της μεγάλης επιτυχίας. Τον προπονητή που επανέφερε την ΑΕΚ σε βραδιά θριάμβων. Τον Μάρκο Νίκολιτς που αγκαλιάζεται και παίρνει αυτήν την αναγνώριση. Από εκείνο το βράδυ στα αποδυτήρια της Allwyn Arena με το μάτς με την Anderlecht άναψε την σπίθα. Τι τους είπε? Fight, believe and never give up. Είναι το σύνθημα της μεγάλης κατάκτησης. Παλέψτε, πιστέψτε και μην τα παρατήσετε. Και τώρα ο Βίντα, ο Κουτέσα, ο Ρότα, ο Ελίασον, όλοι τώρα χοροπηδώντας πάνε στο απέναντι πέταλο προς την πλατεία του Αϊτού. Ο κόσμος φωνάζει το όνομα του Μάρκο Νίκολιτς. 33.000 με τα χέρια υψωμένα χειροκροτούν και αποθεώνουν τους πρωταθλητές. Οι λέιζερ ακτινοβολίες έχουν διαμορφώσει το όνομα της ΑΕΚ μέσα στο γήπεδο. Ακούγεται το νάτι νάτι πρωταθλητές με τον Αργύρη Παντελιάδη τον τεχνικό μας αλλά και τον Παναγιώτη Στουπί να παίρνουν τη σκυτάλη από τον μεγάλο Μάκη Γίγα. Με εκείνον στο τιμόνι είχαμε πανηγυρίσει εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια τον W του 23. Το standing ovation για τη μεγάλη νικήτρια ΑΕΚ για την πρωταθλήτρια του 2026 συνεχίζεται για μια ομάδα η οποία κατάφερε το επόμενο κρίσιμο σημείο να μείνει μόνη πρώτη στην τελευταία αγωνιστική. Όταν δηλαδή ο Ολυμπιακός γλιστρούσε με τη Λάρισα στο Καραϊσκάκης με εκείνο το 0-0 και ο ΠΑΟΚ έχανε στο Πανθεσσαλικό από τον Βόλο με 2-1 και η ΑΕΚ μπήκε στα play-off κάπως απρόσμενα, αν σκεφτούμε ότι είχε κάνει κέλες με το 2-2 στο Πανθεσσαλικό και το 2-2 με τον Ατρόμητο, μπήκε με συν 2 από τον Ολυμπιακό, συν 3 από τον ΠΑΟΚ και αυτό έδωσε και την όθηση και άρχισαν οι νίκες στα ντέρμπι. Όταν ξεκινάς δηλαδή με νίκη στο Καραϊσκάκης και με νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Allwyn Arena, εφτιάχνεις το μέλλον σου καλύτερα και είναι πολύ λογικό και επόμενο και η σημερινή νίκη να έρχεται ως αποτέλεσμα του γεγονότος, επειδή έπαιξε και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων, έπαιξε σοπαλία στο Φάληρο, ότι ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να κερδίσει σε κανένα από τα φετινά 5 παιχνίδια τον ΠΑΟΚ. Και θα γίνει και μάχη για τη δεύτερη θέση με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό να γίνονται και ρυθμιστές. Όμως, ακούτε τι γίνεται στη μεγάλη γιορτή εδώ στην Allwyn Arena. Με αυτές τις εικόνες θα σας αποχαιρετήσουμε για να ακούσετε και το ρεπορτάζ από την Αθλητική Κυριακή και από τον Άγγελο Στίμο που είναι στο στούντιο. Ο γύρος τριάμβου συνεχίζεται, κανένας δεν φεύγει και βέβαια ο κόσμος θα αργήσει να φύγει από τη Νέα Φιλαδέλφια. Αξιμέρωτα που λέμε θα γιορταστεί αυτός ο τίτλος. Είναι απρόσμενος, κατ' άλλους είναι και μάγικος, γιατί πήγε κόντρα σε ένα σύστημα που πολέμησε την ΑΕΚ. Είπαμε, η διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΚ αρκετές φορές εστίασε στο γεγονός ότι έλειπε από τα κέντρα εξουσίας και ότι ήθελε ένα ποδόσφαιρο καθαρό, με εφαγωνίζεστε, και έδωσε αγώνα γι' αυτό. Και η ΑΕΚ κατάφερε τελικά να δείξει πως το εφαγωνίζεστε δεν είναι μια χήμερα, είναι ένας δρόμος που οδηγεί στην κατάκτηση της κορυφής. Λοιπόν,
0: ούτως ή άλλως, Γιάννη, θα τα πούμε και αργότερα βέβαια, έτσι. Θα τα πούμε και αργότερα, φαντάζομαι, καθώς το ρεπορτάζ συνεχίζεται. Θα έχουμε δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές και φυσικά να δούμε τι θα συμβαίνει τις επόμενες ώρες στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι το κλίμα θα είναι πολύ ορταστικό. Θυμίζω λοιπόν, εδώ οι παίκτες είναι σε πανηγυρική κατάσταση, επιστρέφουν πάλι ολοκληρώνοντας το κύκλο μπροστά από την εξέδρα των οργανωμένων οπαδών. Έχουν πάρει σημαίες και λάβαρα και τις ανεμίζουν. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι ο Κουτέσα, έτσι όπως βλέπω από μακριά. Ούτως ή άλλως είναι πολύ ωραίες οι πανηγυρικές εικόνες. Έτσι θα κλείσουμε με όλο τον κόσμο εδώ να αγκαλιάζει αυτή την ομάδα. Κάποιοι είναι εντός γηπέδου που κάνουν τον γύρο θριάμβου, οι υπόλοιποι στις θέσεις τους και γιορτάζουν εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Από τον τεχνικό μας τον Αργύρη Παντελιάδη και τον Γιάννη Σαντορινέο, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, με τον Γιάννη θα τα πούμε αργότερα. Τον ευχαριστούμε για τις ραδιοφωνικές εικόνες που μας μετέφερε. Ο Φεράν Τόρες έχει κάνει το 2-0 για την Μπαρτσελώνα. Νωρίς το 9 ο Ράσφορ το 1-0. Ο Φεράν Τόρες 9 λεπτά αργότερα το 2-0. Και η Μπαρτσελώνα οδεύει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Φυσικά είναι το μεγάλο ντέρμπι Μπαρτσελώνα-Ρεάλ. Λοιπόν, τα ξέρετε, η ΑΕΚ σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο Φάλιρο και την νίκη της κόντρα στον Παναθηναϊκό με 2-1, με τον γκολ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας. Τη σήμερα όμως είχαμε παιχνίδια και για τα play-offs, 4η αγωνιστική, 5-8. Άρη Σόφη 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Η επόμενη αγωνιστική θα διεξαχθεί την Τετάρτη, καθώς έχουμε παιχνίδια για τις θέσεις 1-4, έχουμε παιχνίδια για τα play-outs την 8η αγωνιστική και για τα play-off την 5η αγωνιστική. Για τις θέσεις 1-4, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ στις 7:30. Για τις θέσεις 5-8, 5η αγωνιστική και εδώ Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφης στις 5. Και για τα play-out, 8η αγωνιστική, την 3η 12 Μαΐου όλα αυτά που σας λέω. Την Τετάρτη 13 Μαΐου είναι τα play-offs 1-4 και 5-8 και την 3η 12 Μαΐου στις 7. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός, την ίδια ώρα Κηφισιά Ατρόμητος και την ίδια ώρα στις 7 κοινή ώρα έναρξη για όλα τα παιχνίδια. Πανετολικός ΑΕΛ Νόβιμπετ, κρίσιμα παιχνίδια σε ό,τι αφορά τη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού. Εμείς ξεκινάμε με τις αμφισβητούμενες φάσεις όπου και αν είχαμε και τον Κώστα Ακρίδα. Έλα Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Άγγελα, καλησπέρα και στους ακροατές. Να σε χαρούμε την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα που πήρε.
0: Έλα Κώστα. Ναι, έλα, συνέχισε.
2: Όχι, και έγινε μια διακοπή, κατάλαβα.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι να σε χαρούμε την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα που πήρε και να ξεκινήσουμε από τις αμφισβητούμενες φάσεις. Θα ξεκινήσουμε από το παιχνίδι ΑΕΚ Παναθηναϊκός, διαιτητής Γερμανός. Στο 42 η ΑΕΚ ζήτησε πέναλτι, ένα σπρώξιμο. Ο διαιτητής και ΒΑΡ έλεγξαν τη φάση. Παράβαση δεν διαπίστωσαν. Επίσης το 45 συν 2 γκολ για την ΑΕΚ. Ο βοηθός σήκωσε τη σημαία. Ο διαιτητής έλεγξε τη φάση. Πράγματι υπήρχε offside. Την παρέμβαση
0: πολύ ωριακό offside, το είδε όμως ο βοηθός, μπράβο του.
2: Ναι, το είδε. Αλλά έτσι κι αλλιώς όταν μπαίνει γκολ ελέγχονται οι φάσεις, οπότε θα φαινόταν και στον έλεγχο αν δεν το βλέπω απόψε, αλλά πραγματικά
0: το λέω γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη φάση, πολύ πολύ ωριακή και το είδε και μπράβο του.
2: Ναι. Φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι και πάμε στο παιχνίδι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Διαιτητής ο Ισπανός Μαρτίνες. Στο 53 κάποιες αψιμαχίες που έγιναν στο κέντρο του γηπέδου ελέγχθηκε και από το ΒΑΡ. Ο διαιτητής δηλαδή μίλησε με το ΒΑΡ, δεν διαπίστωσαν κάποιο επιλείψιμο γεγονός, οπότε για κόκκινες δηλαδή, οπότε συνεχίστηκε το παιχνίδι. Στο 85 ο διαιτητής δίνει πέναλτι για τον ΠΑΟΚ χέρι. Το ΒΑΡ δεν είχε είχε άλλη άποψη, τον έστειλε στο monitor, είδε τη φάση, το πήρε πίσω. Κακώς δηλαδή δόθηκε αυτό το χέρι, γιατί ήταν και μπροστά, δηλαδή και το χέρι ήταν κολλημένο. Στο 90-3, σωστά δεν μέτρησε γκολ του Ολυμπιακού σαν offside, ήταν καθαρή περίπτωση offside.
0: Αυτό φαινόταν και με το μάτι.
2: Ακριβώς, άλλωστε και ο παίκτης το κατάλαβε και πήρε την μπάλα και την έστησε στο σημείο που ήταν ο ίδιος offside. Και θα πάμε και στα άλλα δύο παιχνίδια. Βόλος Λεβαδιακός, διαιτητής Γιουμιτζίδης, στο 30-1, κίτρινη σε παίκτη της Λιβαδιάς. Το ΒΑΡ όμως δεν συμφώνησε με την κίτρινη κάρτα. Δεν τον έστειλε, απλούστατα μίλησε με το ΒΑΡ και έγινε αναβάθμιση της κάρτας, από κίτρινη έγινε κόκκινη. Πολύ καλή δηλαδή, πολύ καλά έκανε το ΒΑΡ και τον ενημέρωσε ότι δεν ήταν κίτρινη αλλά ήταν κόκκινη. Ήταν καλή η διαιτησία του. Στο παιχνίδι Άρη Σόφη της κόκκινης, κόκκινος, δεν είχαμε καμία αμφισβητούμενη φάση σε αυτό το παιχνίδι, ήταν πολύ καλή η διαιτησία του. Δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε.
0: Πούμε και τα χθεσινά. Πανσεραϊκός Κηφισιά, ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ και Ατρόμητος Πανετολικός.
2: Να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ, διαιτητής Ευαγγέλου. στο 20 σωστά με τις γκολ του Αστέρα. Offside δεν υπήρξε. Στο 58 ο διαιτητής δίνει πέναλτι, ανατροπή για την ΑΕΛ. Όμως το ΒΑΡ τον έστειλε, δεν συμφώνησε με την απόφαση. Τον έστειλε στο μόνιτορ και το πήρε πίσω. Και σωστά έκανε, πήρε και την κίτρινη πίσω. Δεν είχαμε άλλη φάση εδώ το παιχνίδι. Πάμε στο παιχνίδι Ατρόμητος Πανετολικός. Στο 15 σωστά δεν μέτρησε το δεύτερο γκολ του Ατρομήτου. Επιθετικό φάουλ. Πριν από το γκολ σπρόξιμο. Οπότε το ΒΑΡ τον έστειλε στο μόνιτορ και σωστά δεν μέτρησε το γκολ. Στο 55 ο Πανετολικός ζήτησε χέρι πέναλτι. Το χέρι ήταν σε κανονική θέση, πέναλτι δεν υπήρχε. Στο 57 σωστά δεν μέτρησε γκολ του Ατρομήτου, ήταν σε θέση offside, έγινε έλεγχος και από το ΒΑΡ. Στο 61 πέναλτι ανατροπή, έλεγχος από το ΒΑΡ, σωστά δόθηκε το πέναλτι. Έχουμε και το
0: Πανσεραϊκός και η Φυσιά.
2: Πανσεραϊκός και η Φυσιά. Στο 48 σουτ... σωστά δεν μέτρησε γκολ της Κηφισιάς, ήταν σε θέση offside. Στο 64 σωστά μέτρησε το γκολ της Κηφισιάς, πάλι δεν υπήρχε πριν μπει η μπάλα γκολ και σωστά μέτρησε το γκολ. Ήταν πολύ καλή η διετησία του.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ Κώστα, καλή συνέχεια.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τις αμφισβητούμενες φάσεις από τον Κώστα Ακρίδα. Σε γενικές γραμμές καλά τα πήγαμε από πλευράς διαιτησίας. Εμείς βεβαίως θα είμαστε εδώ για όλο το ρεπορτάζ. Θα επανέλθουμε και στο Γιάννη Σαντοριναίο λίγο αργότερα, αφού δούμε και τα άλλα ρεπορτάζ, και θα ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ από το Φάλιρο, εκεί όπου Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 1-1. Ο Ολυμπιακός ευτύχησε, βρήκε γκολ με τον Οντινέη στο 61, όμως λίγα λεπτά αργότερα ο δικέφαλος του Βορρά ισοφάρισε. Ο Ολυμπιακός μέχρι εκείνο το σημείο ήταν πολύ καλύτερος του δικεφάλου του Βορρά, είχε ευκαιρίες να τελειώσει το παιχνίδι και πάρα πολλές και κλασικές ευκαιρίες, όμως ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ισοφαρίσει και από εκεί και πέρα ήταν πολύ επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις που έκανε. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλησπέρα. Ο Ολυμπιακός, που αν μείνουν τα πράγματα έτσι, πάει Europa League. Γιατί στην περίπτωση ισοβαθμίας με τον ΠΑΟΚ, ο δικέφαλος έχει την ισοβαθμία.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε και στους ακροατές.
0: Και έχει και 5 παιχνίδια φέτος, όπου ο Ολυμπιακός δεν έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ.
3: Ναι, και ξέρεις, να σου πω την αλήθεια, το έλεγα πριν το παιχνίδι, αλλά το σκεφτόμουν μάλλον. Δεν το έλεγα. Το σκεφτόμουν πριν το παιχνίδι, ότι λέω έτσι όπως το έχουν κάνει φέτος ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, και ο ΠΑΟΚ, που ξεκίνησαν τα δύο φαβορί και ένας από τους δύο θα το πάρει κτλ. Λέω το μόνο που τους μένει να κερδίσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό και να έρθουν και ισοπαλία και να το χάσουν από αυτή την κυρία. Και έγινε. Το τρομερό με τον Ολυμπιακό είναι το εξής. Ότι βλέπεις το παιχνίδι, εδώ δείχνει 100 φορές αυτό το παιχνίδι πάλι με τον ΠΑΟΚ και λες, δεν γίνεται να μην είναι κερδίσει. Και όμως την έτσι. Εγώ θα πάω κόντρα και στο ρεύμα, το έχω πει πολλές φορές, δεν με ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα και ούτε όταν υπάρχει μια αποτυχία, όλα είναι άχρηστα, άσχημα κτλ. Εγώ λέω ότι σήμερα αποδείχθηκε για άλλη μια φορά, γιατί κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν το σκεφτόμουν ότι και αυτός ο παράγοντας παίζει ρόλο, που λέγαμε ότι τον έμαθαν τον Ολυμπιακό και γι' αυτό δεν μπορεί να κερδίσει.
0: Αυτό το είπε και ο Μεντιλίμπαρ εικόνα... πρόσφατα σε μια συνέντευξη μετά,
3: ναι,
0: από ένα
3: και
0: παιχνίδι.
3: Μετά είπε, το είχε πει κάποια στιγμή και μετά είπε ότι δεν φταίει μόνο αυτό και είχα πει ότι έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί σήμερα η εικόνα του αγώνα ποιο είναι, ότι τον έμαθα ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό και δεν έκανε φάσεις. Έχει βγάλει του κόσμου τις ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. Άρα λοιπόν το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ξεκάθαρα φέτος, είναι για μένα διτό. Όλοι στέκονται στα γκολ που χάνονται, προφανώς παίζει ρόλο, αλλά για μένα αυτό που πλήρωσε ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, συγγνώμη, είναι ότι και σε αυτό το παιχνίδι έχει φάει τρεις φάσεις και έχει φάει γκολ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται στην πρώτη ευκαιρία του ΠΑΟΚ, δεν είναι να τρώει γκολ. Αυτή είναι η άμυνά του που είναι η καλύτερη του πρωταθλήματος, τον πρόβλημα για άλλη μια φορά. Αυτά είναι για μένα που παίζει επίσης μεγάλο ρόλο. Τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να συμβαστεί με αυτό. Πρέπει να δει πώς μπορεί να αντιδράσει απέναντι στον Παναθηναϊκό, που δεν το είδα το παιχνίδι, αλλά αποδείχθηκε παίζει ελεύθερα και μπορεί να σου κάνει τη ζημιά. Πήγε να την κάνει και στην ΑΕΚ.
0: Και την έχει κάνει ήδη στον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα τη ζημιά.
3: Και να παλέψει όσο μπορεί. Όπως το είπες στο ξεκίνημα, αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι στα χέρια του ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση. Διότι ο ΠΑΟΚ θα έχει μια ΑΕΚ που μέσα σε τρεις μέρες, πανηγύρια, κακό, ιστορίες, πιο εύκολα δηλαδή μπορεί να μπει στο πνεύμα του αγώνα και στην ανάγκη του αγώνα ο ΠΑΟΚ. Να πάρει αυτό το παιχνίδι, θα του αρκεί μια νίκη, ίσως και μια ισοπαλία, γιατί το Ολυμπιακός θα παίξει εκτός έδρας με την ΑΕΚ. Αν κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν είναι πιθανό πλέον το σενάριο, πιο πιθανό μάλλον από ποτέ, ότι ο Ολυμπιακός θα είναι τρίτος και θα πάει στο δεύτερο δογματικό του Europa League. Θα έχει χάσει όλα. Θα τα έχει χάσει σε αυτήν την περίπτωση όλα. Και τα έχει χάσει όλα γιατί όχι γιατί δεν έπαιξε καλά, ή γιατί δεν είχε καλή τακτική, ή γιατί δεν είχε προσέγγιση καλή, ήταν καλύτερο ο αντίπαλό του. Αλλά είναι πραγματικά μάνιο όλο αυτό. Δηλαδή να το πάει σε αυτά τα δύο παιχνίδια, δηλαδή πώς δεν μπορεί να κερδίσει, να είναι να έχει κάνει μία ήττα και μία ισοπαλία σε δύο μάτια που ήσουν καλύτερο. Στο μένα στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, στην δυτική πλειοψηφία των ευκαιριών, των στιγμών του αγώνα. Και στο δεύτερο, στην Τούμπα, να είσαι καλύτερο μέχρι να δεχτεί το δεύτερο γκολ. Όχι, στο 1-1 έχει μεγάλη ευκαιρία ο Τσιτίνιο. Στο 2-1.
4: Στο 2-1.
3: Έχει μεγάλη
4: την απόκριση του Παπλέγκαλε.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, ακριβώς. Επίσης, οξύμορο το ότι ο Ολυμπιακός πληρώνει ότι ο Ελκαμπή δεν βάζει γκολ ευκαιρίες που τις έβαζε.
4: Ο Ελκαμπή χάνει πολύ εύκολα τα γκολ που μέχρι πέρυσι τα έβαζε. Πολύ εύκολα.
3: Οξύμορο ότι έχει τα ίδια γκολ με πέρσι. Μπορεί δηλαδή να κάνει και καλύτερη συγκομιδή στα δύο τελευταία μάτια αν σκοράρει. Οξύμορο είναι. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Επίσης, για μένα αυτό που νωρίτερα θα παίξει αργότερα, νομίζω, στην Αθήνα και θα τις παίξει σε τις δηλώσεις, είναι αυτό που ο Ντάνι Γκαρθία κάποια στιγμή, γιατί το έλεγα και αυτό πολλές φορές φέτος, ότι πέρσι ο Ολυμπιακός είπε ότι ευκαιρία παίζει γκολ. Πολλές φορές τι γίνεται αυτό. Είχε λιγότερες, είχαμε λύσει σε πολλά μάτς πέρσι λιγότερες ευκαιρίες, αλλά σκοράδαμε και παίρναμε τα παιχνίδια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Οι σημερινές ευκαιρίες του Ολυμπιακού πραγματικά είναι πάρα πολλές για τέτοιο μάτς, για να μην κερδίσει.
4: Είναι πάρα πολλές και για την επίτευξη ενός τέρματος.
3: Ναι. Δεν είναι απλά ευκαιρίες, είναι κλασικές ευκαιρίες.
4: Ναι, το ξέρω.
3: Είναι κλασικές. Αυτή είναι όμως η πραγματικότητα. Φέτος δεν βγήκε το σχέδιο. Δεν βρήκε τα γκολ του Ελκαμπή μετά το Γενάρη που γύρισε ο Μαροκίνος. Επαναλαμβάνομαι οξύμορο, γιατί είναι οξύμορο, γιατί τα νούμερα του θα τελειώσει σεζόν και θα λέμε μια χαρά ήταν ο Ελκαμπή. Τα γκολ που έπαθε πέρσι. Mm-hmm.
4: Και το άσχημο είναι ότι σήγησε και ο Ταρέμι, που έβαζε γκολ μέχρι εκείνο το σημείο.
3: Ναι, και ίσως εδώ ναι, που μπήκε και αυτό ήταν μέσα στη φάση, ίσως μήπως να παίζει νωρίτερα, αλλά αυτά τα μήπως ξέρεις και όλα αυτά είναι λίγο σχετικά. Ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά άμα βλέπεις ότι ένας παίκτης έχει γίνια, η μία λύση του προπονητή είναι να επιμείνει σε αυτόν, για να μην του ρίξει κι άλλο την ψυχολογία, η άλλη είναι να δει αν πάρει από κάποιον άλλο. Γιατί και ο Ταρέμι είναι γνωσμένη αξία του λοιπόν. Μέσα σε όλα μπορεί ο καθένα να πει, ξέρεις το ένα, το άλλο, οι μεταγραφές, οι ευκαιρίες, ή ο Ελκαμπή, πολλά μπορούμε να βρούμε, αλλά επαναλαμβάνω ή ο τρόπος παιχνιδιού του με τη Λίμπαρ, που για μένα είναι ο ίδιος ακριβώς με πέρσι. Επαναλαμβάνω, απλώς πέρσι ο Ολυμπιακός έβαζε γκολ την πρώτη ευκαιρία, οι αντίπαλοι του έπρεπε να ανοιχθούν, έτσι πρέπει και μετά πιο εύκολο να βάλει και δεύτερο και τρίτο γκολ. Φέτος δεν γίνεται αυτό, δέχεται και γκολ γρήγορα, ξεκινάει το δέχτηκε, μπήκε καλά, αλλά δεν βάζει γκολ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επαναλαμβάνω, η εικόνα του αγώνα δεν είναι ότι τον έμαθαν οι αντίπαλοι του. Η εικόνα σημαίνει του αγώνα, έτσι. Το ΠΑΟΚ αμήνθηκε, έπεσε στον τρίτο στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Και όμως ο Ολυμπιακός έφυγε ευκαιρίες. Άρα κάτι άλλο έφυγε. Και φταίει ότι δεν βάζει τα γκολ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, Άγγελε. Ο Ποντένς είχε μια ελαφρά διάστηση.
4: Γι' αυτό βγήκε στο ημίχρονο.
3: Δεν φαίνεται να είναι κάτι ανησυχητικό, αλλά αυτομάτως είναι αμφίβολος εξαιρετικά για τον Τέρμι με τον Παναθηναϊκό. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν καλός ο Πορτογάλος. Έπαιρνε προσπάθειες, έδειχνε ότι μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό σήμερα, αλλά γρήγορα βγήκε εκτός.
4: Πολύ ωραία. Η σεζόν δεν τέλειωσε για τον Ολυμπιακό, γιατί κυνηγάει τη δεύτερη θέση.
3: Αυτό μόνο μπορεί να κάνει.
4: Μόνο αυτό μπορεί.
3: Αλλά παραλαμβάνω ότι δεν είναι στο χέρι του.
4: Ναι, δεν είναι στο χέρι του, είπε κυνηγάει.
3: Αν είναι outside.
4: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Μπαμπή.
3: Να είσαι καλά, Άγγελε. Καλό βράδυ και
4: καλό βράδυ. Παραμένει το 2-0 της Μπαρτσελόνα κόντρα στην Ρεάλ, όπως διαμορφώθηκε από το 18ο λεπτό. Θυμίζω τα γκολ ο Ράσφορντ στο 9 και ο Φεράν Τόρες στο 18ο λεπτό. 2-0, είμαστε στο 37ο λεπτό. Όμως έχουμε ημίχρονο αυτή την ώρα σε ένα άλλο παιχνίδι που έχει το δικό του ενδιαφέρον και είναι το Μίλαν Αταλάντα. Είναι ημίχρονο και είμαστε στο 0-2. Ο Έντερσον νωρίς έβαλε την Αταλάντα μπροστά στο σκορ και ο Τζαπακώστα στο 21ο λεπτό έκανε το 2-0 με πλασέ μέσα από την περιοχή. Αποτέλεσμα ημιχρόνου λοιπόν, Μίλαν Αταλάντα 0-2, είναι σημαντικό το παιχνίδι σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Καθώς αυτή την ώρα με το 0-2 να είναι διαμορφωμένο, η Μίλαν είναι στην τέταρτη θέση με 67 βαθμούς και η Αταλάντα παλεύει με 58 βαθμούς να μπει στα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Η Μίλαν αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία ομάδα που παίρνει εισιτήριο για το Champions League. Στο κουπόνι του στοιχήματος, όπου έχουμε γκολ, Sport Juan Cayo, Juan Pablo 2-1, New England Revolution, New York City 3-2, Tuarga, Mas Mahrib 0-1, Alvarado, Santa Marina 3-0, Guilherme Brown, Villa Mitre 1-0, γκολ έχουμε στο Club America, το Luca 2-3, Cabobasso Potenda 0-3, Casarano Renate 0-2, Rosario Central Independiente 1-1, Aliti Handa Mac και εδώ 1-1, Πιανέσε Λέκο 0-1, Arsenal Sarandí, Real Pilar 0-1, Varzim Belenenses 0-1, Γυμνάσια Ουρουγουάη, Γυμνάσια 1-0, Sportivo Atenas, Αρσεντίνο Monde Mez 1-0 είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου, Τσιπολέτη, Γιουβενδού Τουνίδα 0-1, Ολίμπο Χερμινάλ 0-0, Ακασούσο Αλμιράντε Μπράουν 0-0, Τσακαρίτα Κολεγιάλες 0-0 είναι ημίχρονα, για αυτά τα λέω, Τσιταντέλα Ραβένα 2-0, Μίλαν Αταλάντα 0-2 στην εξέλιξη. Ίντερ Τορόντο Σεν Λοράν 0-1. Γκολ έχουμε στον Ντάγκλας Χεντ Ατλέτικο Εσκομπάρ 0-1. Μπόκα Ουνίδος Σόλντε Αμέρικα Φορμόσα 0-1. Καζερτάνα Σαλερνιτάνα 0-2. Ναούτικο Αμέρικα Μινέιρο 1-0. Μέτς Λοριάν 0-1. Ο Σέρνις 1-1. Τουλούζ Λιόν 1-0. Μπαρσελόνα Ρεάλ είπαμε 2-0. Είμαστε στο 40. Μοντεβιδέο City Torque Progresso 1-1. Τα παιχνίδια τα υπόλοιπα είναι 0-0.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Σε λίγο θα έχουμε και το τρίτο ημίχρονο από τη Νέα Φιλαδέλφια. Θα έχουμε νέα σύνδεση με τον Γιάννη Σαντοριναίο και φυσικά θα έχουμε και τον Χρήστο Κοντό στην παρέα μας. Και αναμένουμε σε πολύ λίγο τον Τάσο Σταμπουλή και τον Γιάννη Ράνιο για να μας πούνε το δικό του σχόλιο για την αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στο Καραϊσκάκι, ισόπαλοι 1-1. Και το 1-1 αυτό σε συνδυασμό με την νίκη της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό έδωσε στην Ένωση το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

0: Να πούμε πως η Χρύσα Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Και πάμε να ξανά στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Τάσο, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ παίξανε για την ΑΕΚ, έτσι, μια χαρά τα πήγανε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Τα καταφέρανε.
0: Τα καταφέρανε.
1: Ναι.
0: Πάντως ήταν ένα παιχνίδι και σε αφήνω, το οποίο δεν μου έδινε την αίσθηση ότι θα τελειώσει ισόπαλο. Πίστευα μέχρι το τέλος ότι κάποιον θα έχει νικητή.
1: Ότι θα κερδίσει κάποιος. Κοίταξε να δεις. Πέρα από την πλάκα, πρέπει να πούμε ότι το 3-1 της Τούμπας και το 1-1 το σημερινό δίνουν απάντηση σε όλους αυτούς τους συνωμοσιολόγους, τους απίθανους που πάρουν στη χώρα, οι οποίοι είχαν δεδομένη την νίκη του Ολυμπιακού στην Τούμπα και δεδομένο ότι κάποιος θα κερδίσει σήμερα στο Καραϊσκάκη.
0: Εδώ είχαν δεδομένο λοιπόν, ότι θα μοιραζόντουσαν Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ την πρώτη και τη δεύτερη θέση.
1: Ναι, άμπραβο.
0: Πιο παλιά.
1: Αυτό λοιπόν δείχνει πόσο σαθρό είναι το τρόπο, πόσο σαθρός είναι ο τρόπος που σκέφτονται κάποιοι. Και τα αποτελέσματα το αποδεικνύουν.
0: Και ο ΠΑΟΚ μετά το 62-63, εκεί που κάνει τις αλλαγές ο Λουτσέσκου, χτύπησε το παιχνίδι στα ίσα. Με τις αντεπιθέσεις του, έτσι. Ναι, με τις αντεπιθέσεις του. Θα μπορούσε δηλαδή να φύγει και νικητής, αν ήταν, ξέρω εγώ, λίγο πιο εύστοχος. Λέω εγώ τώρα, έτσι.
1: Ναι, φυσικά. Θα μπορούσε να λήξει και 1-2 το μάτς στο τέλος.
0: Θα μπορούσε να λήξει 2-1, 1-2 και 1-1, όπως έληξε.
1: Ήταν και λίγο ροντέο στο τέλος το παιχνίδι,
0: τέλος, ναι,
1: πάνω
0: ήταν,
1: κάτω. Ναι. Η αλήθεια είναι, για να το βάλουμε σε όλο το πλαίσιο το μάτς, ότι ο ΠΑΟΚ υπέφερε μέχρι το 60. Πραγματικά υπέφερε. Αν δηλαδή στο 60 το παιχνίδι δεν ήταν 1-0 με τον γκολ του Ροντινέη, αλλά 3-0, δεν ήταν υπερβολή, να το πούμε. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι φάνηκε από τη ροή του αγώνα ότι μάλλον αυτό στόχευε ο ΠΑΟΚ, δηλαδή να κρατήσει σε προχωρημένο σχετικά στάδιο το 0-0 και με τις αλλαγές να το χτυπήσει στο τέλος. Δεν τα κατάφερε, γιατί πάνω που πίστεψε ότι θα το κρατήσει το 0-0, στο 61 έρθε το γκολ. Άρα έτσι κι αλλιώς έπρεπε να αντιδράσει. Και δύο αλλαγές του Λουτσέσκου του άλλαξαν εντελώς πρόσωπο, ο Σντόεφ και ο Τάισον. Από τη στιγμή που μπήκαν αυτοί οι δυο, ουσιαστικά ανέβασαν πολύ και το Κωνσταντέλια με τον Ζιβκοβιτς. Και ο ΠΑΟΚ για ένα διάστημα στο μάτς ήταν πάρα πολύ απειλητικός στον τρόπο που επιτίθεταν, γιατί έδωσε πολύ μεγάλη ταχύτητα ο Τάισον στην ομάδα. Επαναλαμβάνω, ξύπνησαν και οι υπόλοιποι, που μέχρι τότε μεσοεπιθετικά ο ΠΑΟΚ ήταν σχεδόν ανύπαρκτος. Είχε κάνει μία φάση με τον Γκένι στο πρώτο ημίχρονο. Μία τελική εκτός εστίας, αυτό. Που ήταν καλή ευκαιρία, αλλά μία. Δεν είχε κάνει άλλη.
0: Ναι,
1: και στο τέλος, ναι, θα μπορούσε να πάρει το ΜΑΤ με μία απόφαση του διαιτητή να δώσει πέναλτι που δεν ήταν και το πήρε πίσω υπέρ του ΠΑΟΚ σε εκείνο τη φάση με το Ρέτσο, και έκανε το απίθανο, αντί να δώσει κόρνερ έδωσε out. Δεν ξέρει ούτε ο ίδιος τι έδωσε βασικά.
0: Να συμβαίνουν και αυτά.
1: Δεν ξέρει τι έδωσε. Έλεγε.
0: Και όμως η φάση του πέναλτι. Η φάση του πέναλτι ήταν εύκολη, γιατί ήταν δίπλα.
1: Είχε οπτική.
0: Αυτό λέω, ήταν
1: κοντά.
0: Ήταν εύκολη δηλαδή.
1: Κοίταξε, ήταν κοντά, αλλά δεν ξέρουμε πού ήταν τα μάτια του στην ευθεία, ναι, του σώματος.
0: Σωστό, είναι που κοίταζε εκείνη την ώρα.
1: Ακριβώς. Εμείς στην τηλεόραση βλέποντάς το έχουμε την τριδιάστατη εικόνα.
0: Βέβαια.
1: Τα μάτια του διαιτητή εκείνη τη στιγμή που χτύπησε η μπάλα στο σώμα, μπορεί να ήταν λίγο πιο πλάγια και να του φάνηκε ότι ήταν χέρι. Γι' αυτό και ο Βαρίστας, ο
0: Μονοέρο,
1: του είπε, πήγαινε να το δει στο βάκι, το πήρε πίσω και καλά έκανε, γιατί δεν ήταν πέναλτι. Θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ είχε έναν αντικειμενικό στόχο πέρα από τη διεκδίκηση του τίτλου, τον οποίο τελικά έχασε, να βγει δεύτερος. Το λέω γιατί η αλήθεια είναι ότι με το συν 6 που είχε πριν την έναρξη των ντέρμπι, έτσι κι αλλιώς ήταν το μεγάλο φαβορί. Αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων με τη δική της νίκη στο τέλος και το 1-1 στο Καραϊσκάκης ότι έτσι είχαν τα πράγματα. Άρα λοιπόν, με βάση αυτή τη συνθήκη, το ότι άκπηρε τον τίτλο δηλαδή, αυτή η ισοπαλία για τον ΠΑΟΚ είναι χρυσή, με την έννοια ότι του δίνει πια τη δυνατότητα να έχει τα δικά του χέρια τη δεύτερη θέση. Ο ΠΑΟΚ, αν κάνει δύο νίκες,
0: είχε
1: δεύτερος.
0: Πολύ σωστά.
1: Ή αν έχει τους ίδιους βαθμούς με τον Ολυμπιακό.
0: Και στην ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ είναι υπερτερή.
1: Την έχει.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι η πρώτη φορά, για να μνημονεύσω κάτι από το Soccer Base του αγαπητού συναδέλφου Δημήτρη Τσακίρη, ότι είναι η πρώτη φορά από τη σεζόν 59-60, την πρώτη σεζόν της ενιαίας πρώτης εθνικής δηλαδή, που επί πέντε συνεχόμενα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ δεν χάνει τον Ολυμπιακό. Είχε γίνει μία φορά τότε, σε 5 ματ, πρωτάθλημα κύπελο, και γίνεται φέτος, γιατί ήταν το 5ο ματ το οποίο ο ΠΑΟΚ δεν νικήθηκε.
0: Το είπα αυτό και νωρίτερα με τον Μπάμπη, ότι δεν περικλεί τίτλο τιμής για τον Ολυμπιακό, ότι σε 5 παιχνίδια δεν μπόρεσε να κερδίσει ένα τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι, είχε 3 νίκες και 2 ισοπαλίες ο ΠΑΟΚ.
0: Σωστό.
1: Και ότι είναι πια στα χέρια του, η αλήθεια είναι ότι όπως ήρθαν τα πράγματα με την ΑΕΚ να είναι αδιάφορη πια που πήρε τον τίτλο, διευκολύνεται κατά κάποιο τρόπο, τουλάχιστον σε επίπεδο κινήτρου και ενέργειας, θέλω να πω, το ματς Τετάρτης, και μετά θα πρέπει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό για να είναι σίγουρος, εκτός κι αν δεν καταφέρει ο Ολυμπιακός να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και μπορεί τα πράγματα να έχουν καθαρίσει την Τετάρτη, αν ο ίδιος τα κάνει όπως πρέπει. Γιατί υπάρχει και το ανάποδο ενδεχόμενο, έτσι είναι ανοιχτό το παιχνίδι των δύο, διότι είναι ισόβαθμοι και είναι έξι διεκδικούμενοι βαθμοί και από τους δύο. Άρα θα πρέπει να περιμένουν.
0: Σωστά.
1: Κάτι τελευταίο να πω, ότι συμπλήρωσε τρίτη κίτρινη ο Ζαφίρης και δεν παίζει κόντρα στην ΑΕΚ. Ναι, την Τετάρτη. Και ότι ο Ποντένσε είχε διάθεση και δεν είναι σίγουρο αν παίξει την Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, κοντά μας και ο Γιάννης Σαντορινέος, ενώ το Άντζε Στρασβούργο γίνεται 0-1. Γιάννη, ξαναήρθαμε στη Φιλαδέλφια. Έχουμε δηλώσεις ή θα έχουμε όπου να είναι?
2: Λοιπόν, με ακούτε, περιμένουμε εδώ στο Τβάι. Δεν ξέρω, με ακούτε?
0: Πολύ καλά.
2: Άλλα, Αγγέλη, είμαστε αερά.
0: Κανονικά.
2: Δεν ξέρω ότι είμαστε αερά.
0: Κανονικότατα.
2: Θα κάνουμε μια προσπάθεια, μήπως πείσουμε τον Ζωάο Μάριο, που τελειώνει τώρα τις δηλώσεις στις κάμερες, να μας πει γιατί είναι ο παίκτης που είχε βάλει τον γκολ τίτλου. Έτσι. Λίγη υπομονή λοιπόν, είμαστε στην μεικτή ζώνη. Είναι το πρόσωπο της βραδιάς, είναι ένα από τα πρόσωπα της βραδιάς. Είναι ένας παίκτης που ήρθε το Γενάρη, ένα πολύ μεγάλο όνομα, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, και ο οποίος στην κρίσιμη ώρα και στιγμή επιβεβαίωσε την κρισιμότητα της μεταγραφής του, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα σε μια πολύ έξυπνη και ωραία ενέργεια, την οποία έκανε ο Λούκα Γιώβης, που το έστρωσε την μπάλα με το κεφάλι.
0: Πολύ ωραία κεφαλιά, γιατί γονάτισε, ναι, πολύ ο Γιώβης για να, ναι, τη στρώσει.
2: Και εκτέλεσε, έτσι εκτέλεσε σε πρώτο χρόνο με το δεξί, και όπως εξελίχθηκε η βραδιά σε ένα θρίλερ.
0: Η βραδιά όντως ήταν θρίλερ γενικά, γιατί την ώρα που ανοίγει το σκορ Ολυμπιακός, μετά προηγεί το Παναθηναϊκός. Άρα μιλάμε ότι οι ομάδες είναι στους τρεις βαθμούς. Και σιγά σιγά με την εξέλιξη φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Μέσα σε μισή ώρα δηλαδή.
2: Με τη διακύμανση του σκορ που είχαμε, αλλά τελικά κατάφερε η ΑΕΚ να κάνει την πέμπτη ανατροπή στη σεζόν, να πάρει αυτή τη νίκη, και ο Ζωάο Μάριο να βάλει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ΑΕΚ και να βάλει και την υπογραφή του για το 14ο πρωτάθλημα. Ένα γκολ χρυσό που έφερε όλο τον κόσμο, έτσι.
0: Λοιπόν, τώρα να αποκαλύψω και ένα ντεσού, το οποίο αφορά και εσένα. Τη μέρα που είχαμε κάνει τον Απρίλιο, θυμάσαι, στις 13 Απριλίου, κάναμε τα γενέθλια της ΑΕΚ, με το Διευθυντή Μουσείου της ΑΕΚ. Εκεί λοιπόν, διαβάζοντας εγώ, είπα ότι η ΑΕΚ έχει 14 πρωταθλήματα, Wikipedia, έτσι. Γιατί 14 μου έδινε, και λες και εσύ και ο κύριος ο Γεράσιμος, ότι μας προεξοφλείται από τώρα το πρωτάθλημα. Το πρόβλεψα σωστά δηλαδή? Μου το έδωσε σωστά.
2: Βέβαια, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, το πρόβλεψε σωστά.
0: Σου λέω, Wikipedia εκείνη την ώρα μου, το δίνει 14.
2: Ήταν μια νύχτα θρίλερ πρωτού εξελιχθεί σε νύχτα θριάμβου, έτσι, από εκεί που με τον γκολ του Τετέ και τον γκολ του Ροντινέη
0: μπήκανε περίπου στο ίδιο χρονικό σημείο.
2: Η ΑΕΚ φαινόταν να χάνει αυτό το μεγάλο προβάδισμα, ήρθαν έτσι τα πράγματα, που άλλαξε το αποτέλεσμα στο Φάλερο και η ΑΕΚ κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι με τον Game Changer Gini και δικαιολογημένα να πανηγυρίζει το 14ο πρωτάθλημα και τον 31ο σημαντικό τίτλο. Δεν υπολογίζουμε τα δύο Super Cup, είναι τα 14 πρωταθλήματα, τα 16 κύπελα και το 1 League Cup. Περιμένουμε ακόμα, γιατί κάνει στις κάμερες δηλώσεις ο Ζωάο Μάριο.
0: Άρα το φετινό Super Cup είναι ΑΕΚ Όφη.
2: Ναι.
0: Όταν θα γίνει αργότερα.
2: Εφόσον παραμείνει η διοργάνωσή του.
0: Παραμείνει. Η ΕΠΟ λέει ότι.
2: Να δούμε τώρα, άμα πείσουμε τον Ζωάο Μάριο.
0: Να τον πείσετε. Παρακαλώ,
2: παρακαλώ. Να βγάζει μια φωτογραφία.
0: Ναι.
2: Και να έρθει και ο Πάνος. Please, congratulations. Congratulations. Two questions.
0: Λοιπόν, σύντομα, δύο ερωτήσεις.
2: Έχουμε το Ζωάο Μάριο κοντά μας. Πάνω μου, συγχαρητήρια. Λοιπόν. Γιατί υπογράφει τώρα, υπογράφει αυτόγραφα. Η μία ερώτηση είναι ότι είναι ένας σπουδαίος παίκτης, έχει κερδίσει μεγάλους τίτλους. Τι σημαίνει αυτός ο τίτλος που κέρδισε και με τον τρόπο που το κέρδισε απόψε για την ΑΕΚ?
3: Great player, you won many, many titles. What does this title mean for you?
4: A lot, because Shonda family in ΑΕΚ, this is a big club, big teammates. I'm really happy for them, for me. And it's really special for my career to could score this goal that give a title, and so much people are celebrating now. So I'm really happy because it's really important for me and for my career.
5: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και φυσικά είναι πάρα πολύ ξεχωριστός ο τίτλος αυτός. Και είναι πολύ ξεχωριστός γιατί είναι η πρώτη φορά που με δικό μου γκολ η ομάδα παίρνει και κερδίζει κάποιο τίτλο. Είμαστε ένα πάρα πολύ δυνατό γκρουπ, ένα πάρα πολύ δυνατό και ενωμένο γκρουπ. Οπότε είδα στο πώς το πανηγύρισαν όλοι, το πώς, όχι μόνο οι συμπαίκτες μου, όλη η ομάδα, όλος ο κόσμος, τι χαρά υπήρχε. Οπότε φυσικά θα το διασκεδάσουμε, θα το απολαύσουμε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να βοηθήσω. Φυσικά και είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για μένα.
6: Όταν έβαλε τον γκολ, που είναι τον γκολ τίτλου, κατάλαβε ότι εκείνη την ώρα έδινε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ και πώς ένιωσε εκείνη τη στιγμή που έφερε το 14ο τίτλο για τη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ.
5: So when you scored this goal was for the title. Did you find out, did you understand that it was the goal for the title? And if how did you feel if you find out that it is this is the most important goal for the 14th championship for the
4: inside the pitch is difficult to realize, but I understand because it was already end of the match. So I understand that could be the title, the goal title, but I wasn't sure about the results of Olympiacos and Palace. So but anyway, it was a big victory for us, but it's even more special to score a goal that gives the title to this big club, and I'm really happy for everyone because I think everyone at the club deserves, and also these fans, they were incredible all the season, so I'm really, really happy.
5: Είναι αλήθεια ότι όταν είστε μέσα στον αγωνιστικό χώρο για το τελευταίο λεπτό, ίσως και το δευτερόλεπτο, δεν το σκέφτεστε ακριβώς ότι μπορεί να είναι. Ήξερα ότι χρειαζόμαστε ένα γκολ για να μπορέσουμε να πάρουμε μια νίκη για να έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Δεν ήμουν 100% σίγουρος πόσο ήταν το άλλο παιχνίδι. Οπότε ήξερα ότι είναι πολύ σημαντικό για να κερδίσουμε. Όταν φυσικά έμαθα ότι ήταν το γκολ τίτλου, ακόμη περισσότερο χαρούμενος για αυτό που είπα και προηγουμένως. Όχι μόνο για τους ποδοσφαιριστές και την ομάδα, για το σύνολο του κόσμου, αυτή τη μεγάλη ομάδα και φυσικά. Πάρα πολύ χαρούμενο σε προσωπικό επίπεδο που μπόρεσα να ζήσω αυτή την ξεχωριστή βραδιά.
6: Και κάτι τελευταίο για τον κόσμο. 12.000 στην προπόνηση. Ο κόσμος το σήκωσε στα χέρια με την κατάκτηση του τίτλου. 22.000 στο Βόλο. Όπου πήγαιναν, έβλεπα.

0: went. They were really incredible. I remember Panathinaikos too. They were amazing. So it's important for a big club have this kind of fans because they support all the season the team. Even in some moments that the team was not really well, they show us that they were with us. So yeah, I mean, I only want to say thank you because they are special.
1: Το μόνο που έχω να πω σε αυτόν τον κόσμο είναι τεράστιο ευχαριστώ για την παρουσία του. Δίνει όθηση στην ομάδα, δεν είναι μόνο στην προπόνηση, δεν είναι μόνο σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας με τον Βόλο. Όπου και να παίζαμε, νιώθαμε την αγάπη και την όθηση αυτού του κόσμου που μας έδινε. Θυμάμαι το παιχνίδι χαρακτηριστικά εκτός έδρας με τον Πανσεραϊκό. Υπάρχει την παρουσία του κόσμου και το πόσο πολύ μας βοήθησαν. Στήριξε αυτός ο κόσμος την ομάδα ακόμη και όταν τα αποτελέσματα δεν ήταν καλύτερα, δεν ήμασταν στις καλύτερες μας μέρες. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ σε αυτόν τον κόσμο γιατί είναι κάτι το μοναδικό να το ζήσει.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Congratulations. Ευχαριστώ πάνω. Λοιπόν, ελπίζω να ακούστηκε.
3: Κατακάθαρα. Πάρα πολύ καλά.
2: Ο άνθρωπος που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, μια σπουδαία καριέρα από τον Πορτογάλο υπεράσω, τον Ζωάο Μάριο, που μας είπε και στην Έρα Σπορ πόσο πολύ είχε αξία αυτό το γκολ, αυτό το πρωτάθλημα και με τη στήριξη και με την συμπαράσταση που είχε ο κόσμος της ΑΕΚ όλη τη χρονιά.
3: Ωραία Γιάννη. Είμαστε περίπου 1,5 λεπτό πριν από τις 11, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Φυσικά, ό,τι νεότερο εδώ είμαστε, θα επανέλθουμε σε σένα.
2: Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον παίκτη που έδωσε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Ο Ρασπαντόρη, όπως βλέπω, στέλνει για τρίτη φορά την μπάλα στα δίχτυα της Μίλαν. Μίλαν Αταλάντα 0-3 από τα αριστερά, από το ύψος του πέναλτι. Το αριστερό σου την μπάλα στα δίχτυα 0-3 Μίλαν Αταλάντα. Η ώρα είναι 11, εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Πρώτα αθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της είναι εδώ και μια μισή ώρα η ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1 με ανατροπή και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1 τα αποτελέσματα στα δύο σημερινά μάτς, ενώ νωρίτερα και σε παιχνίδια γοήτρου για τις θέσεις 5-8 Βόλος Λεβαδιακός 0-3 και Άρης Όφη 3-1. Στη Νέα Φιλαδέλφια ο Ζωάο Μάριο με γκολ στο 93ο λεπτό σφράγισε νίκη και πρωτάθλημα για την Ένωση, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ μετά από τέρμα του Τετέι πριν ο Ζήνη ισοφαρίσει το μάτς. Στο Φάληρο ο Ροντινέι έδωσε προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους πριν ο Κωνσταντέλιας φέρει στα ίσα το μάτς. Στη Θεσσαλονίκη ο Κουαμέ δύο φορές και ο Γκαρέ έβαλαν με 3 γκολ τον Άρη μπροστά στο σκορ, με τον Νέιρα να πετυχαίνει τον γκολ της τιμής για τους κριτικούς. Τέλος ο Πεντρόσο δύο φορές και ο Βίχος σκόραραν

για τους δύο τους στο Βόλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ στην κορυφή με 70 βαθμούς, στους 62 ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και στους 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη θέση. Την Τετάρτη θα γίνει η προτελευταία αγωνιστική των play-offs με τα παιχνίδια Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ και το ενδιαφέρον να περιορίζεται πλέον στην δεύτερη θέση της κατάταξης που επίσης οδηγεί στο Champions League. Το συνέστημα που νιώθω είναι εκπληκτικό. Έχω κερδίσει τίτλους και αλλού, αλλά η σημερινή μέρα είναι από τις πιο ευτυχισμένες στην καριέρα μου. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την σταθερότητα που επέδειξαν σε όλη τη χρονιά. Συγχαρητήρια σε όλο το staff, στον πρόεδρο που κατέκτησε τον πρώτο τίτλο του και φυσικά στον κόσμο της ομάδας στα πρώτα σχόλια του Μάρκο Νίκολιτς μετά την κατάκτηση του τίτλου. Ο Σέρβος τεχνικός πρόσθεσε ακόμα έναν τίτλο στη λαμπρή καριέρα του, φτάνοντας στις 8 κατακτήσεις σε 5 διαφορετικές χώρες, επιβεβαιώνοντας τη φήμη που τον ακολουθεί πως είναι προπονητής που ξέρει να χτίζει ομάδες για τίτλους. Γύρω θριάμβου σε όλη την Όλγουιν Αρένα με υψωμένο κασκόλ έκανε ο Μάριος Λιόπουλος μετά το τέλος του μάτς όσον αφορά στην πρώτη επίσημη αναμέτρηση της Ένωσης για την σεζόν 2026-27. Αυτή θα είναι στο πρώτο παιχνίδι των play-offs του Champions League με στόχο την πρόκριση στη League Phase της οργάνωσης στις 18 ή 19 Αυγούστου. Ήμασταν ανταγωνιστικοί σε όλο το μάτσο, οπότε είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών μου. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, η οποία έβαλε πολλούς παίκτες στην περιοχή μας και μας οδήγησε στο λάθος, επισήμανε από την πλευρά του ο Ράφα Μπενίτεθ. Πάντα στο ποδόσφαιρο, χθες για τα play-off ανόδου στην Super League 2 και στους δύο μήλους της Τρίτης Εθνικής, Πανθρακικός Ελασσόνα 5-1 με τους ακρίτες να κλειδώνουν την άνοδο, Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Κεραμιδίου 3-2 και Άρης Πετρούπολης Εθνικός 1-0, ενώ διεκόπη αναμέτρηση Πύργος Ζάκυνθος λόγω τραυματισμού δύο παικτών των φιλοξενούμενων από ρήψεις αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τσέχος Βάτσλαβ Γιέζεκ ήταν ο θριαμβευτής του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας που ολοκληρώθηκε το απόγευμα στο Σύνταγμα. Η Ελλάδα ανεβαίνει επίπεδο στο άθλημα του ποδηλάτου. Η προσφορά της ΕΡΤ στον αθλητισμό και την κοινωνία είναι τεράστια, σχολίασε μετά το τέλος του γύρου ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Σε πρώτο ημιτελικό για την Water Polo League των ανδρών, Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης 18-15, ενώ επίσης σε πρώτο μάτς αλλά για τα προημιτελικά στην Α1 των γυναικών, Άλυμος Εθνικός Πειραιός 8-11. Στην κολύμβηση σε εξαιρετική κατάσταση είναι ο Απόστολος Σίσκος, ο οποίος σήμερα κατέριψε στο Ακρόπολης Swim Open το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα πεταλούδα, τερματίζοντας σε 1-56-13. Τρίτος ημιτελικός ΠΑΟΚ Νέα Ιωνία αύριο στην Handball Premier των γυναικών στις 4.30 στη Θεσσαλονίκη. Στο 1-1 η σειρά με τον νικητή να περνά στους τελικούς. Τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2. Και στα νέα από το εξωτερικό, Μπαρτσελόνα Ρεάλ 2-0 με γκολ του Ράσφορντ και του Τόρες στο ισπανικό κλάσικο στα μισά του μάτς. Στην Premier League, Crystal Palace Everton 2-2, Burnley Aston Villa 2-2, Nottingham Newcastle 1-1 και West Ham Arsenal 0-1 με τους κανονιέριδες στην κορυφή με 79 βαθμούς και την δεύτερη City στους 74, αλλά με παιχνίδι λιγότερο. Στην Γερμανία, Αμβούργο Φράιμπουργκ 3-2, Κολονία Χάιντενχάιμ 1-3 και Mainz Union Βερολίνου 1-3. Στην Ιταλία, Βερόνα Κόμπο 0-1, Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0, Κρεμονέζε Πίζα 3-0, Πάρμα Ρώμα 2-3 και Μίλαν Αταλάντα 0-2 στα μισά του μάτς. Τέλος, εντός έδρας ήττα για τη Βαλένθια με 88-86 από την Μπασκόνια στο Ισπανικό Πρωτάθλημα τρεις μέρες πριν το πέμπτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που είναι ζωής και θανάτου για τις δύο ομάδες. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος συνεχίζει για μία ακόμα ώρα την ενημέρωσή σας με τον απόϊχο των δύο μεγάλων σημερινών αγώνων και όχι μόνο.

0: Hera Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ακούτε Hera Sport.

7 λεπτά μετά τις 11, πάντα είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Με τη Χρύσα Αντωνιάδη να παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Παραμένει το Μίλαν Αταλάντα 0-3. Αυτή την ώρα οι ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελώνα και της Ρεάλ γυρνάνε στον αγωνιστικό χώρο. Θυμίζω αποτέλεσμα ημιχρόνου, Μπαρτσελώνα Ρεάλ 2-0. Ακούσατε νωρίτερα στις δηλώσεις που έκανε ο Ζωάο Μάριο, ο σκόρερ του χρυσού δεύτερου τέρματος της ΑΕΚ στις καθυστερήσεις, τον Γιάννη Σαντορινέο και στα μικρόφωνα της Era Sport.

0: Λοιπόν, μέχρι να έχουμε νεότερα από το ρεπορτάζ στη Νέα Φιλαδέλφια, επιστρέφουμε στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Ράνιο για το δικό του σχόλιο στο ντέρμπι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Γιάννη, όπως είπα και στον Μπάμπη νωρίτερα, παίξανε για να στέψουν πρωταθλήτρια την ΑΕΚ. Και οι δύο. Βεβαίως, ο Ολυμπιακός είχε μέχρι το 65 πολλές ευκαιρίες. Οι αλλαγές που έκανε ο Λουτσέσκου βοήθησαν τον ΠΑΟΚ ώστε να ισοφαρίσει και να έχει για τις δικές του στιγμές μέχρι τη λήξη του αγώνα. Και πλέον ο Ολυμπιακός δεν κρατά τη δεύτερη θέση στα χέρια του. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ουσιαστικά αλληλοξοδοτερώθηκαν και έδωσαν την ευκαιρία στην ΑΕΚ να στεφτεί νωρίτερα πρωταθλήτρια. Και δικαίως, έτσι όπως αποδεικνύεται, να δώσουμε και τα συγχαρητήριά μας στην Ένωση.
0: Βεβαίως.
1: Για αυτό το πρωτάθλημα, πανάξια, αναμφίβολα έτσι όπως πήγε. Με τον Ζωάο Μάριο, καθυστερήσει ένα πιο δραματικό φινάλε. Σε μια αγωνιστική σήμερα που ήταν πραγματικά από αυτές που λέμε ότι έσπαζαν καρδιές. Έσπαγαν καρδιές. Από τη μία πλευρά ήταν ο Ολυμπιακός προηγήθηκε ακούγοντας λίγο μετά τον Παναθηναϊκό να είναι μπροστά στο σκορ και από εκεί πέρα πώς ήρθε τούμπα η κατάσταση. Κόντρα και στη ροή του αγώνα με έναν Ολυμπιακό που δεν είχε απειληθεί επί της ουσίας. Αλλά τελικά ο Κωνσταντέλιας ήταν αυτός ο οποίος έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πετύχει δεύτερο γκολ και βεβαίως η ΑΕΚ που έφερε τούμπα το παιχνίδι στο γήπεδο της απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος, Άγγελε, επί της ουσίας δεν κατάφερε όχι μόνο να διαφυλάξει το υπέρ του 1-0, αλλά και να διευρύνει τη διαφορά σε ένα μάτσο που κατά διαστήματα έδειξε να είναι κυριαρχικός, να έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Πλήρωσε τα δικά του λάθη. Πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι ήταν αναποτελεσματικός από το πρώτο μήχρονο, αν θέλεις και μετά το τέλος, μάλλον και μετά τον γκολ το οποίο πέτυχε. Για μένα, μοιραίος παίκτης είναι ο Λικαμπή. Ειδικά στη φάση του 4-4 του 63, αφού έχει προηγηθεί ο Ολυμπιακός, εκεί γίνεται το 2-0 και μιλάμε για μια διαφορετική υπόθεση αγώνα. Όπως επίσης και χαμένες ευκαιρίες που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Ένας Ολυμπιακός, ο οποίος όσο έπαιζε ο Ποντένση, πραγματικά ήταν φωτιά στην επίθεση, αλλά από την άλλη πλευρά υπήρχε και ένας θεματοφύλακας ο οποίος έπιανε τα άπιαστα. Η φάση του γκολ, στην οποία δέχεται ο Ολυμπιακός, φανερώνει ακόμα ένα από τα προβλήματα που είχε κατά διαστήματα σε κρίσιμα μάτς η ανασταλτική λειτουργία των Ερυθρόλευκων. Σφάλμα του Κωστίνια, συνολικό λάθος της άμυνας με λάθος τοποθετήσεις από τη σέντρα του Μπάμπα, ακόμα και ο Γκαρσία, ο οποίος έχασε τον Κωνσταντέλια και είχε την επιμέλεια του μαρκαρίσματος εκεί, τον έχει χάσει. Δηλαδή, 5-6 παίκτες του Ολυμπιακού πραγματικά έχουν κάνει ό,τι χρειαζόταν για να μπορέσει να σοφαρίσει ο ΠΑΟΚ. Έστω και αν ήταν καλύτερος Ολυμπιακός, κατά την άποψή μου δεν υπάρχει καμία δικαιολογία απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει καταφέρει να την νικήσει σε 5 παιχνίδια φέτος. Και με ουσίας κάτι τέτοιο έχει να συμβεί από το 1960, δηλαδή. Ένα τέτοιο σερί του ΠΑΟΚ απέναντι στους Ερυθρόλευκους. Με τη μόνη διαφορά πλέον ότι εδώ ήταν και για το κύπελλο, ήταν και για την κανονική διάρκεια, ήταν και για τα play-off. Θα δούμε λοιπόν πλέον τι απομένει στις τελευταίες δύο αγωνιστικές. Εκεί ο Ολυμπιακός, θυμίζω ότι θέλει τη δεύτερη θέση, όπου υπό προϋποθέσεις μπορεί να του δώσει εισιτήριο ακόμα και για τον τρίτο προκριματικό γύρο, σε συνδυασμό δηλαδή με το τι θα κάνει η Άστον Βίλα. Αυτό είναι ένα προαπαιτούμενο, εν πάση περιπτώσει. Μια Άστον Βίλα η οποία, θυμίζω ότι στον τελικό του Europa League, μετά την πρόκλησή της, εάν κατακτήσει το τρόπο και τερματίσει την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας του αγγλικού πρωταθλήματος, πράγμα όχι απίθανο, και εφόσον φυσικά τερματίσει ο Ολυμπιακός δεύτερος, τότε οι Ερυθρόλευκοι θα παίξουν τρίτο προκριματικό γύρο, 7 και 14 Αυγούστου, και αν εκεί αποκλειστούν, πάνε απευθείας στη λίγη θέση του Europa League. Για να καταλάβουμε λίγο ποιο είναι το κέρδος πλέον για αυτή τη δεύτερη θέση, είτε λέγεται Ολυμπιακός, είτε λέγεται ΠΑΟΚ, μια δεύτερη ευκαιρία για να μπορέσουν να μπουν στη λίγη θέση του Champions League. Γενικότερα, εγώ θα κρατήσω και την εικόνα του κόσμου, ο οποίος για ακόμα μια φορά ήταν εκεί. Μπορεί να μην ανακοινώθηκε sold out, αλλά ήταν ελάχιστα τα διαθέσιμα εισιτήρια που είχαν μείνει, 400-500, σε ένα γεμάτο γύρο της Καραϊσκάκης. Από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο στήριζε και υποστήριζε τους Ερυθρόλευκους. Το χειροκρότημα, γνωρίζοντας ότι ήταν μια δύσκολη συνθήκη εκ των πραγμάτων, ένας Ολυμπιακός ο οποίος κατά καιρούς αντιμετώπισε προβλήματα και κυρίως στα ντέρμπι, τα οποία είδαμε ότι είχε πρόβλημα αυτό το τελευταίο εξάμεινο να κερδίσει ντέρμπι και ειδικά μέσα στο γήπεδό του. Παρ' όλα αυτά χειροκρότησε την προσπάθεια των παιχτών του Ολυμπιακού και γνωρίζοντας ότι έπρεπε και ο ίδιος να ξεπεράσει, να ξεπεράσει δυσκολίες προηγούμενων αγώνων που τελικά τους ήσαν σε αυτές τις τελευταίες αναμετρήσεις ντέρμπι είτε με την ΑΕΚ είτε με τον Παναθηναϊκό ή ακόμα και με τον ΠΑΟΚ.
0: Ωραία. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να σου ευχηθώ καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
1: Επίσης, καλή ξημερώμα σε όλους. Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, ήταν και ο Γιάννης Ράνιος. Έτσι, ολοκληρώσαμε το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Ακούσαμε νωρίτερα το γιορτινό μέρος μετά τη λήξη του αγώνα. Τους παίκτες της ΑΕΚ να βγαίνουν και να αποθεώνονται να κάνουν ένα γύρο θριάμβου. Ακούσαμε και τον Ζωάο Μάριο, τον παίκτη που έδωσε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ με το χρυσό γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα. Παραμένει το Μπαρτσελόνα Ρεάλ 2-0 και το Μίλαν Αταλάντα 0-3.

0: Λοιπόν, στο κουπόνι του στοιχήματος, όπου έχουμε γκολ στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα και είναι και αρκετά, λοιπόν, να τα δούμε. Αρχεντίνο Κίλμες, Ντοκ Σαντ 0-2, Άρσεναλ Σαραντί, Ρεάλ Πίλαρ 0-1, Βαρζίμ Μπελενένσες 0-2, Χυμνάσια Ουρουγουράη, Χυμνάσια 1-0, Σπορτίβο Ατένας, Αρτζεντίνο Μόντε 1-0, Τσιπολέτη Γιουβενδού του Νίδα 0-1, γκολ έχουμε στο Τσακαρίτα Κολεγιάλες 1-0, Τσιταντέλα Ραβένα 2-0, Μίλαν Αταλάντα 0-3, Ίντερ Τορόντο Σεν Λοράν 0-1, Ντάγκλας Χέγκ Ατλέτικο Εσκομπάρ 1-1, Μπόκα Ουνίδος Σόλντε Αμέρικα Φορμόσα 0-1, ημίχρονο Ουρακάν Ντεπορτίβο 1-0, Σαν Μάρτιν Μεντόζα Αμίγκος 0-1. Λοιπόν, σε λίγο τη συνέχεια του στοιχήματος πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια και θα συναντήσουμε τον Χρήστο Κοντό. Χρήστο, καλησπέρα. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος από άλλες φορές, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.
1: Εντάξει, τώρα το αποτέλεσμα σίγουρα δεν είναι. Δεν αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι αυτό.
0: Χρήστο, έχεις τη δυνατότητα να μετακινηθείς λίγο, γιατί η φωνή που ακούμε σκεπάζει τη δική σου.
1: Είμαι στο υπόγειο τώρα κάτω και είμαι σπαρμός στον τρόπο καταλαβαίνω.
0: Ναι, εντάξει. Αν έχεις τη δυνατότητα, γιατί η φωνή που ακούμε σκεπάζει τη δική σου.
1: Εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις.
0: Ναι, σαφώς, εντάξει.
1: Ένας προσδιορισμός. Το λογικό είναι οι άνθρωποι που είναι μεγάλη χαρά. Αυτό κλείνω με τα σέρφη και τα κατοκτήρια εδώ, έτσι που περιμένουμε στις άκρες. Λοιπόν, από την πρώτη φορά, σε ένα ακόμη παιχνίδι, σε ένα ακόμη τέρμι που θα πήγε καλά, θα μπορούσε να έχει νικήσει. Ο Πάλος Ιγκαστέλης, πάλι δεύτερο να δω την Ενταχία, πάλι δύο γκολ από σειρά ακόμη καλά, σε δύο γκολ από την Ενταχία, σε την Ενταχία. Βοήθειες ήταν όλοι, και όλοι οι δύο συντρεπάκτοι, και ο Δημήτρα από τους έξι λιαδίσμους, οι τέσσερις απουσίαζαν να έχουν γίνει μόνο του πάκτου, αλλά το τράγμα, τέλος, αυτό ήταν και αλήθεια. Για παραπάνω την ηλικία στο μάτι, κάτι που κάνει υπερβολή, να κάνει ότι τα παιδιά πέσαν πάρα πολύ. Έχει τη μεγάλη τύχη που να έχει ειδικά στο διάστημα που είναι και δεν ξέρω τώρα για να πετύχει τον κόλπο που έχει σκεφτεί και να φτάσει το πρωτάθλημα. Σαν γενική εικόνα, έδειξε ο Παναγιώτο πάρα τι πολλέ τι σημαντικέ αξίε. Η έλεξη κινήτρου, η δύσκολη έδρα, το μεγάλο θέλω τη ΣΑΕΚ να τελειώσει τη δουλειά εδώ και να μην τη υπερβέξει την αξία. Έδειξε πολύ ανταγωνιστικό, ήταν καλό το προσωπικό του. Δεν μπήκε στη λογική του να έρθει απλά να βγάλει μια επιθυμίωση, να μάθει τι να πει.
0: Μα δεν πρέπει να μπει σε μια τέτοια λογική. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίξει όλα τα παιχνίδια για την ιστορία του.
1: Κοίτα, Αγγελέ, σε αυτό το γήπεδο κάποτε είχε ψήφισει με αγάπη αδέρφια μαζί του. Είχε γίνει παρέλαση, θα σου θυμάσαι, μην θα σα πάνε τώρα. Σε αυτά τα παιχνίδια. Υπάρχει και μια δεύτερη σκέψη πολλές φορές που πληγώνει το ποδόσφαιρο. Έτσι, ο Παναθηναϊκός, εγώ τον παρακολουθώ πάρα πολύ, δεν μπαίνει σε τέτοια παιχνίδια. Να πει, α, θα κάτσω να χάσω για να μην το πάρει ο Ολυμπιακός. Έτσι, πάρα πολύ απλά στο πλέον, σκέρος και πολύ όμορφα. Το πάλεψε, η ΑΕΚ δεν το κέρδισε το παιχνίδι, το σε πάρα δεν το πήρε μόνο της. Πάρα πολύ απλά. Ο Παναθηναϊκός το πάλεψε όσο μπορούσε. Το πήρε στα άκρα, θα μπορούσε να το κερδίσει κιόλας. Αλλά η Άκη το θέλει περισσότερο, να κερδίσει από πάντα, είχε τον κόσμο που την μετρούσε μέχρι το τελευταίο λεπτό, το τεράστιο κίνητρο, τεράστιο και κατάφερε και τα πήρε. Οπότε με αυτή την έννοια, στο λέω, γιατί έχουν δει κάτι πλάσμα να πάει χάρια σε διάφορα βαθμολογικά τα κούμπα του Ιώ, που βαρύνει και κρασικού συμπεριφέρειε, που δεν είναι πρώτη φορά. Και με αυτή την αδιαφορία του καθορίζουμε αποτελέσματα, πορείες και ευρωπαϊκά εισιτήρια κίνηση. Είναι για μένα σημαντικό ότι ο Παναθηναϊκός, όντας αδιάφορος, εκπάλεξε όλα τα αποκτήματα.
0: Χρήστο, σε παρακαλώ, μία άνω τελεία να ακούσουμε Μάριο Ηλιόπουλο.
2: Σύμπαν, ήταν μαζί μας. Σήμερα μοιράσαμε ένα κασκόλ το οποίο ήταν για ενθύμιο και πραγματικά ενθύμιο και απεικόνισε απόλυτα τη σημερινή βραδιά, που οι τέσσερις λέξεις αυτές μας είναι οι λέξεις που κυριαρχούν όλη τη χρονιά φέτος. Επιμονή, υπομονή, πρώτα υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. Όταν ξεκίνησα πριν από δύο χρόνια είπα να ρητώ, δέστε ζώνες. Τώρα ήρθε η ώρα για κάποιους που δεν πίστεψαν να τις δέσουνε, γιατί θα έχουν πολλές αναταράξεις, και για κάποιους που το απολαύσανε μέχρι τώρα να τις λύσουνε. Κάποιοι λοιπόν να λύσουν τις ζώνες και κάποιοι ας δέσουν τις ζώνες. Έχουν να δούνε πολλά πράγματα ακόμα. Ξεριζώσαμε αυτό το σύστημα, αυτό το κύκλωμα, αυτό το παρασκήνιο, και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, και με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε στα νέα παιδιά ότι μπορούν να προσπαθήσουν με το δικό τους νοητό σπαθί να προχωρήσουν τη ζωή τους, να διεκδικούν μέσω του αθλητισμού, να οραματίζονται όχι με κλεμμένα πρωταθλήματα, αλλά με πρωταθλήματα επάξια όπως αυτό, που είναι το πιο μάγκικο πρωτάθλημα των τελευταίων δεκαετιών, γιατί όλοι, είτε θέλουν να το λένε είτε δεν θέλουν να το λένε, ξέρουν ποια είναι η σκληρή πραγματικότητα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Εξάλλου, δεν μπορεί αυτή η ομάδα να έχει σύμβολο τη σημαία της Ορθοδοξίας και να είναι κοντά σε συστήματα και κυκλώματα. Θα είναι πάντα περήφανη, και αυτός ο αετός θα πετάει ψηλά, θα πηγαίνει πολύ ψηλά και θα γυρίζει νικητής. Και πάντα θα είναι η ΑΕΚ πρωταγωνίστρια και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με ψηλά τη σημαία της και ψηλά, τα φτερά του δικέφαλου αετού. Ζήτω η ΑΕΚ.
3: Και ιδιαίτερα καθώς...
0: Λοιπόν, αυτός ήταν Χρήστο, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, ο κύριος Ηλιόπουλος, στις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του παιχνιδιού. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Χρήστο,
0: είχαμε μείνει στο γεγονός ότι είχε κάτι κουρασμένα παλικάρια που λέγαμε, που κάποιες φορές αδιαφορούν στα παιχνίδια, τα εναπομείνα τα παιχνίδια.
1: Ναι, γιατί τα πλούει όπου να φύγει την κατάρα, ότι αν κάποιος δεν έχει διαφορετικό, θα τους παρατάει, δεν το κάνει. Κάπου το μυαλό έχει διακοπές, κάπου να φτιάξουμε τα πόδια μας, να κάνουμε μια κολοτσάκια το καλοκαίρι.
0: Κάπου έρχεται και το Μουντιάλ.
1: Κάπου το Μουντιάλ, κάπου το επόμενο συμβόλαιο, κάτι να μαζευτεί. Τα έχουμε δει αυτά τα πράγματα, γιατί σου λέει ότι θα κάθε να χάσει. Έχει, δεν θέλει να χαλάσει το πάρτι της εσείς. Αλλά έχουμε δει κατά καιρούς, θα το λιώ, ομάδες που είναι τους οπαρατήτες και πάλι τώρα θα βαλέ, θα βγάλουμε την υποχρέωση, δεν γίνουν. Θα πάμε σπίτια μας, θα πάμε διακοπές, θα πάμε το γίνει και πίσω. Την προσθένη εβδομάδα δεν ξέρω την άκρη να παίξει λιγότερο από το 17. Ο χτύπης ο παιχνίδι θα μπορούσε να πάρει. Με τον Μπόξ, τον Κουμπά, ο οποίος δεν είχε ιδιαίτερο βαθμό για τον Κουμπά, θα μπορούσε να το πάρει. Με τον Ολυμπιακό έφυγε από δύο θέλει στην Αλάτι. Πάρα πολύ. Θα του διευθυνθεί. Θα τον δώσει μαλλιά στο από σύνθετο. Δώστε δηλαδή ότι δεν είναι μια παρατημένη ομάδα στο Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να πω ότι εντυπωσιάζει από όλοι. Αλλά δεδομένων των συνθηκών, συνήθω τη ποιότητα του αντιπάλου, τη ποιότητα του σιώδη και τα λοιπά, που ήταν μια χαρά στα αντιπροσωπικά. Σήμερα θα μπορούσε να καθορίσει το διαφορετικά την εξέλιξη. Τρει που αλλάξαν. Ας τον κόλλο Παναθηναϊκό που πανηγυρίζει το Καραϊσκάκι. Το πάνω που σου φαρίζει ο Πάο, σου φαρίζει και η Αχή. Αλλά δεν σου μπορεί να καταφέρει. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη παγωμάρα, γιατί και αυτή τη στιγμή, στα μισά από το στέλνο του χρόνου, διαφορά ήταν από του 6 του βαθμού. Και καταλαβαίνει κανεί ότι δεν έχει διαφορά στην ιστορική. Και για τον Πούρνη και για του παίχτε. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο, όταν κάποιο επιμένει με το σιγάρι και τέλειο σήμερα. Πάρα πολύ καλό. Καθαρό μυαλό, δεν την πήρα από κάτω και κόρπι και θέλει. Μπόρεσε και την καλατίδραση. Σημαντικό ότι δεν παίρνει στον αστεμπάγκο και βοηθούσε πάρα πολύ. Πάνω από τα γκολτα διευθυντήρια, αφορούσε την ήττα και το πρωτάθλημα. Αλλά όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, αυτό που έχει σημασία είναι ότι πάλι έδειξε κάποια καλά σημεία στην οποία μπορεί να φτιάξει πάνω εκεί. Ένα νεανικό ρόστερ ήταν σήμερα νέα παιδιά, γιατί ο Βαγγελίδης ήταν καλός, ο Τετέι του Βαλεκού, ήταν τον Αντίνο του Ταπόρδα, του Ντουρί, παιδιά που ακόμα το Τσέρι δεν είναι μεγάλος, 6 χρονών. Δηλαδή έχει ο Παναθηναϊκός μια καλή μαριά από νεαρούς εξελίξιμους παίχτες που μπορεί να βασιστεί πάνω τους, αν καταφέρει και κάνει ο καλύτερος της τέσσερις έστρεφες. Θα βασιστεί στην ισχυριότητα και εγώ επιμένω κρατώντας τον ίδιο προπονητή, θα την γίνω πολύ κουραστικό αυτό το φύγε σύλλαση είναι κατά 10 μέτρα. Για μένα λοιπόν είναι πάρα πολύ κομβικό Βασίλη το βοηθήσε, πρώτα ξέρει την ομάδα του, ξέρει το γύρω-γύρω, αντιλαμβάνεται το παιχνίδι. Νομίζω ότι θα του δώσει ο Παναθηναϊκός. Πιστεύω ότι θα του δώσει τον πόνο σου. Φτιάξει την ομάδα όπως την θέλει εσύ στο καλοκαίρι, να κάνει την προετοιμασία. Νομίζω θα δούμε ένα Παναθηναϊκό αρκετά σαν του. Αν δεν είσαι στι επιλογέ εδώ, θα το καταθέσει, θα το καταπλήσει. Θα το ανοίξει, θα ξεσκαρφίζει, υπολογίζει, είναι.
0: Πάντως, Χρήστο, να πω στο σημείο αυτό που λες ότι οι ομάδες που θα παίξουν προκριματικούς γύρους στα ευρωπαϊκά τρόπαια κυπέλλα θα πάνε με το σχεδόν ίδιο ρόστερ. Γιατί φαντάζομαι επειδή έχουμε Μουντιάλ θα αργήσουν οι μεταγραφές. Χρήστο, λέω, επειδή έχουμε Μουντιάλ, λέω, φαντάζομαι πολλοί παίκτες θα περιμένουν να τελειώσει το Μουντιάλ για να δουν που θα καταλήξουν. Ναι, εντάξει, εννοώ ότι θα καθυστερήσουν γιατί αν ένας παίκτης αν αποκτηθεί αρχές ή τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου και το, μετά από 10 μέρες έχει προκριματικά. Μιλάω για όλους, δεν μιλάω μόνο για τον Παναθηναϊκό, μιλάω για όλες τις ομάδες.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε παθέσει για την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή. Εντάξει, οι ομάδες έχουν τον τρόπο του να κάνουν τις κινήσεις του. Νομίζω η αγορά είναι πάρα πολύ μεγάλη, προσφέρει επιλογές. Οπότε, ειδικά τώρα, θέλει να πάρει την Ιουλίου ξεκινάνε. Παιχνίδια. Νομίζω ότι όλες μας οι ομάδες είναι φαβοροί. Δηλαδή θέλεις το κλειδί σχήμα θα παίξουν τόσες φορές ομάδες. Οπότε έχω και λίγο το χρόνο να βοηθήσω με λίγο πιο ηρεμά στους φίλους που έχουν και τα κλπ. Μπορεί στην υγεία στο λεπτό. Αυτό βέβαια είναι πράγματα που θα δούμε λίγο αργότερα μέσα στην πορεία. Αυτό που μπορούμε να πούμε τώρα για το Παναθηναϊκό είναι να κλείσει αυτή την ομάδα. Προτάζουμε, έχει δύο ακόμα παιχνίδια, ένα με τον Ολυμπιακό θα κάνει έτσι. Ένα με τον ΠΑΟΚ, πιθανότητα και κλεισμένο του Θεού, στο κοινό της Λευκόρης, ένα παιχνίδι που πιθανότητα θα το τελευταίο τέσσερα παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Θα πούμε και δύο λόγια για τον Πεβλίτη, ο οποίος δήλωσε ικανοποιημένος εικόνα του Παναθηναϊκού και εμάς δεν ήταν το Παναθηναϊκό. Θα πάρει ένα πάρα πολύ καλό. Για την κατάξυση του τίτλου. Είπα ότι παίχτε τα δώσαν όλα. Απλά τα γκολ που δέχτηκε στην άλλη του αγώνα τα φέτο. Δεν ξέρω αν θέλει να κάνει με τόσο καλή με τον Αβασιλέ. Έχει και μεγάλο τίτλο μπροστά στην δικό του σημείο. Είναι λογικό να γίνουν λάθη ή να μα απολάθουν. Γιατί μα πήρε σε κυριακή το παπαδοδό στο τέλο του οποίου χάσαμε. Δεν ξέρω γιατί είναι εδώ για τις ποτές, δεν είμαι στο δεξί. Να πω αν είναι κάτι παραπάνω. Αλλά ό,τι θυμάμαι μόνο την αθεσισκόνη θα τα δεις όλα μαζί. Αυτό είναι η σημασία για τα παρτά. Ήταν να κλείσει η σημασία να παρθούν αποφάσεις.
0: Λοιπόν, Χρήστο. Μάρκο Νίκολιτς. Μάρκο Νίκολιτς, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ακούμε Μάρκο Νίκολιτς.
3: Χρόνια της παρουσίας μου εδώ βεβαίως. Να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια σε όλο το staff, σε όλο το τεχνικό προσωπικό. Με κίνδυνο να ξεχάσω κάποιους από τους 50-60 ανθρώπους οι οποίοι καθημερινά εργάζονται στα σπάτα προκειμένου να μην λείψει τίποτα από αυτή την ομάδα. Ξεκινώντας από τους βοηθούς του coach, τους φροντιστές, τον οδηγό του λεωφορείου, το σεφ, τους πάντες, τους αναλυτές μας. Όλη αυτή την ομάδα η οποία βοηθά καθημερινά τους παίχτες να αποδίδουν. Επίσης πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο να ευχαριστώ στον Χαβιέ και στον Κώστα και τους αφιερώνω την σημερινή μας επιτυχία και βεβαίως στον κύριο Ηλιόπουλο, στον κύριο Μάριο, ο οποίος γι' αυτόν ενδεχόμενο να μετρά πάρα πολύ αυτή η νίκη, περισσότερο από ό,τι μετρά για μένα αυτή η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μας στήριξε απόλυτα καθ' όλη την χρονιά. Είναι ένας νέος ιδιοκτήτης και πραγματικά το άξιζε να γιορτάζει σήμερα αυτόν τον τίτλο. Τέλος, αλλά βεβαίως εξίσου σημαντικό, να πω ότι αφιερώνω αυτή τη νίκη και ευχαριστώ το πρωτάθλημα και ευχαριστώ πάρα πολύ αυτούς τους καταπληκτικούς φιλάθλους οι οποίοι καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν εντός έδρας. Εκτός έδρας. Μας συνόδευαν παντού, τα συναισθήματα ήταν πάρα πολύ έντονα, ήταν κάτι μοναδικό.
4: In a first year of Ella, now will be end of.
0: Αυτό που μόλις ακούσατε είναι το μπουγέλωμα που δεν περίμενε ο Μάρκο Νίκολιτς την ώρα που έκανε δηλώσεις από τους παίκτες του. Μπήκαν οι παίκτες του στην αίθουσα όπου συνεντεύξεων και μπουγέλωσαν τον προπονητή τους. Για να παραμείνουμε όμως συνδεδεμένοι με τη Νέα Φιλαδέλφεια.
5: Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα, Σταύρο.
6: Να είστε καλά. Εντάξει, η ομάδα το άξιζε. Το έδειξε κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Ήμασταν ανταγωνιστικοί σε Ελλάδα και Ευρώπη. Εντάξει, και στο κύπελλο εννοείται, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κρατάμε το σημερινό. Είμαστε πρωταθλητές. Γιορτάζουμε. Εννοείται γιορτάζει η ΑΕΚ. Και πραγματικά συγχαρητήρια σε όλους. Από τον τελευταίο φιλάθλο μέχρι τον τελευταίο παράγοντα της ομάδας και κάθε staff, γιατί και αυτοί δεν φαίνονται πραγματικά, αλλά είναι όλοι που κάνουν μεγάλη δουλειά για να είναι η ΑΕΚ εδώ σήμερα.
5: Το πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει από σήμερα σε συνδυασμό αποτελέσματος με το Στοφάλιρο? Γιατί είδαμε ότι στην τελική προσπάθεια πάλι βγάζετε έναν εκνευρισμό, μια ανυπομονησία. Τελικά τον γκολ του Παναθηναϊκού μάλλον σας ξύπνησε, έτσι?
6: Εντάξει, ένα άγχος πάντα υπάρχει, εννοείται, όταν είσαι μπροστά στο γήπεδο σου. Εντάξει, σου δίνει ό,τι ο κόσμος, αλλά ένα άγχος υπάρχει, αλλά δεν σταματήσαμε να το πιστεύουμε. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ο αντίπαλος, τι γίνεται στα άλλα παιχνίδια, γιατί κοιτάμε μόνο το δικό μας. Άμα κερδίζουμε εμείς είμαστε πάλι πρώτοι, μένουμε ψηλά. Οπότε είναι αυτό, το ότι μπήκε το γκολ του Παναθηναϊκού, ναι, λίγο μας ταρακούνησε πραγματικά. Και είδατε ότι το πιστέψαμε και δεν σταματήσαμε μέχρι το τέλος για να πάρουμε την νίκη.
5: Μάρκο Νίκολης, τι μερίδιο επιτυχίας το αναλογεί στη φετινή ΑΕΚ στο πρωτάθλημα?
6: Πολύ μεγάλο. Ένας προπονητής που ήρθε τον Ιούνιο, μια καινούργια ομάδα. Παιδιά που ήμασταν από πέρσι μας βοήθησε πάρα πολύ όλους, και εμένα εννοείται. Και είδατε ότι και με την Ευρώπη πώς τα καταφέραμε, κάναμε τρεις προκρίσεις. Σήμερα καταφέραμε το πρωτάθλημα. Το αξίζει συγχαρητήρια. Αξίζει συγχαρητήρια σε όλους.
7: Σταύρο, νομίζω ότι η φετινή σεζόν ήταν η καλύτερη για σένα του χρόνου. Πολύ πιθανό να κάνεις και ντεμπούτο στο Champions League. Πώς νιώθεις γι' αυτό?
6: Εντάξει. Κατάφερα προσωπικά για μένα ένα μεγάλο στόχο. Όταν είχα έρθει στην ΑΕΚ εκείνο το καλοκαίρι μετά τον Double, έλεγα ότι θέλω κι εγώ να πάρω από το άθλημα. Το λέω από παιδί, το ονειρεύομαι. Οι φίλοι μου ξέρουν πολύ καλά και πραγματικά νιώθω ευλογημένος. Πραγματικά ευχαριστώ όλους τους δικούς μου ανθρώπους που είναι δίπλα μου κάθε μέρα. Γιατί δεν περνάς εύκολα κάθε μέρα. Οπότε πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί δεν σταμάτησα να πιστεύω λεπτό, δευτερόλεπτο. Και με σκληρή δουλειά έχω φτάσει εδώ που έχω φτάσει. Και πραγματικά ευχαριστώ και την ομάδα πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτά τα παιδιά δεν θα είχα καταφέρει τίποτα.
7: Πού το αφιερώνεις?
6: Πρωτάθλημα. Τι να σου ξεκινήσω. Οι γονείς μου εννοείται. Η μαμά και τον μπαμπά και τον αδερφό μου, νούμερο ένα οικογένεια για μένα. Και τους δικούς μου ανθρώπους που είπαμε με στηρίζανε από το ξεκίνημά μου στην ΑΕΚ και πιο πριν από τα Γιάννενα ακόμα, μέχρι εδώ πέρα. Δηλαδή, τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.
5: Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Συγχαρητήρια.
0: Λοιπόν, ήταν ο Σταύρος Πήλιος, ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, σε δηλώσεις που έκανε στον Μίλτο Θεοδοσίου. Λοιπόν, για να ακούσουμε και τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, τον Θωμά Στρακώσια. Ο Φώτης ήταν ο πατέρας.
8: Δεν μπορούσε να το κάνει. Πέραμε συνήθως από μεγάλες λύπες σε μεγάλες χαρές, οπότε είχαμε ένα αίσιο τέλος, όπως είπα. Πιστεύω, όπως είπα και πριν, το αξίζαμε σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Και ο κόσμος μαζί και εμείς και λίγο ο Θεός έβαλε το χεράκι του, οπότε πήραμε αυτό που μας αξίζει.
9: No, incredible because,
10: ήρθα, βρήκα μια ομάδα, βρήκα ένα πάρα πολύ δυνατό group, ενωμένο group, μια οικογένεια θα μπορούσα να πω, που δεν το βρίσκεις εύκολα σε κάθε ομάδα, οπότε δουλεύοντας πάνω σε αυτό το group θεωρώ ότι μπορέσαμε και διεκδικήσαμε αυτό που θέλαμε. Στο προσωπικό επίπεδο πάρα πολύ χαρούμενος, αλλά είμαι πιο περήφανος, μπορώ να πω, για αυτή την ομάδα, για την προσπάθεια, για αυτούς. Τόσο για μένα όσο και για τους συμπαίκτες μου, για την προσπάθεια που καταβάλαν κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς. Είναι πραγματικά απίστευτο το συνέστημα, δεν μπορώ να το περιγράψω. Ναι, μεν έχω κατακτήσει κάποιους τίτλους, αλλά είναι πάντα διαφορετικό και πάντα πάρα πολύ δύσκολο να κατακτήσεις κάποιο τίτλο σε μια χώρα, σε ένα πρωτάθλημα. Εγώ θα θυμάμαι για πάντα αυτό το τίτλο, όχι μόνο για το γκολ που έβαλε και βοήθησε για την ομάδα να κατακτήσει το πρωτάθλημα, αλλά για τη συνολική προσπάθεια. Οπότε πάρα πολύ χαρούμενος, απίστευτα τα συναισθήματα, να έχω και την οικογένεια. Η μου εδώ είναι κάτι το μοναδικό που θα το θυμάμαι για πάντα. Θεωρώ ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά για την ομάδα. Θεωρώ ότι είμαστε πανάξια πρωταθλητές. Αξίζαμε να πάρουμε αυτό το πρωτάθλημα, γιατί είχαμε την καλύτερη απόδοση σε βάθος χρόνου. Όσον αφορά τώρα την αλλαγή μου, εγώ μπήκα, προσπάθησα να βοηθήσω την ομάδα. Φυσικά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μπόρεσα και βοήθησα την ομάδα με ένα γκολ. Και είναι αυτό που λέω πάντα, ότι όταν μου δίνεται ευκαιρία, αυτό που θα προσπαθώ να κάνω είναι πάντα να βοηθάω την ομάδα. Ήθελα, σαν κάτι τελευταίο, να αφιερώσω αυτό το γκολ και αυτή την νίκη στον πατέρα μου. Έχει γενέθλια σήμερα. Ήθελα να του πω, πατέρα, σε αγαπάω πάρα πολύ. Και σου αφιερώνω αυτό το γκολ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε διαδοχικά τον Πίλιο, τον Στρακόσια, τον Ζωάο Μάριο, που τον είχαμε ακούσει και νωρίτερα σε δηλώσεις που έκανε στην Ερασπόρ και στο Γιάννη Σαντορινέο, και τον Ζήνη.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος, καθώς έχουμε ολοκληρώσει το τρίτο ημίχρονο από το γήπεδο Καραϊσκάκη και σε λίγο θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο ημίχρονο και από τη Νέα Φιλαδέλφια, εκεί όπου η ΑΕΚ με ανατροπή κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 2-1 και κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της σε συνδυασμό με την ισοπαλία ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ με 1-1 στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Η Μίλαν μειώνει με κεφαλιά του Παύλοβιτς, το σκορ γίνεται 1-3 μάλλον. Γκολ έχουμε και στο Τσιταντέλα Ραβένα, εδώ είμαστε στο 2-2, ας τα δούμε αναλυτικά στο κουπόνι. Σπορτίβο Ατένας Αρζεντίνο 1-0, Ολύμπο Χέρμιναλ 1-0, Τσιταντέλα Ραβένα 2-2, Μίλαν Αταλάντα 1-3, Ίντερ Τορόντο Σεν Λοράν 0-1, Ντάγκλας Χεγ Ατλέτικο Εσκομπάρ 1-1, Σπορτίβο Μπελγράνο Σπορτίβο 1-0, Μπόκα Ουνίδος Σολντε Αμέρικα Φορμόσα 0-1, γκολ έχουμε στο Ουρακάν Ντεπορτίβο Ρινκόν 1-1, Σαν Μάρτιν Μεντόζα Αμίγκος 1-1, Καζερτάνα Σαλερνιτάνα 1-3, Ατλέτικο Γκέμες Κίλμες 1-1, Μινέιρο Μποταφόγκο 1-0, Ατλέτικο Μινέιρο έτσι. Λοιπόν, Ναούτικο Αμέρικα Μινέιρο εδώ 3-0, με 10 οι φιλοξενούμενοι, Ανζέ Στρασβούργο 1-1, Μέτς Λοριάν 0-1, Μονακό Λίλ 0-1, Οσέρ Νις 2-1. Παρί Σεν Ζερμέν Μπρέστ 0-0. Είναι κρίσιμο αυτό, γι' αυτό το λέω. Όλα τα παιχνίδια πλέον τις τελευταίες αγωνιστικές στη Γαλλία θα εξάγονται την ίδια μέρα, την ίδια ώρα στις 10. Ρεν Παρί 2-1, Τουλούζ Λιόν 1-1, Χαύρι Μαρσέγ 0-1. Παραμένει τον Μπαρτσελόνα Ρεάλ 2-0, Μοντεβιδέο Σίτι Τορκέ Προγκρέσο 2-1, ημίχρονο Σαν Μάρτιν Φορμόζα Σαρμιέντο 1-1, Γοδόη Ρασίγ Ντε Κόρντομπα 2-0, ημίχρονο Αλβέρκα Εστορίλ 1-0, Τσάκο Ντε Μπολιβάρ 0-0. Αυτά είναι τα γκολ που έχουμε. Γκολ έχουμε και στο Χασάνια Φαραμπάτ 1-1. Σεντράλ Νόρτερ Ντεπορτίβο Μαντρίν 1-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς τέρματα. Λοιπόν, μέχρι να ολοκληρωθεί το τρίτο ημίχρονο από τη Νέα Φιλαδέλφια, είναι η ώρα για μπάσκετ, για πολύ μπάσκετ, με τον Βαγγέλη Ιωάννου, ο οποίος είναι δίπλα μου στο στούντιο. Γεια σου, Βαγγέλη, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις, Άγγελε?
0: Είμαι καλά, εσύ?
1: Έχουμε και Χρυσούλα Αντωνιάδη.
0: Βεβαίως.
1: Πάντα σταθερά τα κουβάλτα.
0: Και ρώτα. Λοιπόν.
1: Πρώτα ρώτα.
2: Γεια. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους παίχτες. Πραγματικά κάθε μέρα επαγγελματίες στην προπόνηση, στις δύσκολες στιγμές, στην προσπάθεια. Αλλά είδατε ότι δεν μας το χάρισε κανείς. Το αξίζαμε. Και πραγματικά είμαι πολύ περήφανος για όλους τους. Συγχαρητήρια και στον προπονητή, στον πρόεδρο. Γενικά όλη η ομάδα έχει υγεία και φαίνεται. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε, έχουμε 2 αγώνες ακόμα, αλλά είμαι ευτυχισμένος πραγματικά.
1: Ένα πρωτάθλημα αλλάζει λεπτό.
2: Και χίλια συγγνώμη, θα ήθελα να εκφράσω δημόσια για τη γυναίκα μου, η οποία μου κάνει όλο το έργο πολύ πιο εύκολο. Τώρα θα συγκινηθώ. Θέλω απλά να ξέρω ότι εκτιμά όλη τη δουλειά της και για μένα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος της ζωής μου. Μαζί με τα παιδιά μου, αλλά πραγματικά την ευχαριστώ για όλα.
1: Η γιορτή της μητέρας σήμερα.
2: Είναι και η γιορτή της, είναι η καλύτερη μητέρα στον κόσμο, μαζί με τη δικιά μου βέβαια. Αλλά ναι, για να μην υπάρχουν και θέματα, αλλά πραγματικά ήθελα να το εκφράσω, γιατί πίσω από όλη αυτή την πίεση, το άγχος, τη δουλειά και όλα αυτά, όταν έχεις έναν άνθρωπο να σε ηρεμεί, να προσπαθεί να σου κάνει τη δικιά σου δουλειά και να επιβαρύνεται η ίδια, είναι για μένα ανεκτήμητο.
1: Μίλησες για άγχος και ηρεμία. Σας άγχωσε το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός πάρε τις αποσύρες του και την έλλειψη κινήτρου? Προηγήθηκε, ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Πώς βρήκατε το καθαρό μυαλό για να γυρίσετε ένα παιχνίδι που μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο?
2: Κοιτάξτε, γενικά η φιλοσοφία που μας έχει περάσει ο προπονητής και που έχουμε όλοι οι παίχτες είναι ότι θέλουμε να κερδίσουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό, δεν τα παρατάμε ποτέ. Νομίζω ότι φέτος όλη τη σεζόν το είδατε αυτό. Οπότε ποτέ δεν αγχωθήκαμε ότι θα χάσουμε ή ότι δεν θα κερδίσουμε ή οτιδήποτε. Μέχρι το 90 τα δίνουμε όλα και φάνηκε στο γήπεδο και μας έδωσε και την νίκη.
3: Λάζαρε, πώς έζησες τον γκολ του Ζωάο Μάρη στο τέλος?
2: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε κάνει μια κουβέντα πριν 3-4 εβδομάδες με τον Ζω, γιατί ήταν στεναχωρημένος για κάτι που είχε γίνει, τέλος πάντων δεν θα μπω σε περαιτέρω, και τον είπα ότι για εμάς και για όλους και για το ελληνικό το πρωτάθλημα είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει καριέρα που πολλοί θα την ονειρευόντουσαν, είναι πολύ σημαντικός, όπως όλοι οι παίχτες, απλά τους θέλουμε όλους και του το είχα πει ότι εσύ θα μας βοηθήσεις να πάρουμε το πρωτάθλημα και ευτυχώς τα λόγια μου και του το είπα μετά το μάτς, αλλά είναι και εκπληκτική assist που βγάζει ο Γιώβης, παιδιά. Είναι ποιότητα αυτή η assist, πραγματικά. Αλλά πραγματικά και όλους, όλοι οι παίχτες, δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο, μπορώ να ονομάσω έναν-έναν. Έναν-έναν. Που παίζουν με τραυματισμούς, που δεν τους ξέρετε, είναι εκεί πέρα, τα δίνουν όλα. Γενικά μιλάω πολύ αυτή τη στιγμή, αλλά θέλω να. Το staff που είναι από πίσω, όλοι με φυσιοθεραπευτές, διατροφολόγοι, όλοι έχουν κάνει απίστευτη δουλειά. Είναι επαγγελματίες όλοι. Πραγματικά τι να πω.
4: Να πάμε και λίγο στην επόμενη χρονιά, με δεδομένο ότι το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει πλέον στο Champions League και η ΑΕΚ play-off. Και σίγουρα έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκό όμιλο.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο πέρα από τη σημερινή ημέρα. Παρ' όλα αυτά, έχεις απόλυτο δίκιο. Η ομάδα μεγαλώνει όταν παίζει Champions League. Ξέρεις τι σημαίνει και ξέρουμε όλοι. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά, να είμαστε ακόμα πιο απαιτητικοί από τους εαυτούς μας. Σήμερα χαιρόμαστε, ναι, okay. Θα κάνουμε και λίγες διακοπές παραπάνω, αλλά η αλήθεια είναι ότι νομίζω σε ολονών το μυαλό είναι το Champions League.
5: Θέλω και μια τελευταία ερώτηση. Είναι ένα πρωτάθλημα που, όπως είπες, έρχεται με πάρα πολλή δουλειά, με προσήλωση στον στόχο από την πρώτη μέρα που ήρθε ο Νίκολιτς, αλλά και με πολλούς παίκτες να κουβαλάτε μια έντονη αμφισβήτηση από την προηγούμενη χρονιά, και νομίζω ότι το κάνει πιο ιδιαίτερο αυτό το πρωτάθλημα το φετινό για εσάς.
2: Κοιτάξτε, θα διαφωνήσω με εσάς. Η αμφισβήτηση στα πρόσωπα των παιχτών δεν υπάρχει. Εδώ πέρα στην ΑΕΚ, οποιοδήποτε παίζει, παίζει για την νίκη, παίζει για τη φανέλα, ξέρουμε που βρισκόμαστε. Γι' αυτό και παρουσιάζουμε τους εαυτούς μας. Κακά παιχνίδια υπάρχουν και θα υπάρχουν. Για εμένα το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να τιμάς τη φανέλα που παίζεις. Εγώ προσωπικά έχω περάσει δύσκολες στιγμές εδώ πέρα, οι οποίες με κάναν πιο δυνατό. Για εμένα και στα μάτια μου υποβαθμίζουν οι οποιοσδήποτε δηλώσεις είχαν γίνει τους ίδιους, και όχι εμένα και το σύλλογο. Εγώ για την ΑΕΚ θέλω το καλύτερο και πάντα θα παλεύω για το καλύτερο, γιατί φέραμε την ΑΕΚ εκεί που αξίζει, πάλι στην κορυφή. Παρ' όλα αυτά, σε έναν αθλητισμό οι δυσκολίες, μια κακή χρονιά όπως το είπατε, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα πρέπει να όλοι οι παίχτες είναι κακοί ή οτιδήποτε. Αυτό σε κάνει πιο δυνατό. Γυρίσαμε φέτος ακόμα πιο δυνατοί και κατακτήσαμε το πρωτάθλημα. Θέλω να μείνω στην προσπάθεια και στο ότι εδώ πέρα όλοι οι παίχτες ξέρουν που βρίσκονται και βρίσκομαστε στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Αυτό.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Λάζαρος Ρώτα. Έτσι, Βαγγέλη, λακωνικότατο σήμερα. Όχι λακωνικότατο.
6: Με φράδια
0: διαλόγου σήμερα, ναι.
6: Φιλοσοφημένες απόψεις, ολοκλήρωση.
0: Μα γενικά είναι φιλοσοφημένο παιδί.
6: Ναι.
0: Ολοκλήρωσε τις δηλώσεις.
6: Η ΑΕΚ δικαίως.
0: Βεβαίως δικαιότατα.
6: Έπαιξε την καλύτερη μπάλα, ειδικά στο δεύτερο μισό της σεζόν. Και πανηγυρίζει.
0: Και μην ξεχνάς αίτητη από την ήττα 2-0 στο γήπεδο Καραϊσκάκη τον Οκτώβριο από τον Ολυμπιακό.
6: Πολύ σωστά.
0: Ότι είτε ήταν κύπελο ή ευρωπαϊκά παιχνίδια.
6: Ναι, και είχε χάσει το πρωτάθλημα στο πρώτο γύρο από τον ΠΑΟΚ. Από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, στη Νέα Φιλαδέλφεια.
6: Ναι. Στο πρωτάθλημα στον πρώτο γύρο είχε χάσει τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν.
0: Μπάσκετ time τώρα όμως.
6: Εχθές, κοίτα πώς θα φέρνει η ζωή, ας πούμε. Χθες
0: είμαι εδώ με τον Βασίλη τον Μότσι και τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο και κάνουμε τον εξής διάλογο. Ότι η ΑΕΚ θα χάσει, με την εικόνα που είχαμε στα τρία πρώτα δεκάλεπτα, θα χάσει το τρόπαιο μόνο αν φύγει από το γήπεδο. Και πράγματι έφυγε. Αγωνιστικά εννοώ.
6: Ναι. Σε άλλο επίπεδο, πολύ πιο χαμηλό, θύμισε το CSKA Ολυμπιακός. Ναι. Την ανατροπή του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό που έκανε η Ρήτα. Γύρισε από το μείον 20, ισοφάρισε 80-80. Και μετά στην παράταση είχε το momentum και την ψυχολογία. Συνήθως όποιος πάει στην παράταση στο παιχνίδι, όποιος σωσταίνει στην παράταση, το κερδίζει. Αλλά ήταν ανεξήγητα τα λάθη που έκανε η ΑΕΚ στην τέταρτη περίοδο. Λάθος σχηματισμοί πεντάδων και ειδικά στην τελευταία φάση χωράει πολύ συζήτηση.
0: Ναι,
6: γιατί ήταν τρεις πόντους μπροστά και δεν μπόρεσε να βγάλει την άμυνα. Αρκετοί θα έκαναν και φάουλ. Αλλά δεν μπόρεσε καν να βγάλει την άμυνα. Και εδώ έδωσε τρίποντο στα 2,3 δευτερόλεπτα. Έμεναν 23,6. Έβαλε τρίποντο η Ρήτας με τον Λουκώσιους.
0: Ο Λουκώσιους πραγματικά ήταν καταπληκτικός.
6: Μηδέν στον ημιτελικό. Δεν είχε τίποτα.
0: Για χθες, λέω. Μηδέν στον ημιτελικό.
6: Έχουν γίνει πολλά λάθη, αλλά συμβαίνουν αυτά.
0: Εντάξει. Παρακάτω.
6: Η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία για το τέταρτο ευρωπαϊκό και σήμερα στο ποδόσφαιρο πανηγυρίζουν οι φίλοι της το πρωτάθλημα. Συμβαίνουν αυτά.
0: Εντάξει, έτσι είναι ο αθλητισμός.
6: Προχωράει η ζωή. Θα χτίσει πάνω σε αυτό μια καλύτερη ομάδα τη νέα χρονιά και από τη μεθεπόμενη ενδεχομένως το NBA Europe.
0: NBA Europe, ΑΕΚ.
6: Ναι.
0: Ωραία. Ο άλλος δικέφαλος τι λέει?
6: Ο άλλος δικέφαλος περιμένει να μην καινεί κάποια θέση στην Ευρωλίγκα για να μπει από τώρα χωρίς να παίξει EuroCup. Θα κριθεί όχι μέσα στο Final Four, κανένα μήνα μετά. Mm-hmm. Καιροφυλακτή. Το γράφουν και οι Σέρβοι πλέον. Είναι γνωστό. Αλλά εκείνο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να δώσει 30 και 40 εκατομμύρια για να παίξει. Αν μείνει καινή μια θέση και πάρει wild card, τη θέση της Μονακό για παράδειγμα, γιατί μαθαίνουν τη Βιλερμπάν, η Φενέρ, οι άλλες ομάδες υπογράφουν. Δεν έχει υπογράψει ακόμα η Ρεάλ. Αν η Μονακό διαλυθεί οριστικά και δεν παίξει του χρόνου, θα μείνει καινή η θέση.
0: Ναι. Η Ευρωλίγα κάνει συνέχεια προς τα κάτω.
6: Κάνει προσπάθειες να μαζέψει όλα τα μεγάλα brand name και τις μεγάλες ιδιοκτησίες, προκειμένου να μην χάσει σημαντικά κλαμπ όταν θα γίνει το NBA Europe. Άρα ο ΠΑΟΚ θα έχει τις πιθανότητες του. Αυτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε όμως και ένα σπουδαίο παιχνίδι την Τετάρτη. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη Βαλένθια για να τελειώσει αυτό που άρχισε μερικές μέρες πιο πίσω.
6: Πάει να κάνει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ναι.
6: Να πάρει πρόκριση με 3-2 σε πέμπτο παιχνίδι, μόνο με νίκες.
0: Μόνο με break στο
6: μακριά break. Από το γήπεδό του. Δεν έχει ξανασυμβεί. Το 24 και ο Ολυμπιακός και η Φενέρ νίκησαν αντιστοίχως Μπαρσελόνα και Μονακό εκτός έδρας. Mm-hmm. Και πήραν τις προκρίσεις. Γιατί μέχρι τότε υπήρχε 19-0. Αλλά τώρα ο Παναθηναϊκός πάει μόνο με εκτός έδρας νίκες να το κάνει. Αν μπορέσει την Τετάρτη. Βεβαίως υπάρχουν παράπονα για τη διαιτησία. Έστειλαν βίντεο στην Ευρωλίγκα. Η Βαλένθια από την πλευρά της λέει τα δικά της. Και ούτω καθεξής. Έχει ανακοινώσει sold out. Ο Μπράξτον Κι χτύπησε στο πρόσωπο σήμερα στο παιχνίδι με την Μπασκόνια. Μάλλον δεν είναι σοβαρό και θα παίξει την Τετάρτη, αλλά θα ξέρουμε περισσότερα αύριο. Και ο Παναθηναϊκός θα τους έχει όλους πλην τους Λούκα. Αυτά, Άγγελε.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ.
6: Καλό βράδυ. Θα τα πούμε και από αύριο με την ησυχία μας.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε τον Ράφα Μπενίτεθ, τον προπονητή του Παναθηναϊκού.
7: Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Καταφέραμε και ήμασταν και εμείς από τη δικιά μας την πλευρά αρκετά επικίνδυνοι και θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και παραπάνω από ένα γκολ. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Και πάλι λοιπόν συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Εντάξει, δεν θα ήθελα να μιλήσω τόσο πολύ για το τακτικό κομμάτι. Προτιμώ να επικεντρωθούμε κυρίως στην αφοσίωση και στην προσπάθεια των ποδοσφαιριστών, που θεωρώ πως πραγματικά από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό ήταν μέσα στο παιχνίδι και κάνανε ό,τι καλύτερο μπορούσαν και γι' αυτό είμαι ικανοποιημένος. Και όσον αφορά τώρα για το δεύτερο γκολ, η αλήθεια είναι ότι είναι ίσως ένας συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων. Όταν έχεις μια ομάδα η οποία πιέζει πάρα πολύ για να βάλει ένα δεύτερο γκολ, γεμίζει με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές στην μεγάλη περιοχή, κάνει πάρα πολλές σέντρες προσπαθώντας να βρει κάποια στιγμή. Αυτή τη στιγμή ευτυχώς για μας βρέθηκε. Ίσως εκεί πέρα θα μπορούσαμε να αντιδράσει καλύτερα στην τελευταία φάση. Σε κάθε περίπτωση όμως δυστυχώς το γκολ μπήκε.
8: Είσαι επιθετικός, έχεις πολύ καλύτερη αίσθηση για τον γκολ από ότι εμείς οι απ' έξω που το βλέπουμε. Τι πάει λάθος και ο Παναθηναϊκός, δεν σκοράρει σε σχέση με τις ευκαιρίες που δημιουργεί?
9: Αυτό είναι στην ψυχολογία του παίχτη, είναι στη στιγμή. Δεν θα κρίνω, δεν είμαι εγώ να κρίνω τον παίχτη κανέναν. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται.
8: Και συνέχεια, βέβαια, το είπες και πριν, Παναθηναϊκός ή Παναθηναϊκός, δεν πάει παρατήσει κάποιο παιχνίδι.
9: Προφανώς, θα είναι το μόνο σίγουρο. Παίζουμε για αυτή τη φανέλα, ξέρουμε γιατί είμαστε εδώ πέρα και δεν έχουμε καμία δικαιολογία.
0: Λοιπόν, μετά τον Ράφα Μπενίτε, θα ακούσαμε και τον Παύλο Παντελίδη σε δηλώσεις που έκανε στον Χρήστο Κοντό. Μπαρτσελόνα Ρεάλ παραμένει στα επίπεδα του 2-0 για τους Μπλαουγκράνα, όπως διαμορφώθηκε νωρίς-νωρίς, ενώ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Μίλαν με την Αταλάντα. Η Μίλαν μείωσε σε 2-3, το οποίο είναι το τελικό αποτέλεσμα, με πέναλτι του Ενκοκού στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Θυμίζω ότι ο Παύλοβιτς είχε μειώσει σε 3-1 με κεφαλιά στο 88ο λεπτό. Η Αταλάντα που είχε προηγηθεί στο 7 με τον Έντερσον, στο 29 με τον Τζαπακώστα και με τον Ρασπαντόρι στο 51 με 3-0. Και λέγοντας αυτά, καλησπέριζω τον Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος και σήμερα θα μας ταξιδέψει στα ποδοσφαιρικά γήπεδα του πλανήτη. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους ακροατές. Στην Αγγλία, μετά τη νίκη που πέτυχε η Arsenal εκτός έδρας με 1-0 επί της West Ham, αρχίζει σιγά σιγά και ξεκαθαρίζει το μεγάλο μυστήριο, θα ή δεν θα μπορέσει η Arsenal να κερδίσει το πρωτάθλημα της
0: Premier League. Η Arsenal όμως έχει δύο παιχνίδια να δώσει και η City 3 και διαφορά είναι στους 5.
10: Ναι, αλλά η Arsenal μας έχει συνηθίσει ότι στα δύσκολα τα χάνει. Προς το παρόν δείχνει ότι στα δύσκολα, τουλάχιστον σε αυτό το φινάλε της Premier League, είναι εκεί, είναι παρούσα και μάλιστα σε δύο διαφορετικές διοργανώσεις. Έτσι, ακόμα πιο δύσκολο το θέμα και σίγουρα τον στόχο της. 79 βαθμοί για την Arsenal, 74 βαθμοί για την Manchester City και παιχνίδι λιγότερο. Δύο παιχνίδια θέλει η Arsenal για να τελειώσει το πρωτάθλημα. Arsenal Burnley το 1-18 του μηνός, Crystal Palace Arsenal στις 24 του μήνα στο φινάλε. Η Manchester City, όπως πολύ σωστά είπες, έχει να δώσει τρία παιχνίδια. Στις 13 του μηνός με την Crystal Palace στην έδρα της στο Manchester.
0: Το εξαναβολής.
10: Ακριβώς. Στις 19 του μηνός με την Bournemouth εκτός έδρας. Και στις 24 του μήνα φιλοξενεί στο Manchester την Aston Villa. Αυτά είναι τα πέντε παιχνίδια που απομένουν για αυτούς δύο αντιπάλους. Οπότε εκεί θα ξέρουμε 100% ποιος θα είναι ο μεγάλος κερδισμένος αυτού του μαραθωνίου που έχουμε στην Αγγλία με δύο υποψήφιους νικητές. Προβάδισμα μικρό ή Arsenal. Αυτό όμως δεν λέει τίποτα. Στην Αγγλία όλα μπορούν να γίνουν και όλα μπορούν να ανατραπούν.
0: Θα έλεγα να πάμε στην Ισπανία, όπου αυτή την ώρα έχουμε το μεγάλο ντέρμπι Μπαρτσελόνα Ρεάλ 2-0, όπως διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο.
10: Τελειώνει το πρωτάθλημα και βαθμολογικά.
0: Ακριβώς αυτό εκεί θέλω να πάμε, ότι εάν παραμείνει η νίκη της Μπαρτσελόνα, η Μπαρτσελόνα μετά από 35 παιχνίδια με 91 βαθμούς έναντι 77 της Ρεάλ, είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια Ισπανίας.
10: Και με ισοπαλία θα έπαιρνε η Μπαρτσελόνα, να ξέρει το πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, εγώ λέω όπως είναι τώρα.
10: Η Ρεάλ έχει τα δικά της πολλά προβλήματα. Φαντάζομαι λίγο πολύ έχουμε διαβάσει το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες, τι και πώς. Το σίγουρο είναι ότι το καλοκαίρι, ή μάλλον πριν ξεκινήσει το καλοκαίρι και μόλις τελειώσει αυτό το πρωτάθλημα, το οποίο δεν θα αργήσει, ο Φλωρεντίνο Πέρες με τους συνεργάτες του θα έχουν πάρα πολύ δουλειά. Θα πρέπει πάνω απ' όλα να ζητήσουν νέο προπονητή, να έρθει ο νέος προπονητής, ο οποίος και θα αποφασίσει τι και πώς. Θα παραμείνει ο Χόρχε στην ομάδα, ναι, να παραμείνει. Θα παραμείνει ο Άγγελος στην ομάδα, όχι, δεν θα παραμείνει.
0: Γιατί
10: ο Άγγελος.
0: Γιατί εγώ να παίξω. Εγώ θα μην πάρω λεφτά.
10: Ωραία, το πάρω ανάποδα. Μένεις
0: όχι, και εσύ
10: ομάδα,
0: να μείνεις και εγώ.
10: Α, εντάξει, θα μείνουμε και οι δύο.
0: Ναι.
10: Οκ. Okay. Πάντως σίγουρα θα είναι δύσκολο το έργο για τον πρόεδρο. Με πολλά ερωτηματικά για όλους τους παίκτες. Διαφωνώ κάθετα με αυτούς που πιστεύουν ότι το μοναδικό πρόβλημα στην Ρεάλ και στα αποδυτήρια είναι ο Εμπαπέ. Αποδείχθηκε ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα που σίγουρα ξεκινούν και τελειώνουν στον προπονητή. Πρέπει να είναι πάρα πολύ σκληρός, πρέπει να είναι στυλ Μουρίνιο. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι και ο Πορτογάλος αυτός που θα καθίσει στον πάγκο. Πάντως πολλά γράφονται, πολλά λέγονται ότι με το που θα τελειώσει το πρωτάθλημα στην Πορτογαλία και οι υποχρεώσεις του στην Μπενφίκα, θα καθίσει για ένα δεκαήμερο και θα μπορέσει να μιλήσει με ανθρώπους της Ρεάλ, έχοντας δηλώσει ότι μέχρι σήμερα αυτό που θέλει το πιστεύει δεν έχει μιλήσει με κανέναν από την Ρεάλ, ούτε με τον πρόεδρο, ούτε με τον Τραγκένιο, ούτε με κανέναν. Εγώ δεν το πιστεύω, κάτι θα έχει κάνει ο Μουρίνιο, που ωστόσο σέβεται και καλά κάνει, αυτό αποφέρει ο επαγγελματισμός του. Δεν ασχολούμαι τώρα, διότι ασχολούμαι πώς θα μπορέσω να περάσω, να κερδίσω μάλλον τη συμμετοχή μου στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου, έχοντας η Μπενφίκα αντίπαλο την μεγάλη Sport Λισαβόνας. Τι άλλο ήθελα να σου πω, στη Βραζιλία, είχα καιρό να το ακούσω αυτό, το παιχνίδι της πρωτοπόρου Παλμέιρας εκτός έδρας απέναντι στην Ρέμο, στην πόλη Μπελέμ που βρέχεται από τον Αμαζόνιο, ξεκίνησε μια μισή ώρα καθυστερημένο, Άγγελε. Και αυτό λόγω της ισχυρής βροχής που είχαμε στην περιοχή και της ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου. Διαιτητής βγήκε 2-3 φορές, προσπάθησε και να ρίξει την μπάλα να δει αν κινείται, αν δεν κινείται. Τέλος πάντων, μια μισή ώρα μετά το παιχνίδι ξεκίνησε και όχι τίποτα. Στο πρώτο λεπτό οι γηπεδούχοι πέτυχαν γκολ και προηγούνται με ένα 0 στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Παλμέιρας είναι η πρωτοπόρος του βραζιλιανικού πρωταθλήματος, οπότε καταλαβαίνεις αν αυτό το αποτέλεσμα ή αν θέλεις η νίκη της Ρέμος στη Μπέλεμ θα ανοίξει την όρεξη για τους υπόλοιπους.
0: Πάμε και Γαλλία, όπου αυτή την ώρα διεξάγεται η προτελευταία αγωνιστική.
10: Και μου έκανε εντύπωση και μπράβο, οι Γάλλοι ξεκινούν όλα, σε όλα τα παιχνίδια την ίδια ώρα, την ίδια σέντρα. Η Paris Saint-Germain βέβαια κερδίζει την Brest με 1-0, σιγά σιγά τελειώνει το παιχνίδι. Η Μαρσέγ επίσης κερδίζει εκτός έδρας στην Χάβρη, στη Χάγη τέλος πάντων, με 1-0 επίσης. Η Λιόν χάνει από την Τουλούζ με 2-1. Και τα παιχνίδια αυτά βρίσκονται όλα
0: στις καθυστερήσεις.
10: Το τέλος.
0: Και όπως όλα δείχνουν, η Παρί παίρνει τον τίτλο.
10: Εντάξει, δεν είναι κάτι το wow, αλλά και μαθηματικά θα το πετύχει και θα αφήσει στην δεύτερη θέση την Λεν, στην τρίτη θέση την Λιλ, στην τέταρτη θέση την Λιόν, αν και έχουμε ακόμα μια αγωνιστική.
0: Δεν αν δηλαδή μαθηματικά θα έχουμε δύο πρωταθλητές σε πολύ λίγο.
10: Συμφωνώ απόλυτα
0: μαζί. Ισπανία και Γαλλία.
10: Ισπανία-Γαλλία. Mm-hmm. Το ενδιαφέρον, το είχαμε προλέψει και αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό, η Αγγλία θα μας κρατήσει σε αγωνία μέχρι
0: η
10: το
0: Αγγλία φινάλι. Μένει τελευταία.
10: Ναι. Η Ίντερ πήρε το πρωτάθλημα στην Ιταλία.
0: Η Μπάγερ στη Γερμανία, η Πόρτο στην Πορτογαλία.
10: Αλλά στη Γερμανία, τέλος πάντων.
0: Η Μπαρτσελόνα πανηγυρίζει το πρωτάθλημα, τελείωσε 2-0.
10: Ναι, ο Φλικ μάλιστα έχει πένθος, να ξέρεις, έχασε το Μαδρίτο. Και δεν είναι εύκολο, αλλά σε αυτήν η ζωή προχωράει. Στην Αργεντινή, για να σου βάλω, σε βάλω και λίγο και σε κλίμα ταγκό, έχουμε την φάση των 16 του πρωταθλήματος Απερτούρα 2026 και μάλιστα χθες είχαμε αποτελέσματα που αποτελούν σίγουρα έκπληξη. Μπόκα Τζούνιος έμεινε εκτός συνέχειας, ιτήθηκε στο Λαμπομπονέρα από την Ουρακάν με 3-2 στην παράταση, 1-1 έλεξε το παιχνίδι αυτό στην κανονική του διάρκεια. Η Μπέλγραμμο κέρδισε 1-0 τα Γένες Κόρδοβα εκτός έδρας. Η Ουνιόν Σανταφέ νίκησε την Ιντεπεντιέντε Ριβαδάβια εκτός έδρας με 2-1 και το 2-0 Αργεντίνος Τζούνιος Λανούς. Παιχνίδια λοιπόν που έχουν γίνει, ενώ αυτή την ώρα έχουμε, με συγχωρείς αλλά σελίδα, Ρωσάριο Σεντράλ Ιντεπεντιέν, τελικό αποτέλεσμα 3-1, είναι η ομάδα του Άγχελ Ντι Μαρία. Εστουδιάντες Ρασί Κλουμπ στο ημίχρονο 0-0. Στις 1 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος River Plate Σαν Λορένσο στο Μονουμεντάλ και στις 3.30 τα ξημερώματα Βέλες Άλτσφιλντ, Γυμνάσια Λα Πλάτα, για να ολοκληρωθεί η φάση των 16.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

London. Kitchen door.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.